0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στάση εργασία. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

λιθοβολούσε Πορφύρα, εγώ λιθοβολούσα αγγέλους. Εκείνη κοινωνούσε με αίματα νερά, κι εγώ πρόβαλα εγγένεια του τέλους. Οι οθόνες των κιτάρων σαν μάτια παιδικά κατάπιναν κορμιά και διαφημίσεις. Ζητούσε η σελήνη τα πρώτα δανεικά.

ψάχνω ρομποτή και φιλί. Να δώσω στη βρισιά μου έναν ήχο. Ανέμιζαν στα σλόγκαν ζωές από χαρτί. Εξώφυλλα σε πλάκες βινιλίου. Και πέρναγε η σελήνη αργά απ'

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετώπισε η ελληνική κοινωνία κατά τη μεταβατική περίοδο της εκβιομηχάνησής της ήταν η ενσωμάτωση των νέων κοινωνικών στρωμάτων που δημιουργούνταν από τις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές. Το πρόβλημα αυτό εκδηλώθηκε από τα τέλη του 19ου αιώνα ως αποτέλεσμα των κοινωνικών ανακατατάξεων που προκάλεσε η παρατεταμένη αγροτική κρίση εκείνης της περίοδου. Απασχόλησε όμως την ελληνική κοινωνία από τις αρχές του 20ου αιώνα, συνιστώντας το λεγόμενο κοινωνικό ζήτημα. Πραγματικά, μετά το 1905 αυξήθηκε προοδευτικά ο εργατικός πληθυσμός των πόλεων και άρχισε να συγκροτείται βαθμιαία η πολιτική και συνδικαλιστική ενότητα ενός νέου κοινωνικού υποκειμένου, της εργατικής τάξης. Οι εξελίξεις αυτές υποκίνησαν την ανάδυση ενός νέου φαινομένου στην ελληνική κοινωνία, των κοινωνικών θεσμών και της κοινωνικής πολιτικής. Μέχρι τότε, τα κοινωνικά προβλήματα αντιμετωπίζονταν με ένα πνεύμα φιλανθρωπίας. Όμως, οι διαγραφόμενες νέες κοινωνικές διαιρέσεις και οι πρώτες εργατικές κινητοποιήσεις που προέκυψαν από την αύξηση και κυρίως την πολιτική οργάνωση και πολιτική αυτονόμηση των εργατών στις πόλεις ανέδειξαν τον πολιτικό χαρακτήρα των κοινωνικών προβλημάτων και όθησαν ορισμένους πολιτικούς και διανοούμενους να συνηγορούν υπέρ μιας κοινωνικής πολιτικής η οποία αποσκοπούσε στο να προλάβει ή να αμβλύνει τις κοινωνικές αντιθέσεις. Η μισθωτή εργασία, 20ος αιώνας. Η δεύτερη φάση στο σχηματισμό της εργατικής δύναμης στην Ελλάδα εντοπίζεται χρονικά στις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα και σχετικά άμεσα με την αγροτική έκρηξη που εκδηλώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1890. Τότε ήταν που η εποχική απασχόληση στα σταφίδα κατέρευσε, προκαλώντας προβλήματα επιβίωσης στους μικροϊδιοκτήτες. Γενικότερα, οι παλιές παραγωγικές σχέσεις δέχτηκαν την πίεση των ενοποιητικών διαδικασιών της εθνικής αγοράς, γεγονός που προκάλεσε την εμφάνιση σε μεγαλύτερες εκτάσεις σχέσεων μισθωτής εργασίας στη βιομηχανία, στα μεταλλεία και στην ναυτιλία. Οι εξελίξεις αυτές υποχρέωσαν την Ήπεθρο στις αρχές του 20ου αιώνα να στραφεί στην εξωτερική μετανάστευση αλλά και να τροφοδοτήσει τις γειτονικές πόλεις με μονιμότερους εργάτες. Άλλοι ήταν απόβλητοι της αγροτικής παραγωγής, θύματα των ανισοτήτων της αγροτικής κοινωνίας και της τάσης για συγκέντρωση μεγάλης εγκύου ιδιοκτησίας και άλλοι μικροϊδιοκτήτες που αναγκάζονταν να παραμείνουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στις πόλεις επειδή οι ευκαιρίες μισθωτής απασχόλησης στη γεωργία είχαν μειωθεί. Οι οικογένειές τους όμως εξακολουθούσαν να μένουν στο χωριό. Για πολύ καιρό, οι δύο φάσεις συνυπήρχαν αναμειγνύοντας στοιχεία και τρόπους απασχόλησης. Διατηρήθηκαν κυρίως η διπλή εξάρτηση από την πόλη και την Ήπεθρο, η δράση υπεργολαβικών ομάδων και η εποχικότητα της εργασίας. Για την περίοδο αυτή, τα στατιστικά στοιχεία είναι περισσότερα. Έτσι, οι τάσεις στο σχηματισμό του εργατικού δυναμικού μπορούν να ανιχνευθούν και μέσα από τους αριθμούς. Ο ενεργός πληθυσμός της χώρας σχεδόν διπλασιάστηκε, ενώ στα 1907 ανέρχονταν σε 727.000 άτομα, στα 1920 περιλάμβανε 1.610.000 άτομα. Οι ρυθμοί αστικοποίησης εντάθηκαν επίσης στα 1907, οι πόλεις συγκέντρωναν το 24% του συνολικού πληθυσμού της χώρας, ενώ στα 1920 το ίδιο ποσοστό ήταν 27%. Εδώ μέτρησε βέβαια και η επέκταση της χώρας την περίοδο αυτή, Κρήτη, Ήπειρος, Θράκη και κυρίως Μακεδονία. Ακόμα και έτσι όμως φαίνεται η τάση συγκέντρωσης των εργατών στις πόλεις. Καταλαβαίνουμε ότι αυτοί που συγκεντρώθηκαν στις πόλεις είχαν βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο της προσφερόμενης εργασίας τους την εποχικότητα. Σαν αποτέλεσμα, η παραγωγή απέκτησε έναν εποχικό χαρακτήρα που ανανέωνε ως αίτιο πλέον την εποχικότητα στην απασχόληση. Λίγες επιχειρήσεις λειτουργούσαν όλο το έτος. Το 20% των επιχειρήσεων σταματούσε τις εργασίες του για την περίοδο μεγαλύτερη των 6 μηνών. Στα 1917, το 44% των εργατών σε Αθήνα και Πειραιά ήταν υποαπασχολούμενο, ενώ στο 1920 το ποσοστό των εποχικά εργαζόμενων ήταν πάνω από το 50% των εργαζομένων στο δευτερογενή κιόλας τομέα. Η κατάσταση ήταν παρόμοια στη νεοπροσαρτημένη Μακεδονία, όπου οι καπνεργάτες, το κυρίαρχο στοιχείο του εργατικού πληθυσμού εκεί, έμεναν χωρίς εργασία για 4 μήνες το χρόνο τουλάχιστον. Η εποχική φύση της απασχόλησης φαίνεται πως οθούσε την εργατική δύναμη στην αυτοαπασχόληση και το μικρεμπόριο. Τα 1920, ο τριτογενής τομέας της οικονομίας, αυτοαπασχολούμενοι στο λιανικό και πλανώδη εμπόριο, στις υπηρεσίες ή σε αυτό που ονομάζουμε δουλειές του ποδαριού, απασχολούσε σχεδόν το 1/4 του ενεργού πληθυσμού.
Στο δευτερογενή τομέα της οικονομίας, οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούσαν τη βασικότερη μορφή οργάνωσης της παραγωγής. Επρόκειτο για μικρά εργαστήρια όπου εργάζονταν ο ιδιοκτήτης τους μαζί με τα μέλη της οικογένειάς τους και σπανιότερα με ένα ή δύο βοηθούς το πολύ. Οι επιχειρήσεις αυτές συγκέντρωναν το 57% των 147.000 ατόμων που κατέγραψε η απογραφή του 1920 ως απασχολούμενα στη βιοτεχνία και στη βιομηχανία. Οι μεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από 25 εργάτες δεν ξεπερνούσαν το 1,3% του συνόλου των επιχειρήσεων στα 1920. Η αποφασιστική στιγμή για τη μετατροπή της περιοδεύουσας και εποχιακής εργατικής δύναμης σε εργατική τάξη ήταν η μεταφορά των δραστηριοτήτων της αγροτικής οικογένειας από την Ήπεθρο στην πόλη. Αυτή συνέβη με δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, η αποδοτικότητα της γεωργίας ήταν χαμηλή και μάλιστα φθήνουσα σε όλη τη διάρκεια της περίοδου 1917-1932, γεγονός που περιόριζε πολύ το αγροτικό εισόδημα. Δεύτερον, η εναλλακτική λύση της μετανάστευσης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπήρχε πια μετά το 1921. Σε αυτή τη φάση όμως, οι πόλεις δέχτηκαν όχι μόνο το εργατικό δυναμικό που αποδεσμεύονταν από την αγροτική οικονομία, αλλά και τους αστούς πρόσφυγες που έφτασαν από τη Μικρασιατική Ακτή. Η παρουσία των προσφύγων επηρέασε κέρια και πολυσήμαντα τη διαδικασία σχηματισμού του εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα. Από τη μία μεριά, προμήθευσε τις πόλεις με εργατική δύναμη χωρίς αγροτικούς δεσμούς και δυνατότητα επιστροφής στο χωριό, γι' αυτό το 1922 πρέπει να θεωρηθεί τομή μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης φάσης. Από την άλλη όμως, φαίνεται ότι προκάλεσε εμπλοκή στη διαδικασία αγροτικής εξόδου των γηγενών, προσδιορίζοντας ιδιόμορφη χρειά στα προβλήματα της αγροτικής οικονομίας, διότι τα πλεονάσματα του εργατικού δυναμικού που δημιουργούνταν με αυτόν τον τρόπο αποτελούσαν πλέον κοινωνικό και συνάμα πολιτικό πρόβλημα. Το ζητούμενο επομένως από την πλευρά των κυβερνήσεων ήταν η δυνατότητα του αγροτικού χώρου να συγκρατήσει τα πληθυσμιακά του πλεονάσματα, κάτι που επιτεύχθηκε τελικά μέσω της σημαντικής συρρήκνωσης των αγροτικών εισοδημάτων. Συμπερασματικά, αυτός ο τύπος της αγροτικής εξόδου που περιγράψαμε προσδιορίσε τις συνθήκες συγκέντρωσης του εργατικού δυναμικού στις ελληνικές πόλεις κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Τα κύρια χαρακτηριστικά τους μπορούν να συνοψιστούν ως εξής. Πρώτον, η διπλή εξάρτηση της εργατικής δύναμης από τις οικονομικές δραστηριότητες του χωριού και της πόλης επέτρεπε την ευελιξία της. Η προσφορά της αυξάνονταν ή μειώνονταν ανάλογα με τις διακυμάνσεις της ζήτησης στην πόλη ή στο χωριό, χωρίς να δημιουργεί εξάρσεις ανεργίας. Οι άνεργοι εργάτες μπορούσαν να γυρίσουν στο χωριό τους και να επιστρέψουν πάλι στην πόλη όταν οι συγκυρίες γίνονταν ευνοϊκές. Δεύτερον, μικρός μόνον αριθμός πρώην αγροτών συγκεντρώθηκαν στις βιομηχανίες. Αντίθετα, οι περισσότεροι ασχολήθηκαν με το μικρεμπόριο ή αυτά που ασχολούνταν στα δικά τους μικρά εργαστήρια. Τρίτον, οι παραδοσιακές σχέσεις εργασίας διατηρήθηκαν μαζί με τη μισθωτή εργασία καπιταλιστικού τύπου. Σε μια σειρά οικονομικούς τομείς όπου συγκεντρώθηκε μεγάλος αριθμός εργατών, μιλεργάτες, λιμενεργάτες αλλά και ράφτες, τυπογράφοι κλπ, επιβίωσε το σύστημα των υπερεργολαβιών. Ο υπερεργολάβος προσελάμβανε εργάτες οι οποίοι είχαν συνήθως ιδιαίτερη σχέση με αυτόν, είτε συγγενική είτε τοπική, και απασχολούνταν με σύμβαση έργου. Τέταρτον, η εποχικότητα ήταν το βασικό στοιχείο της παραγωγής σε όλη την περίοδο του Μεσοπολέμου. Στα 1919, οι εργάσιμες ημέρες κυμαίνονταν από 120 μέχρι 280 ετησίως. Στα 1930, το 1/4 των βιομηχανικών επιχειρήσεων εξακολουθούσαν να διακόπτουν την εργασία τους μέχρι 6 μήνες. Φουντανόπουλος Κώστας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: κλείνουν.
1: Πάμε ένα παλιό πάλι, Φατμέ. Ένα τραγούδι που μιλάει για τις Μεσόγειου το ροκ.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Κάθε φορά που με φιλάς γλυκό μου τέρι, ξαναθυμάμαι τη στιγμή την τροπαλή που μας συστήσει.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Έλα και εσύ στη μαγευτική Πρέβεζα, στις καλύτερες παραλίες του Ιωνίου. Μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα, με την άνεση και την ασφάλεια του νέου δρόμου. seasparkle.gr. Διαμονή με στυλ, πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, μπροστά στη θάλασσα και το λιμάνι. Με δωρεάν πάρκινγκ και άμεση πρόσβαση στην παραλία, σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης. seasparkle.gr. Γιατί οι διακοπές θέλουν λάμψη. seasparkle.gr. 6942 554 198.
2: Η ώρα είναι 6:30.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 7.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Τρέχω. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
9: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
10: Η ώρα είναι 7.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Έλα και εσύ στη μαγευτική Πρέβεζα, στις καλύτερες παραλίες του Ιωνίου. Μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα, με την άνεση και την ασφάλεια του νέου δρόμου. Seasparkle.gr. Διαμονή με στυλ, πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, μπροστά στη θάλασσα και το λιμάνι. Με δωρεάν πάρκινγκ και άμεση πρόσβαση στην παραλία, σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης. Seasparkle.gr. Γιατί οι διακοπές θέλουν λάμψη. Seasparkle.gr. 6942 554 198.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Την 3η, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νιμέγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Intervetten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
3: Η ώρα είναι 7.30.
4: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
0: Η ώρα είναι 8.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
8: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
9: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
8: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
6: Η ώρα είναι 8.
0: 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Τη λίστα την επιλέγω ο ίδιος και επέλεξε εκείνους που έκρινα καλύτερους για να περάσουμε αυτόν τον γύρο, δήλωσε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τη σημερινή αναμέτρηση εναντίον της Νέιμεγκερ για τον τρίτο γύρο του Champions League. Το κίνητρο είναι τεράστιο, θέλουμε να παίξουμε στο Champions League, ανέφερε ο Χρήστος Μουζακίτης. Τον νικητή του ζευγαριού Union Ζιλουάς Μπόντο Γκλιμτ θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στα play-off του Champions League εφόσον περάσει τον τρίτο προγραμματικό γύρο. Ο Σαντιάγκο Έσο έμεινε εκτός αποστολής ενώ συμπεριλήφθη ο Σιμπιόνι. Ο τεχνικός της Νέιμεγκερ Σρέιντερ τόνισε από την πλευρά του ότι η ομάδα του θα δείξει κόντρα στον Ολυμπιακό την ποιότητά της. Στην τελική ευθεία για τον 27χρονο μέσο της Sporting Daniel Braganza βρίσκεται Ολυμπιακός. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Γιώργος Μασούρας αποχωρεί από τους Ερυθρόλευκους και μετακομίζει για 2 χρόνια στην ΝΕΟΜ της Σαουδικής Αραβίας. Η ΑΕΚ και η Γκιόρ Έτο συμφώνησαν οριστικά. Έτσι, ο διεθνής Ούγγρος μέσος Μίλαν Βιτάλιτς θα έρθει στην Ελλάδα για να φορέσει τα κυτρινόμαυρα. Η Ένωση βγάζει από τα ταμεία της 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο 1 εκατομμύριο ευρώ οι ετήσιες απολαβές του Ούγγρου Χαφ διορία 24 ωρών έδωσαν οι κυτρινόμαυροι στον ατζέι του Φίλιπ Κώστιτ. Το νικητή του ζευγαριού Καϊράτ Αλμάτι Λεύκη Σόφιας θα αντιμετωπίσει στα play-off του Champions League και πρωταθλήτρια Ελλάδας. Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε το νέο υπερσύγχρονο πούλμαν της ομάδας αξίας 550.000 ευρώ. Απουσίασε από τη χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού ο Αντρέας Τετέι λόγω ίωσης και είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση της Πέμπτης με την ΤΣΣΚΑ 1948. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η απόκτηση του Λιβάη Γκαρσία από την Σπαρτάκ Μόσχας. Ο Γάλλος χαφ Τομ Λούσε υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ και αναμένεται να δηλωθεί στη λίστα για τα παιχνίδια εναντίον της Άντερλεχτ. Τον χαφ Μεϊτέ, οριστικά στο χειρουργείο. Ο ετοιμένος του ζευγαριού Λεύκη Σόφια Καϊράτ Αλμάτι θα είναι ο αντίπαλος των Ασπρόμαυρων στα play-off του Europa League αν περάσουν τους Βέλγους. Σε περίπτωση αποκλεισμού, οι Θεσσαλονικοί θα κοντραριστούν με τον νικητή του ζευγαριού Μπραν Απόλλων Λεμεσού. Οι μεταγραφικές κινήσεις του Άρη συνεχίζονται με τους κίτρινους να ανακοινώνουν την απόκτηση και του 18χρονου Σενεγαλέζου Ταφσίρ Διόπ. Ενώ χθες αφήχθη στην Θεσσαλονίκη και ο επιθετικός Ράφα Μύρο, ο οποίος αναμένεται να περάσει απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Τον νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελαβίβ της ΣΕΚΑ Σόφιας θα αντιμετωπίσει η Όφη στα play-off του Europa League. Μετά τον Ισραηλινό τερματοφύλακα Νίβ Ελιάση, ο Λεβαδιακός πήρε δανεικό από τον ΠΑΟΚ των 19χρονων εξτρέμ Μαχαμαντού Μπαλτέ. Στο μπάσκετ ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας επισκέφθηκε την Παναγία της Τύμνου. Ο Κώστας Βασιλιάδης ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της διεύθυνσης Μπακού. Η Εθνική Νέων Γυναικών πάλεψε έως το τέλος απέναντι στην Ιταλία, όμως στήθηκε 14-13 και πλέον θα διεκδικήσει μέσω των χιαστή την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Θλίψη έχει προκαλέσει στην αθλητική κοινότητα του Στίβου. Η είδηση του θανάτου της Νατάσα Γουόρτ έτρεχε 800 και 1500 μέτρα, η οποία άφησε την τελευταία της επνοή σε ηλικία μόλις 21 ετών. Μοναδικές στιγμές, ο Καρίτας κέρασε γύρω τους φίλους της Ντόρτμουντ για τη μεταγραφή του. Αντίπαλοι του Τζιάνι Ινφαντίνο απαιτούν την παραίτηση του Ελβετού από την Προεδρία της FIFA και απειλούν με οργάνωση νέων ανταγωνιστικών διοργανώσεων ως μοχλοποίηση. Στα γήπεδα που μεγαλούργησε ενδέχεται να επιστρέψει ο Ευθύμης Κουλούρης, καθώς οι Πολωνοί αποκαλύπτουν πως βρίσκεται κοντά στην Βιέντσιστα Κρακοβίας. Η κορυφαία αθλητική εφημερίδα εκεί πανέδειξε στην πρώτη σελίδα το δικό της φαβορί για τη χρυσή μπάλα, τον Γεωργιανό εξτρέμ της Παρίς Ζερμέν και Βραξέλια. Η Παρίς Ζερμέν βρίσκεται και επίσημα σε διάβλο επικοινωνίες με τη Λίβερπουλ για την περίπτωση του Μπάτλεϊ Μπαρκολά. Ο Γιώργος Δόνης μίλησε για τις δυνατότητες της Σαουδικής Αραβίας και τη χαρακτήρισε ικανή για να κατακτήσει τίτλους με το βλέμμα στραμμένο στο επόμενο ασιατικό κύπελο εθνών. Δίπλο μεταγραφικό τμήμα από την Φούλαμ, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκονζάλο Γκαρθία και Θέσσαρ Παλάσιος από τη Ρεάλ. Η Βαλένθια ανακοίνωσε τον δανεισμό του 28χρονου γκάρτ Άρμονι Μπρούξ από τη Βιλερμπάν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Έλατε, εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Είναι η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα, ναι, η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα, ξέρετε. Στις 9 ξεκινάει και η κανονική εκπομπή. Τότε βγαίνει το πρωινιάτικα, είναι το Ελλάδα σήμερα. Είμαι ο Πάνος ο Πουναράς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Στο 6939-943-943 μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Ήδη έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα. Καλημέρα στην Βιβί, καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα Παναγιώτη. There's a mirror facing down. Guess it's tired of what it... 11 λεπτάκια μετά τις 8. Σήμερα είναι 4 Αυγούστου. Έχει μπει για τα καλά ο Αύγουστος. Ο Αύγουστος, ξέρετε, είναι και ο μήνας των διακοπών για τους περισσότερους τουλάχιστον. Αν και εντάξει, δεν το προτιμώ, είναι αλήθεια, τον Αύγουστο τις διακοπές, τουλάχιστον τις διακοπές τις οποίες πρέπει να κλείσεις κάπου αλλού. Αν έχεις κάπου εξωτερικό, είναι μια χαρά ο Αύγουστος. Τώρα θα μου πεις από την άλλη πώς να κάτσεις τον Αύγουστο και εξωτερικό, να μην έχεις πώς να κάτσεις στην Αθήνα. Η Τετάρτη Αυγούστου, η οποία ξημέρωσε σήμερα και αποτελεί την πέμπτη συνεχόμενη ημέρα με τις φωτιές εκεί στην Αττική και Βιωτία. Βλέπω τις τελευταίες δύο μέρες έναν όρο που ειλικρινά δεν τον είχα ποτέ κατά νου, τον όρο Αττικοβιωτία. Δεν τον αντιλαμβάνομαι ιδιαίτερα, με δεδομένο ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές έτσι, περιοχές, δύο διαφορετικές περιφέρειες. Θα προτιμήσω να το λέω ξεχωριστά και συγχωρέστε με. Μία, οι φωτιές που ξεκίνησαν από την Βιωτία και συνεχίστηκαν και στην Αττική. Είναι η πέμπτη ημέρα των πυρκαγιών σήμερα. Έχουμε αναζωπήρωση στην περιοχή μεταξύ Λούμπας και Ψάθας. Με το πρώτο φως της ημέρας επιχειρούν από αέρωση, υπάρχουν οι ρήψεις νερού. Στα έτσι, στοιχεία τα οποία έχουμε, σύμφωνα με τα τελευταία λοιπόν στοιχεία από την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, πάνω από 130.000 στρέμματα έχουν καεί σήμερα. Προσοχή, άλλη μια μέρα που υπάρχει υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς, κυρίως η Αττική, Εύβοια, Χίο και Ψάρα.

Σήμερα γιορτάζει ο Μαξιμιλιανός. Ωραίο όνομα του Μαξιμιλιανός. Εντάξει, το Μάξιμος θα μπορούσε να είναι και αυτό ωραίο όνομα. Δεν ξέρω, με μπερδεύει. Δεν ξέρω αν μου αρέσει ή δεν μου αρέσει τελικά. Όπως και να έχει, χρόνια πολλά σε όλους εκεί έξω. Σαν σήμερα το 1865, ο ύμνος στην ελευθερία του Διονύσου Σολεμού καθιερώνεται ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας. Επίσης, σαν σήμερα το 1936, ο πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς, ο τότε πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς, με τη συγκατάθεση του βασιλιά Γεωργίου Β', αναστέλει βασικά άρθρα του συντάγματος και επιβάλλει δικτατορία που θα μείνει στην ιστορία ως το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Τι άλλο έχουμε, 1960, σήμερα έπειτα από παρέμβαση της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, απαλήφονται από γνωστό γαλλικό λεξικό Λαρούς οι ερμηνείες του λήματος Γκρέκ, Έλληνας δηλαδή, ως απατεώνας λοποδίτης παλιάνθρωπος. Σαν σήμερα το 1984, στα αμυγός αθλητικά, ο Δημήτρης Ανόπουλος κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία 82 κιλών της Έλληνο-Ρωμαϊκής Πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Στην ίδια οργάνωση, ο Μπάμπης Σεχολίδης κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 57 κιλών. Και σαν σήμερα το 1992, η Μόρφο Δωροσίδου κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στον Ταεκβοντό στους Ολυμπιακούς της Βαρκελόνης. Κάπως έτσι έχει και η ακτινογραφία του σαν σήμερα. Λοιπόν, τι γίνεται, ποια είναι τώρα η ατζέντα της ημέρας? Προφανώς νούμερο ένα φωτιές. Από το πρωί ξανά επιχειρούν από αέρος οι άνθρωποι, οι οποίοι πολλές φορές και καλώς χαρακτηρίζονται και ως ήρωες. Βέβαια, αυτό το θυμόμαστε μόνο την λέξη ήρωας, μόνο τα καλοκαίρια και στην περίοδο που υπάρχουν κάποιες μεγάλες και ανεξέλεγκτες φωτιές, όπως ζούμε τις τελευταίες ημέρες, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα δεν ξέρω, μπορεί και να μας εμποδίζουν όταν ζητάνε και κάτι παραπάνω. Έχουμε λοιπόν αναζωπήρωση στην περιοχή μεταξύ Λούμπας και Ψάθας. Έχουν ξεκινήσει ρήψεις νερού. Τώρα, οι φλόγες, είπαμε ότι έχουν ξεπεράσει, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Κοπέρνικους, έχουν καεί πάνω από 130.000 στρέμματα τις τελευταίες 4 ημέρες. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στην Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια. Και επειδή το έχω ψάξει, θα σας πω πιο μετά, θα σας πω και αναλυτικά, αναέτος, τα τελευταία χρόνια από το 2020 και μετά, πως στρέμματα έχουν καεί. Σήμερα επίσης στον Ανακριτή οδηγούνται οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε από την Βοιωτία και προχώρησε στη συνέχεια και στην Αττική. Να πω ότι αυτό που μάθαμε χθες από τις πληροφορίες τις οποίες είχαμε και οι πληροφορίες οι οποίες διέρευσαν, ένας εκ των δύο συλληφθέντων είναι ο δήμαρχος, ένας δήμαρχος, ο δήμαρχος της Στυλίδας. Να πω ότι σε βάρος τους έχει ασκηθεί σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Ναι, από σπινθήρες φαίνεται ότι ξεκίνησε, τουλάχιστον έτσι λέει και η πολιτική προστασία, από σπινθήρες μετά από ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό ηλεκτρικό δίκτυο αιωλικού πάρκου. Σπινθήρες στο δίκτυο, οι οποίοι έπεσαν στο έδαφος, προκλήθηκε πυρκαγιά εκεί στα χόρτα και αυτό ήταν. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε την έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα συνεδριάζει. Θα συζητηθεί η κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στο μεταναστευτικό, απέναντι σε αυτές τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλαγα της Θέουτα. Χθες τα συζητήσαμε και λίγο και με τον κύριο Σφαέλο εδώ στην εκπομπή. Εικόνες στην Θέουτα, οι οποίες εκεί την πρώτη μέρα που έγινε αυτό το περιστατικό ήταν εικόνες πραγματικής εισβολής.
με χιλιάδες ανθρώπους να περνούν τον φράχτη και να τρέχουν στο εσωτερικό. Μέσα σε αυτό το κλίμα παρεχώρησε και την συνέντευξή του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τόνισε την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών. Του εργαλειοποίησης προφανώς ο Πρωθυπουργός το χρησιμοποιεί, γιατί αυτό που έχουμε μάθει είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί οι Μαροκινοί κατά χιλιάδες έμπαιναν στο ισπανικό έδαφος και στην Θέουτα, μετά από βίντεο που τους ήρθε στα κινητά, που τους τόνιζε ότι μπορούν να εισέλθουν στην Ισπανία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μάλιστα τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Και τις τελευταίες μέρες η κυβέρνηση φέρνει και την σύγκριση ότι να και πριν λίγα χρόνια εμείς στον Εύρο είχαμε δεχθεί κάτι αντίστοιχο, μια υβριδική απειλή, αλλά κοιτάξτε πώς το αντιμετώπισε η ελληνική κυβέρνηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε αντίθεση με αυτό που κάνει η Ισπανία και ο Σάντζεθ. Και τι θέλετε τώρα, ο Σάντζεθ ο οποίος είναι σοσιαλδημοκράτης, να μας έρθει εδώ κανένας σοσιαλδημοκράτης και να έχουμε και εμείς τα ίδια? Οπότε κάτσε καλά εδώ με τον φιλελεύθερο ή νέο φιλελεύθερο Κυριάκο Μητσοτάκη, που αντιμετωπίζει και αυτές τις μεταναστευτικές κρίσεις. Δεν τα λέω αυτά, είναι το αφήγημα της κυβέρνησης. Απλά σας το μεταφέρω.

Στο εξωτερικό, στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Τουλάχιστον αυτό λέει ο Αμερικανός πρόεδρος, και εμείς δεν έχουμε λόγο να μην τον πιστέψουμε, αφού λέει ο άνθρωπος ότι διεξάγονται κανονικά οι διαπραγματεύσεις. Όμως υπάρχει η κατηγορηματική διάψη από την πλευρά του Ιράν, από την Ιρανική διπλωματία. Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι αποτελεί και την τελευταία ευκαιρία που έχει το Ιράν για να κλείσει μια καλή συμφωνία.

Την Πέμπτη αναμένεται να υπάρξει, να γίνει και η έκδοση στην Ελλάδα της 46χρονης, η οποία εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν. Θυμίζω ότι είχε συλληφθεί κάπου στα μέσα Ιουλίου, πριν λίγες μέρες ήταν τέλος πάντων, στην Αγγλία. Εκεί διαμένει τα τελευταία χρόνια. Ενώ σήμερα το μεσημέρι στις 12 συγκεκριμένα στη Μητρόπολη Αληθινών θα τελεστεί και η κηδεία του τελευταίου αντίου του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από την ζωή σε ηλικία 93 ετών την Κυριακή, το μεσημέρι της Κυριακής έφυγε. Μάλιστα, επί και ιδιολόγο αναμένεται να εκφωνήσει και ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κάπως έτσι σκία γραφείται η ατζέντα της ημέρας. Στα είπα έτσι λίγο πιο αναλυτικά, λίγο πιο επιγραμματικά, όπως το πάρει κανείς. Κάπως έτσι θα είμαστε κι εμείς σήμερα. Θα δούμε και στη συνέχεια λίγο πιο αναλυτικά. Με Γιώργο Γεωργιάδη, που θα συνδεθούμε προφανώς εκεί προς το τέλος της εκπομπής, θα είναι μαζί και με ένα δήμαρχο. Θα σας τα πει αυτός εκείνη τη στιγμή, δεν χρειάζεται να ξέρετε από τώρα. Με εφημερίδες που θα τις περάσουμε ένα χέρι να διαβάσουμε τι γράφουν οι καλοί συνάδελφοι, όπως λέει και ο καλός συνεργάτης Γιώργος Γεωργιάδης. Τι άλλο. Προφανώς, ναι, φωτιές, Ερυθρός Σταυρός, δίνει την μεγάλη μάχη. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού, τον κύριο τον Αυγερίνο. Θα πάμε και στην ακρίβεια. Θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο των καταναλωτών, τον κύριο Λεχουρίτη. Εσείς 6939-943-943 μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας. Οι φωτιές οι οποίες είναι σε ύφεση όλα τα μέτωπα στην Δυτική Αττική.

Θα έχει δοθεί μεγάλη μάχη από πυροσβέστες, από όλο το προσωπικό, είτε πύγιο είτε εναέριο. Έχει δοθεί μάχη από εθελοντές, όπως είναι ο Ερυθρός Σταυρός. Έχει δοθεί μάχη από τους ίδιους τους κατοίκους που, ξέρεις, μερικές φορές λέμε ότι μα τι κάνει να φύγει, να πάει να σωθεί. Έτσι κι αλλιώς είναι η πυροσβεστική εκεί, το σπίτι, η φωτιά πλησιάζει το σπίτι. Και μερικές φορές βλέπεις ανθρώπους να σου λένε όχι, εγώ θα να κάτσω εδώ να προστατεύσω το σπίτι μου.

Πάντως οι αυτοψίες θα ξεκινήσουν. Αυτό έγινε γνωστό χθες από τον αρμόδιο υφυπουργό. Θα ξεκινήσουν οι αυτοψίες, θα καταγραφούν οι ζημιές και θα αποζημιωθούν όσοι είναι να αποζημιωθούν. Το είπε ο κύριος Κατσαφάδος, ο υφυπουργός, χθες. Το ανακοίνωσε, μάλιστα δεν το είπε ο άνθρωπος. Το πώς θα πάει όλο αυτό θα το δούμε στην πράξη και προφανώς κανείς δεν μπορεί να πιστεύει ότι η όποια αποζημίωση θα επουλώσει και τις πληγές τις οποίες άφησε για άλλη μια χρονιά πίσω της η φωτιά, οι φωτιές συγκεκριμένα, οι οποίες κατέκαψαν σπίτια και περιουσίες ανθρώπων. Λοιπόν, αυτή είναι το πρώτο ημίωρο, αυτή είναι η εισαγωγή. Πάμε σε ένα διαφημίσει το διάλειμμα, στο πρώτο για σήμερα. Επιστρέφουμε εδώ σε 2-3 λεπτάκια.

0: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
1: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
0: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
2: Ληστεία, το πορτοφόλι.
3: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
4: Έτσι.
5: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
5: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια, 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
5: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
9: Αγαπάμε Ελλάδα.
10: Στηρίζουμε Ελλάδα.
9: Για όλους τους προορισμούς μας.
10: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
9: lanisadv.gr.
10: Για δράση είσαι έτοιμος.
11: Με Arbiland, ναι.
10: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
11: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
0: Η ώρα είναι 8:30.
12: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 2 λεπτάκια μετά τις 8.30. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ναι, ladies first. Είχαμε και ένα σεισμό ο οποίος σημειώθηκε στην Εύβοια τα ξημερώματα. Εντάξει, όχι ιδιαίτερα μεγάλο σεισμός. Μεγέθους 3,3 Ρίκτερ. Εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει ότι ήταν επιφανειακός.

Για τις φωτιές μου έχουν κάνει ιδιαίτερη εντύπωση οι εικόνες από το Πόρτο Γερμενό, που στην ουσία δεν υπάρχει. Έχουν καεί τα πάντα. Άκρος στενάχωρο αυτό.

Και βλέπω εδώ και τον αντιδήμαρχο Μεγάρων, ο οποίος λέει... Ναι, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας είναι, ο οποίος μιλάει για ολική καταστροφή, λέει, μιλάμε για ολική καταστροφή. Το όρος πατέρας έχει καεί απάκρι σάκρι. Έχει έκταση το όρος πατέρας, έχει έκταση 40 χιλιόμετρα. Έχει καεί όλο απάκρι σάκρι, λέει ο αντιδήμαρχος.

Πάμε στα πρωτοσέλιδα, πάμε να δούμε τι γράφουνε οι καλοί συνάδελφοι. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Καθημερινή, τα κρίσιμα δευτερόλεπτα στον αέρα, οι δυσκολίες του συντονισμού και οι εκτιμήσεις για την σύγκρουση των ελικοπτέρων. Και από κάτω, ελκυστική Αθήνα για εργασία εξ αποστάσεων, 15η στην διεθνή λίστα. Στην ποιότητα ζωής, τι βαθμολογία να έχει η Αθήνα? Απορία είναι, δεν το έχω στο μυαλό μου, το είχα δει κάποτε αλλά δεν έχω συγκρατήσει σε τι βαθμολογία, σε τι αριθμό να είναι η Αθήνα στην ποιότητα ζωής. Και ξέρετε, η ποιότητα ζωής, το λέει και η λέξη, δεν έχει να κάνει μόνο με το εισόδημα το οποίο παίρνεις, με τον μισθό αυτό καθεαυτό. Έχει να κάνει με τις συνθήκες οι οποίες περιβάλλουν ολόκληρο το μισθό. Αυτό μπορεί να είναι το κυκλοφοριακό, μπορεί να είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μπορεί να είναι οι δρόμοι, μπορεί να είναι με τα πάρκα, μπορεί να είναι ο χώρος ο οποίος μπορείς να έχεις να ανασάνεις, μπορεί να είναι το οτιδήποτε σου προκαλεί μια εφορία, τουλάχιστον ας είναι και παροδική. Και θα μου πεις, η εφορία μόνιμη είναι λίγο δύσκολο, πάντα παροδική είναι. Η εφημερίδα Τα Νέα, πυρκαγιές, αν εκτεθούν στον καπνό, σώσε για τα παιδιά. Ο ακαδημαϊκός και καθηγητής παιδιατρικής Γιώργος Χρούσος κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις στον εγκέφαλο, το σώμα και συνολικά το μέλλον τους, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Και διαβάστε επίσης από κάτω οι πιθανές αιτίες της σύγκρουσης των ελικοπτέρων στην Ψάθα. Παραμένει ο κίνδυνος των αναζωπηρώσεων, μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων από τις τράπεζες, πάνω από 3 δις το κόστος των πυρκαγιών μέχρι σήμερα στην Νότια Ευρώπη. Και από πάνω, ως άλλο θέμα, το άγνωστο επίδομα του ΕΦΚΑ. Ποιοι το δικαιούνται? Ονομάζεται συμπαράσταση εταίρου προσώπου. Το γνωρίζουν λίγοι, αλλά αφορά πολλούς. Να πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή τώρα. Ολική αποζημίωση για πρώτη κατοικία ή εξοχικό. Τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν προβλέπεται ενίσχυση στο 70% για ζημιές σε εξοπλισμό και μηχανήματα. Βέβαια, τα μηχανήματα, αν δεν έχεις σπίτι, πού θα βάλεις τα μηχανήματα, έτσι? Βασικά πραγματάκια αυτά. Έκτακτο βοήθημα ως και 6.000 ευρώ για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πυρόπληκτων πολιτών και επιδότηση ενοικίου έως και 500 ευρώ ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας. Τι εξετάζεται για αγρότες και κτηνοτρόφους? Το είπα και χθες, βέβαια, δεν ξέρω. Όταν ένας άνθρωπος, μια οικογένεια έχει χάσει το σπίτι της, είτε είναι πρώτη κατοικία, είτε είναι εξοχική κατοικία, πόσο να τους απαλύνει τον πόνο αυτά τα οποία, τα χρήματα τα οποία θα πάρουν ως αποζημίωση. Η εφημερίδα των συντακτών, πιο επικίνδυνη με όμικρον γιώτατο, επικίνδυνη και από την φωτιά, μια χαμένη 7ετία από επιλογή. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέτυχε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης να ενισχύσει την πυροσβεστική με 7 καναντέρ, 11 ελικόπτερα και βαρέων μεταφορών, τα Sky Crane, μια επανδρομένα αεροσκάφη, Super Puma για την κατάσβεση πυρκαγιών. Τα έργα αποκατάστασης υποδομών μετά τον Ντάνιελ κρίθηκαν εν μέρη μη εφικτά λόγω κόστους. Από το 2025 αναμένεται η υπογειοποίηση του δικτύου του ΔΔΕ. Πάντως, για τα Καναντέρ που λέει η εφημερίδα των συντακτών, το 2028, αν δεν κάνω λάθος, θα τα πάρουμε. Τα έχουμε πάρει δηλαδή, έρχονται το 2028. Εδώ βλέπω στο ερωτολόγιο, το δεύτερο ερωτολόγιο που έχω, ότι πέρα από τον Μαξιμιλιανό, για τον οποίο έκανα λόγο και του ευχήθηκα μάλιστα τα καλύτερα, γιορτάζει και ο Ξακουστός σήμερα. Ξακουστός, Μαξιμιλιανός και Ξακουστός, ωραίο αυτό. Ξακουστή, δεν υπάρχει θηλυκό Ξακουστή? Η εφημερίδα Ριζοσπάστης λέει: ένοχος η εμπριστική πολιτική τους, απάντηση με οργανωμένη δράση και αλληλεγγύη του λαού.
Τεράστια καταστροφή σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Δύο ακόμα πυροσβέστες νεκροί. Ευτυχώς εδώ η εφημερίδα Ριζοσπάστης είναι σε mood πουρναρά. Δεν το λέει Αττικοβιωτία, το λέει Αττική και Βιωτία. Και στην πρώτη γραμμή της μάχης με την φωτιά, οι δυνάμεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ δίπλα στους κατοίκους που παλεύουν να σώσουν το βιός τους. Παρεμβάσεις για να εκενώσει η βιομηχανική ζώνη Μεγάρων. Στην περιοχή θα βρεθεί σήμερα ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Κόντρα σε φλόγες και μποφόρ, κρίσιμες ώρες για την Δυτική Αττική. Κάηκαν σπίτια σε Πόρτο Γερμανό και Ψάθα, μπαράζι γεννώσεων, υψηλός ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων. Εθνικό ιστεροσκοπείο, τα ισχυρότερα μελτέμια των τελευταίων 15 ετών. Του ελληνικού FBI στις έρευνες για την σύγκρουση των ελικοπτέρων, έκτακτο πακέτο στήριξης από τις τράπεζες με διαγραφή δανείων για τις οικογένειες των θυμάτων και εξάμηνο πάγωμα πληρωμών για τους πυρόπληκτους. Αν υπάρξει πάγωμα, όχι πάγωμα, αν υπάρξει διαγραφή των δανείων από τις τράπεζες ως έκτακτο πακέτο στήριξης, είναι κάτι το οποίο θα είναι πραγματικά στην θετική κατεύθυνση. Και δίπλα 3.589 προσλήψεις ως το τέλος καλοκαιριού για μόνιμους και εποχικούς σε δήμους, υπουργεία, σχολεία, μουσεία, αστυνομία, στασί, φορείς του δημοσίου. Πόπο, πώς πέφσατε. Έχει και ένα θέμα από κάτω η εφημερίδα. Ποια εφημερίδα είναι? Ο Ελεύθερος Τύπος, που λέει τέλος τα μαγνητάκια στο ψυγείο, ζήτω τα αντιλιακά. Η νέα μόδα, λέει, στα αναμνηστικά από τα ταξίδια. Τι δηλαδή, τι να πάρεις αντιλιακό? Φαντάζομαι το αντιλιακό δεν το παίρνεις για να το κολλήσεις στο ψυγείο, το παίρνεις απλά να το έχεις. Και τι παίρνεις σαν αναμνηστικό αντιλιακό, όταν το κάνεις δηλαδή. Και άντε και το πήρες, τι λες δηλαδή, πώς. Η ανάμνηση του τόπου με το αντιλιακό πώς συνεπάγεται δηλαδή? Υπάρχει μια ακολουθία. Βλέπεις το μαγνητάκι και λέει Πάρος και σου έχει την Ξαπλώστρα, λέει Μύκονος και σου έχει τον Πελεκάνο. Άμα πάρεις το αντιλιακό και το έχει πάρει από τη Σύρο, δηλαδή τι θα λες? Αυτό το αντιλιακό το έχω πάρει από τη Σύρο και πού θα το καταλάβεις δηλαδή? Η εφημερίδα Μανιφέστο. Δεν ήξερε, δεν ρώταγε ο Ανδρουλάκης, δικηγόρος της νορβηγικής εταιρείας Τόμπρα, ο Νίκος Κοσμίδης. Σε όλους τους διεθνείς διαγωνισμούς η Τόμπρα, ανταγωνιστική εταιρεία της Τέξαν, προσέφερε τιμή 382.072 ευρώ ανά πολυκέντρο ανακύκλωσης και όχι 66.000 ευρώ. Εδώ αναφέρεται η εφημερίδα, το πρωτοσέλιδο, σε αυτό που έχει υπάρξει με τα πράσινα σπιτάκια, τα σπιτάκια ανακύκλωση στην ουσία, που έχει γίνει δώρος για την υπερκοστολόγηση και κάποιοι κάνουν λόγο για ένα πιθανό φερόμενο σκάνδαλο της κυβέρνησης αυτής. Μάλιστα, έχουν υπάρξει και σχετική έρευνα που έχει ξεκινήσει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και η υπερκοστολόγηση για το κάθε σπιτάκι, αυτό που λέγεται είναι ότι αντί για 66.000 που μπορεί να έκανε το ένα, έχουν παρθεί στα 300 τόσες χιλιάδες το ένα. Και από κάτω, οι ελληνο-ισραηλινές σχέσεις είναι εξαιρετικές και συνεχώς ενισχύονται. Ο πρέσβης του Ισραήλ, Νοάμ Κάτς, μιλάει στο Μανιφέστο. Η Τουρκία, φιλοξενώντας στελέχη της Χαμάς που εμπλέκονται στην καθοδήγηση της τρομοκρατίας, διαδραματίζει έναν ιδιαίτερα μη επικοδομητικό ρόλο στην περιοχή μας.

Η εφημερίδα Εσπρέσο, Έμιλι ολόγυμνη στο Αιγαίο. Ποια είναι η Έμιλι που είναι ολόγυμνη εδώ, παιδιά? Η Ρατάικοφσκι τα πέταξε με φόντο το απέραντο γαλάζιο. Αυτά είναι θέματα τώρα, είχα αστεία. Πάμε στην εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης. Αντίστροφη μέτρηση για το μετρό στην Καλαμαριά, χωρίς όμως ημερομηνία. Απαντήσεις για την καθυστέρηση στην παράδοση του έργου δίνει ο Νίκος Ταχιάος. Τρόπολη, ξύλο καθημερινά για το ζήτημα, δηλώνει αφοπλιστικά ο Υφυπουργός Υποδομών. Το Τρόπολη ξύλο με μεταφορικό τόνο, έτσι. Να πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Ξέσπασμα οργής για το ανίκανο κράτος. Υπόλογη κυβέρνηση για το έγκλημα στην Αττική. Χωρίς κανένα σχέδιο, η αντιμετώπιση της Πύρνης Λέλαπας που έκανε στάχτη εκατοντάδες χιλιάδες δασικής έκτασης και κατέστρεψε περιουσίες. Υπόλογη για το ολοκαύτωμα είναι η κυβέρνηση που απέτυχε παταγωδός να διαχειριστεί το πυρηνικό μέτωπο που έκανε στάχτη περιουσίας και δάση. Όπως αποδείχθηκε, η κυβέρνηση δεν είχε απολύτως κανένα σχέδιο για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, ακόμα και για τις περιοχές της Αττικής. Ξέρετε, όλα είναι εκ του αποτελέσματος. Πόσες φορές από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, γιατί αυτή η κυβέρνηση δεν ήρθε χθες, προχθές, ούτε καν αντιπροχθές. Ήρθε πριν 7 χρόνια. Και πόσες φορές κάθε καλοκαίρι έχει ακουστεί η έκφραση ότι είμαστε έτοιμοι και υπάρχουν οι αντιπυρικές ζώνες και έχουν πάρθει όλα τα μέτρα πρόληψης και έχουμε πλέον και τα ντρόουν τα οποία δίνουν άμεση εικόνα στο συντονιστικό της πυροσβεστικής και έτσι με απευθείας εικόνα μπορούμε άμεσα και πολύ γρήγορα να εντοπίσουμε μια εστία και να την κατασβήσουμε. Αυτά δεν αντιλέγω. Ναι, και έτσι είναι και τα drone τα έχουμε και όντως προσπάθεια μπορεί να γίνεται, αλλά εκ του αποτελέσματος πάντα οι όποιες υποσχέσεις αναιρούνται στο πεδίο πάντα. Κατά μου πεις τώρα, είναι δηλαδή μόνο από αυτήν την κυβέρνηση? Προφανώς και όχι. Φωτιές υπήρχαν, φωτιές θα υπάρχουν και τα προηγούμενα χρόνια και σε προηγούμενες κυβερνήσεις έχει ζήσει τραγωδίες αυτός εδώ ο τόπος. Και όχι μόνο αυτός εδώ ο τόπος, γενικότερα ο κόσμος έχει ζήσει τραγωδίες από πυρκαγιές. Αλλά σε λίγο με νούμερα θα σας πω από το 2020 και μετά πόσα στρέμματα έχουν καεί για αυτή την κυβέρνηση.

Και συνεχίζει η εφημερίδα Κόντρα με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι ώρα για ευθύνες ούτε για δικαιολογίες, αλλά απαιτούνται μέτρα. Είναι μια ανάρτηση που την έκανε χθες ο Πρωθυπουργός και έχει και το σχετικό κράξιμο από κάτω. Ο λόγος είναι προφανής, γιατί πάντα όταν μιλάμε για φωτιές και Αλέξης Τσίπρας, κατευθείαν η σύνδεση είναι το μάτι. Η εφημερίδα «Ο Λόγος», μάχη με τις φλόγες σε δεκάδες μέτωπα, τιτάνιος αγώνας ανά τη χώρα από έμψυχο και άψυχο δυναμικό, στήριξη σε επιχειρηματίες, αγρότες και κτηνοτρόφους, επιδότηση ενοικίου μέχρι 500 ευρώ και αποζημίωση στο 100% για σπίτια που κάηκαν,

και καλά οι πολύ μεγάλες φωτιές ανεξέλεγκτες που είναι αποτέλεσμα απότοκο της κλιματικής αλλαγής. Μία νέα λέξη την οποία έμαθα και εγώ προχθές ήταν η λέξη ατικοβιωτία. Εξαιρετικό. Είναι τόσο εξαιρετικό που δεν θέλω να το χρησιμοποιήσω για να μην χαλάω σε αυτή την ωραία έτσι ατμόσφαιρα. Πάμε στην εφημερίδα. Εστία, μέγιστη υποκρισία, τουρνά, πενθεί όσους αποκαλούσε εισβολής. Ποιος ξεχνά ότι υπουργός πολιτικής προστασίας χαρακτήρισε καταστροφή το νόμο για τους πυροσβέστες πενταετούς θητείας και απέπεμψε από το γραφείο του τους εποχικούς που διαμαρτύρονταν για την απόλυσή τους. Ντροπή, πλιάτσικο στα προσωπικά του αντικείμενα στη Μαγούλα. Καλά, έγινε ένα τραγικό περιστατικό, αν είναι δυνατόν, στην Μαγούλα. Που μπήκαν κάποιοι, αν είναι δυνατόν, και έκλεψαν τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών. Είχαν αφήσει τα οχήματά τους οι πυροσβέστες, εποχικοί πυροσβέστες, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει σημασία εποχική ή όχι. Είχαν σταθμεύσει τα αυτοκίνητά τους για να πάνε στα μέτωπα της φωτιάς και βρήκαν την ευκαιρία εκεί στην Μαγούλα να κάνουν πλιάτσικο κάποιοι οι οποίοι μπήκαν και είχαν πάρει μέχρι και ζάντες, μέχρι και λάστιχα. Μιλάμε για την επιτομή της ντροπής.

Και μια και είμαι και στην εφημερίδα Εστία, δεν μπορώ να μην πω ότι η εφημερίδα Εστία χθες, πέρα από το πρωτοσέλιδο το οποίο είχε, που κάνει λόγο για την συνάντηση, η εφημερίδα κάνει λόγο για συνάντηση Γεραπετρίτη Διαμαντοπούλου, Γεραπετρίτη υπουργός Διαμαντοπούλου και Χρυστοδουλάκης, Πασόκ οι δύο, Χρυστοδουλάκης μάλιστα είναι και βουλευτής, για συνάντηση την οποία είχαν με σκοπό να μιλήσουν για, για μετεκλογικές εξελίξεις. Το διαψεύδουν και οι τρεις, και οι τρεις το διαψεύδουν. Το διαψεύδει από την πλευρά της κυβέρνησης και ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν υπάρχει σχετική διάψευση από το Πασόκ, από την Χάρη Λαουτρικούπη. Δεν ξέρω, μπορεί να το κρίνετε εσείς αν έπρεπε να υπάρχει ή όχι. Και έχουμε και μία μήνυση, όχι μήνυση, εξώδικο πρέπει να στείλε, συγγνώμη αν το κάνω λάθος, ο Μανώλης Χρυστοδουλάκης σε ένα site για την αναδημοσίευση. Και χθες η εφημερίδα Εστία διάβασα ότι λέει θα επανέλθει, σέβεται αυτή τη στιγμή την κατάσταση με τις φωτιές και τον πόνο των ανθρώπων και τις ανθρώπινες απώλειες τις οποίες είχαμε. Θυμίζω δύο στο Ρέθυμνο, διπεσβέστης, ένα στο Γήθιο και δύο άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους από την πτώση του ελικοπτέρου. Πέντε άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τις τελευταίες μέρες από τις φωτιές λόγω των φωτιών την ζωή τους. Και λέει η εφημερίδα ότι σέβεται το πένθος, όλο αυτό που υπάρχει και τις φωτιές, και θα επανέλθει σε λίγες μέρες με στοιχεία τα οποία θα επιβεβαιώνουν ότι αυτή η συνάντηση είναι αλήθεια. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Ο Σόρος καίει τον Μητσοτάκη. Επιχείρηση Μαύρος Κύκνος με επίθεση ελικοπτέρων στην Αττική. Και κρύβουν το μακεδονικό τάφο του σωματοφύλακα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Η εφημερίδα Πολίτικα Λεφιάλτης δίχως τέλος, σε πύρινο κλειό η ιατικοβιωτία, 126.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη και ενώνονται οικισμοί μάχες με τις αναζωπηρώσεις. Άγρια κόντρα κυβέρνησης πολίτευσης για πρόληψη και πυρόσβεση, αποζημιώσεις και έκτακτα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους. Η εφημερίδα Δημοκρατία λέει: έγκλημα εκ προμελέτης δεν είναι μόνο ανικανότητα, είναι και σκοπιμότητα. Επί ημερών Μητσοτάκη από το 2019 έως σήμερα έγινε στάχτη η μισή Αττική. Τα έργα για αιωλικά πάρκα και ανεμογεννήτριες ανάβουν το φυτίλι των πυρκαγιών. Και οι δηλώσεις που κάνει κάθε χρόνο και επιβεβαιώνει

βεβαιώνουν τον εμπεγμό. Ακινητοποιημένα παραμένουν τα 3 πυροσβεστικά αεροπλάνα που διαφήμιζε πέρυσι με μεγάλη φιέστα. Τάζουν αποζημιώσεις υπό τον φόβο της οργής. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Star. Αυτός είναι ο μποξέρ Αφγανός Φωνιάς. Σοκαριστικές αποκαλύψεις για την δολοφονία της 38χρονης Ελίζαμπεθ. Πώς η ερωμένη του και η φίλη της νεκρής τον κάρφωσε στην αστυνομία, τη σκότωσε για να μην βαφτίσει τη σύντροφό του Χριστιανή. Το περιστατικό είναι για την Βρετανίδα, η οποία αντοπίστηκε σωρός της μέσα σε μία βαλίτσα σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Συνελήφθη και ομολόγησε, είναι καθομολογία δράστης, ένας 26χρονος Αφγανός.

πηγαίνουμε προς το διαφημιστικό μας. Πριν από αυτό όμως θέλω να σας πω για κάτι ωραίο, για το hotel Ανθιδών Estail. Είναι το κτήμα Ανθιδών στη Χαλκίδα. Προσφέρει ένα ολόκληρο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα σας συναρπάσει η θέα στον Βοϊκό και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar, αλλά και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel Ανθιδών State, λοιπόν, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, είναι ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας, αλλά και για επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Ανθιδών Estate, λοιπόν, στη Χαλκίδα. Για περισσότερα μπορείτε να μπείτε και στο site ή να επικοινωνήσετε στο 22 210 96 465. Αν το πω άλλη μια φορά, 22 210 96 465. Να καλημερίσω τον Παναγιώτη, να καλημερίσω τον Λάμπη, να καλημερίσω και τον Διονύση. Διονύση, το κρατάω το μήνυμα, αμέσως μετά θα το διαβάσω.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
1: Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον...
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 9.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
6: 97,3. Τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Είστε έτοιμοι να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας σύστημα και να νιώσετε καλύτερα κάθε μέρα? Με τα συμπληρώματα διατροφής Super Vita, η ενέργεια και η ευεξία είναι πιο κοντά από ποτέ. Ιδανικά για να μειώσετε την κούραση και την εξάντληση της καθημερινότητας. Τα Super Vita έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες και ισχυρές βιταμίνες που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας σύστημα με ενισχυμένα αμινοξέα και βιταμίνη D3. Όλα όσα χρειάζεστε για να ανακάμψετε από τις δύσκολες μέρες και να νιώσετε ζωντάνια και δύναμη. Βάλτε το Super Vita στη ζωή σας σήμερα και νιώστε τη διαφορά. Υγεία, ενέργεια, ευεξία, όλα σε ένα. Super Vita για το νοσοποιητικό σας σύστημα. Super Vita για τη ζωή σας. Με την επιμέλεια του ιατρού Θανάση Βαθιώτη. Για παραγγελίες 6977-200-307. Συμπλήρωμα διατροφής γνωστοποιημένο στον ΕΟ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθεστούν την καθημερινή ισορροπημένη διατροφή. Η ώρα είναι 9.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Δεν έχω δει τι κίνηση έχει για να δω αν θα υπάρξουν αγωνιστικοί χαιρετισμοί σήμερα στους ήρωες του Κηφισού και των άλλων δρόμων. Κοιτάξτε, γενικότερα ο Αύγουστος είναι ένας μήνας όπου η Αθήνα, η κίνηση μειώνεται αισθητά, κυκλοφορείς χαλαρά δηλαδή. Τώρα αυτόν τον Αύγουστο νομίζω ότι δεν είναι τόσο άδεια η Αθήνα. Αν πεις τώρα πώς γίνεται να αδειάσει η Αθήνα, όσοι και να φύγουν, έχει πόσα εκατομμύρια, εντάξει, ότι μένει πολλοί κόσμος πίσω. Όπως και να έχει, εμείς εδώ είμαστε, 3 λεπτάκια μετά τις 9. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα, δεν μας ακούτε μόνο στην Αττική. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Ναι, αυτή η εκπομπή ξεκινάει. Πριν ήταν η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα, όπως το λέμε έτσι και με τον Γεωργιάδη. Η Ελλάδα σήμερα λοιπόν. 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μας στέλνετε τα μνήματά στην καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε. Αυτό μεταξύ μας το κάνει ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος θα το αποφύγει σήμερα γιατί λείπει, δεν θα πει κάτι. Μπορεί να πει μετά που θα βγει στο τηλέφωνο. Είμαι ο Πάνος Πουρναράς, θα είμαστε μέχρι τις 11 μαζί. Θέλω να πω την καλημέρα μου στην Μαρία. Θέλω να πω την καλημέρα μου στον Διονύση. Ο Διονύσης λέει καλημέρα, ενδιαφέρον θα έχει αν η Εστία, η εφημερίδα εννοεί, βγάλει αδιάψευστα στοιχεία για τη συνάντηση των τριών. Εξάλλου μέχρι σήμερα έχουμε όλες τις μεταγραφές σε εισαγωγικά μεταξύ τους. Ναι, θα το δούμε. Η εφημερίδα έχει πει ότι θα παραθέσω τα στοιχεία. Θα δούμε τώρα αν είναι αληθές αυτό ή όχι. Τώρα μεταγραφές τώρα και εσύ κακοπροαίρετος. Ποιες μεταγραφές δηλαδή, πες μου έναν που έχει αλλάξει κόμμα, που έχει πάει από το Πασόκ δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία, πες μου έναν. Ένα, πες μου έναν εκτός από τον Πιερακάκη όμως. Και εκτός από το σκέρτσο, έτσι. Και εκτός από το Χρυσογοίδη. Α, και εκτός από το Φλωρίδη. Και εκτός από τον Ανδρέα του Λοβέρδο. Αυτούς δεν τους βάζω μέσα. Πες μου έναν, βρε παιδάκι μου.

Λοιπόν, καμένες εκτάσεις από το 2020 ως το 2025 στην Ελλάδα. Τα στοιχεία είναι από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικους που κάνει τον απολογισμό μεγάλων πυρκαγιών. Κατά προσέγγιση είναι, δεν υπάρχει ακριβής αριθμός. 2020 κάηκαν περίπου 150 έως 250.000 στρέμματα. Έτσι, 150 με 250.000 στρέμματα κάηκαν το 2020. Το 2021, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως πάρα πολύ κακή χρονιά, 1.250.000 στρέμματα έγιναν στάχτη. Είναι μία από τις χειρότερες χρονιές μετά το 2007, τότε που είχαμε τις φωτιές στην Εύβοια και στην Πελοπόννησο. Το 2002 υπολογίζεται από 250.000 ως 400.000 τα στρέμματα τα οποία κάηκαν. Το 2023 υπολογίζεται σε 1.800.000 στρέμματα. Προσέξτε τώρα, το 2023 μόνο η φωτιά στον Εύρο, αν θυμάστε τη φωτιά στον Εύρο, που κεγόταν ο Εύρος, κεγότανε για μέρες και δεν ήταν μάλιστα και πρώτη είδηση παντού, και ο Εύρος κεγότανε. Το 2023 μόνο η φωτιά στον Εύρο έκαψε πάνω από 930.000 στρέμματα, μόνο στον Εύρο. Πάμε στο 2024. Εδώ έχουμε 186.000 έως 106.000 στρέμματα. Στην Αττική όμως συνολικά 200 με 400.000 στρέμματα, συνολικά στην Ελλάδα 200 με 400.000 στρέμματα. Και πάμε και στο 2025 που υπολογίζονται περίπου 470.000 στρέμματα να έχουν γίνει στάχτη. Συνολικά, να σας κάνω τη σούμα, 2020 μέχρι 2025 οι καμένες εκτάσεις περίπου, το 2020 200.000 στρέμματα, το 2021 1.250.000 στρέμματα, το 2022 300.000 στρέμματα, το 2023 1.800.000 στρέμματα, το 2024 300.000 στρέμματα και το 2025 470.000 στρέμματα. Δηλαδή, την εξαετία 2020-2025, τα τελευταία χρόνια δηλαδή, έχουν καεί περίπου 4,3 με 4,5 εκατομμύρια στρέμματα.

Λοιπόν, ο Διονύσης λέει: δεν ήθελα να γράψω τη σωστή λέξη. Ναι, γιατί θα την κόψεις. Ναι, για το μεταγραφές λέει. Ναι, κοίτα, αυτό που έχει γράψει από κάτω είναι ο ακριβής ορισμός. Το λέω κι εγώ αυτό, απλά δεν θα το πω στον αέρα. Είναι ο ακριβής ορισμός, είναι αυτό. Ο Αποστόλης: το μισό Υπουργικό Συμβούλιο είναι του Πασόκ. Έλα ρε Αποστόλη, είσαι περιβολικό. Πες μου έναν που έχει πάει. Πες μου έναν, εγώ το ξαναλέω. Πείτε μου έναν που από το Πασόκ έχει πάει στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά πείτε μου έναν, δεν θα μου πείτε ποιον θέλετε εσείς, πείτε μου έναν εκτός από τον Μιχάλη Χρυσογοίδη, που ήταν ιστορικός τέλεχος του Πασόκ και σήμερα είναι υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Έναν εκτός από τον Γιώργο Φλωρίδη, ο οποίος είναι υπουργός δικαιοσύνης με τη Νέα Δημοκρατία. Έναν εκτός από τον Ανδρέα Λοβέρδο, ο οποίος υπήρξε κορυφαίος υπουργός του Πασόκ και μετακινήθηκε πολιτικά προς τη Νέα Δημοκρατία. Έναν εκτός του Κυριάκου Πιερακάκη, ο οποίος είχε μια διαδρομή στο χώρο του Πασόκ πριν γίνει βασικός υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Έναν εκτός του Άκη Σκέρτσου, ο οποίος είναι τεχνοκράτης και έχει πασογικές αναφορές, σήμερα είναι στο Μαξίμου. Και μάλιστα είναι και πολύ καλός στη δουλειά του, όπως λέει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, παρότι, όπως διευκρινίζει, δεν είναι και πολύ φίλος του. Έχω κι άλλα ονόματα να σας αποκλείσω, μην νομίζετε. Πείτε μου έναν εκτός από τον, γιατί αυτή είναι και η πιο γνωστή που είπα, πείτε μου έναν εκτός από τον Σπυρόπουλο, τον Απόστολο Σπυρόπουλο, που είναι πρώην στέλεχος του Πασόκ και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Πείτε μου έναν εκτός από τον Σπύρο Καρανικόλα, ο οποίος πήγε στην Νέα Δημοκρατία από το Πασόκ. Πείτε μου μία εκτός από την Ελευθερία Φτακλάλη, η οποία ήταν τομεάρχης στο Πασόκ και υποψήφια μετά με τη Νέα Δημοκρατία. Θα σταματήσω εδώ με τους Πασόκους που έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία. Ο Πάμφωτο, καλημέρα, δίχως φωτιές. Το πιο σημαντικό είναι αυτό, Πάμφωτο, οι φωτιές. Να πούμε ότι προφανώς συνεχίζεται η μάχη, είναι σε τρία μέτωπα στην Δυτική Αττική. Η μάχη δίνεται για τις αναζωπυρώσεις κυρίως, καθώς είναι συνεχείς οι αναζωπυρώσεις. Ξέρετε, όταν καίγονται, έχει ποτιστεί το έδαφος με τόση θερμοκρασία, το ποτιστεί, καταλαβαίνετε πως το εννοώ. Οι αναζωπυρώσεις είναι συχνό φαινόμενο και μετά την φαινομενική πρώτη κατάσβεση πάντα δίνεται μία μάχη με τις αναζωπυρώσεις, γιατί εκεί που νομίζεις ότι τελείωσε η φωτιά, ξανά μπορεί να υπάρχουν εστίες. Σύμφωνα, λέει, με την θρησκεία μας, ο Πάμφωτο, συλληπιτήρια για τους νεκρούς πυροσβέστες. Δικαιούνται να εκφράζουν μόνο όσοι δεν ψήφισαν την κυβέρνηση. Σε παρένθεση, αναμάρτητη. Όσοι 7 χρόνια τους στηρίζουν, πρέπει να ζητάνε συγχώρεση, ντροπή. Και από κάτω στέλνει μια φωτογραφία. Ποιος είναι περιφερειάρχης? Ο κανένας.

Ο Παναγιώτης λέει: καλημέρα σας, σε καλή εκπομπή σας εύχομαι. Ήθελα να ρωτήσω τι ώρα αρχίζει ο αγώνας Ναϊμέγγερ με φατζούλες που γελάνε. Ολυμπιακός και αν θεματοδοθεί Ολυμπιακός και αν θεματοδοθεί τηλεοπτικά και το τηλεοπτικό το ξέρω, αλλά μπορώ να σου πω εδώ εγώ για το δικό μου εδώ μετερίζει, υπάρχει ραδιοφωνική μετάδοση παλιούρας εδώ 94,3. Η Εύη, γεια σου Εύη, την καλημέρα μου, καλημέρα Πάνο, λέει, ευχαριστούμε για την παρέα που μας κρατάτε τα πρωινά, σας συνηθίσαμε στα 2 ώρα, 3 ώρα και ελπίζω από Σεπτέμβριο να μείνει το 2 ώρο. Εύη, γεια σου Εύη, την καλημέρα μου.

Ο Γιώργος, την καλημέρα μου στον Γιώργο. Γεια σου Γιωργάρα, ωραίο αυτό που στέλνεις. Αλλά ναι, εντάξει, δεν διαβάζεται. Ναι, εντάξει, η εικόνα αυτή δεν διαβάζεται, αλλά είναι ωραίο, ευχάριστο. Και γράφει από κάτω, συνεχίζει, έτσι κι αλλιώς λέει, Πασόκ τα ψηφίζει μαζί με τη Νέα Δημοκρατία τα νομοσχέδια. Εντάξει, κάποια τα ψηφίζει, ναι, αλλά δεν είναι απόλυτο αυτό ότι πάει και ψηφίζει τα πάντα. Μπορώ να σου πω βέβαια, γιατί τα έχω τα στοιχεία, κάτσα μόλις πια να φτιάξω λίγο, να ψάξω τα τευτέρια μου. Έχω τα στοιχεία τι έχει ψηφίσει το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία και μπορώ να σου το πω σε 1-2 λεπτά για να ανοίξω τα χαρτιά μου.

Λοιπόν, τρία μέτωπα είναι στην Αττική αυτή την ώρα τα ενεργά. Το πρώτο βρίσκεται βορειοανατολικά στις περιοχές Κρύο Πηγάδι, Αγία Παρασκευή και Άγιος Νεκτάριος. Το δεύτερο εκτείνεται από την Ψάθα προς την Λούμπα, με περισσότερα τα ενέργεια μέσα να πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις. Πρόκειται για το πιο δύσκολο μέτωπο αυτό. Είναι Ψάθα προς Λούμπα, είναι το πιο δύσκολο μέτωπο. Εκεί επιχειρούν και ενέργεια μέσα με το πρώτο φως της ημέρας. Και το τρίτο μέτωπο είναι στην νοτιοανατολική πλευρά, στις περιοχές Κανδύλη και στην Αγία Σκέπη. Γιώργο, δεν θα σε αφήσω έτσι. Θα σου πω ότι ψηφίζει το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Περίμενε. Λοιπόν, άκου τώρα. Ιούλιος 2019, Απρίλης 2023. Έχει φέρει η Νέα Δημοκρατία. Το 19, να θυμίσω ότι εξελέγει η Νέα Δημοκρατία. Έτσι είναι, τότε βγήκε. Μέχρι το 2023, λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία έχει φέρει 269 νομοσχέδια. Το ΠΑΣΟΚ τα υπερψήφισε σε ποσοστό 49,4% των περιπτώσεων, 100% των περιπτώσεων. Περίπου δηλαδή 133 νομοσχέδια. Από το 23 μέχρι το 25 Ιούλιο του 2023, Δεκέμβριο του 2025, τα λέω έτσι γιατί τα έχω χωρίσει, γι' αυτό τα λέω και δεν τα λέω συνολικά. Ιούλιο του 2023, Δεκέμβριο του 2025, η Νέα Δημοκρατία έφερε 154 νομοσχέδια. Το ΠΑΣΟΚ τα υπερψήφισε σε ποσοστό 27,9%, δηλαδή 43 νομοσχέδια. Άρα συνολικά από το 19 μέχρι το 25 η εκτίμηση είναι ότι περίπου 176 νομοσχέδια ψηφίστηκαν με τη θετική ψήφο και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Κοίτα, αλλά αυτό, μη σου είπα τα στατιστικά τώρα που είχα, μιας και ανέφερες το μήνυμα, αυτό, κοίτα, δεν λέει πάντα την απόλυτη αλήθεια, γιατί το θεωρώ και υγιές και λογικό η εκάστοτε αξιωματική αντιπολίτευση να ψηφίζει κάποια πράγματα που φέρνει η εκάστοτε κυβέρνηση, τα οποία η ίδια θεωρεί ότι είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Δεν είμαι από αυτούς που θα σου πούνε ότι πρέπει η εκάστοτε αντιπολίτευση, επειδή μπορεί να μην συμπαθούμε ή όχι, συμπαθεί κάποιος άλλος ή όχι, ή συμπαθεί η αντιπολίτευση ή όχι, την εκάστοτε κυβέρνηση να είναι η αντιπολίτευση του όχι σε όλα. Δεν είμαι υπέρ αυτού. Κάποια όντως πρέπει να ψηφίζονται. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά έρχονται σαραντάρια από Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, τώρα μέσα στην εβδομάδα, ναι, νομίζω Παρασκευή, έρχονται υψηλές θερμοκρασίες, θα πέσουν οι αέριδες, αλλά θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες που θα είναι κοντά στους 40 βαθμούς.

Σήμερα οδηγούνται, γιατί είναι δύο, οδηγούνται στον Ανακριτή και οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε από την Βοιωτία και επεκτάθηκε στην Δυτική Αττική. Δεν έχουν σβήσει όλες τις φωτίες, για πέμπτη μέρα συνεχίζονται. Ποιοι είναι οι δύο κατηγορούμενοι τώρα, οι δύο συλληφθέντες? Είναι ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει την κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ιδιωτικό αεολικό πάρκο στην Βοιωτία προς κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ, αλλά και ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου. Οι δύο άντρες, να πω ότι κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα Θήβας. Ο ένας από τους δύο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι ο δήμαρχος Στυλίδας, ο οποίος συνελήφθη ως ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας που τοποθέτησε το δίκτυο μεταφοράς ρεύματος, αλλά και για τον άνθρωπο που εμφανίζεται ως τεχνικός υπεύθυνος του έργου.

Ο Δήμαρχος Στυλίδας φέρεται με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού την οποία έχει, φέρεται να είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου εναέριας ηλεκτροδότησης του αιωλικού πάρκου. Ενώ ο άλλος κατηγορούμενος, ο εργολάβος, είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς. Άρα ο ένας έχει την ευθύνη από τους δύο που έχουν συλληφθεί, ο ένας την ευθύνη της κατασκευής του δικτύου και ο άλλος την υπογραφή την υπογραφή της μελέτης και την επίβλεψη του έργου.

Καλημέρα, καλημέρα και στην Βιβί, καλημέρα και στην Μαρία. Και hotel Ανθιδών Estate είναι το κτήμα Ανθιδών στην Χαλκίδα. Με πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και με υπέροχη θέα στον Ευωικό. Στο κτήμα Ανθιδών θα απολαύσετε, να ξέρετε, τη διαμονή σας με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Μου αρέσει η μεσογειακή κουζίνα, να ξέρετε. Είναι από τις αγαπημένες μου. Ιδανικό και για πάσης φύσεως εκδηλώσεις, για επαγγελματικά συνέδρια ή για μια μονοήμερη εκδρομή που θα σας μείνει αξέχαστη. Hotel Ανθιδών Estate στη Χαλκίδα, λοιπόν. Πρόκειται για έναν έτσι μικρό παράδεισο, όχι μεγάλο, μικρό παράδεισο για μικρούς και μεγάλους. Μπείτε στο site να το δείτε ή τηλεφωνήστε στο 22210 96 465. Άλλη μια φορά, 22210 96 465.

Έχει δημοσιεύσει ένα άρθρο στο Πολίτικο και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου αναφέρεται στο μεταναστευτικό και στην ουσία αναφέρεται στην ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να φέρει κάποια μέτρα για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού. Προφανώς αφορμή για αυτό το άρθρο αλλά και για την σημερινή σύσκεψη, θα σας πω σε λίγο τη σύσκεψη υπάρχει, αποτελούν το πρόσφατο περιστατικό προ λίγων ημερών το οποίο έγινε στην Θέουτα, στον Ισπανικό φύλακα, αλλά και η κυβέρνηση η οποία βάζει στο κάδρο και την περίπτωση του Εύρου το 2020, τα οποία ερμηνεύονται από κάποιους ως μια υβριδική απειλή. Λέει ο Πρωθυπουργός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ολοένα και συχνότερα αντιμέτωπη με μια πιο ύπουλη μορφή βεδικής πίεσης, την σκόπιμη εργαλειοποίηση της μετανάστευσης από κρατικούς και μη κρατικούς δρόντες, οι οποίοι επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης, να υπονομεύσουν τη συνοχή της και να αποσπάσουν πολιτικές παραχωρήσεις. Και τονίζει επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημειώσει όμως σημαντική πρόοδο στο ζήτημα αυτό με το Σύμφωνο της Μετανάστευσης για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Εγώ να πω απλά για το ζήτημα αυτό το μεταναστευτικό και έτσι θα πάμε στις διαφημίσεις, ότι η Θέουτα θυμίζει μία αλήθεια, ότι το μεταναστευτικό δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με όρους, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με ανθρωπιστικές διακηρύξεις. Μόνο δηλαδή με όρους ανθρωπιστικών διακηρύξεων. Χρειάζονται παραπάνω πράγματα, χρειάζονται έλεγχος των συνόρων, επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή, κανόνες για το ποιος εισέρχεται. Γιατί μία και μόνο ανθρωπιά χωρίς πολιτική είναι αδυναμία.

0: Αυτά, διαφημισούλες και επιστρέφουμε.
1: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Έλα και εσύ στη μαγευτική Πρέβεζα, στις καλύτερες παραλίες του Ιωνίου. Μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα, με την άνεση και την ασφάλεια του νέου δρόμου. Seasparkle.gr. Διαμονή με στυλ, πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, μπροστά στη θάλασσα και το λιμάνι. Με δωρεάν πάρκινγκ και άμεση πρόσβαση στην παραλία, σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης. Seasparkle.gr. Γιατί οι διακοπές θέλουν λάμψη. Seasparkle.gr. 6942-554-198.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
7: Την Τρίτη, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νάιμεγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το γραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
8: Η ώρα είναι 9.30.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε, δύο λεπτάκια μετά τις 9.30. Την καλημέρα μου, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλη την παρέα. Δεν έχει αρκετή κίνηση. Έβλεπα την κίνηση στους δρόμους νωρίτερα. Είναι ομαλή η διεξαγωγή της κυκλοφορίας στους περισσότερους δρόμους της Αττικής. Τούτο εδώ το πρωινό της 4ης Αυγούστου, που θα έλεγε και ένας φίλος. Οι περισσότεροι κεντρικοί οδικοί άξονες είναι σχετικά χαλαροί, σχετικά ελεύθεροι. Ναι, όπως το βλέπω τώρα, υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία, στη λεωφόρο Αρδιτού, λόγω ακινητοποιημένου σειρμού του τραμ εξαιτίας της μηχανικής βλάβης. Ο Ηλίας που λέει: καλημέρα παιδιά, τώρα συντονίζομαι, είδα χθες τον παρακάτω χάρτη και η καταστροφή στην περιοχή τα τελευταία χρόνια είναι απίστευτη. Γεια σου Ηλία. Τι τώρα συντονίζεσαι, έχεις χάσει τα καλά, είναι αλήθεια. Ναι, τον χάρτη τον είδα κι εγώ. Ναι, εντάξει, τραγική κατάσταση. Είναι ένας χάρτης που δείχνει τι έχει καεί.

0: Η εικόνα πάντως από τις φωτιές σε όλα τα μέτωπα είναι αισθητά καλύτερη. Έχουν ξεκινήσει με το πρώτο φως της ημέρας και οι ρήψεις από αέρος. Και υπάρχουν προφανώς και ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες και σημαντική εξασθένιση των ανέμων. Οι άνεμοι αυτοί, οι οποίοι τις προηγούμενες μέρες του Σαββατοκύριακου κυρίως ήταν ισχυροί, θυελώδεις, που όχι μόνο κάνουν την εξάπλωση της όποιας πυρκαγιάς σε πολύ πιο γρήγορο χρόνο, αλλά εμποδίζουν και τα εναέρια μέσα να πετάξουν και με αποτέλεσμα η κατάσβεση της όποιας πυρκαγιάς να μοιάζει σχεδόν αδύνατη. Σε τρία και κρίσιμα σημεία πλέον έχει επικεντρωθεί η πυροσβεστική, είπα. Το πιο δυνατό μέτωπο αυτή την ώρα είναι προς την Λούμπα. Σε όλα τα μέτωπα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά δεν είναι μόνο οι πυροσβεστικές δυνάμεις, είναι οι εθελοντές, είναι οι κάτοικοι. Θα συνομιλήσουμε τώρα για να δούμε και την συνεισφορά των εθελοντών. Θα μιλήσουμε τον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, είναι ο κύριος Αντώνης Αυγερινός. Κύριε Αυγερινέ, την καλημέρα μου.
1: Πολύ καλημέρα σας, κύριε Μπουνάρα, και ευχαριστώ θερμά για την ευγενική πρόσκληση και φιλοξενία.
0: Να είστε καλά, κύριε Αυγερινέ. Για πείτε μας τώρα, ποια είναι η κατάσταση σήμερα.
1: Κοιτάξτε, οπωσδήποτε η κατάσταση είναι καλύτερη από ό,τι χθες, δεν το συζητάμε, και ευχόμαστε γλίγορα να έχει και τέλος πάντων μία λήξη αυτή η φοβερή και τρομερή ταλαιπωρία περιπέτεια. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι οι εθελοντές αλλά και το προσωπικό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης οπουδήποτε μιας πυρκαγιάς βρίσκονται αμέσως παρόντες να βοηθήσουν την πολιτεία, να βοηθήσουν τους πυροσβέστες. Δηλαδή ήμασταν στο Πόρτο Γερμενό, ήμασταν στις συνεργατικές Αιγιαλίας, στη Δομβρένα την Ξηρονομή Βιωτία, στο Κομπότι Άρτα, στο Ρέθυμνο, παντού τέλος πάντων όπου καλούμαστε έχουμε την επιχειρησιακή πληρότητα και ετοιμότητα να ανταποκρινόμαστε άμεσα. Και βεβαίως οι εθελοντές μας, όπως θα ξέρετε, είναι μοναδικοί, είναι διακριτοί, γιατί είναι αφενός μεν άριστα εκπαιδευμένοι, αλλά έχουν και την απαραίτητη τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό να τον χρησιμοποιήσουν ανάλογα. Έτσι λοιπόν, στην πρώτη γραμμή των μεγάλων πυρκαγιών, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με εθελοντές σαμαρίτες διασώστες, αλλά και με τις κινητές μονάδες υγείας, με νοσηλευτικό δηλαδή προσωπικό, τα διασωστικά μας οχήματα 4x4 επικαιρούν πάντα, όπως είπα, στον πλευρό των πυροσβεστικών δυνάμεων, δίνοντας εκτός από τη βοήθεια στην κατάσβεση, αλλά και πρώτες βοήθειες μεγάλης υγειονομικής στήριξης και υποστήριξης. Διότι έχουν ανάγκη οι άνθρωποι από τη βοήθειά μας, καθότι η αποπνικτική ατμόσφαιρα της πυρκαγιάς δημιουργεί, όπως ξέρετε, πολλά αναπνευστικά προβλήματα, προκαλεί διάφορες δακρύριες και χρειάζονται άμεσα εσταλάξεις κολυρίων, παθαίνουν μικροεγκάβματα, μικροεξαρθήματα, παθαίνουν διαστρέμματα, μερικές φορές επίσης έχουμε λιποθυμίες, έχουμε καρδιακά επεισόδια. Είναι εκεί λοιπόν οι εθελοντές μας να σώσουν αυτούς τους ανθρώπους. Παράλληλα βεβαίως δίνουν και βοήθεια και στους κατοίκους που βρίσκονται στις περιοχές που απειλούνται από την καταστροφή και την πυρκαγιά. Βοηθούμε στην απομάκρυση των κατοίκων που πολλές φορές δύσκολα αφήνουν το γιος τους, αφήνουν το σπίτι τους, και χρειάζεται η παρουσία του Ερυθρού Σταυρού να εμπιστευτούν και να βοηθηθούν στην απομάκρυση. Ακόμα ένα τεράστιο έργο και αυτό σημαντικό είναι στο να βοηθήσουμε τα οικόσιτα ζωάκια μαζί βεβαίως και τα κατοικίδια, προκειμένου να μετακινηθούν με ασφάλεια και κάνουμε έκκληση στους συμπολίτες μας όταν κινδυνεύει το σπίτι τους να μην αφήνουν πίσω δεμένα ή κλειδωμένα τα κατοικίδια ή τα οικόσιτα ζώα. Αυτό είναι ένα φοβερό, έλεγα, και δυσάρεστο έγκλημα. Επίσης, αυτό το οποίο κάνουμε είναι να βοηθούμε αυτούς τους ανθρώπους που, όπως είπα, χάσαν ξαφνικά τα πάντα, το σπίτι τους, το βιός τους. Τους βοηθούμε με την παράδοση τροφίμων μακράς διάρκειας. Παράλληλα, τους βοηθούμε ψυχολογικά. Έχουμε την κινητή μονάδα με τους κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους που παρέχουν σημαντική και καταλυτική, θα έλεγα, ψυχολογική στήριξη, υποστήριξη σε αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν πραγματικά βοήθεια και δέχονται ευχαρίστως να συνομιλήσουν με τους ανθρώπους μας, να πάρουν δύναμη και κουράγιο. Παράλληλα, πολλές φορές βοηθούμε ανθρώπους που είναι, θα έλεγα, χωρίς συγγενείς, ανθρώπους που ζουν μόνοι τους, γέροντες που έχουν χρόνια νοσήματα κατάκητοι, προκειμένου να μεταφερθούν σε ασφαλές περιβάλλον. Ήδη είχαμε 2-3 μεταφορές ανθρώπων σε ξενοδοχεία της περιοχής από Αλεποχώρη και Ψάθα. Και γενικά δεν αφήνουμε κανέναν, μα κανέναν συμπολίτη μας χωρίς βοήθεια. Η τελευταία προσφορά μας είναι κλιμάκιο νοσηλευτών, το οποίο ήδη από το πρωί περιδιαβάζει τις πληγήσεις περιοχές προκειμένου να ενημερώσει τους ανθρώπους πώς θα συμπεριφερθούν μέσα στο σπίτι που έχει αποκαίδια, που έχει στάκτες, που έχει μαυρίσει ολόκληρο, γιατί θέλει προσοχή στον καθαρισμό, θέλει προσοχή στο νερό που χρησιμοποιούμε, στα τρόφιμα που θα χρησιμοποιήσουμε, γιατί η ατμόσφαιρα είναι πολύ επιβαρημένη και δεν χρειάζεται περαιτέρω επιβάρυνση η υγεία αυτών των ανθρώπων.
0: Τις ημέρες αυτές, τις 4-5 ημέρες των πυρκαγιών, είναι μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων που έχετε βοηθήσει με τους τρόπους που μας προαναφέρετε, και το λέω αυτό γιατί
1: βεβαίως,
0: όσο μεγαλύτερος, τόσο μεγαλύτερο και το πρόβλημα.
1: Βεβαίως, κύριε Πουνάρα μου, είναι πράγματι, θα έλεγα, μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων που χρειάστηκαν τη βοήθειά μας, γιατί, όπως σας είπα, ο κόσμος, οι συμπολίτες μας ξέρουν και μπορούν να εμπιστευθούν τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, εκτιμούν το έργο του, γνωρίζουν ότι οι άνθρωποι είναι εκπαιδευμένοι και πιστέψτε με ότι για αυτούς όταν βλέπουν Ερυθρό Σταυρό είναι αυτό σημάδι ασφάλειας και απόλυτης, όπως σας είπα, εμπιστοσύνης σε αυτούς τους ανθρώπους με τις κόκκινες στολές και όχι μόνο. Και επίσης αυτό το οποίο κάνουν τα παιδιά μας, οι εθελοντές, αλλά και το μόνιμο προσωπικό, να σώζουν αυτά τα κατοικίδια ζωάκια, τους πραγματικούς φίλους, τετράποδους φίλους, τους οποίους ιδιαίτερα προσέχουμε, ιδιαίτερα αγαπάμε, έχουμε ειδική κοινοφιλική ομάδα. Και γι' αυτό ακριβώς και έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία στα ζωάκια. Βεβαίως όχι μόνο τα κατοικίδια, όπως είπα, και τα οικόσιτα και τα ζωάκια του δάσους. Πάρα πολλές χελονίτσες διεσώθησαν. Και ακόμα άνθρωποι, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, χρειάστηκε να δώσουν άμεσα τις πρώτες βοήθειες σε ένα ατύχημα που έγινε με έναν άνθρωπο που διήρχεται το δρόμο με το μηχανάκι του και είχε ένα ατύχημα. Ήταν εκεί οι άνθρωποι μας σε αυτές τις περιοχές, όπως είπα, τις πληγήσεις, για να το σώσουν και να μπορέσει με ασφάλεια να διακομιστεί στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα. Πόσα άτομα αυτές τις μέρες έχουν επιστρατευτεί από τον Ελληνικό
1: Ερυθρό Σταυρό? Είναι τουλάχιστον 60 άτομα τα οποία εναλλάσσονται σε βάρδιες, γιατί είμαστε πρωί βράδυ και καταλαβαίνετε ότι θέλει εναλλαγή. Ήδη με τη σημερινή βάρδια έχουμε ξεπεράσει τους 75.
0: Μάλιστα. Και πείτε μας έτσι για να ολοκληρώσουμε, κύριε Αυγερινέ, και το πώς σας βρίσκουμε, πώς επικοινωνεί κάποιος μαζί σας.
1: Ναι, ναι. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω, κύριε Πουρνάρα μου, ναι, είναι όποιος συμπολίτες μας θέλει βοήθεια, είτε όπως είπα με τρόφιμα μακράς διάρκειας, είτε με είδη προσωπικής υγιεινής, είτε άνθρωποι ηλικιωμένοι που δεν μπορούν να μετακινηθούν να πάρουν τα φάρμακά τους, είτε άνθρωποι που έχουν χάσει τα είδη ένδυσης και υπόδυσης, τα κλινοσκεπάσματά τους, οτιδήποτε τέλος πάντων είδος πρώτης ανάγκης, να καλέσουν στο 210-36-46-005. 210-36-46-005 καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και θα ανταποκριθούμε αμέσως. Και κάνω μία έκκληση με την ευκαιρία σε όσους βεβαίως συμπολίτες μας έχουν την δυνατότητα να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα μία συλλογή τροφίμων μακράς διάρκειας, δύο σημεία παράδοσης των υλικών αυτών. Το ένα είναι στον Κολονό, οι κεντρικές αποθήκες του Ερυθρού Σταυρού, Άστρους 111-113. Και το άλλο σημείο είναι Λυκαβητού 1, στο Κολονάκι, στα γραφεία του οργανισμού μας, Λυκαβητού 1 και Άστρους 111-113. Τρόφιμα μακράς διάρκειας, παραδείγματος χάρη, αλεύρι, όσπρια, δημητριακά, ζυμαρικά, κονσέρβες, γάλα, εγωαπορέ, παξιμάδια και ήδη βεβαίως προσωπικής υγιεινής για όσους μπορούν παράλληλα επίσης. Για αυτούς που μπορούν έστω και 2 ευρώ να καταθέσουν, καλώντας είτε από σταθερό είτε από κινητό στο 19-8-48. Το ξαναλέω, 19-8-48 με κλήση από σταθερό ή κινητό, με SMS γράφοντας κεφαλαία ε-ε-σίγμα και αποστολή πάλι στο 19-8-48 και επίσης online κατάθεση με κάρτα, μπαίνοντας στο site του οργανισμού www.redcross.gr. Και ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων, διότι οι ανάγκες οι οικονομικές μας είναι τεράστιες. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα που συνεισφέρουμε, είναι και οι συμπολίτες που δυστυχούν και πάθαν και αυτή μεγάλη καταστροφή από το σεισμό. Άνω των 50.000 χάσαν τη ζωή τους στη μακρινή Βενεζουέλα, όπου και εκεί στείλαμε 2 κλιμάκια, 15 άτομα.
0: Μάλιστα. Κύριε Αυγερινέ, να σας ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια στο έργο σας και
1: ευχαριστώ.

Εν τω μεταξύ, στην Σίμη συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και του τελευταίου αγνοούμενου του ιστιοπλοϊκού. Είχαμε χθες το περιστατικό με τους 8 επιβαίνοντες οι οποίοι ήταν στο ιστιοπλοϊκό. Φαίνεται να είναι τουρίστες Γερμανοί. Εντοπίστηκαν σταδιακά οι 7 από τους 8 επιβαίνοντες. Είναι ακόμα σε εξέλιξη η μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάωσης του λιμενικού σώματος για τον εντοπισμό και του ενός ατόμου ο οποίος έχει απομείνει. Τέσσερις άνδρες και τέσσερις γυναίκες φαίνεται ότι επέβαιναν στο ιστιοπλοϊκό σκάφος ανοιχτά της Σίμης, βρέθηκαν στη θάλασσα κάτω από συνθήκες οι οποίες διερευνώνται, δεν είναι ακόμα ακριβές το τι έχει γίνει. Είχαν πέσει για κολύμπη με αποτέλεσμα το ιστιοπλοϊκό να παρασυρθεί, αυτό λένε τα στοιχεία που υπάρχουν, ήταν στη θάλασσα για κολύμπη, το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα, απομακρύνθηκε και δεν κατάφεραν να επιστρέψουν σε αυτό. Ο Τάσος λέει άκυρο το μήνυμα, παρεξήγησα. Μήπως νόμισε ότι ήταν πολιτικό πρόσωπο ο κύριος Αβιερινός. Μήπως νόμισε ότι ήταν κυβερνητικός. Φαντάζομαι ναι, κάτι τέτοιο θα νόμιζες.

Το τελευταίο 24ωρο έχουν εκδηλωθεί συνολικά 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Έχουμε μάλιστα και 4 συλλήψεις στις οποίες έχουν προχωρήσει τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Είναι Σεραφίνα, οι συλλήψεις Σεραφίνα, Ήλιον, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική.

Και να υπενθυμίσω ότι σήμερα έχουμε ξανά πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Είναι κατηγορία κινδύνου 4 σε Αττική, Χίο, Ψαρά, αλλά και στην Εύβοια.

Γεια σου Νίκο, την καλημέρα μου και στο φίλο μου τον Νίκο. Όπως μου στέλνει εδώ για τις κόντρες Ελλάς Πασόκ. Ναι, είναι οι κόντρες για τα οικονομικά τους. Με λίγα λόγια λέει το... η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η Ελλάς, λέει ότι η Νέα Δημοκρατία και η Πασόκ είναι κόμματα των τραπεζών, χρωστάνε 1,16 δις ευρώ. Άρα, ναι, ότι δεν είναι κόμματα εμπιστοσύνης, είναι κόμματα τραπεζών. Με το Πασόκ να απαντά ότι το κόμμα Ελλάς είναι ένα κόμμα γιοταχή του Αλέξη Τσίπρα και καλεί μάλιστα να απαντήσει το κόμμα που βρίσκει τα χρήματα για να κάνει την καμπάνια και τις εκδηλώσεις, με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να απαντά ότι όλα τα χρήματα προέρχονται από εθελοντές και από μέλη του κόμματος.

Ξαναπες, λέει ο Νίκος, τις καμένες εκτάσεις. Τι χρόνο έχουμε, και 54. Κάτσε να στις πω τις καμένες εκτάσεις. Να ανοίξω τα τευτέρια μου εδώ που τα έχω σημειωμένα. No running far, no place to hide. 2020 με 2025 έχουμε τώρα καμένες εκτάσεις. Τα λέω τώρα επιγραμματικά. Στο περίπου 2020 περίπου 200.000 στρέμματα. Το 2021 περίπου 1.250.000 στρέμματα κάηκαν. Το 2022 περίπου 300.000 στρέμματα κάηκαν. Το 2023 περίπου 1.800.000 στρέμματα. Το 2023 το αξιοσημείωτο στο 2023 είναι, περίμενα να βρω ακριβώς τον αριθμό, είναι ότι μόνο η φωτιά στον Εύρο, αν θυμάστε το 23 με την τεράστια πυρκαγιά στον Εύρο, που έκυγε για πάρα πολλές μέρες, δεν θυμάμαι καν πόσες μέρες ήταν η φωτιά στον Εύρο, έκαψε περίπου 930.000 στρέμματα. Δηλαδή μόνο σε μια περιοχή, μόνο στον Εύρο, το 2023 κάηκαν 930.000 στρέμματα μόνο σε μια περιοχή. Συνολικά το έτος 2023 1.800.000 στρέμματα. Το 2024 κάηκαν 300.000 στρέμματα περίπου και το 2025 470.000 στρέμματα. Η συνολική εικόνα από το 2020 έως το 2025 είναι ότι στη χώρα μας έχουν γίνει στάχτη 4,3 με 4,5 εκατομμύρια στρέμματα. Και αφού πω την καλημέρα μου και στον Διαμαντή, ο οποίος λέει καλημέρα φίλε Παναγιώτη, καλημέρα φίλε Διαμαντή, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Go!
2: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 10.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Στην οικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
9: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
10: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
11: Η ώρα είναι 10.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
12: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Τη λίστα την επιλέγω ο ίδιος και επέλεξα εκείνους που έκρινα καλύτερα. Για να περάσουμε αυτό το γύρο, δήλωσε ο Χωσέλιος Μεντιλίμπαρ για τη σημερινή αναμέτρηση εναντίον της Νεϊμέγγεν για τον τρίτο γύρο του Champions League. Το κίνητρο είναι τεράστιο. Θέλουμε να παίξουμε στο Champions League, ανέφερε ο Χρήστος Μουζακίτης. Τον νικητή του ζευγαριού Νιόν Σεν Ζιλουάζ Μπόντο Γκλιμ θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στα playoff του Champions League, εφόσον περάσει ο Σαντιάγκο Έσε, έμεινε εκτός αποστολής. Ο τεχνικός της Νεϊμέγγεν, Ντικ Σρέιντερ, τόνισε από την πλευρά του ότι η ομάδα του θα δείξει κόντρα στον Ολυμπιακό την ποιότητά της. Σε τελική ευθεία για τον 27χρονο μέσο της Sporting, Ντάνιελ Μπραγκάνσα, βρίσκεται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο Γιώργος Μασούρας αποχωρεί από τους Ερυθρόλευκους και μετακομίζει για 2 χρόνια στην Νόεμ της Σαουδικής Αραβίας. Η ΑΕΚ και η Γκριόρ Έτο συμφώνησαν οριστικά. Έτσι, ο διεθνής Ούγγρος μέσος Μίλαν Βιτάλης θα έρθει στην Ελλάδα για να φορέσει τα κιτρινόμαυρα. Η Ένωση βγάζει από τα μία της 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στον 1 εκατομμύριο ευρώ, οι ετήσιες απολαβές του Ούγκρου Χαφ διορία 24 ωρών έδωσαν οι κιτρινόμαυροι στον ατζέντη του Φίλιπ Κώστιτς. Τον νικητή του ζευγαριού Καϊρά Ταλμάτη Λεύκη Σόφια θα αντιμετωπίσει στα playoff του Champions League και πρωταθλήτρια Ελλάδας. Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τον νέο υπερσύγχρονο πούλμαν της ομάδας αξίας 550.000 ευρώ. Απουσίασε από τη χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού ο Ανδρέας Τετέι λόγω ίωσης και είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση της 5ης με την ΤΣΣΚΑ 1948. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η απόκτηση του Λιβάη Γκαρσία από την Σπάρτακ Μόσχας. Ο Γάλλος Χαφτομ Λούσε υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ και αναμένεται να δηλωθεί στη λίστα για τα παιχνίδια εναντίον της Άντερλεχτ. Ο Χαφ Μεϊτέ οριστικά στο χειρουργείο. Ο ηττημένος του ζευγαριού Λεύκη Σόφια Καϊρά Ταλμάτη θα είναι ο αντίπαλος των Ασπρομαυρών στα play-off του Europa League αν περάσουν τους Βέλγους σε περίπτωση αποκλεισμού. Οι Θεσσαλονικοί θα κονταριστούν με τον νικητή του ζευγαριού Μπραν Απόλλων Λεμεσού. Οι μεταγραφικές κινήσεις του Άρη συνεχίζονται με τους κίτρινους να ανακοινώνουν την απόκτηση και του 18χρονου Σενεγαλέζου Ταφσίρ Ντιόπ. Ενώ χθες αφήχθη στη Θεσσαλονίκη και ο επιθετικός Ράφα Μίρ, ο οποίος αναμένεται να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τους κίτρινους. τον νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ της ΣΚΑ Σόφιας θα αντιμετωπίσει ο Όφη στα play-offs του Euro. Πάλι. Μετά τον Ισραηλινό τερατοφύλακα Νίβ Ελιάση, ο Λαβαδιακός πήρε δανεικό από τον ΠΑΟΚ των 19χρονων εξτρέμ Μαχαμαντού Μπαλτέ. Στο μπάσκετ, ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας επισκέφτηκε την Παναγία της Τίνου. Ο Κώστας Βασιλιάδης ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Νεύτσι Μπακού. Η Εθνική Νέων Γυναικών πάλεψε στο τέλος απέναντι στην Ιταλία, όμως ιτήθηκε 14-13 και πλέον θα διεκδικήσει μέσω των χιαστή την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Θλίψη έχει προκαλέσει στην αθλητική κοινότητα του Στίβου η είδηση του θανάτου της Νατάσα Γουόρτ. Έτρεχε 800 και 1500 μέτρα, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή και σε ηλικία μόλις 21 ετών. Μοναδικές στιγμές, ο Καρέτσας κέρασε γύρω τους φίλους της Ντόρτμουντ για τη μεταγραφή του. Αντίπαλοι του Τζιάννη Ινφαντίνο απαιτούν την παραίτηση του Ελβετού από την Προεδρία της FIFA και απειλούν με οργάνωση νέων ανταγωνιστικών διοργανώσεων ως μοχλό πίεσης. Στα γήπεδα που μεγαλούργησε ενδέχεται να επιστρέψει ο Ευθύμης Κουλούρης, καθώς οι Πολωνοί αποκαλύπτουν πως βρίσκεται κοντά στην Βιεντίστα Κρακοβίας. Η κορυφαία αθλητική εφημερίδα εκεί πανέδειξε στην πρώτη σελίδα το δικό της φαβορί για την χρυσή μπάλα, τον γεωργιανό εξτρέμ της Παρίζ Ζερμέν Γκβαρακτσέλια. Η Παρίζ Ζερμέν βρίσκεται και επίσημα σε διάβλο επικοινωνίας με την Λίβερπουλ για την περίπτωση του Μπραντλέι Μπαρκολά. Ο Γιώργος Δόνης μίλησε για τις δυνατότητες της Σαουδικής Αραβίας και την χαρακτήρισε ικανή για να κατακτήσει τίτλους με το βλέμμα στραμμένο στο επόμενο ασιατικό κύπελο εθνών. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα από την Φούλαμ, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση των Γκονζάλο Γκαρθία και Θέσσαρ Παλάσιος από τη Ρεάλ. Και η Βαλένθια ανακοίνωσε τον δανεισμό του 28χρονου Γκάρτ Άρμονι Μπρούξ από τη Βιλερμπάν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 6 λεπτάκια μετά τις 10 την καλημέρα μου. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στο 94,3. 94,3, δεν ξέρω, έκανα σαρδάμ. 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε. Αυτό μεταξύ μας το κάνει συνέχεια ο κύριος Γεωργιάδης. Όχι εγώ. Όταν εννοώ Γεωργιάδης, εννοώ τον Γιώργο, όχι τον Υπουργό. Άλλωστε δεν είμαι ο Στέφανος Κασελάκης να κάνω εκπομπή μαζί με τον Υπουργό. Την καλημέρα μου στον Διαμαντή, την καλημέρα μου στον Λάμπη. Βρε Λάμπη, βρε Λάμπη. Τα έχουμε πει αυτά, μου λέει, για το μου στέλνει το πρωτοσέλιδο της εστίας για την πιθανή συνάντηση σύμφωνα με την εστία των τριών. Τι να σου πω εγώ, πρέπει να αποδείξει η εφημερίδα αν ισχύει ή όχι. Έχει πει ότι θα αποδείξει τις επόμενες ημέρες. Εγώ δεν γνωρίζω κάτι. Μου κάνει εντύπωση, μόνο αυτό θα σου πω, μου κάνει εντύπωση πως κάποιοι παίρνουν χωρίς να γνωρίζουν πιθανότατα την φανατική θέση υπέρ ή κατά της μίας ή της άλλης θέσης.

0: Θα συνομιλήσουμε τώρα, είναι ήδη στην άλλη άκρη της γραμμής, δεν θέλω να τον αφήσω να περιμένει. Είναι ο κύριος Γιώργος Λεχουρίτης, είναι ο πρόεδρος της Γενικής Ομοσπονδίας των Καταναλωτών Ελλάδας. Κύριε Λεχουρίτη, την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα κύριε Πουρνάρα.
0: Θα σας ξεκινήσω. Λίγες μέρες πριν είχαμε την συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου εκεί ο Πρωθυπουργός είπε μεταξύ άλλων ότι στην ΔΕΘ θα ανακοινώσει κάποια μέτρα, τα οποία μέτρα θα στοχεύσουν σε μικρομεσαίους και επιχειρηματίες. Και εκεί σηκώθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα και χειροκρότησε. Το ερώτημά μου είναι αν πιστεύετε ότι αυτά τα όποια μέτρα μπορεί να έρθουν, έστω και με 7 χρόνια καθυστέρηση μπορεί να πει κάποιος, μπορεί και εσείς να το πείτε, αν μπορεί να αποδώσουν στην οικονομία και στη ροή του χρήματος στην αγορά.
1: Κύριε Πουρναρά, σίγουρα όχι.
0: Ναι.
1: Γιατί εξαγγελίες έχουν ακουστεί κατά το παρελθόν, πάμπολες, υποσχέσεις έχουν ακουστεί κατά το παρελθόν, κι όμως από λόγια είναι μανούλες, από έργα είναι μηδέν. Και το λέω διότι όταν ισχυρίζεσαι πως η μικρομεσαία επιχείρηση είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας και δεν έχεις κάνει τόσα χρόνια, επί 7 χρόνια δεν έχεις κάνει απολύτως τίποτα, γιατί να σε πιστέψω σε μια προεκλογική περίοδο, γιατί κακά τα ψέματα είναι η τελευταία χρονιά προεκλογικής περίοδου. Ανά πάσα στιγμή μπορούν να γίνουν εκλογές και ανά πάσα στιγμή να ακούμε υποσχέσεις επί υποσχέσεων οι οποίες δεν έχουν τηρηθεί. Και όταν δεν τηρείται μία πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη, γιατί να πιστέψω ότι θα τηρηθεί και η επόμενη υπόσχεση. Άρα κύριε Πουρναρά, καλά τα λόγια, αλλά είναι πολύ μικρά μπροστά στα έργα. Δεν θέλουμε λόγια, οι Έλληνες έχουν χορτάσει. Από λόγια έργα θέλουν. Έργα για το θέμα της ακρίβειας, έργα για το θέμα της καθημερινότητας, έργα για το θέμα των καυσίμων, των τιμών στα προϊόντα και έργα για το θέμα ενίκεια και ενέργεια. Όλα αυτά τα ακούμε, συμφωνίες κυρίων, μειώσεις τιμών από τόσο έως τόσο 100, παράλληλα σταθεροποίηση τιμών, αλλά το μοσχαράκι το ελληνικό έφτασε να απολύεται στα 17,5 και 18 ευρώ το κιλό, το εισαγωγής στα 19 έφτασε και στα 20 ευρώ, θα το ξεπεράσει σίγουρα και τα 20 ευρώ. Μας λένε ότι μειώθηκε η τιμή στο χοιρινό, αλλά εγώ είδα τιμές χοιρινού σε χασάπικο 8,80 το κιλό, και όλα τελικά βγαίνουν καλώς. Δεν είναι έτσι. Και δεν είναι έτσι γιατί, διότι αν δούμε πόσο τουρισμό έχει από Έλληνες η Ελλάδα, μάλλον δεν θα το δούμε. Και παράλληλα, αν κάποια χωριά έχουν γεμίσει από κόσμο, γιατί κακά τα ψέματα, η Αθήνα είναι γεμάτη από τα χωριά, δεν είναι γηγενείς Αθηναίοι. Άρα πηγαίνουν στα χωριά τους να περάσουν στα πατρικά τους σπίτια κάποιες μέρες διακοπών και μέχρι εκεί. Και η αγορά να βλέπετε ότι είναι άδεια, να μην λειτουργούν τα εστιατόρια, οι ταβέρνες, εκπλώς οι καφετέριες το πρωί για έναν καφέ ή να φάει κάποιος μια τυρόπιτα ή ένα τόστ, και μέχρι εκεί βλέπουμε ότι θα μου πείτε μα γιατί τώρα με μεσημερίτε, αφού τα πανηγύρια που γίνονται στα χωριά, σιγά γίνονται τα πανηγύρια και γεμίζουν με κόσμο μία φορά το χρόνο και κάτι έγινε. Είναι σαν αυτό που ισχυριοποιείται και ισχυρίζεται η κυβέρνηση, ότι να βλέπετε ο κόσμος βγαίνει έξω, 300.000 αυτοκίνητα, 100.000 αυτοκίνητα και πάει λέγοντας.
0: Ναι, και μετά ακτοπλοϊκά γίνεται αυτό.
1: Βέβαια,
0: ότι φεύγουν.
1: Με συγχωρείτε, συγγνώμη τώρα.
0: Βέβαια, όσα χωράνε στο 100% η πληρότητα των πλοίων, προφανώς είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό, άσχετα αν λέμε 100% έτσι, η πληρότητα.
1: Κύριε Πουρναρά, ακούστε με. Εάν δηλαδή βγουν ένα Σαββατοκύριακο 100.000 κόσμος και πάνε σε κάποιες νησιωτικές περιοχές, πόσο κόσμο έχει η Αθήνα?
0: Αυτό λέω, ναι.
1: Ή η Ελλάδα? Η Ελλάδα, εγώ να δεχτούμε ότι έχουμε 10 εκατομμύρια κόσμο, 10,5 μάλιστα. Εάν θα βγουν 10.000, δηλαδή το 1%, σημαίνει ότι υπάρχει ευημερία και ο κόσμος ταξιδεύει? Δηλαδή φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο? ή ακούω το χειμώνα να λένε «Α, γέμισαν τα χιονοδρομικά κέντρα». Μα πόσα χιονοδρομικά κέντρα υπάρχουν και πόσο κόσμο παίρνουν αυτά τα χιονοδρομικά. Έχουμε 15 χιονοδρομικά και φεύγουν και 10.000 κόσμος γεμίζει. Δηλαδή 150.000 κόσμος. Τα 10,5 εκατομμύριο σημαίνει ότι υπάρχει ευμερία. Μακάρι να ήταν 10 εκατομμύρια Έλληνες πλούσιοι, ποιος δεν θα το ήθελε. Όμως μην μας δουλεύουν από πάνω ότι λογικό είναι. Ένα εκατομμύριο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν την οικονομική δυνατότητα να βγουν τα Σαββατοκύριακα, να πάνε τις διακοπές τους, να ταξιδέψουν, να. Αλλά το υπόλοιπο τι γίνεται. Μου λένε άνθρωποι και πολίτες ότι η Αθήνα δεν είναι άδεια γιατί δεν βρίσκεις να παρκάρεις. Η Αθήνα, αν το, βεβαίως το Σαββατοκύριακο, αν οι δρόμοι είναι και...
0: Το βράδυ. Το βράδυ, ναι.
1: Εντάξει, και τι έγινε. Λοιπόν, η ακρίβεια, κύριε Πουρναρά, παραμένει η ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Δεν πάει να λέει η κυβέρνηση, δεν πάει να συζητάει, δεν οτιδήποτε κάνει και μάλιστα λέει από 31 Αυγούστου, όχι από 1η Σεπτεμβρίου, από 31 Αυγούστου θα ισχύσουν οι συμφωνίες κυρίων για τις μειώσεις των τιμών. Ποιες συμφωνίες κυρίων και μειώσεις τιμών, κύριοι?
0: Αυτό, πριν πάμε σε αυτό, ναι. Θα ισχύσει από τις 31 και μετά. Και αφήνει στην ουσία τον Αύγουστο, στην ουσία θέλει να εισπράξει το ΦΠΑ από τον τουρισμό.
1: Αυτή,
0: ανάγνωση αυτή είναι.
1: Μα καθαρά, κύριε Πουρναρά, δεν δέχομαι να ακούω από τα χείλη του Πρωθυπουργού μας να λέει στεναχωριέται και λυπάται για την ακρίβεια. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, όταν του συζητάνε για τη μείωση του ΦΠΑ, τι μας απαντά? Μα είναι δυνατόν να μειώσουμε το ΦΠΑ και ο τουρίστας να παίρνει όντα, άρα να εκμεταλλεύεται τη μείωση του ΦΠΑ? Ακούστε λογική. Είναι σαν αυτό που έλεγε κάποτε ο Στουρνάρας, δεν μειώνουμε το πετρέλαιο θέρμανσης γιατί θα γεμίζουν οι έχοντες τις κλειστές πισίνες και δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πόσοι έχουν στην Ελλάδα κλειστές πισίνες? Άρα επανέρχομαι σε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός και διαρωτάμε. Και όπως ρωτάνε και πάρα πολλοί συμπολίτες μας, κάτοικοι νησιωτικών περιοχών. Κύριε Πρωθυπουργέ, αυτοί οι άνθρωποι που είναι μόνιμοι κάτοικοι στη Φολέγαντρο,
0: ναι,
1: στη Σμίκινο, στη Σύρο, στη Μύκονο, στην Σαντορίνη, πέστε οπουδήποτε νησί του Αιγαίου, στην Πάρο, στην Πάτμον και πάει λέγονται. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ειδικές τιμές, οι μόνιμοι κάτοικοι, σε σύγκριση με τον τουρίστα. Δηλαδή άλλη τιμή πληρώνει ο τουρίστας το μακαρόνι, το αλεύρι, το νερό και άλλη τιμή πληρώνει ο Έλληνας? Όχι. Πληρώνουν λοιπόν όλοι τις ίδιες τιμές. Άρα επί της ουσίας, τι σημαίνει? Στην ακρίβεια του τουρίστα που θέλει να ισχύσει και να μένει η ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός την πληρώνει και ο μόνιμος κάτοικος. Αυτό είναι ικανοποίηση και πρέπει να πούμε και ευχαριστώ? Αυτά είναι τα ζητήματα και το ζητούμενο σήμερα. Ή το θέμα του ρεύματος ή το θέμα των καυσίμων. Δηλαδή πώς είναι οι τουρίστες που θα έρθουν με γεωταχή αυτοκίνητο και θα εκμεταλλευτούν τη μείωση του δικού φόρου κατανάλωσης έτσι ώστε δεν το μειώνει η κυβέρνηση? Είναι φτηνές δικαιολογίες οι οποίες δεν στέκουν.
0: Μάλιστα. Ό,τι προσπάθεια έχει κάνει η κυβέρνηση προς αποκλιμάκωση των τιμών, αυτά που έχει κάνει, η συμφωνία των κυρίων, τα πλαφόν, οι μειώσεις σε κάποιους κωδικούς, αυτά που έχει ανακοινώσει ο κύριος Θεοδωρικάκος, θεωρείτε όλα ότι είναι ανεπαρκή μέτρα?
1: Μα το ίδιο μας λέγανε και με τα καλάθια του νοικοκυριού και τελικά απεδείχθη ότι ήταν φούμαρα και μεταξωτές κορδέλες. Το ίδιο μας είπανε με τους 2.180 κωδικούς τον Νοέμβριο, τον Οκτώβριο-Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2015.
0: Ναι, βέβαια, όχι σε βασικά αγαθά τότε.
1: Δεν έχει σημασία, αλλά 2.180 κωδικοί. Όμως δεν μας είπαν ότι οι 2.180 κωδικοί δεν αφορούν το κάθε σούπερ μάρκετ. Αφορούν το σύνολο του σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, το ένα σούπερ μάρκετ έδινε 100 προϊόντα μείωση τιμών, το άλλο 200, το άλλο 400, δεν ξέρω, και όλα αυτά τα προϊόντα που έδιναν ως κατασύμπτωση ήταν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Είναι αυτό που έφερε και είπε για το πόσο κάνει. Η νέα πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης που την διαφήμισαν διαστόματος πρωθυπουργού και θα ρίξει τις τιμές και θα λειτουργήσει ο ανταγωνισμός και όλα και όλα και όλα τα οποία τελικά δεν ισχύουν. Γιατί αν λειτουργούσε το πόσο κάνει, δεν θα χρειαζόταν συμφωνίες κυρίων και παραγωγικές τάξεις, βάλτε πλάτη εσείς και η κυβέρνηση που βάζει πλάτη για να μειωθούν οι τιμές. Αφού κρατάει σταθερά το ΦΠΑ υψηλό, εδώ έφτασε η Αγγλία να μηδενίζει το ΦΠΑ στην ενέργεια και εμείς στην Ελλάδα δεν μειώνουμε το ΦΠΑ στην ενέργεια. Γιατί δεν τον μειώνουμε το ΦΠΑ, κύριε Πουρναρά? Διότι η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση της ακρίβειας και βεβαίως το λέω και θα το λέω συνέχεια ότι η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται Νέα Δημοκρατία Κυριάκος Μητσοτάκης, τελεία και παύλα.
0: Εντάξει, αυτό είναι για τη μείωση του φόρου, του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Είναι μια ερώτηση την οποία την έχω κάνει προσωπικά στον κύριο Καραγκούνη, τον Υφυπουργό Εργασίας, και η απάντηση ήταν αυτή, ότι υπάρχει ένα οικονομικό κόστος το οποίο πρέπει να εξετάσουμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, στην ουσία, με απλά λόγια, χάνουμε έσοδο, οπότε δυσκολευόμαστε.
1: Κοιτάξτε, δεν δέχομαι να μου λένε κάνω κοινωνική πολιτική με τα δικά μου τα λεφτά. Πώς θα το κάνω? Σαν πολίτης, σαν Έλληνας πολίτης, δεν το δέχομαι. Δηλαδή, μέσα από την ακρίβεια γεμίζουν τα κρατικά ταμεία και η κυβέρνηση μετά κάνει αναδιανομή του πλούτου? Όχι, δεν είναι αναδιανομή του πλούτου, διότι αν έβλεπα μια κυβέρνηση να κάνει ορθολογική χρήση των εσόδων του κράτους και ένα έργο που εκεί που είχε προγραμματιστεί, και έρχομαι τώρα στο δρόμο Ε65, είχε προγραμματιστεί να κοστίσει 550 εκατομμύρια ευρώ και κόστισε 2%, διαβάζω. Δηλαδή 4 φορές επάνω από τον προϋπολογισμό. Με λίγα λόγια, δεν έκανε ορθολογική χρήση των χρημάτων. Έδινε χρήματα αφιδώς. Για να δούμε και τις συμβάσεις παραχώρησης των εθνικών οδών, αντί να εισπράττει έσοδα από τις εταιρείες που έχει παραχωρήσει το κράτος τους δρόμους, πληρώνουμε και από πάνω. Εμείς πληρώνουμε. Μα είναι δυνατόν σήμερα να διαβαίνεις από τα Γιάννενα μέχρι σχεδόν τα Γρεβενά την Εγνατία οδό με μία λωρίδα κυκλοφορίας και το ένα αυτοκίνητο πίσω από το άλλο με 20 και 30 χιλιόμετρα και να λέμε ότι πληρώνουμε διόδια, εισπράττει ο παρουσιούχος τα χρήματα και αντί να εδώ και ένα χρόνο που έχει γίνει η εκχώρηση αντί να βλέπουμε έργα, να γίνεται επισκευές, να συντηρήσεις και να μην βλέπουμε τίποτα παρά βλέπουμε κόνους όλο το δρόμο και το ένα αυτοκίνητο πίσω από το άλλο. Γιατί όλα αυτά και κανένας δεν ασχολείται? Πού είναι λοιπόν το κράτος? Πού παρεμβαίνει η πολιτεία? Είμαστε τελικά το κράτος των ταβαντζίδων? Γιατί δυστυχώς επανέρχομαι στην παλιά ρίση που έλεγε ο Κώστας ο Καραμαλής, ο νεότερος δηλαδή, για τους ταβαντζίδες. Τελικά οι ταβαντζίδες υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν στην Ελλάδα όσο υπάρχουν ατέλειες αντιλήψεις και οι κυβερνήσεις.
0: Μάλιστα. Στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, κάπου τώρα, ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης. Πριν κάποιες μέρες ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε 23 δις που θα είναι, λέει, ένα πακέτο που θα αντικαταστεί, θα αποτελούν τη συνέχεια του Ταμείου Ανάκαμψης. Θεωρείτε ότι αυτά τα χρήματα μπορούν να τονώσουν κάπως την αγορά, αν δοθούν με τρόπο τον οποίο, δεν ξέρω,
1: θεωρείτε σωστό? Εγώ ξέρω ότι αυτά τα χρήματα δεν είναι δανεικά και γύριστα. Εγώ ξέρω ότι τα ανάκαμψης θα επιστραφούν, ναι ή όχι, κάνω λάθος?
0: Ναι.
1: Δεν θα επιστραφούν?
0: Πιθανότατα, ναι.
1: Όχι πιθανότατα, σίγουρα 100%. Τα χρήματα αυτά είναι δανεικά, όχι δανεικά και γύριστα, δανεικά και επιστρεφόμενα. Δηλαδή θα ξαναεπιστρέψουμε τα χρήματα αυτά. Ποιοι θα τα επιστρέψουν, δεν ξέρω. Θα τα επιστρέψει ο Έλληνας φορολογούμενος πολίτης? Θα τα επιστρέψει το ίδιο το κράτος? Πώς θα επιστραφούν τα χρήματα? Γιατί ακούμε για Ταμείο Ανάκαμψης, Ταμείο Ανάκαμψης, Ταμείο Ανάκαμψης. Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης έχει πάει σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρηματιών και μην πω και τίποτε άλλο. Και από εκεί και πέρα θα κληθεί ο Έλληνας φορολογούμενος πολίτης, όπως έγινε με την ανακεφαλαιοποίηση στα 283 δισεκατομμύρια στις τράπεζες, για να τα ξαναπληρώσει πάλι ο φορολογούμενος πολίτης.
0: Μάλιστα, και για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά, κύριε Λεχουρίτη, ως πρόεδρος καταναλωτών, πείτε μου τα βασικά τα οποία προτείνετε για την ακρίβεια.
1: Εμείς θεωρούμε ότι η αγορά μπορεί να μπει υπό έλεγχο, η ακρίβεια μπορεί να μπει υπό έλεγχο όταν το θέλεις. Δεν υπάρχει δεν μπορώ. Και οποιαδήποτε δικαιολογία, να το ένα, να το άλλο, δεν ευσταθεί και είναι θέμα επιλογών. Εμένα αν με ρωτούσατε αύριο, κύριε Λεχουρίτη, ως πρόεδρος του ΙΝΚΑ, σας λέει ο Πρωθυπουργός, ελάτε να λάβετε το Υπουργείο Ανάπτυξης για να ρίξετε τις τιμές στα προϊόντα. Θα μπορούσατε να το κάνετε. Και βεβαίως θα μπορούσα. Γιατί η λύση υπάρχει. Απλά δεν θέλουν τη λύση.
0: Για πείτε μας τη λύση.
1: Η λύση είναι όταν αγοράζεις ένα προϊόν 50 λεπτά από τον παραγωγό, ή άκουγα εχθές προχτές να πουλάνε το ρύζι στα 24 λεπτά και εμείς να το αγοράζουμε στα 3 και 4 ευρώ, ξέρετε ποια η διαφορά είναι, κύριε Πουρναρά? Όταν αγοράζεις 24 λεπτά είναι 2.000% επιπλέον τιμή. Όχι, δεν θα το επέτραπα.
0: Εκεί κάτι μεσολαβεί μέχρι να πάει στο ράφι, κάτι μεσολαβεί.
1: Θα έλεγα λοιπόν σε εκείνη τη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν μπορείτε, δεν έχετε το δικαίωμα όσο επικρατούν αυτές οι εμπόλεμες κρίσεις να αυξάνετε και να έχετε διαφορά τιμής πάνω από 300%. Δηλαδή αγοράζεις 50 λεπτά το προϊόν από το χωράφι, από τον παραγωγό, παραπάνω από 300%, δηλαδή από 1,5 ευρώ, δεν θα έχεις το δικαίωμα να πουλήσεις. Ναι.
0: Μάλιστα. Σαφές. Ωραία. Κύριε Λεχουρίτη, επειδή τελειώνει και ο χρόνος, να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Γιώργος Λεχουρίτης, είναι ο πρόεδρος Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδας.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga,
5: έτσι.
1: Μείνε άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
9: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Η ώρα είναι 10:30.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε δύο λεπτάκια μετά τις 10.30. Στις 12 είναι και το ίστατο χέρες του Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Θυμίζω ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών, ανήμερα των γενεθλίων του μάλιστα, την Κυριακή. Στις 12 λοιπόν στη Μητρόπολη Αθηνών θα τελεστεί εξόδους ακολουθία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Επικίδιο θα εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ θα ακολουθήσει και η κηδεία στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.

0: φιλιά σου Γιάννη. Ο Γιάννης που λέει μεταγραφές δεν είναι μόνο από Πασόκ Νέα Δημοκρατία, έχει μεταγραφάρες και από άλλα κόμματα. Ναι, προφανώς έχει μεταγραφάρες, όπως λες, και από άλλα κόμματα σε άλλα κόμματα. Απλά είπαμε για τις συγκεκριμένες, γιατί ήταν το μήνυμα, αν δεν κάνω λάθος, του Γιώργου που μου λέγει για, για Πασόκους που πήγαν στη Νέα Δημοκρατία. Συνεχίζει ο Γιάννης. Στο Πασόκ λέει πήγε τώρα ο Χουρδάκης. Ναι, ο Χουρδάκης, ο οποίος ήταν στο κόμμα Κασελάκη, στους Δημοκράτες, ήταν και εκπρόσωπος τύπου, είχε παραιτηθεί πριν κάποιο καιρό από εκπρόσωπος τύπου, είχε μείνει στέλεχος. Νωρίτερα ήταν στην πλεύση Ελευθερίας. Ναι, τα άλλα ονόματα που μου γράφεις θα στα πω μετά για το αν θα πάνε ή όχι. Θα επανέλθω, Γιάννη. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη. Το λέω τρεις φορές για να μην μπερδευτεί ο κόσμος και νομίζουν πως έχουμε τον υπουργό στην άλλη άκρη της γραμμής. Κύριε Γεωργιάδη μας, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Πουρναρά, και δεν σε είπα Κασελάκη, Πουρναρά σε είπα.
0: Ναι, δεν κάνω εκπομπή με,
1: με τον Άδωνη.
0: Αλήθεια.
1: Έχεις εκπομπή με τον Γιώργο.
0: Αλήθεια.
1: Μην τα μπερδεύουμε.
0: Αλήθεια, αυτό το διευκρίνησα και στο ξεκίνημα της εκπομπής αυτό.
1: Και είπα τώρα Κασελάκης και το συζητήσαμε και χτες. Τελικά αυτή η κίνηση με τον εγγονό του Ανδρέα Παπανδρέου είναι μια κίνηση προς το Πασόκ άνοιγμα. Να μου πεις ποιο Πασόκ, το Πασόκ του Μητσοτάκη, το Πασόκ του Τσίπρα ή το άλλο Πασόκ?
0: Κοίτα, το Πασόκ, εγώ το έχω ξαναπεί, είναι πάγια θέση μου πλέον, έχει παγιωθεί, ότι είναι το Πασόκ είναι ένα μεγάλο κόμμα, είναι δυνατό, απλά δεν είναι ενιαίο πλέον.
1: Ναι, άρα αυτό είναι. Σκασελάκι πάει σε ένα άλλο Πασόκ τέταρτο, δηλαδή έχουμε το Μητσοτάκη, το Τσίπρα, το Ανδρουλάκη, έχουμε και τέταρτο Πασόκ.
0: Ναι, δεν ξέρω, το τέταρτο Πασόκ πάει πολύ, μωρέ, στα τρία καλά είμαστε.
1: Ναι, εγώ το βλέπω για τέταρτο, γι' αυτό το συζητάω.
0: Τέταρτο, μάλιστα.
1: Γι' αυτό. Επίσης είχαμε και αυτό το βίντεο, τελικά είναι αληθινό ή όχι, δεν είναι αληθινό. Δεν βλέπω να σκίζουν και οι μάτια όμως.
0: Ποιο βίντεο?
1: Ε?
0: Ποιο βίντεο?
1: Αυτό το βίντεο αυτής της συνάντησης.
0: Α, δεν είναι βίντεο, είναι άρθρο με μια εικόνα που, εντάξει, η εικόνα προφανώς είναι ψεύτικη. Αλλά ναι,
1: αλλά
0: το άρθρο.
1: Δεν ασκίζουν και οι μάτια ότι δεν έχουμε συζητήσει καν.
0: Κοίτα, το έχουν διαψεύσει και οι τρεις, και ο κύριος Γεραπετρίτης και ο κύριος Στοδουλάκης και η κυρία Διαμαντοπούλου, το διαψεύσανε. Μάλιστα, ο κύριος Στοδουλάκης έχει στείλει και εξώδικο, αν δεν κάνω λάθος, σε ένα site που έκανε ένα δημοσίευση. Το έχει διαψεύσει και η κυβέρνηση μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου. Δεν έχει διαψεύσει η Χαριλαουτρουκούπη. Αλλά έχει διαψευστεί πάντως από τα. Τώρα, αν σκίζουν τα ημάτια του, τώρα τι να σου πω.
1: Ναι. Δεν είπα πάνω ότι δεν είδα διαψεύσει, συγγνώμη.
0: Ότι δεν σκίζουν τα ημάτια του.
1: Δεν και η μάτια, ότι τι μα λέτε τώρα.
0: Αυτό.
1: Και αυτό σε άλλη περίπτωση, ξέρω εγώ, θα φωνάζανε στου δρόμου. Μα τότε, αν είναι δυνατόν.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Δεν το είδα έτσι τόσο έντονο.
0: Πάντως η εστία επανήλθε και λέει ότι σέβεται τις ημέρες ότι έχουμε απώλειες ανθρώπων λόγω των φωτιών, έχουμε πυρκαγιές, έχουμε μέτωπα και θα επανέλθει, λέει, σε λίγες ημέρες.
1: Θα επανέλθει, ο Κωτάκης να το είπε,
0: ναι.
1: Θα επανέλθει με νεότερα και σπουδαιότερα.
0: Αυτό.
1: Τώρα που πες φωτιές, ακόμα έχουμε αυτό το πρόβλημα και δεν νομίζω θα λυθεί. Ευτυχώς δεν έχουμε ανέμους και δεν άρθηκαν καινούργιες, δεν είχαμε καινούργιες φωτιές πολλές.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε τι θα γίνει πάλι από εβδομάδα που θα αρχίσουν και τα κανονικά μελτέμια του Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Πάμε στο θέμα όμως που έχουμε ξεκινήσει μαζί και το ξεκινήσαμε από τη Μάνη, από τα Δωδεκάνησα, που έχουμε το πρόβλημα της λειψιδρίας. Το συνεχίσαμε με τη Μάνη, αύριο θα έχουμε σύνδεση με τη Μάνη.
0: Ωραία.
1: Πάλι για το πρόβλημα της λειψιδρίας.
0: Ναι, και ήταν και απέτηση, σε εισαγωγικά απέτηση, ενός ακροατή, έτσι.
1: Βεβαίως, έτσι. Όταν οι ακροατές μας λένε κάτι, εμείς κάνουμε το ρεπορτάζ, ναι, και ερχόμαστε δυνατοί και γνωρίζοντας τα πάντα.
0: Μας το είχε στείλει μήνυμα.
1: Έτσι λοιπόν, εγώ ξεκίνησα και έφτασα μέχρι το Ιόνιο, πέρασα από Λευκάδα και αυτή τη στιγμή είμαι στο Μεγανήσι που έμενε. Ναι.
0: Όλα αυτά, παιδιά.
1: Από την Ολοκαλαμία.
0: Για όλους εσάς που ακούτε τώρα, όλα αυτά που σας λέει τώρα Μεγανήσι, πέρασα στο Ιόνιο και αυτά, για λόγους ρεπορτάζ, έτσι. Μην τα ακούτε τώρα, ωραία.
1: Ρίχνει, έχω κάνει μπάνιο στη θάλασσα και
0: ρίχνει δουλειά ο Γιώργος τώρα. Ναι. Πάμε,
1: ούτε
0: πάμε.
1: Και προλαβαίνω, δεν με λένε πουρναρά.
0: Ναι, ναι.
1: Και τον βλέπω με φωτογραφίες με μαγιό.
0: Σε πιστεύουμε, πάμε, συνέχισε.
1: Λοιπόν, να μιλήσουμε καταρχάς για το νερό το πολύ που είχε η Τελεοκαρδανία. Να μιλήσουμε για αυτόν τον αγωγό, ο οποίος κάμα τον δεις απ' έξω, γιατί πέρασα και έχω και φωτογραφίες που θα φέρω, είναι λες και τρομάει ότι πίνουμε νερό από αυτό το σκουριασμένο πράγμα. Ας τη μεγάλη κουβέντα θα το συζητήσουμε και με τον κύριο Καραγκούνη, το είχαμε ανοίξει το θέμα, αν το θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να μιλήσουμε για τη λειψιδρία που υπάρχει στη Λευκάδα όταν υπάρχει υπερτουρισμός. Φτάσαμε λοιπόν στο Μεγανήσι, το οποίο Μεγανήσι είχε τεράστιο πρόβλημα με το νερό. Υπήρξαν συζητήσεις για να κάνει δική του γεώτρηση, για να έχει το δικό του νερό. Υπήρξαν κόντρες μεγάλες με τη Λευκάδα. Αυτά όμως δεν είναι καλό να τα πω εγώ και πώς ξεκίνησε να λύνεται το πρόβλημα. Μαζί μου είναι ο Γεράσιμος Κατοπόδης, ο Δήμαρχος εδώ στο Μεγανήσι. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
2: Καλημέρα σας, εσάς και στους ακροατές σας. Καλημέρα κύριε Πουρναρά.
0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
1: Λοιπόν, κύριε Δημάρχη, είχε μια μεγάλη κόντρα με το διπλανό νησί, υπήρξαν προβλήματα, υπήρξαν μια τάση να κάνετε μια δική σας γεώτρηση, η απάντηση ήταν ότι θα πάρετε το δικό μας νερό και θα έχουμε εμείς πρόβλημα. Τελικά βρέθηκε μια λύση, η οποία είναι πολύ τώρα, αυτές τις μέρες, πόσο καιρό είναι και ποια είναι.
2: Ναι. Λοιπόν, θα σας πω. Καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι το Μεγανήσι είναι μέλος του συνδέσμου Λευκάδος και Πόνιτσας Ακτίου όσον αφορά, όσον αφορά την ίδρυυση. Εμείς περιμένουμε όταν με το καλό γίνει ο αγωγός από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου να πάρουμε το νερό που μας αναλογεί. Ένα αυτό. Δεύτερον, έχουμε μια γεώτρηση απέναντι στη Λευκάδα που μας τροφοδοτεί με νερό. Η γεώτρηση αυτή βέβαια εξυπηρετεί το ότι δεν παίρνουμε νερό από το σύνδεσμο που ανέφερα, από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου. Αυτή η γεώτρηση λοιπόν εξυπηρετεί υδρευτικά το νησί και βέβαια υπάρχει και ένα άλλο οικόπεδο το οποίο βρίσκεται πλησίων αυτής της γεώτρησης, το οποίο ανήκει στο Δήμο Μεγανησίου. Και εκεί έχουμε πάρει την έγκριση για μια διερευνητική γεώτρηση και βέβαια εκεί στο χώρο αυτό. Όντως πριν κάποιες αντιδράσεις όπως προείπατε, εντάξει, είναι ένα θέμα προσυζήτηση με τους γειτόνους και θα σας ενημερώσω κάποια άλλη στιγμή για την εξέλιξη. Τώρα, το γεγονός ποιο είναι. Εμείς είχαμε πρόβλημα λειψιδρίας και θα σας πω γιατί λέω είχαμε. Το Μεγανήσι κηρύχθηκε σε κατάσταση της εκτάκτου ανάγκης. Η γεώτρηση απέναντι μας τροφοδοτεί με 70 κυβικά την ώρα, κάτι το οποίο δεν έφτανε για να καλύψει τις ανάγκες του νησιού, λόγω του υπερτουρισμού, όπως είπατε. Και το σχέδιο της νέας δημοτικής αρχής και ο στόχος ο δικός μου ήταν να τοποθετηθεί μια μονάδα αφαλάτωσης, η οποία θα βοηθήσει ώστε να καλύψουμε το νερό που μας έλειπε. Πραγματικά κινηθήκαμε πάρα πολύ γρήγορα από την ανάληψη της του Δήμου και απευθυνθήκαμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος που είχε βγει μια πρόσκληση για 19 νησιά, μέσα σε αυτό και το Μεγανήσι, με αποτέλεσμα σήμερα που μιλάμε να έχει τοποθετηθεί πριν από 20 μέρες περίπου η αφαλάτωση, τα αποτελέσματα τις οποίες βλέπουμε τώρα.
1: Δήμαρχε, συγγνώμη. Ναι. Πριν 20 μέρες πάρα πολύ καινούργια. Πρώτον, είδατε αποτελέσματα, φαντάζομαι, είδατε διαφορά, δηλαδή στην παροχή του νερού. Αυτό το νερό πίνετε?
2: Ναι, θα σας πω. Μιλάμε καταρχήν για ένα πόσιμο νερό. Εδώ έχω στο γραφείο μου και τις αναλύσεις όλες που μπορείτε να δείτε από τα εργαστήρια. Είναι ένα πόσιμο νερό αυτό. Το οποίο...
1: Η αλήθεια είναι, έχω μπροστά μου πάνω όλα τα χαρτιά που αποτελέσματα ανάλυσης και το νερό όντως είναι κανονικά λειτουργικό πόσιμο.
2: Ναι. Ωραία. Αυτό λοιπόν το νερό αναμειγνύεται με το νερό της γεώτρησης που έρχεται από απέναντι. Αυτά που βλέπετε εδώ είναι τα αποτελέσματα του μείγματος, έτσι, γεώτρησης και αφαλάτωσης. Η αναλογία είναι στο 100, το 75% είναι γεώτρηση και το 25% είναι αφαλάτωση.
1: Να πω εγώ ότι η ημερομηνία έκδοση είναι 31 Τρίτου.
2: Ναι.
1: Τώρα δηλαδή, πριν κάποιους μήνες.
2: Όχι, είναι, ναι. αυτό και έχει και μια νεότερη η οποία είναι τελευταία και είναι στις 14 Σεβδόμου.
1: Όντως έχουμε τα χαρτιά μπροστά μας πάνω. Εδώ βλέπουμε την έκθεση των δοκιμών και όντως ναι, είναι τότε η δεύτερη. Άρα λοιπόν έχει ελεγχθεί, είναι πόσιμο.
2: Αυτό που είδατε εδώ είναι της γεώτρησης. Ξεχωριστά. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι της αφαλάτωσης.
1: Ξεχωριστά.
2: Και εδώ είναι το μείγμα.
1: Λοιπόν, έχουμε νερό λοιπόν πλέον στο Μεγανήσι, το οποίο είναι πόσιμο, το οποίο είναι λειτουργικό. Δεν υπάρχει δηλαδή έλλειψη στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια αυτή τη στιγμή.
2: Πέρυσι και για κάποια χρόνια κάναμε διακοπή του νερού από τις 12 τα μεσάνυχτα έως τις 7 το πρωί. Εδώ και περίπου 20 μέρες που άρχισε να λειτουργεί δοκιμαστικά η αφαλάτωση και πλέον εδώ και 10 μέρες που λειτουργεί κανονικά, πλέον δεν γίνεται διακοπή νερού στο νησί.
1: Και έχουμε νερό. Πες μας, πείτε μας κύριε Δήμαρχε, τι γίνεται με την επισκεψιμότητα φέτος σε σχέση με πέρσι, τόσο σε ποσότητα ανθρώπων όσο και οικονομικά πώς ανταποκρίνονται αυτοί που έρχονται.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, το Μεγανήσι έχει ένα τουρισμό ο οποίος θα έλεγα είναι επαναλαμβανόμενος, κυρίως από ξένους. Όσον αφορά το νησί, από το εξωτερικό επισκέπτονται κυρίως Άγγλοι και Σκανδιναβοί και τον Αύγουστο Ιταλοί. Αυτό είναι το target group των τουριστών που έχουμε. Τώρα,
1: από Έλληνες.
2: Και Έλληνες, βέβαια, και Έλληνες έχουμε. Ναι, και Έλληνες. Θεωρούμε δεδομένους τους Έλληνες. Τώρα, το Μεγανήσι έχει ένα τουρισμό, θα έλεγα, από, όσον αφορά το επίπεδο από τη μέση και πάνω, στηρίζεται κυρίως στη βίλα, όσον αφορά το κομμάτι της διαμονής. Υπάρχουν βέβαια και μπουτίκ, χοτέλ, τα οποία έχουν πολύ πιο προσιτές τιμές. Να σας δώσω έτσι μια τάξη μεγέθους. Μπορείς στο Μεγανήσι να βρεις δωμάτια από 100 ευρώ έως και 1000 ευρώ και πάνω, που είναι, όπως καταλαβαίνετε, οι βίλες. Ο Μάιος ήταν νοθρός, ήρθε όμως ο Ιούνιος, ο Ιούλιος, να μας ανταμείψουν, γιατί υπήρξε πληρότητα και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, και βέβαια ο Αύγουστος τρέχει σε πάρα πολύ καλούς ρυθμούς.
1: Πάνω, έχεις να ρωτήσεις κάτι?
0: Έχω να μεταφέρω, είναι για το προηγούμενο θέμα, αλλά περίμενα να ολοκληρώσουμε. Να μεταφέρω μήνυμα ακροατή, κύριε Δήμαρχε. Είναι η Όλγα, η οποία έγραψε νωρίτερα, πηγαίνω στο Μεγανήσι, υπάρχει περίπτωση να υπάρξει ένα πρόβλημα με το νερό?
2: Όχι, αυτή τη στιγμή που σας μιλάμε είμαστε 4 Αυγούστου, οι δεξαμενές είναι όλες γεμάτες, οι διακοπές νερού δεν γίνονται πλέον το βράδυ, αυτό το 12 μετά που σας είπα. Εντάξει, και όπως καταλαβαίνετε προχωράμε μέρα-μέρα και στο τέλος του Αυγούστου θα έχουμε και τα αποτελέσματα, αλλά από ό,τι δείχνουν τα πράγματα δεν θα έχουμε διακοπή νερού, όχι.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Λοιπόν, αυτά από εμάς το παρόν, κύριε Πουρναρά.
0: Πάνω, ναι, κύριε Γιουριάδη.
1: Δεν κάνω μπάνιο στη θάλασσα, το ξαναλέω. Δεν βγάζω selfie με μαγιό φωτογραφίες στις παραλίες.
0: Ναι, selfie ούτε εγώ βγάζω.
1: Και δεν άκουσα και τη βούλτευση, ήρθα σε νησί, δεν πήγα στο χωριό μου.
0: Αλήθεια είναι και αυτό, αλήθεια είναι και αυτό. Εγώ το καταγγέλω αυτό δημοσίως, ότι ο κύριος Γεωργιάδης δεν τηρεί την γραμμή βούλτευση και πηγαίνει αλλού και όχι στα χωριά του, έτσι.
1: Ναι. Και σκέψου ότι πήγα σε μέγκα νησί.
0: Αυτό ναι. Μέγκα νησί.
1: Λοιπόν, από το κύριο Δήμαρχε, θέλει να προσθέσετε κάτι άλλο?
2: Όχι, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και είμαι στη διάθεσή σας για το οτιδήποτε. Απλά να σας πω και κάτι άλλο, άργο υποδομής, το οποίο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι το Σεπτέμβριο έχει τοποθετηθεί και το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει να λειτουργεί ένας μικρός βιολογικός compact που θα δώσει μια λύση και μια ανάσα όσον αφορά τα λίμματα στο νησί.
0: Μάλιστα. Και τι, τι έχουμε, μια τελευταία ερώτηση, τι έχουμε να δούμε όταν επισκεφτούμε το νησί, κύριε Δήμαρχε?
2: Λοιπόν, το βασικότερο το συζητούσα χθες και με κάποιους φίλους, το ξέρετε εδώ και ο κύριος Γεωργιάδης, το πολύ βασικό στο Μεγανήσι είναι ότι όταν έρθετε κλείνετε τους διακόπτες,
0: ναι,
2: και ξεκουράζετε πραγματικά και το σώμα και το μυαλό.
0: Ωραία. Και το κινητό να κλείσουμε.
2: Ναι, και λοιπόν, και θα απολαύσετε, κοιτάξτε, υπάρχει ένας συνδυασμός θάλασσας και πράσινο.
0: Ναι.
1: Εδώ. Τα δέντρα μέχρι το νερό.
2: Τα δέντρα είναι μέχρι το νερό, όπως, αν ό,τι ακούω, αγαπάτε πάρα πολύ και τη φύση και τις παραλίες.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: θα δείτε, σας καλώ λοιπόν να έρθετε.
0: Βέβαια ήταν και λίγο προβοκατόρικο αυτό, βέβαια, από τον κύριο Γεωργιάδη, αλλά τέλος πάντων. Ναι.
2: Σας καλώ λοιπόν να έρθετε. Είναι ένα νησί, θα σας πω, παράδεισος.
3: Η αλήθεια είναι ότι περνάμε και από το Σκορπιό. Για να αγοράσει το Σκορπιό, κάτι είχε η περιοχή αυτή.
2: Ναι, και ο οποίος Σκορπιός ανήκει διοικητικά στο Μεγανήσι. Απλά αν φύγετε από την Αθήνα με 110 παλμούς, εδώ θα πέσετε στους 40-50.

Είναι βελτιωμένη η εικόνα στα πύρινα μέτωπα της Δυτικής Αττικής. Υπάρχουν διάφορες διάσπαρτες εστίες στην Λούμπα. Κάποιες αναζωπυρώσεις, οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι εκεί. Με το καλό να σβηστούν όλα τα μέτωπα και να μην έχουμε αναζωπυρώσεις και αμέσως μετά να δοθεί όλο το βάρος στην όσο πιο γρήγορη αποκατάσταση των ζημιών και στο να δοθούν τα χρήματα στους ανθρώπους που είναι πληγέντες. Και όπως μου ήρθε πριν στο διάλειμμα ένα προσωπικό μήνυμα, με τα χρήματα, όσα χρήματα και να δοθούν, δεν μπορούν να έρθουν πίσω οι αναμνήσεις από τα σπίτια.

Την Πέμπτη στις 12 είναι και το τελευταίο αντίο στον σπουδαίο τραγουδιστή της ελληνικής παράδοσης, τον Λάκη Χαλκιά, στον Ιερό Ναό Αγίου Θοδώρου, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.

Γιάννη, να επανέλθω για τις μεταγραφές, για αυτό που μου είπες, όχι αθλητικές μεταγραφές, έχουμε μεταγραφές και στην πολιτική, κυρίες και κύριοι, παρακαλώ. Για αυτούς που ενδέχεται να πάνε στο Πασόκ ή όχι, που μου στέλνεις κάποια ονόματα. Ναι, ο κύριος Χουρδάκης πήγε, παρεμπιπτόντως τον κύριο Χουρδάκη που είναι πλέον βουλευτής Πασόκ, θα τον έχουμε, χθες μιλήσαμε. Σήμερα είναι Τρίτη, όχι, είναι την Πέμπτη, ναι, τον έχουμε μιλήσει για την Πέμπτη να είναι εδώ στην εκπομπή. Κοίτα, για τα άλλα τρία μου γράφεις τρία ονόματα, θα στα πω αναλυτικά. Είναι η κυρία Κασιμάτη, που είναι στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά είναι ανενεργή. Μου γράφεις για την κυρία Τζάκρη και για την κυρία Κοροβέση και θα σου πω αναλυτικά για την κάθε μία. Λοιπόν, η κυρία Κασιμάτη, από αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι πιθανότητα θα πάει. Έτσι κι αλλιώς είναι ανενεργή, είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι ανενεργή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει και αρκετά μεγάλη δύναμη σε ψήφους στον Πειραιά και είναι πολύ δυνατό το σενάριο να μετακομίσει στην Χαριλάου Τρικούπη. Σε αυτό συμφωνώ. Τζάκρη τώρα, μου λες τώρα το δεύτερο όνομα, Τζάκρη. Θα σου πω για την Τζάκρη. Τι γίνεται τώρα με την κυρία Τζάκρη? Η κυρία Τζάκρη έχει πολύ μεγάλη δύναμη στην Πέλα. Είναι καταγεγραμμένο αυτό. Έχει μεγάλο κοινό, πολλούς ψηφοφόρους. Το ενδεχόμενο να πάει να μετακομίσει και αυτή στη Χαριλάου Τρικούπη, ήταν παλιά, πήγε με τα ΣΥΡΙΖΑ, έχει αλλάξει Κασελάκης, ξανά τώρα ΠΑΣΟΚ. Έχει κάποια κολλήματα για αυτό που είχε ψηφίσει στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ότι να υπάρχει ανώτατο όριο θητιών και για κάποια χρόνια. Το έχει ξεπεράσει αυτό το όριο η κυρία Τζάκρη, γιατί εκλέγεται βουλευτής εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό που γνωρίζω εγώ και θα το μεταφέρω τώρα, παρόλο που υπάρχουν αντιδράσεις μέσα στο ΠΑΣΟΚ για την κυρία Τζάκρη για αυτό το πράγμα, γιατί λέει έτσι κόψαμε τον Καστανίδη, θα έρθει η Τζάκρη. Αυτό που μπορώ λοιπόν, Γιάννη, να σου μεταφέρω είναι ότι θα υπάρξει μια φόρμουλα από τη Χαριλάου Τρικούπη ώστε να συμπεριληφθεί και η κυρία Τζάκρη, η οποία όμως να υπάγεται όχι στο ΠΑΣΟΚ αλλά να υπάγεται σε ένα ευρύτερο ενιαίο πλαίσιο, αν μπορώ να στο αποτυπώσω σωστά, όπου δεν θα αποτελεί μέλος του ΠΑΣΟΚ και άρα δεν θα εντάσσεται μέσα στους κανόνες του ΠΑΣΟΚ. Και έτσι θα είναι η κυρία Τζάκρη. Αυτό τουλάχιστον μου έχει μεταφερθεί εμένα. Και για την κυρία Κοροβέση μου είπες ότι και αυτή η πιθανότητα να πάει στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό έχω προσωπικό ρεπορτάζ για τη Μερτώ την Κοροβέση. Το διαψεύδω.

Η Μερτό Κορβέση έφυγε από. Παρετήθηκε, ανεξαρτοποιήθηκε. Πήρε την έδρα, ήταν στο κόμμα Δημοκράτες του Κασελάκη. Δεν εξαρτοποιήθηκε, λάθος. Ανεξαρτοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν στους Δημοκράτες. Έφυγε από τους Δημοκράτες και ο λόγος δεν είναι για να πάει στο ΠΑΣΟΚ. Δεν συνομιλεί. Αυτό μου έχει μεταφέρει το περιβάλλον της, γιατί έχω μιλήσει προσωπικά, στο ξαναλέω. Δεν συνομιλεί με κανένα κόμμα και έχει φύγει για. Λόγους αμιγώς πολιτικούς. Πράγματα οποία συνέβησαν στο κόμμα Δημοκράτες. Αυτά λοιπόν, δεν θα σου πω κάτι άλλο. Σου κάνω, σου επιβεβαιώνω τα δύο πρώτα ονόματα. Το δεύτερο όνομα της κυρία Τζάκρη με την υποσημείωση που σου είπα, γιατί δεν μπορεί να πάει εύκολα κατευθείαν, και σου διαψεύδω και τελείως τη Μερτό Κοροβέση για το ΠΑΣΟΚ. Αυτά, κάπου εδώ αποχωρώ. Τα ξαναλέμε αύριο εδώ στις 8 με 11 το πρωί. Μαζί με Γιώργο Γεωργιάδη. Εσείς μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στον Ιντερβέτεν Ελλάδα 94,3. Έρχεται αμέσως μετά Γιώργος Ιωάννου. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Γεια χαρά.

0: Νταράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη
1: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 11.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
4: 97,3. Από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Η ώρα είναι 11.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς.

0: Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Συνεχίζονται για πέμπτη μέρα οι φωτιές που γίνησαν από την Βιωτία και επεκτάθηκαν στη Δυτική Αττική. Αναζωπήρω σημειώθηκε στην περιοχή μεταξύ Λούμπας και Ψάθας και με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρήψεις νερού. Βελτιωμένη αυτή την ώρα η εικόνα στα μέτωπα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Ψαρά. Στον ανακριτή σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας εκ των δύο συλληφθέντων είναι ο δήμαρχος Τηλίδας. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν, όπως υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ παρά την επίσημη διάψευση της Τεχεράνης. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε μάλιστα ότι η Ισλαμική Δημοκρατία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό. Οι συνομιλίες σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο επικεντρώνονται στην επαναλειτουργία των στενών του ορμού. Σήμερα η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Εν τω μεταξύ, την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στο Πολίτικο. Τόνισε μάλιστα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μία νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Σύμης για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα του ιστιοπλοϊκού σκάφους, ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται από την Κυριακή, όταν το σκάφος του παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα. Στη Μητρόπολη Αθηνών θα τελεστεί στις 12 η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Επί κηδείο λόγου αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες θερμές ώρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά, αλλά και στο Ιόνιο. Πιθανότατα τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά ορεινά υπηρετικά, μέτριοι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη, στους 32 στην Πάτρα, στους 28 στα Ιωάννινα και στους 32 στην Καλαμάτα. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλημέρα σας, πολύ καλημέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 η ώρα. 2 το μεσημέρι, η ώρα είναι 11 και 8 πρώτα λεπτά.

4 Αυγούστου σήμερα, ένας Αύγουστος ο οποίος δεν έχει μπει με τον καλύτερο τρόπο. Παρ' όλα αυτά έχουμε κάποια, να το πούμε, ευχάριστα, όσο πιο ευχάριστα μπορούσαν να είναι. Και αυτό γιατί όσον αφορά στις πυρκαγιές, γιατί εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο μονοπολεί την καθημερινότητά μας. Συνεχίζονται για πέμπτη μέρα. Υπάρχουν κάποιες αναζωπηρώσεις. Παρ' όλα αυτά τα νέα είναι σχετικά καλύτερα από αυτό που είχαμε, από αυτά που είχαμε μέχρι και χθες. Έχουμε κάποιες αναζωπηρώσεις, ωστόσο η φωτιά είναι σε ύφεση. Παρ' όλα αυτά το πρόβλημα είναι ότι η έκταση η οποία έχει καεί είναι πάρα πολύ μεγάλη και αυτό θα πρέπει να μας το ρυβήσει. Φυσικά περιμένω και τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, το Viber του σταθμού 6939-943-943. Στέλνετε τα μηνύματά σας να κάνουμε την κουβεντούλα μας. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα. Θα έχουμε και πολλά ερυθρόλευκα πράγματα σήμερα, καθώς ο Ολυμπιακός μπαίνει στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Τέλος τα φιλικά παιχνίδια, όπως γνωρίζαμε. Ξεκινάει σήμερα ξεκινάει το επίσημο κομμάτι. Ξεκινάνε οι επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν σήμερα την Νάιμέγγεν, την Ολλανδική Νάιμέγγεν, στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Τρίτος προκριματικός γύρος του Champions League, πρώτος αγώνας. Θα πάμε και στις δηλώσεις των προπονητών και του Ολυμπιακού και της Νάιμέγγεν για χθες. Παρ' όλα αυτά να αναφερθούμε λίγο σε κάτι το οποίο προέκυψε, καθώς έχουμε αλλαγή στη λίστα του Ολυμπιακού, στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού εν όψη των παιχνιδιών με την Νάιμέγγεν. Τώρα ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει, θα πω ότι έχουν το ίδιο όνομα, έτσι πάνω, το ίδιο όνομα έχουν. Ορτέγκα μπαίνει, Ορτέγκα βγαίνει. Όπως καταλάβατε, ο Στέφαν Ορτέγκα μπαίνει στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού. Ο goalkeeper που ήρθε ως ελεύθερος στον Ολυμπιακό από την Nottingham, έχει περάσει και από τη Manchester City και είχε κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις. Στη θέση του Φραντσίσκο Ορτέγκα, του αριστερού μπακ, ο οποίος θα ταξιδέψει προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην River Plate. Διαβάζω ένα μήνυμα σχετικά με τις πυρκαγιές, το οποίο το οποίο πρέπει να διαβαστεί και θα συνεχίσουμε μετά για τον Ολυμπιακό. Ο φίλος μας ο Πάνος γράφει: προφανώς θα είναι η καλύτερη εικόνα της φωτιάς, ρε παιδιά, δεν έχει κάτι άλλο να κάψει σε αυτά τα μέρη, μας τα έκαψε όλα, δάσος πυκνό ήταν και πάει. Φίλε Πάνο, δυστυχώς είναι αλήθεια αυτό, θα πρέπει να θορυβηθούμε και να καταλάβουμε ποια είναι η πραγματική εικόνα, ποια είναι η σοβαρότητα της κατάστασης. Γιατί δυστυχώς η έκταση, όπως είπα, η οποία έχει καεί είναι τεράστια και θα πρέπει κάτι να κάνουμε γι' αυτό.

Φυσικά, να είστε συντονισμένοι από τις 8.30 και μετά στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ, θα έχουμε την περιγραφή του αγώνα από τον Θέμη Παλιούρα, live από το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Οπότε να είστε συντονισμένοι, τηλεοπτικά βέβαια μετάδοση μεταδίδεται από το Κοσμοτέ Sport 1.

Όπως είπαμε, ο Ορτέγκα μπαίνει στη θέση του Ορτέγκα. Ακούγεται αστείο πραγματικά ο Ορτέγκα στη θέση του Ορτέγκα. Αλλά είναι αλήθεια. Ο Στέφαν Ορτέγκα μπαίνει στη θέση του Φρανσίσκο Ορτέγκα. Βρέθηκε το κενό. Οπότε είναι απολύτως δεδομένο. Οπότε αυτή η αλλαγή σημαίνει και κάποιες εξελίξεις, όπως έχετε αντιληφθεί. Για παράδειγμα, μετά από αυτή την αλλαγή είναι δεδομένη η παρουσία του Μπρούνο Νιεμαέτσι στο αρχικό σχήμα των Πειραιωτών. Ξεκινάμε από αυτό. Είναι δεδομένη αυτή η παρουσία, εκτός αν γίνει καμιά άλλη έκπληξη. Τι να πούμε. Τι να πω. Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κάνει τις εκπλήξεις του κι αυτός. Δεύτερη εξέλιξη την οποία πυροδοτεί μεταγραφή, η αλλαγή αυτή, είναι προφανώς ότι ο Ολυμπιακός θα κινηθεί άμεσα για αριστερό μπακ. Τώρα για ποιο αριστερό μπακ θα κινηθεί θα το δούμε.

Και παράλληλα έχουμε και άλλα νέα από Ολυμπιακό, γιατί έχουν προκύψει και άλλα πράγματα. Έχει προκύψει η μεταγραφή του Στρεφέτσα στην Παλέρμο. Ο Νικολός Κύρα αναφέρει πως έχει συμφωνήσει με την Πάρμα 1,5 μίλιο το χρόνο μέχρι το 2030 το συμβόλαιο που θα υπογράψει με τους Ιταλούς. Συγγνώμη, με την Παλέρμο. Συγγνώμη, όχι με την Πάρμα, με την Παλέρμο. Όσον αφορά τώρα στην συμφωνία που υπάρχει με τον Ολυμπιακό, όπως αναφέρουν τουλάχιστον στην Ιταλία, η συμφωνία για αυτήν τη μεταγραφή αναμένεται να προσθέσει στο ταμείο του Ολυμπιακού 7 εκατομμύρια ευρώ. Ένα ποσό της τάξης των 7 εκατομμυρίων. Θυμίζω ότι είχε πληρώσει 8 εκατομμύρια ο Ολυμπιακός για να πάρει τον Στρεφέτσα από την Κόμο. Τουλάχιστον αυτό το ποσό γράφει το Transfermarkt, έτσι. Οπότε έχουμε δύο πωλήσεις από τον Ολυμπιακό. Εντάξει, υπάρχει και ο Τζολάκης που πήγε στον που πάει στην Χαλ. Από εκεί και μετά είχαμε και την μεταγραφή του Τιτραουή, του Γιασίν Τιτραουή που απασχόλησε τον Ολυμπιακό. Εν τέλει πήγε στη Λανς.

Ενώ υπάρχουν και ρεπορτάζ από ιρανικό μέσο. Στο Ιράν αναφέρουν πως η Λίλ έχει στα ραντάρ της τον Μεχντί Ταρέμι. Και σύμφωνα με τον λόγο ρεπορτάζ, αναφέρεται πως ο Ταρέμι έχει δώσει τους ανθρώπους του Ολυμπιακού πως θέλει να αποχωρήσει από την ομάδα και να συνεχίσει σε μια ομάδα με αυξημένο χρόνο συμμετοχής και πιο πρωταγωνιστικό ρόλο. Θυμίζω βέβαια, να θυμίσω ότι ο Ιρανός είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

Τώρα, επειδή ξεκινήσαμε και μια ψηλό εντός αγωγικών σειρά που αναφέραμε αρκετά πράγματα για μεταγραφές, τις μεταγραφές των ελληνικών ομάδων. Χθες κάναμε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Σήμερα θα κάνουμε και τις υπόλοιπες ομάδες, έτσι. Δεν θα σταματήσουμε, εννοείται. Θα τις πιάσουμε όλες τις ομάδες. Σίγουρα σήμερα θα πούμε για τον Άρη, για τον Λεβαδιακό, για τον Όφη που θα παίξει και Ευρώπη.

πάμε και σε μια είδηση τώρα για την ΑΕΚ, η οποία έθεσε, ξεκίνησε μάλλον τη διάθεση των εισιτηρίων για τον τελικό του Super Cup, του Super Bet Super Cup. Και μάλιστα έχει αναφέρει όσον αφορά στα εισιτήρια. Τα εισιτήρια πωλούνται μόνο μέσω διαδικτύου. Οι τιμές τους είναι 10 ευρώ, 15 και 20 ανάλογα με τη θύρα που θα πάνε οι φίλοι της Ένωσης. Φυσικά δεν χρειάζεται να πούμε ότι χρειάζεται GovWallet για την όλη διαδικασία. Επίσης, όσον αφορά στην μεταγραφή του Φίλιπ Κώστιτς, αρχίζουν και ζορίζουν τα πράγματα. Του δώσαν ένα περιθώριο μίας ημέρας. Τώρα το πώς δεν δείχνει και πολύ μεγάλη διάθεση να απαντήσει θετικά ο Φίλιπ Κώστιτς στην ΑΕΚ. Θα δούμε όμως τι μελιγένεστε. Λοιπόν, για πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Και πιστέψτε με, αυτή η εκπομπή είναι λίγο διαφορετική, όπως έχουμε πει, λόγω Ολυμπιακού.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Έλα και εσύ στη μαγευτική Πρέβεζα, στις καλύτερες παραλίες του Ιωνίου. Μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα, με την άνεση και την ασφάλεια του νέου δρόμου. seasparkle.gr. Διαμονή με στυλ, πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, μπροστά στη θάλασσα και το λιμάνι. Με δωρεάν πάρκινγκ και άμεση πρόσβαση στην παραλία, σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης. seasparkle.gr. Γιατί οι διακοπές θέλουν λάμψη. seasparkle.gr. 6942 554 198.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
6: Την Τρίτη, 4 Αυγούστου, σε 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νάιμέγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Σαμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, για πάμε τώρα να πούμε 2-3 πραγματάκια ακόμα όσον αφορά στην ΑΕΚ, καθώς αναμένει την απάντηση, όπως είπαμε, του Κώστιτς, ο οποίος δεν δείχνει και την πιο θετική διάθεση για να φορέσει τα κιτρινόμαυρα. Ενώ παράλληλα θα οριστικοποιηθεί ίσως και εντός των επόμενων ημερών, εντός ημέρας πιθανότητα να ανακοινωθεί κιόλας ο Βιτάλης, ο νέος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, έχει συμφωνήσει. 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει Γκιόρ, περίπου στο 1 εκατομμύριο ευρώ θα εισπράξει ο ποδοσφαιριστής, ο Ούγγρος Χαφ.

Και ήρθε η ώρα νομίζω να πούμε τα του Άρη, τις μεταγραφές του Άρη. Να πούμε λίγο τις πρώτες. Καταρχάς να δούμε ποιοι παίχτες έχουν φορέσει τη φανέλα του Άρη φέτος, ποιοι ήρθαν στο φετινό μεταγραφικό παράθυρο. Ξεκινάμε από την ακριβότερη που είναι στο 1,3 εκατομμύρια ευρώ και είναι ο Μάρτιν Χόγκλα, ο Καμερουνέζος Χαφ, 28 ετών, ήρθε από τη Γρανάδα την περσινή σεζόν με τους Ισπανούς.

Μάρτιν Χόγκλα, ο οποίος οριστικοποιήθηκε με τα γραφή του φέτος. Πέρσι ήταν στον Άρη, είχε 8 συμμετοχές, 13 συμμετοχές στο ελληνικό πρωτάθλημα και άλλες 4 στο ισπανικό. Ένα γκολ στο ισπανικό, 2 στο πρωτάθλημα το ελληνικό. Μία οκ σεζόν θα έλεγα.

Επόμενος είναι ο Φυσάγιο Ντέλε Μπασιρού. Τουλάχιστον αυτό βλέπω. Ναι, ο Τόν Ντέλε Μπασιρού από τη Watford. 400.000 ευρώ πήρε η αγγλική ομάδα. Το ίδιο πήρε και η Λουντογκόρετς από ό,τι βλέπω. Μάλιστα. Θα τα πούμε όλα λεπτομερώς όσον αφορά σε ποδοσφαιριστές.

Παράλληλα, ο Παλάσιος αποκτήθηκε από τους Κίτρινους. Ο Λεβαδιακός τον είχε αφήσει ελεύθερο. Έμεινε ελεύθερος από τον Λεβαδιακό και υπέγραψε τον Άρη. Δεξί εξτρέμ. Ο Ντιόπ, ο Τιάμ. Γενικά έχουν γίνει αρκετά πράγματα.

Πάμε και στις αποχωρήσεις του Άρη. Να πούμε να ξεκινήσουμε τον Διαντή. 4,6 εκατομμύρια ευρώ πήρε ο Άρης από την Άλντι Ρίγια. 19 ετών ο Διαντή. Και πάμε τώρα στα 30 του χρόνια ο Νόα Σόγκο Σούντμπεργκ. Ο Σούντμπεργκ πήγε στην Γκεστέπε. 650.000 ευρώ. Παράλληλα, ελεύθεροι μείνανε οι εξής ποδοσφαιριστές: Τεχέρο, Μεντίλα, Θανασιάδης, Παναγίδης, Παμλίδης και Καράτζ. Ο Καράτζ πήγε στην Χιούμεν. Ο Παναγίδης στην Κρασάβα, στην Κυπριακή Κρασάβα. Ο Παμλίδης πήγε στην Νικηβόλου, στη Super League 2. Ο Τεχέρο στη Λεγανές. Ο Χαμζά Μεντίλ στον Βόλο. Στον Ηρακλή πήγε ο Γιώργος Αθανασιάδης. Μετά ο Γκαρέ αποχώρησε από τον Άρη, πήγε στην Βάσκο ντα Γκάμα. Επέστρεψε μόλις στη Βάσκο ντα Γκάμα. Ο Ντούντου, ο Φρίντεκ και ο Ρόουζ. Ο Φρίντεκ και ο Ρόουζ είναι ελεύθεροι. Ο Ντούντου πήγε στην Άκρον Τολιάτη στη Ρωσία.

Πάμε να αλλάξουμε λίγο περιοχή. Θα φύγουμε από τη Θεσσαλονίκη και θα πάμε προς Κρήτη μεριά. Θα πάμε προς το Ηράκλειο της Κρήτης και τον Όφη, τον κυπελούχο Ελλάδος που κέρδισε 3-2 τον ΠΑΟΚ στην παράταση στον τελικό.

Για πάμε τώρα στα fix του Όφη. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον 30 ετών μεσοεπιθετικό, τον Αϊτόρ Καταλαπιέδρα. Έχει περάσει και από τον Παναθηναϊκό. Η Βιτόρια τον είχε, μείνει ελεύθερος και υπέγραψε με τον Όφη. Επόμενος, στα 27 του, δανεικός από την Παλέρμο, ο Δημήτρης Νικολάου.

Να συνεχίσουμε. Μετά τον Νικολάου θα πάμε στον Χρήστο Σιέλη. Λοιπόν, Χρήστος Σιέλης, 26 ετών, στόπερ, στον Πανετολικό, από τον Πανετολικό, συγγνώμη, ως ελεύθερος, έμεινε ελεύθερος και υπέγραψε με τον Όφη. Στον Όφη πήγε και ο Μπουχαλάκης και αυτός ως ελεύθερος από τον Πανετολικό. Στα 33 του χρόνια έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό. Ο Μανώλης Φαϊτάκης από την Καλυθέα. Αγωνίστηκε στην Καλυθέα μια σεζόν, τελείωσε ο δανεισμός του, επιστρέφει στην ομάδα του Όφη. Μεσοεπιθετικός.

Τώρα, όσον αφορά σε μια ερώτηση ενός φίλου μας, το ακροατή εδώ, του Αθανάσιου Κωστόπουλου, ο οποίος τσεκάρει για μεταγραφή, ρώτησε για την μεταγραφική βόμβα που ετοιμάζει ο μπασκετικός Ολυμπιακός. Και θα πάμε εδώ γιατί βάζει ένα όνομα στην κουβέντα και η αλήθεια είναι ότι δεδομένα είναι ένας παίκτης που μπορεί να κοιτάξει ο Ολυμπιακός, ταιριάζει απόλυτα στα στάνταρ του Ολυμπιακού, σε αυτά που θέλει ο Ολυμπιακός, στα δεδομένα που ζητάνε οι πρωταθλητές Ευρώπης, και αναφέρει τον Τρέντον Γουότφορντ,

Ο ίδιος βέβαια έχει διαψεύσει ότι έχει συμφωνήσει με την Βαλένθια. Έχουν βγάλει και κάποια δημοσιεύματα ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την περίπτωσή του. Δεν, η αλήθεια είναι πως δεν έχω κάποια ενημέρωση για το τι υπάρχει στην προηγουμένη περίπτωση. Παρ' όλα αυτά είναι ένας παίκτης ο οποίος ενδιαφέρεται να παίξει στην Ευρώπη. Έμεινε ελεύθερος από τους Sixers, από τους 76ers, και θέλει να αγωνιστεί στην Ευρώπη. Έχει κυκλοφόρησε μια φήμη τουλάχιστον για τη Βαλένθια, την διέψευσε. Δεν έχει κλείσει κάπου ακόμα, τουλάχιστον σύμφωνα με όσα λέει ο ίδιος. Από στη διαδικασία προφανώς να διαψεύσω τον ίδιο τον

0: τον παίκτη. Και είναι πιθανό να τον δούμε και στον Ολυμπιακό. Είναι ένας παίκτης που καλύπτει τα θέλω του Ολυμπιακού. Δεν είναι το σούπερ όνομα. Δεν είναι το ίδιο, ας πούμε, με το να έφερνε κάποιος το LeBron James. Εντάξει, προς Θεού. Αλλά δεν είναι και ένας παίκτης που θα περάσει απαρατήρητος. Απλώς θα θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός δεν ψάχνει έναν παίκτη. Ψάχνει δύο παίκτες στην προκειμένη περίπτωση. Και όταν λέω δύο παίκτες, έτσι, δεν χρειάζεται να αναφερθώ, αλλά θα το πούμε, γιατί πρέπει να τα εξηγούμε και όλα, να τα λέμε όλα. Όταν λέμε δύο παίκτες, εννοούμε ένα τριάρι και ένα τεσάρι. Οπότε το να δούμε τον Watford ως τεσάρι στον Ολυμπιακό, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο, αλλά δεν ξέρω και κατά πόσο είναι απίθανο.
1: Πάμε. Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ.
9: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
10: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
11: Η ώρα είναι 12.
9: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
12: Και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
13: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
14: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
15: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Γουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
16: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ωρα Champions League και τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν την Αϊμέγγεν στον Γιώργο Καραϊσκάκη για τον τρίτο προκριματικό γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής οργάνωσης. Σέντρα στις 9. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Θεμπαλιούρα και τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1. Σε αλλαγή στη λίστα τους προχώρησαν οι Ερυθρόλευκοι με τον Στέφαν Ορτέγκα να παίρνει τη θέση του Φρανσίσκο Ορτέγκα που αναμένεται να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη River Plate. Στον πάγκο αναμένεται να βρίσκεται ο ανέτοιμος Σιπιόν. Πρώτον πυλών της ΑΕΚ είναι ο Όγκρος Χαφ Μίλαν Βιτάλης που αναμένεται εντός των επόμενων ημερών στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Ένωση. Δυσκολεύει η υπόθεση του Φίλιπ Κώστιτς για τους κεντρινόμαυρους στη διάθεση των εισιτηρίων για τον τελικό του Super Cup με τον Όφη, ανακοίνωσε η πρωταθλήτρια Ελλάδας. Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε το νέο υπερσύγχρονο πούλμαν της ομάδας αξίας 550.000 ευρώ. Απουσίασε από την χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού ο Ανδρέας Ντετέι, λόγω ίωσης και είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση της Πέμπτης με τη ΣΕΣΕΚΑ 1948. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η απόκτηση του Λιβάη Γκαρσία από την Σπαρτάκ Μόσχας. Ο Γάλλος Χαφ Τομ Λούσε υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ και αναμένεται να δηλωθεί στη λίστα για τα παιχνίδια εναντίον της Άντερλεχτ. Ο Χαφ με ιταίο οριστικά στο χειρουργείο. Ο ηττημένος του ζευγαριού Λεύκη Σόφια Καερά Ταλμάτη θα είναι ο αντίπαλος των Ασπρόμαυρων στα play-offs του Europa League αν περάσουν τους Βέλγους. Σε περίπτωση αποκλεισμού οι Θεσσαλονικείς θα κοντραριστούν με τον νικητή ζευγαριού Μπραν Απόλλων Λεμεσού. Οι μεταγραφικές κινήσεις του Άρη συνεχίζονται με τους κίτρινους να ανακοινώνουν την απόκτηση του και του 18χρονου Σενεγαλέζου Ταφσίρ Διόπενο. Χθες αφήχθη στη Θεσσαλονίκη και ο επιθετικός Ράφα Μίρ, ο οποίος αναμένεται να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τους κίτρινους. Το νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελαβίβ Τσεσικά Σόφια θα αντιμετωπίσει όφη στα play-offs του Europa League. Μετά τον Ισραηλινό τερματοφύλακα Νίβ Ελιάση, ο Λεβαδιακός πήρε δανεικό από τον ΠΑΟΚ τον 19χρονο εξτρέμ Μοχαμαντού Μπαλτέ. Στο μπάσκετ, ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας επισκέφτηκε την Παναγία της Τίνη. Ο Κώστας Βασιλιάδης ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Ενέφτσι Μπακού. Η Εθνική Νέων Γυναικών πάλεψε ως το τέλος απέναντι στην Ιταλία, όμως ιτήθηκε 14-13 και πλέον θα διεκδικήσει μέσω των χιαστή την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Θλίψη έχει προκαλέσει στην αθλητική κοινότητα του Στίβου η είδηση του θανάτου της Νατάσα Γουόρτ. Έτρεχε 800 και 1500 μέτρα, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία μόλις 21 ετών. Μοναδικές στιγμές, ο Καρέτσας κέρασε γύρω στους φίλους της Ντόρτμουντ για τη μεταγραφή. Αντίπαλοι του Τζιάντι Ιφαντίνο απαιτούν την παραίτηση του Ελβετού από την Προεδρία της FIFA και απειλούν με οργάνωση νέων ανταγωνιστικών διοργανώσεων ως μοχλοπίεση. Στα γήπεδα που μεγαλούργησε ενδέχεται να επιστρέψει ο Ευθύμης Κουλούρης, καθώς οι Πολωνοί αποκαλύπτουν πως βρίσκεται κοντά στην Βιεντίστα Κρακοβίας. Η κορυφαία αθλητική εφημερίδα εκεί πανέδειξε στην πρώτη της σελίδα το δικό της φαβορί για τη χρυσή μπάλα, τον Γεωργιανό εξτρέμ της Παρίζη Ζερμέν Κβαραχτσέλια. Η Παρίζη Ζερμέν βρίσκεται και επίσημα σε διάβλο επικοινωνίας με τη Λίβερπουλ για την περίπτωση του Μπάρτλεϊ Μπαρκόλα. Ο Γιώργος Δόνης μίλησε για τις δυνατότητες της Σαουδικής Αραβίας και την χαρακτήρισε ικανή για να κατακτήσει τίτλους με το βλέμμα στραμμένο στο επόμενο ασιατικό κύπελο εθνών. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα από την Φούλαμ, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση των Γκονζάλο Γκαρθία και Θέσσαρ Παλάσιος από τη Ρεάλ. Η Βαλένθια ανακοίνωσε τον δανεισμό του 28χρονου Γκάρτ Άρμονι Μπρούξ από τη Βιλερμπάν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε και θα πάω κατευθείαν στην ερώτηση του φίλου μας, του Αθανάσιου Κωστόπουλου, ο οποίος ρωτάει, πρόκειται να ενδιαφερθεί ο Ολυμπιακός για τον Ιωαννίδη? Αφήστε τη γράφετε στο διαδίκτυο για τον συγκεκριμένο παίχτη. Τα ίδια έκανε και ένας παλιός γνώριμος του Ολυμπιακού, ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος. Τώρα μιλάει πάντα υπέρ του Παναθηναϊκού και υπέρ της ΑΕΚ, αλλά ξέχασε ποια ομάδα υποστήριζε μικρός. Κοίταξε, φίλε Αθανάση, για τον Ιωαννίδη και τον Ολυμπιακό δεν γνωρίζω κάτι, αλήθεια είναι. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ενημέρωση θα υπάρξει σίγουρα στο μαγκαζίνο με τον Κώστα Σαμοθράκη, εάν υπάρχει κάποιο τέτοιο σενάριο. Γιατί η αλήθεια είναι πως αν όντως πραγματοποιηθεί μια τέτοια κίνηση, θα είναι βόμβα. Από μια άποψη, κυρίως στο επικοινωνιακό κομμάτι, έτσι. Όχι ότι στο αγωνιστικό ο Ιωαννίδης πάει πίσω, μιλάμε για έναν παίκτη με πολύ καλό, με πολύ όμορφο. Ξέρει πολύ καλή μπάλα, έχει ταλέντο. Άμα δουλέψει αναλόγως, μπορεί να το αξιοποιήσει πάρα πολύ. Που ήδη στο Παναθηναϊκό είχε κάνει εξαιρετικές σεζόν.

Τώρα όσον αφορά στις δηλώσεις του Χριστοδουλόπουλου, η αλήθεια είναι πως δεν γνωρίζω το τι έχει πει υπέρ του Παναθηναϊκού και υπέρ της ΑΕΚ. Δεν έχω δει, η αλήθεια είναι, τα λεγόμενά του. Εντάξει, δεν τα έχω δει, θα ήθελα να τα δω, η αλήθεια είναι. Όσον αφορά στον Ιωαννίδη, βλέπω ο Αθανάσιος λέει: εγώ θα τον ήθελα, αλλά αρκετοί περιμένουν μια συγγνώμη από αυτόν για τη συμπεριφορά του. Ο φίλος μας ο Διαμαντής λέει: Γιώργο, ούτε για πλάκα στον Ολυμπιακό ο Ιωαννίδης. Φίλε Διαμαντή, το θέμα ξέρεις όμως ποιο είναι, ότι δεν έχει σημασία το τι θέλει ο κόσμος νομίζω του Ολυμπιακού, είναι το θέμα τι θα αποφασίζει η διοίκηση. Και κυρίως ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Γιατί αν το αποφασίσει και πει ο Μεντιλίμπαρ: φέρτε μου τον Ιωαννίδη, ο Ολυμπιακός θα κάνει κίνηση. Το καταλαβαίνεις. Βέβαια είναι αλήθεια ότι στο Καραϊσκάκης, ειδικά στο Καραϊσκάκης, η κατάσταση ήταν λίγο έκριθμη με τον Ιωαννίδη στα ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.

Και μια και μιλήσαμε για την τέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, να πάμε λίγο στον Παναθηναϊκό, γιατί έχουμε κάτι. Έχουμε τον δανεισμό του Λιβάη Γκαρσία. Γιατί συμβαίνει το εξής. Οι Ρώσοι έχουν αποκαλύψει κάποιους όρους που υπάρχουν σε αυτό το δανεισμό. Τουλάχιστον αυτό αναφέρει το ρωσικό Eurofootball. Η συμφωνία αυτή θέλει να... Η Σπαρτάκ Μόσχας κάνει προσπάθεια να συμπεριληφθούν όροι οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν σε υποχρεωτική αγορά του ποδοσφαιριστή από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, εφόσον επιτευχθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, π.χ. η πρόκριση του Τριφυλιού στη League Phase του Champions League, κυρίως από ό,τι καταλαβαίνω για την σεζόν 27-28, γιατί τώρα είναι αδύνατο να προχωρηθεί στο Champions League ο Παναθηναϊκός δεδομένων των συνθήκων, και η επίτευξη ατομικών στόχων από τον παίκτη είναι πιθανό τότε. Η αλήθεια είναι ότι αυτά γίνονται στους δανεισμούς, το να βάζουν κάποιες επιδόσεις, παράδειγμα, κάποιους ατομικούς στόχους του ποδοσφαιριστή ή κάποιες ομαδικές διακρίσεις, κάποιους στόχους της ομάδας που να ενεργοποιούν υποχρεωτική οψιόν αγοράς.

Ο Σατοράνσκι, βλέπω εδώ, παιδιά, έχει στέλνει βέλη, κανονικότατα. Πάει προς την Χάπουελ ο Σατοράνσκι. Το θέμα είναι ότι αναφέρει σε τσέχικο μέσο, μίλησε διάφορα πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, έριξε βέλη, κανονικότητα. Εξήγησε πως οι άνθρωποι της διοίκησης δεν ήθελαν να τα πηγαίνει καλά η ομάδα. Και αυτό είναι πολύ βαριές κατηγορίες, η αλήθεια είναι. Τουλάχιστον αυτό αναφέρει. Συγκεκριμένα, όταν ο προπονητής Τσάβι Πασκουάλ, ο οποίος για μένα είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές στην Ευρώπη, αποφάσισε να μην συνεχίσει, είχα την αίσθηση ότι ούτε εγώ θα έμενα. Ήταν ο μόνος λόγος που έμεινα εκεί. Ήθελα να αλλάξω περιβάλλον. Τα τελευταία δύο χρόνια δεν τα πηγαίναμε καλά για πολιτικούς και οικονομικούς λόγους. Δεν παίρναμε παίχτες που να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις. Και εγώ είχα αρκετά προβλήματα με την πλάτη μου, είχα ξεπεράσει τα όρια μου. Όταν στο τέλος του τελικού ο προπονητής αντικατέστησε εμένα και τον Βέσελη, ήταν δύσκολο να αποχαιρετήσω από τον πάγκο. Αυτό έχει δηλώσει ο Τόμας Σατοράνσκι. Και προφανώς αναφέρει πως. Εντάξει, όταν λέει δεν παίρναμε παίχτες που να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις, σαν να αναφέρει ότι δεν ήθελαν οι άνθρωποι να ξοδέψουν τα ποσά για να πάει καλή η ομάδα. Τα ποσά που απαιτούνται. Δεν ξέρω. Μια υπόθεση κάνουμε. Σε κάθε περίπτωση αυτές οι κατηγορίες είναι πάρα πολύ βαριές. Το αντιλαμβάνεστε κι εσείς.

Στο μεταξύ βλέπω και κάποια δημοσιεύματα τα οποία μιλάνε για κίνητρο, για μεγάλο κίνητρο της Μπεσίκτας, για αποκλεισμό από τη Χράντες Κράλοβε, προκειμένου να πάει στο Conference League από το Europa, να υποβιβαστεί επί τους στο Conference. Και το κίνητρό της αρχικά είναι ότι υπάρχει η προοπτική να φτάσει μέχρι τον τελικό, τουλάχιστον αυτό θεωρούν οι ίδιοι οι Τούρκοι, και ο μεγαλύτερος λόγος είναι ότι ο τελικός του Conference League στις 2 Ιουνίου του 2027 θα διεξαχθεί στο γήπεδο της ίδιας Μπεσίκτας, στο Μπεσίκτας Park της Κωνσταντινούπολης. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι αρκετά μεγάλο το κίνητρο, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν τα δημοσιεύματα. Δεν λέμε ότι θα επιδιώξει τον αποκλεισμό, καθώς πρόκειται, εντάξει, το Europa League είναι βασικός στόχος. Ωστόσο, εντάξει, η παρουσία στο Conference League ανοίγει πάντα έναν πιο ρεαλιστικό δρόμο για να πετύχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θυμίζω, όπως έχουμε αναφέρει, ότι και οι ελληνικές ομάδες έχουν πολύ μεγάλη ευκαιρία με το Conference να φτάσουν ψηλά, να μαζέψουν βαθμούς και να πετύχουν πολλές ευρωπαϊκές διακρίσεις. Στο μεταξύ, να προαναγγείλουμε και κάτι που θα γίνει μετά τις 12:30. Θα έχουμε πολύ ωραίες συνεντεύξεις. Θα έχουμε συνέντευξη. Για την ακρίβεια, συγγνώμη. Συνεντεύξεις. Θα εξηγήσω σε λίγο τι εννοώ. Θα έχουμε δύο σπουδαίες προσωπικότητες που περάσαν από τον Ολυμπιακό. Δύο σπουδαίους πρώην ποδοσφαιριστές των Πειραιωτών. Καταλαβαίνετε, λόγω και της ευρωπαϊκής αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν, είναι λογικό να θέλουμε να βγάλουμε, να θα βγάλουμε στον αέρα, να τα πούμε με κάποιους ανθρώπους που έχουν ζήσει ευρωπαϊκές αναμετρήσεις με τους ερυθρόλευκους.

Θα επιστρέψω τώρα λίγο στο μπάσκετ και αυτό γιατί η αλήθεια είναι ότι γίνονται διάφορα πράγματα. Παράδειγμα, τα πρώτα προγνωστικά για την EuroLeague, τα οποία βέβαια είναι και λίγο πιστολιές, θα έλεγα, εντός αγωγικών. Είναι λίγο... είναι πολύ μάλλον πρώιμο το στάδιο αυτή τη στιγμή. Και γιατί το λέω αυτό? Αρχικά πρώτο φαβορί για τους Ισπανούς είναι ο Παναθηναϊκός και δεύτερος αμέσως μετά ο Ολυμπιακός. Παρόλα αυτά, όπως όλοι γνωρίζουμε, το ρόστερ των πρωταθλητών Ευρώπης δεν έχει κλείσει. Θα αποκτηθούν δύο παίκτες, ένα τεσάρι και ένα τριάρι. Οπότε, στην περίπτωση παράδειγμα που αποκτηθούν δύο, ένας, που αποκτηθεί κάποιος star, κάποιο όνομα λαμπερό, τουλάχιστον για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, θα είναι, μπορεί να έχουμε ανακατατάξεις. Μπορεί να γίνει πρώτο φαβορί ο Ολυμπιακός, λέω εγώ τώρα. Οπότε θέλω να πω ότι είναι πολύ πρώιμο το στάδιο του να βάλουμε, του να κάνουμε προβλέψεις. Βεβαίως, δεσμεύομαι και υπόσχομαι πως πριν την έναρξη της Ευρωλίγκας, τελευταία εβδομάδα, μέσα στην εβδομάδα, κάπου εκεί, θα γίνει ένα θεματικό, μια θεματική εκπομπή ίσως. Θα αναφέρουμε την Ευρωλίγκα, θα πούμε τα ρόστερ των ομάδων. Μια θεματική εκπομπή, ίσως κάποια στιγμή θα πούμε όλα τα ρόστερ και των 20 ομάδων που θα συμμετάσχουν στην φετινή EuroLeague 2026-2027 και φυσικά θα κάνουμε και τις προβλέψεις μας, έτσι, τις μακροχρόνιες εντός αγωγικών, τουλάχιστον όσον αφορά στη regular season, και φυσικά για play-off, play-in θα βάλουμε Final Four, έτσι. Και από την ώρα που θα μπούμε και στο δεύτερο μισό θα έχουμε και μια πιο ασφαλή εικόνα, θα κάνουμε και μια γρήγορη, μια πολύ, εντάξει, ρισκαδόρη και εντός αγωγικών πρόβλεψη για το ποιος θα κατακτήσει την EuroLeague, που βέβαια καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να είναι απόλυτα, με απόλυτη σιγουριά, γιατί θα μιλάμε ότι δεν θα ξεκινήσει καν σεζόν, έτσι. Έχουμε δει πάρα πολλές σούπερ ομάδες να αποτυγχάνουν παταγωδός. Πρώτη και καλύτερη στην περσινή σεζόν ο Παναθηναϊκός, με το ακριβότερο ρόστερ της Ευρώπης, για το οποίο θυμίζω ότι πλήρωσε και πρόστιμο 3 εκατομμύρια ευρώ στη EuroLeague, που δεν πήγε στο Final Four. Και αναμφίβολα μιλάμε για μια αποτυχία, έτσι. Δεν το συζητάμε.

Να πούμε ότι γίνεται ένας εντός αγωγικών χαμός. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπάρχουν φήμες πως κάτι πάρα πολύ μεγάλο ετοιμάζεται από τον Αριστοτέλη Μιστακίδη όσο αφορά το μπασκετικό ΠΑΟΚ.

Και όταν λέω κάτι πολύ μεγάλο από τον Μιστακίδη, αναφέρομαι έτσι στον Νίκολα Μίροτιτς, σίγουρα, ο οποίος είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι ποιοτικός, δεν το συζητάμε, εντάξει στην Ευρωλίγκα έχει λίγο πέσει η απόδοσή του. Παρ' όλα αυτά αν τον πάρει ο ΠΑΟΚ, σίγουρα για το EuroCup μιλάμε για μια βόμβα κανονικότατη. Δεν το συζητάμε αυτό. Παρ' όλα αυτά θα το δούμε. Θα δούμε τι ακολουθεί.

Η φίλη μας εδώ, η Νίκη, στέλνει καλημέρα. Χαιρόμαστε να σας ακούμε. Είστε καθημερινή μας παρέα. Πολύ ωραία θέματα αθλητικά έχετε. Είμαστε συντονισμένοι. Νίκη από Λευκάδα. Καλησπέρα, Νίκη.

Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σας θέλω συντονισμένους, γιατί έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη αμέσως μετά το break με άνθρωπο που έχει ζήσει ευρωπαϊκά παιχνίδια του Ολυμπιακού. Θα έχουμε δύο συνεντεύξεις, έτσι. Πάμε σε break και θα τα πούμε όλα εκτενώς.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Armyland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
8: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
9: Την 3η, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νάιμέγεν. Για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Interveten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Τώρα θα πάμε σε μια ακόμα είδηση για το κομμάτι του ποδοσφαίρου, στο ποδόσφαιρο γυναικών. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επιστροφή της Ματίνας Νταρζάνου και της Χριστίνας Κανέλου. Οι δύο παίχτες έχουν ήδη ενσωματωθεί και είναι στην προετοιμασία του Τριφυλλιού για την επόμενη σεζόν. Η Ματίνα Νταρζάνου αγωνίστηκε στην Πογκόν την περσινή σεζόν στην Πολωνία από το 2021 μέχρι το 2025. Έπαιζε με τον Παναθηναϊκό. Η 26χρονη Χριστίνα Κανέλου ήταν στη ΣΥΠΑ όπου σπούδαζε, ενώ επέστρεψε στην Ελλάδα, αγωνίστηκε στη Μύκονο, τον Παναθηναϊκό, τον Αστέρα Τρίπολης και τη Ρέα. Επέστρεψε και αυτή στον Παναθηναϊκό. Οι δύο παίκτηρες ενσωματώθηκαν στην πρώτη προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Κοροπή.

0: Όπως είπαμε, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίζει την Ναϊμέγγεν απόψε στις 9 η ώρα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, και όπως καταλαβαίνετε δεν θα μπορούσε να μην έχει τη μερίδα του Λέοντος η απόψινή αναμέτρηση των Πειραιωτών. Γι' αυτό λοιπόν έχω τη χαρά και την τιμή να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής μια σπουδαία προσωπικότητα που έχει περάσει από τον Ολυμπιακό και από τα ελληνικά γήπεδα. Έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει κατακτήσει και πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό. Την περίοδο 86-87 πήρε την μεταγραφή του στους Πειραιώτες και αναφέρομαι στον κύριο Μπονόβα. Κύριε Μπονόβα, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Είναι τιμή μας που είστε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
1: Εμένα και τιμή και χαρά, γιατί μόνο που μας σκέφτεστε και μας δίνετε το βήμα να μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο και γενικά και για την αγαπημένη μου ομάδα τον Ολυμπιακό, έτσι είναι μεγάλη χαρά.
0: Και όπως και να το κάνουμε, κύριε Μπονόβα, είναι μεγάλη μας τιμή, γιατί εντάξει, είστε και ένας άνθρωπος που έχει περάσει από τον Ολυμπιακό, καταλαβαίνω ότι έχει άλλο βάρος η άποψή σας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ξεκινήσω με μια ερώτηση σχετικά με το απόψινό παιχνίδι, έτσι. Πόσο κομβικό θεωρείτε πως είναι αυτό το παιχνίδι με την Ναϊμέγγεν? Ξεκινάει ουσιαστικά τη φετινή του ευρωπαϊκή πορεία απόψε, έτσι. Είναι ο πρώτος του αγώνας, πρώτος επίσημος κιόλας.
1: Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι να ευχηθούμε καλή επιτυχία και καλή ποδοσφαιρική χρονιά και σε όλες τις ομάδες, έτσι. Ξεκινάμε από το γεγονός, γιατί μας χαρά, έτσι, των παλιών ποδοσφαιριστών είναι να κερδίζει το ποδόσφαιρο, έτσι, να προωθούνται παιδιά Ελληνόπουλα, ώστε να βλέπουμε θέαμα και να υπάρχει καλή παρουσία των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έτσι, που ξεκινάμε από αυτή την ευχή. Δεύτερον, πιστεύω ότι ένας Ολυμπιακός κανονικός, δηλαδή επειδή ο Ολυμπιακός τα δύο τελευταία χρόνια με τη Λίβαρ έχει κάνει μια καταπληκτική πορεία. Έτσι, δηλαδή πήρε το Conference League, πήρε το Double, έτσι, πέρυσι στο Νήμα δεν κατέκτησε το πρωτάθλημα, οπότε έβγαλε παιδιά Ελληνόπουλα τα οποία παίζουν. Αυτή είναι η παρακαταθήκη η οποία χρεώνεται στον πρόεδρό μας, τον κύριο Μαρινάκη, που έχει δώσει τα όπλα στον κύριο Μεντιλίμπαρ, και η επιλογή αυτή νομίζω ήταν πολύ καλή, και το βλέπουμε ότι αυτή η ομάδα έχει μια προσωπικότητα, είχε καλή παρουσία στο Champions League και πιστεύω ότι θα συνεχιστεί, γιατί έχει χτίσει ένα κορμό που νομίζω ότι απόψε ένας καλός Ολυμπιακός, ο οποίος νομίζω ότι το 80% θα είναι η περσινή ομάδα, μία-δύο προσθήκες οι οποίες θα μπουν, η ποιότητα αυτών των παιχτών να βοηθήσουν το υπάρχον υλικό. Έτσι, με έναν κατάμεστο Καραϊσκάκη που πάντα είναι ολοδέκατος παίκτης, εάν ο Ολυμπιακός παίξει και παίξει αυτό που μπορεί, που παίζει ψηλά, έχει ηρεμία στο παιχνίδι, έχει διατήρηση μπάλας, έτσι, και μετά πιστεύω όσο πάνε πηγαίνει το παιχνίδι, πρέπει να μπει ένα γρήγορο γκολ, να προσέξει τα νότα, έτσι, γιατί όταν είναι ένα τρίτο παιχνίδι κομβικό, πάντα πρέπει να έχει το 0. Ένα γκολ θα το κάνει, γιατί όταν έχεις ένα Αλκαπί, έχεις εκείνο, έχεις τον Ζώτα, δηλαδή αυτή η παίκτη, έχεις Φορτούνι. Δηλαδή η ομάδα τώρα έχει πληθώρα παιχτών. Δηλαδή και ποιοτικούς παίκτες, κατέβασε το μέσο ηλικίας, που είναι σημαντικό, αλλά έχει και πορεία σαν ομάδα αυτός ο Ολυμπιακός. Έτσι, και πιστεύω ότι αν μπει από την αρχή και κάνει ένα γκολ, μετά νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά.
0: Ποια εικόνα σας έχει δώσει ο φετινός Ολυμπιακός μέχρι τώρα, τουλάχιστον από την εικόνα του στα φιλικά, έτσι? Γιατί επίσημο παιχνίδι δεν έχει παίξει ακόμα. Είναι το πρώτο του το απόψινό.
1: Επειδή πάντα ακούς, κάνεις το rotation στα φιλικά, να τους δεις όλους τους παίχτες, ποιοι μπορούν να δεις, γιατί ήταν πάρα πολλοί παίχτες. Γιατί όταν κάνεις πάνω από 10-15 μεταγραφές κάναμε, ώστε αυτοί τώρα για να μπουν σε ένα σύνολο το οποίο είναι χτισμένο στα δύο χρόνια. Το τακτικό κομμάτι, άρα τι θέλει χρόνο προσαρμογής. Έτσι, παίξανε στα παιχνίδια, παίξανε όλοι, δηλαδή όλοι, είχε δύο ενδεκάδες από ημίχρονα, η βασική παίξανε 60 λεπτά, αλλά σαν γενικές γραμμές ότι βλέπω μια ομάδα που ξέρει τι ζητάει. Έχει αγωνιστική πειθαρχία, γιατί αυτό που έχει, η φιλοσοφία που έχει περάσει με τη Λίμπαρ στους παλιούς παίχτες τα δύο χρόνια, νομίζω αρχίζουν να τα απομειώνουν και οι καινούργιοι παίχτες. Άρα είναι όλοι ετοιμοπόλεμοι. Είναι ένας προπονητής που κερδίζει τον παίχτη και τον φύλακο, γιατί είναι δίκαιος. Έτσι θα παίξει ο καλύτερος. Δεν πάει να σε 16 χρονών, δεν πάει να σε 40. Αν του κάνεις τη δουλειά του με τη Λίμπαρ, έχεις θέση. Αυτό είναι το κέρδος και νομίζω ότι το εισπράττουμε εμείς σαν παλέμαχοι και έτσι με την πορεία, με το ελκυστικό ποδόσφαιρο και την αγωνιστική πειθαρχία. Και βγαίνει και στο κύπελλο από τους ποδοσφαιριστές. Όποιος μπει, έτσι και οι αλλαγές οι πέντε, δίνουν το καλύτερό τους σε αυτό, ώστε η ομάδα να κερδίσει.
0: Εσείς, κύριε Μπονόβα, αν βρισκόσασταν σήμερα στα ευρωπαϊκά, στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού, στους ποδοσφαιριστές, πριν το παιχνίδι, τι θα τους λέγατε συγκεκριμένα? Πρώτα, γιατί πρώτα, έχετε πρώτα, ζήσει πολύ μεγάλες στιγμές, έτσι.
1: Επειδή πάντα, επειδή ήμουν έτσι ποδοσφαιριστής και νομίζω ότι εκεί, δηλαδή στον παίχτη, μπαίνει ο προπονητής, έτσι και ο προπονητής, και ο παίχτης μπαίνει στον προπονητή. Δηλαδή τι θέλει, άρα τι γίνεται. Το πιο σημαντικό είναι ότι να έχουν ηρεμία, να έχουν επίσης στον εαυτό, να βάλουν στο μυαλό τους τι παιχνίδια κάνανε με μεγάλες ομάδες, με τη Real, με την Eindhoven, μέσα στον Άγιαξ 1-2. Δηλαδή το 80% των παιχτών μέσα στις 11ος θα είναι αυτοί οι παίχτες που πέρανε τα αποτελέσματα και οδηγήσαν τον Ολυμπιακό και στο κόνφερα σκεφτό. Άρα τι γίνεται, ο παίχτης έχει πίστο στον εαυτό του και στην ομάδα. Αλλά πρώτα απ' όλα είναι η ομάδα που πάνε από κάθε παίχτη. Και πιστεύω ότι δεν θα πει πολλά λόγια ο Μαντιλίμπαρ. Ο Μαντιλίμπαρ, επειδή έχει εμπιστοσύνη σε αυτά τα παιδιά, τον βγάλουν ως προπρόσωπο, ότι και σήμερα θα τον βγάλουν ως προπρόσωπο. Γιατί είναι ομάδα χτισμένη. Δηλαδή παίζει με αυτοματισμούς, έχει ηρεμία, έτσι παίζει ο ένας για όλους και οι όλοι για ένα. Άρα θα τον βγάλουν στο γήπεδο. Και στο βέβαια και ο κόσμος ο οποίος αγαπάει αυτή την ομάδα είναι και κατά πάνω, έτσι και στα δύσκολα και στα εύκολα. Νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να μπει ένα γκολ και από εκεί μετά να υπάρχει ισορροπία όσον αφορά τις αλλαγές, μετά το 60 που πάντα θα έχει ένα παιχνίδι το οποίο είναι πρεμιέρα, πάντα θα έχει τις δυσκολίες όσον αφορά τη διαχείριση, μετά το οποίο πάντα ο Μεντιλίπα τα διαχειρίζεται καλά και κάνει και νωρές αλλαγές. Και 5 αλλαγές νομίζω ότι είναι σημαντικές όταν γίνονται σωστά για να μπορέσουν να δώσουν όθηση.
0: Εσείς έχετε ζήσει πολύ μεγάλες βραδιές με τον Ολυμπιακό. Η αλήθεια είναι, έχετε αγωνιστεί κιόλας στους Πειραιώτες. Ακριβώς γι' αυτό λοιπόν ήθελα να ρωτήσω πόσο διαφορετική είναι η ατμόσφαιρα όταν παίζεις σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι.
1: Κοίτα, είναι η βιτρίνα του ποδοσφαίρου, έτσι, δηλαδή τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά είναι μια ανάταση για έναν παίχτη ο οποίος βάζει το κουστούμι του στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Γιατί τι γίνεται, όταν σε όλη την Ευρώπη θέλεις να αποδείξεις και να δείξεις ότι και εγώ εδώ στην άκρη της Ελλάδος, έτσι, είμαι ένας παίχτης στην καλύτερη ομάδα της Ελλάδος και πρέπει να αποδείξω ότι επάξια χωρά αυτή την ερυθρόλευκη φανέλα, έτσι, και πρέπει να δώσω τα 100% για να μπορέσει η ομάδα να διακριθεί, να χαρώ το παιχνίδι και να βοηθήσω το συμπαίχτη. Αυτή είναι η νοοτροπία του επαγγελματία ποδοσφαιριστή, και επειδή έχει ένα ρόστερ εξαιρετικά που έχει έρθει από καλά πρωταθλήματα, νομίζω είναι αυτή η παρακαταθήκη που έχει αυτός ο Ολυμπιακός. Και πιστεύω ότι αυτά τα παιδιά έχουν συνέπεια, έχουν αγωνιστική πειθαρχία, είναι από καλές σχολές, έτσι, και γρήγορα παίρνουν και αφομοιώνουν αυτά που θέλει ο Μεντιλίπαρ. Είναι σημαντικό, έτσι, δηλαδή την αγωνιστική πειθαρχία, τη δικαιοσύνη. Αυτό το εισπράττει ο παίχτης και αμέσως το δίνει μέσα στην ομάδα. Γιατί μέσα από το σύνολο βγαίνει και ο καλός ο παίχτης. Όσο καλύτερος παίχτης έχεις, έχεις καλύτερη συνεργασία.
0: Τώρα η ερώτηση που θέλω να σας κάνω, στην θητεία που είχατε εσείς ως ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, θα ήθελα να μου πείτε ποια στιγμή θυμάστε περισσότερο, ποια σας έχει μείνει χαραγμένη περισσότερο από όλες.
1: Κοίτα, ένα μάτς το οποίο το Champions League που παίξαμε, έτσι με την Κόρνικ, έτσι που κάναμε εξαιρετικό και στα δύο παιχνίδια. Δηλαδή 2-1 μέσα στο... Χάσαμε μέσα στην Λεχ Πόζνα και 1-1 στο Καραϊσκάκη που είχαμε εξαιρετική, χάσαμε ευκαιρίες. Δηλαδή τη βάλαμε μέσα στα δίχτυα, είχα η ομάδα. Δηλαδή αποτύχει, δεν πήρε την πρόκληση. Και ένα άλλο παιχνίδι το οποίο δεν έπαιζα ήταν εξυπαντικό, με τον Άγιεξ τον καλό, έτσι, την πρώτη χρονιά, που νομίζω ότι ο Άγιεξ ήταν η καλή ομάδα τότε, με Βαμπάστερ, Γκούντε, Ράικαν, έτσι, που είμαστε. Αλλά και πάλι η ομάδα έδειξε πρόσωπο στο δεύτερο παιχνίδι. Στο πρώτο δεν ήμασταν τόσο καλοί. Αλλά θέλω να σου πω ότι ήταν παιχνίδια τα οποία που ήμουν εγώ στον Ολυμπιακό στα δύο χρόνια που υπηρέτησα τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι ήταν σημαντικά. Και ήταν άλλο επίπεδο αυτή, άλλο επίπεδο εμείς. Εμείς γενικά σαν χώρα ήμασταν στα πρώτα βήματα, υπήρχε ταλέντο, δεν υπήρχε οργάνωση. Αυτοί τώρα είχαν 7 γήπεδα, είχαν άλλη τεχνογνωσία. Αλλά πάλι εμείς με το ταλέντο και την ομαδικά και τον ψυχισμό που διακρίνει τον Έλληνα, όταν στα δύσκολα μαζευόμαστε, κάνουμε θαύματα. Είναι και το DNA μας. Έτσι. Mm-hmm. Πιστεύω ότι ένας καλός Ολυμπιακός πάντα θα έχει παρουσία, γιατί έχει το DNA του και τον ακολουθεί. Έτσι. Mm-hmm.
0: Ήθελα να ρωτήσω επίσης, αν μπορούσατε να ξαναπαίξετε έναν αγώνα ευρωπαϊκό με τον Ολυμπιακό από αυτούς που έχετε ήδη παίξει, ποιον θα διαλέγατε που να μπορούσατε έστω να προσπαθήσετε να αλλάξετε το αποτέλεσμα?
1: Κοίτα, ακούω τον Άγιεξ σίγουρα, γιατί είναι πρεστίζ όταν ακούς παίζει με μια τεράστια ομάδα έτσι, της Ολλανδίας, που έβγαλε παίχτες, έβγαλε έτσι, μιλάμε για Κρόιφ τώρα και τεράστιους παίχτες, Παπάστε, Κούτε, Ράικαν, έτσι. Όταν απέναντι έχεις τέτοιους παίχτες και προσπαθείς εσύ να τους κερδίσεις, εκεί δείχνεις και τις δυνατότητες, ότι όσο δυνατός είναι και ο Έλληνας, τι ταλέντο έχει και έτσι μπορεί να διακριθεί σε τέτοια μεγάλη. Εκεί είναι το σημαντικό. Και εκεί εγώ πάντα επιδίωκα, όπως και στην εθνική ομάδα, τέτοια όπως και με τον Ερακλή, με Βαλένθια, προσπαθούσα να γίνω όσο το δυνατόν για να μπορώ να έχω ψυχολογία απέναντι σε αυτούς, ότι και εγώ έχω μεγάλη αξία σαν ποδοσφαιριστή. Δηλαδή αυτά τα παιχνίδια σε κάνουν ποδοσφαιριστή, κανονικό ποδοσφαιριστή, ευρωπαίο ποδοσφαιριστή. Γιατί και όταν έχεις παράλληλα είσαι στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας και φοράς και το εθνόσημο, είναι η ταυτότητα του κάθε ποδοσφαιριστή. Άρα εκεί προσπαθώ και εγώ από την πλευρά μου, πάντα έδινα το καλύτερο γι' αυτό, να διακριθώ στην Ευρώπη, στα ευρωπαϊκά μάλλον παιχνίδια, ώστε να πάρω τα ένσημα και εδώ και από ανθρώπους έτσι, της Ευρώπης, προπονητές, να διακριθώ.
0: Επίσης θα σας πάω και στην εθνική ομάδα, γιατί την αναφέρατε κιόλας. Ήθελα να ρωτήσω, ποιος είναι καταρχάς ο καλύτερος, όσον αφορά στον Ολυμπιακό τουλάχιστον, ο καλύτερος συμπαίκτης που είχατε, που έχετε αγωνιστεί δίπλα του, έχετε αγωνιστεί στην ίδια ομάδα, καταλαβαίνετε τώρα.
1: Είχα τη χαρά και την τιμή, έτσι, να έχω έξι παίκτες διεθνείς, έτσι, δηλαδή ο Μίχος Αναστόπουλος, ο Μητρόπουλος, ο Ξανθόπουλος, ο Αποστολάκης. Ήμασταν μια εξάδα τότε που πήραμε και το προτάσμα, που ήμασταν διεθνείς. Έτσι. Άρα μέσα σε αυτούς βάζω τους τρεις παίχτες που είχαν την τιμή και τη χαρά. Πήρα και πολλά σημαντικά στοιχεία από αυτούς. Ήταν ο Σέσης, εθνική Σερβία, ο Πεχταράς. Ήταν ο Μπάριος, εθνική Ουρουάη, αρχηγός. Και ήταν και ο Φούνης ο συγχωρεμένος. Δηλαδή, τι μπορεί να, όταν έχεις τέτοιο μεγέθος συμπαίχτες, υπάρχει μεγαλύτερη χαρά και τιμή, έτσι, που να παίξεις δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, όπως και στους Έλληνες, έτσι, που ήταν τεράστια ονόματα, γράψαν τη δικιά τους ιστορία και να είσαι συμπαίχτης και στον Ολυμπιακό και στην Εθνική. Αυτή είναι η αναγνώριση και ο σεβασμός που σου δίνει το ποδόσφαιρο και γενικά ο συμπαίχτης.
0: Να σας πάω και λίγο τώρα στην εθνική ομάδα, διότι έχετε καταγράψει και 20 συμμετοχές. Αν δεν έχω κάνει λάθος. Έχετε σκοράρει και ένα γκολ.
1: Και ένα γκολ με την Κύπρο, το 3-1.
0: Θέλω να μου πείτε, σε αυτές τις 20 συμμετοχές, ποια είναι αυτή αρχικά που σας έχει μείνει χαραγμένη ως ποδοσφαιριστής που έπαιξε με τα γαλανόλευκα?
1: Κοίτα, η πιο σημαντική έτσι ήταν με την Ολλανδία το 87, το 25 Μαρτίου 1-1, με την καλή ομάδα που το 88 το πήρε στη Γερμανία. Με γκολ του Σαραβάκου 0-1, ισοφάρισε ο Βαμπάστερ. Έτσι μιλάμε για μια τεράστια ομάδα, έτσι που ήταν όλοι διεθνείς, σε τρεις είχαν πάει στη Μίλαν, ο Γκούλε, το Βαμπάστερ, το Ράικαρτ, ο Βάουτερ έπιζε Μπάγερ, Βαμπρόκελεν, μιλάμε για παίχτες τώρα υψηλού επίπεδου. Και όταν εσύ πας τώρα σε 70.000 κόσμο, έτσι και λένε οι Έλληνες που γράψαν ιστορία, πήγαμε εκεί, προηγηθήκαμε 0-1 και σου παριστήκαμε 1-1. Δηλαδή

0: Όσον αφορά τώρα στο νέο πρωτάθλημα, στο πρωτάθλημα της νέας σεζόν, θέλω να μου πείτε καταρχάς τι πιστεύετε ότι θα δούμε στο πρωτάθλημα αυτό. Ποια ομάδα πιστεύετε θα είναι έκπληξη, ποια ομάδα θα είναι η δυσάρεστη έκπληξη του πρωταθλήματος?
1: Κοίτα, πρώτα απ' όλα να πω συγχαρητήρια στις δύο ομάδες που πανηγήκατε. Εγώ αυτό υπηρέτησα και τις δύο ομάδες. Σαν ποδοσφαιριστή στον Ηρακλή 4 χρόνια. Έτσι είναι χαρά και τιμή και έχει τον έχω στην καρδιά μου και τη Βηγική Σπράτο και τον κόσμο μου ότι πάω στη Θεσσαλονίκη την αγάπη και την ανταποδίδω. Όλοι μου σκάουτερ 2,5 χρόνια, έτσι που με πήρε ο Πρασάς, έτσι με τον κύριο Τσιμπανάκου στην ομάδα, την υπηρέτησα. Άσχετα από το αποτέλεσμα, χάσαμε για 3 λεπτά με την Κηφισιά την προηγούμενη χρονιά. Έτσι, πρέπει να του δώσω συγχαρητήρια. Πάμε τώρα στη τετράδα. Νομίζω ότι η τετράδα είναι το σημαντικό, ότι κάνουν πολύ καλές μεταγραφές. Ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, δηλαδή θα γίνει ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Έτσι, και βλέπουμε μετά από εκεί ο Άρης, βλέπω ότι ενισχύεται, είναι μέσα. Σίγουρα τώρα ο Λεβαδιακός, επειδή έφυγε ένας προπονητής, ο αξιόλογος που πήγε στο ΑΠΟΕΛ, είχε χτίσει μια ομάδα, πήγαν πολλοί παίχτες. Δεν ξέρουμε ο καινούργιος προπονητής πώς θα μπορέσει μέσα σε χρονικό διάστημα τόσο να δέσει την ομάδα. Πάμε τώρα στις άλλες ομάδες, οι οποίες νομίζω ότι η Κηφισιά πάντα δείχνει ένα σημαντικό και έχει μια σταθερότητα. Ο Πανετολικός τώρα με τις μεταγραφές, δεν ξέρω κατά πόσο συμπλήνει μεταγραφές αυτές, όπως και ο Αστέρας Τρίπολης, καινούργιες ομάδες, καινούργιοι προπονητές, πόσα αυτές οι ομάδες θα μπορέσουν να μπουν στο γκρουπ εκεί μετά 5 με 8. Έτσι. Είναι ο Βόλος του Μπέου, ο οποίος πάντα έχει καλή παρουσία. Δηλαδή πιστεύω θα γίνει ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και όποιος δεν δείξει χαρακτήρα μπορεί να γίνουν και εκπλήξεις. Άρα πρέπει να έχει σοβαρότητα. Το πρωτάθλημα νομίζω ότι κατά 99% στο δίνει η έδρα. Δηλαδή όταν μέσα στην έδρα σου δεν έχεις απώλειες, τα ντέρμπι δεν χάνεις και εκτός έδρας στην επαρχία περνάς αλόβητος, νομίζω ότι σου δίνει το πρωτάθλημα. Όποιος έχει σταθερότητα και έχει καλή διαχείριση του ρόστερ, ειδικά όταν μιλάμε για το rotation που λέμε, γιατί οι ομάδες αυτές θα είναι και κουρασμένες και αυτά που θα συμμετέχουν στο Champions League, στα Conference League, στα προκριματικά. Άρα εκεί είναι το μυστικό του πρωταθλητή. Αυτός ο οποίος, όποιος έχει διάρκεια και δεν έχει απώλειες από τις μικρές ομάδες, ειδικά στην έδρα, νομίζω θα κόψει πρώτο στο νήμα.
0: Και για να κλείσουμε, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, ένα μήνυμα για τον κόσμο του Ολυμπιακού εν ώψη και του απόψινού παιχνιδιού.
1: Κοίτα, επειδή πάντα ο κόσμος είναι ο 12ος παίκτης, αγαπάει την ομάδα, από το πρώτο λεπτό μέχρι το 90 είναι το επιθυμεί και χειροκροτεί τον κόσμο, έτσι να συνεχίσει, έτσι από την αρχή να είμαστε κοντά στην ομάδα και πιστεύω ότι θα έρθει το αποτέλεσμα της νίκης. Εύχομαι καλή επιτυχία. Έτσι και μέσα σε πλαίσια, γιατί πλέον το ποδόσφαιρο, επειδή πάντα ήταν παιχνίδι, ο κόσμος αγαπάει την ομάδα, δεν έχουμε ακρότητες. Και αυτό το Καραϊσκάκι εμπνέει, γιατί είναι μια έδρα η οποία έχει τα πάντα και ακούς χαίρεστη και το ποδόσφαιρο και τον Ολυμπιακό.
0: Μια πρόβλεψη για το σκορ. Το αγώνα, έστω.
1: 1-0 με 2-0. Δηλαδή, αν μπει νωρίς τον γκολ, πιστεύω θα ανοιχτούν αυτοί, να γίνει 2-0 και πιστεύω είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο θα δώσει την πρόκληση.
0: Τέλεια. Κύριε Μπονόβα, αρχικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιφυλάσσομαι να τα ξαναπούμε και διαζώσεις.
1: Να είστε καλά, χάρηκα και είμαι στη διάθεσή σου. Καλές εκπομπές.
0: Να είστε καλά, κύριε Μπονόβα, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Ανδρέας Μπονόβας. Σπουδαίος ποδοσφαιριστής, πρώην ποδοσφαιριστής και του Ολυμπιακού, έχει περάσει και από αρκετές ομάδες, μεγάλες ομάδες, όπως ο Ηρακλής, ο οποίος ανέβηκε και πρόσφατα και είναι μεγάλη ομάδα, με μεγάλη μερίδα κόσμου.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-57.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι μία.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Ρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
6: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
7: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν

0: Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
1: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από το Interveten Ελλάδα Sports 94,3 στο μικρόφωνο Πάνος Πουρνάρας. Βελτιωμένη εικόνα από την μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων έχει δοθεί στην περιοχή από την Ψάθα έως τη Λούμπα, όπου παραμένει το πιο ενεργό μέτωπο, καθώς καταγράφονται οι περισσότερες διάσπαρτες εστίες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Ψαρά. Στη Μητρόπολη Αθηνών πραγματοποιείται αυτή την ώρα η κηδεία του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, που πέθανε σε ηλικία 93 ετών. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εκφώνησε επικίδιο. Στις πληγείσες περιοχές στη Βιωτία βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, συνομιλεί με πολίτες και έχει καθορισμένες συναντήσεις. Στον ανακριτή σήμερα, οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας εκ των δύο συλληφθέντων είναι ο δήμαρχος Τηλίδας. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμού κακουργήματος. Συνελήφθη ο 49χρονος αδερφός αντιδημάρχου στην Ψάθα, ο οποίος παραβίασε τον αποκλεισμένο χώρο του δυστυχήματος με το ελικόπτερο και προσέκρουσε με το όχημά του σε συντρίμμια του σκάφους. Σήμερα η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Στον ανακριτή ναυπλίου οδηγήθηκαν οι δύο Ινδοί ηλικίας 20 και 24 ετών που κατηγορούνται για την δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περιόπλων. Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες του λιμενικού σώματος στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Σίμης για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα του ιστιοπλοϊκού σκάφους, ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται από την Κυριακή, όταν το σκάφος παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες συννεφώσεις σήμερα στη χώρα, αυξημένες τις θερμές ώρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά επιρροτικά και στο Ιόνιο, πιθανότητα τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων στα δυτικά ορεινά επιρροτικά, μέτρη βόρεια άνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα στους 34 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 33, στην Πάτρα στους 34, στα Ιωάννα στους 31 και στην Καλαμάτα στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από το Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννη.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Go!
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεν σας έχουμε ξεχάσει προφανώς. Θα πάω λίγο στα μηνύματά σας, γιατί βλέπω αρκετά μηνύματα. Ο φίλος μας ο Λευτέρης. Μακάρι να φέρει ο Ανίδη Ολυμπιακός, γίγαντας Μπονόβας. Μιλάμε τώρα για μεγάλη προσωπικότητα, φίλε Λευτέρη.

Βλέπω και αρκετές ερωτήσεις από τον Αθανάσιο, τον φίλο μας εδώ, για, σχετικά με τον μπάσκετ. Θα τις απαντήσω. Μία ερώτηση ακόμα σχετικά με τον μπάσκετ. Υπάρχει περίπτωση αλλαγής έδρας της Σαν Λαρίνα μετά την ανακοίνωση της Original για τον Ολυμπιακό? Αυτή η ανακοίνωση πολλούς Ολυμπιακούς τους εξαγρίωσε. Φίλε Αθανάσιε, δεν έχει σημασία τι λένε οι οπαδοί. Σημασία έχει τι κάνουν οι διοικήσεις. Από τη στιγμή που έχει υπάρξει συμφωνία για, μετακίνηση του Ολυμπιακού στη Σαν Λαρίνα για ένα διάστημα, δεν νομίζω να κάτσει να αλλάξει έδρα. Επίσης, οι φίλοι της ΑΕΚ δεν τα βάλανε με τον Ολυμπιακό, αν κρίνω από την ανακοίνωσή τους. Τα βάλανε με τον ίδιο τον πρόεδρο, τον κύριο Αγγελόπουλο. Ό,τι έχουν λοιπόν να πούν μαζί τους, θα το πούν με τον ίδιο τον κύριο Αγγελόπουλο. Από ό,τι τουλάχιστον μπορώ να εικάσω, έτσι. Και επειδή την έχω διαβάσει και την ανακοίνωση προημερών, η αλήθεια είναι ότι αν κρίνω από αυτά που λένε, προαναγγέλνουν μπάρκο. Κατά κάποιο τρόπο. Τώρα το τι θα συμβεί δεν ξέρουμε, το δούμε. Μπορεί να το γεμίζουνε. Εγώ θα πω μακάρι να το γεμίζουνε, γιατί εντάξει, τα γήπεδα πρέπει να είναι γεμάτα. Τα γήπεδα υπάρχουν για να είναι γεμάτα. Το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο και όλα τα αθλήματα πρέπει να τα βλέπει ο κόσμος. Να είναι τα γήπεδα κατάμεστα, γιατί σίγουρα και οι αθλητές το ευχαριστούνται πολύ περισσότερο, όποιο άθλημα και να κάνουν. Και φυσικά, ακόμα και εμείς, το απαντάω και ως Γιώργος, όταν πηγαίνεις σε ένα γήπεδο για να μεταδώσεις, έχει άλλη γλύκα όταν είναι γεμάτο. Ο φίλος μας ο Αθανάσιος ρωτάει και για τις τιμωρίες του Ναν και του Τζόουνς. Θα ισχύσει απίστευτη τιμωρία του Τζόουνς των 7 αγωνιστικών? Αυτό η αλήθεια είναι θέλω να το δω, γιατί δεν έχω κι εγώ κάποια ιδιαίτερη ενημέρωση. Θέλω να το ψάξω, γιατί είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Η αλήθεια είναι πως, να είμαστε ειλικρινείς, υπό άλλες συνθήκες και αν ήταν άλλοι αθλητές και άλλες ομάδες, μπορεί να είχαν υπάρξει μέχρι και λύσεις συμβολαίου.

Μέχρι τώρα, τουλάχιστον από ό,τι το ψάχνω, ο Τζόνς θα τιμωρηθεί με 7 αγωνιστικές, ναι. Και 54.000 ευρώ επιπλέον διοικητικό πρόστιμο 50.000 ευρώ από τη ΔΕΑΒ για τα επεισόδια κλπ. Τώρα, το τι θα γίνει, αν θα ασκήσει έφεση ο Ολυμπιακός, αυτό θα το δούμε. Υποθέτω πως θα ξαναεξεταστεί. Η αλήθεια είναι ότι είναι βαριά η τιμωρία. Τώρα που το διαβάζω, έχει ήδη προσφύγει. Τώρα το τι θα γίνει, δεν το έχουμε δει.

Θυμίζω ότι έχουν, ότι και οι δύο αιώνιοι έχουν δεχτεί μείον δύο για το ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι. Και όταν λέω μείον δύο, εννοώ μείον δύο βαθμούς. Αφαίρεση δύο βαθμών από το πρωτάθλημα που, που αναμένουμε την αρχή του στην Basket League.

Στο μεταξύ, από ό,τι βλέπω, Gianluca Di Marzio έχει κάνει ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ με θέμα συζήτησης, κεντρικό θέμα συζήτησης, το Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος, από ό,τι βλέπω, έχει προσελκύσει αρκετές ομάδες. Μία από αυτές έχει και έναν συμπατριώτη του μέσα, θα πω. Ο λόγος για τις Chelsea, Juventus και Dortmund. Η Dortmund, από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω, θέλει να δημιουργήσει ελληνική παροικία πάνω, τι λες. Θέλει να δημιουργήσει ελληνική παροικία η Dortmund. Πήρε τον Καρέτσα, κέρασε γύρω τον κόσμο ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Και αν πάρει και τον Κωνσταντέλια, θα κάνουν ωραία παρέα οι δύο πιτσιρικάδες. Είναι και κοντά στην ηλικία, είναι πολύ μικροί και οι δύο. Θυμάμαι κιόλας πάνω τον γκολ της Εθνικής με τη Σκωτία, που το γκολ του Καρέτσα στο Hampton Park, που πάει στον κόσμο, πανηγυρίζει, πάνε και οι υπόλοιποι διεθνείς, είναι όλοι μια αγκαλιά και ξαφνικά πάνε να γυρίσουν στο γήπεδο και βλέπεις δίπλα-δίπλα τώρα Ζαφίρι, Μουζακίτη, Κωνσταντέλια, Καρέτσα. Και είναι λες και βλέπεις τη γαλαρία στην πενταήμερη. Πραγματικά τους έβλεπα και το βλέπω μετά, ξέρω εγώ, στα στιγμιότυπα, φίλοι ακροατές, και μ' είχε πιάσει γέλιο. Δηλαδή λέω, Παναγία μου, τι έγινε, πήγαν τώρα πενταήμεροι τα παιδιά με την τρίτη λυκείου και αποφασίσαν να παίξουν και μια μπαλίτσα. Και ήταν και ο Βαγιανίδης, που και αυτός δεν είχε τόσο, δεν, είναι και αυτός νεανική φάτσα, είναι και νέος ο άνθρωπος, δηλαδή μιλάμε τώρα για... Το βλέπεις και γελάς, δηλαδή εντάξει.

Τι να λέμε, πάντως μακάρι να μπορέσουμε να βρεθούμε επιτέλους και σε μια τελική φάση κάποιας διοργάνωσης, είτε Μουντιάλ είτε Euro. Να βρεθούμε επιτέλους γιατί μας αξίζει. Ο φίλος μας ο Διαμαντής τώρα ρωτάει αν έχουμε νέα για Ντόρσεϊ. Κοίταξε, μετά και από την κίνησή του στο χώρο του Real Estate, τώρα που επενδύει 500.000 ευρώ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, έφτιαξε μια δική του εταιρεία για το χώρο των ακινήτων. Δεν ξέρω κατά πόσο, εντάξει, θα φύγει, αλλά η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα δείχνει πολύ καλή διάθεση και ο ίδιος στην προοπτική παραμονής του, έτσι. Δηλαδή δεν μου φαίνεται εύκολο. Θυμίζω ότι έχει συμβόλαιο. Εντάξει, τα συμβόλαια είναι για να σπάνε, αλλά ο ίδιος έχει επικοινωνήσει την θέλησή του, την επιθυμία του για καλύτερο συμβόλαιο. Και οι αδερφοί Αγγελόπουλοι σίγουρα θα μιλήσουν με τον. Έχουν μιλήσει και με τον ατζέντη. Οι διαπραγματεύσεις έχουν πάει καλά. Και αναμένουμε σίγουρα νεότερα. Δεν έχει υπάρξει κάποιο νεότερο, κάτι καινούριο στην υπόθεση Ντόρσεϊ, αλλά πιθανότατα να έχουμε να έχουμε εξελίξεις σύντομα. Και ο Πίτερς, ναι, φίλε Διαμαντή, συμφωνώ, και ο Πίτερς άνοιξε ένα εστιατόριο στο μικρό λίμανο και έφυγε. Η αλήθεια είναι ότι θέλω και να πάω σε αυτό το εστιατόριο να φάω κάποια στιγμή. Δεν έχει τύχει και έχω ακούσει και πολύ καλά λόγια, η αλήθεια είναι. Οπότε πρέπει να πεταχτώ κάποια στιγμή. Βλέπω ο φίλος μας ο Διαμαντής λέει φοβερό. Θα πάω να το τιμήσω, φίλε Διαμαντή. Πραγματικά, θα πάω να το τιμήσω.

πούμε πως σήμερα ο Γιουσέφ Ελαραμπή πραγματοποιεί την πρώτη του προπόνηση με τα χρώματα της Μαρκό. Η Μαρκό, η οποία όπως έχουμε αναφέρει και τις προηγούμενες μέρες, έχει βάλει στο στόχαστρό της και το Ρουμπέν Σεμέδο. Θέλει να φτιάξει μια εντυπωσιακή ομάδα. Ο Ρουμπέν Σεμέδο, κακά τα ψέματα, ένας πολύ ποιοτικός αμυντικός.

0: Βλέπω και το μήνυμα της Αποστολίας. Ναι, Αποστολία έχει βουίζει, λέει, ο τόπος που ζωντώρησε θα πάει στον μισθό αντίπαλο, τον Παναθηναϊκό. Ψάξτε το. Δεν χρειάζεται να το ψάξω. Εννοείται ότι ο Παναθηναϊκός περιμένει στη γωνία για τον Ντόρσεϊ. Δεν το συζητάμε αυτό. Ο Διαμαντής λέει πως το πιάτο αυτό είναι ακριβό που μου λέει εδώ, μπριζόλα κόντρα με φιλέτο. Εντάξει, θα το τιμήσω, φίλε Διαμαντή. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάω. Το καταλαβαίνεις. Υγεία να έχουμε, να το ευχαριστιόμαστε. Τι να πρωτοπούμε. Να δούμε τώρα τι άλλο θα αναφέρουμε. Όπως έχουμε πει, εντάξει, για τον Καρέτσα, για τον Κωνσταντέλια, πολύ πιθανόν, αν πάει στην Ντόρμουντ θα βρει και τον Καρέτσα, θα δημιουργηθεί εθνική παροικία εκεί πέρα, όπως είπα πριν. Δεν ξέρω πραγματικά. Είναι ίσως και η καλύτερη κίνηση που θα μπορούσε να κάνει αν πάρει μεταγραφή. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: 77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 10-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Αγαπάμε Ελλάδα.
5: Στηρίζουμε Ελλάδα.
4: Για όλους τους προορισμούς μας.
5: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
4: lanisadv.gr.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Νικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
8: Την Τρίτη, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νάιμεγεν. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Intervetten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
9: ...94,3... Intervetten, Ελλάδα Sports. Goal!
10: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Όπως έχουμε ξαναπεί, η αναμέτρηση του Ολυμπιακού, η αλήθεια είναι ότι έχει τραβήξει αρκετά την επικαιρότητα, τη μονοπωλία λιγοντή, γιατί εντάξει, είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι των Πειραιωτών και όπως είναι λογικό θα ασχοληθούμε και πάλι με αυτό. Γι' αυτό λοιπόν έχω τη χαρά και την τιμή σήμερα να έχω άλλη μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα του Ολυμπιακού, έναν άνθρωπο που έχει συνδέσει και το όνομά του με τον Ολυμπιακό σε πολύ μεγάλο βαθμό, έχει καταγράψει αρκετές συμμετοχές με την ερυθρόλευκη φανέλα και αναφέρομαι στον Γιώργο Αμανατίδη που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Αμανατίδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Είναι μεγάλη μας τιμή που σας έχουμε εδώ.
1: Και... Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να σας ξεκινήσω σιγά σιγά με το θέμα, καταρχάς με την αποψινή αναμέτρηση του Ολυμπιακού που μπαίνει από νωρίς σε ένα παιχνίδι με έναν αντίπαλο που ναι μεν είναι φαβορή, ωστόσο δεν είναι εύκολος ο αντίπαλος αυτός.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός καλείται να παίξει ένα παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι στην έδρα του. Θα πρέπει να εκμεταλλευτεί οπωσδήποτε τον παράγοντα έδρα. Θα πρέπει ο κόσμος που θα πάει σήμερα στο γήπεδο να βοηθήσει την ομάδα. Η ομάδα φαίνεται ότι στην παρούσα φάση έχει κάνει μια πολύ δυνατή προετοιμασία, αλλά δεν είναι στα καλύτερά της. Αυτό όμως δεν πάει να πει ότι ο Ολυμπιακός με την ποιότητα των παιχνών που έχει δεν μπορεί να κερδίσει. Έχει να αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία είναι τρομερά επιθετική. Μοιάζει πάρα πολύ και ο τρόπος παιχνιδιού της με αυτόν του Ολυμπιακού, δηλαδή πρεσάρει ψηλά, κλέβει μπάλες, απειλεί άμεσα, απλώνεται στο γήπεδο, το επιθετικό της μισό, δημιουργεί διάφορες καταστάσεις από τα πλάγια, έχει ταχύτητα, έχει καλή κατοχή μπάλας. Δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι σήμερα. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αποφασιστικό, θα έλεγα. Θα πρέπει να έχει καθαρό μυαλό, θα πρέπει να διαχειριστεί πολύ έξυπνα το παιχνίδι. Αν μπορεί να ελέγξει το ρυθμό του παιχνιδιού, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει τη δυνατότητα στην παρούσα φάση, μπαίνοντας στη διαδικασία ενός πρώτου παιχνιδιού επίσημου, για 60-65, το πολύ 70 λεπτά να μπορεί να παίξει σε υψηλή ένταση. Μετά από εκεί θα πρέπει να είναι πολύ έξυπνος, να είναι το τακτικό του πλάνο έτσι ώστε να μπορεί να χτυπήσει την Αϊμέγγεν, να την εγκλωβίσει για να μπορεί να πάρει αυτό το παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντικό το πρώτο παιχνίδι και είναι πολύ σημαντικό το να κερδίσει. Έχω πει και αλλού ότι εμένα προσωπικά στην παρούσα φάση δεν με ενδιαφέρει το πώς θα πάρει τη νίκη. Αν θα παίξει δηλαδή καλά, μέτρια, άσχημα, δεν ξέρω, όπως θέλει ο καθένας μπορεί να το μεταφράσει. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι στην παρούσα φάση, το πρώτο επίσημο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός πρέπει να κερδίσει για να μπορέσει να λειτουργήσει με ηρεμία τις επόμενες ημέρες για να πάει να παίξει το δεύτερο πολύ σημαντικό παιχνίδι στην Ολλανδία.
0: Θέλω να μου πείτε ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που θα μπορούσε να κάνει ο Ολυμπιακός απέναντι σε μια Ολλανδική ομάδα. Ποιο είναι ουσιαστικά αυτό που δεν πρέπει να κάνει, έτσι?
1: Νομίζω ότι αυτή η ομάδα είναι μια ομάδα όπου προσπαθεί από το πρώτο λεπτό να σε πνίξει. Είναι φύση επιθετική και αυτό φαίνεται και από τα γκολ που έχει πετύχει την περσινή περίοδο. Βέβαια, αυτό δεν πάει να πει ότι το πρώτο επίσημο παιχνίδι θα μπορεί να έχει την ίδια απόδοση που είχε στην περσινή σεζόν. Ο Ολυμπιακός αυτό που θα πρέπει να κάνει είναι να ελέγξει το ρυθμό, να ελέγξει το παιχνίδι, να έχει την κατοχή μπάλας, έτσι ώστε να μην επιτρέψει αυτή την ομάδα να είναι επικίνδυνη και να τον απειλήσει είτε με κάποιες φάσεις είτε με κάποιο γκολ.
0: Ο Ολυμπιακός γενικότερα έχει μάθει, η αλήθεια είναι, να παίζει με την πίεση του πρέπει,
1: ναι,
0: πλέον τα τελευταία χρόνια. Είναι τελικά αυτό.
1: Αυτός είναι ο Ολυμπιακός.
0: Είναι τελικά αυτό πλεονέκτημα όμως ή πολλές φορές γίνεται βάρος?
1: πολλές φορές μπορεί κάποιος ποδοσφαιριστές να τους δημιουργήσει θέμα, να τους πνίξει. Η λέξη πνίξει μέσα στα πολιτικά. Γι' αυτό έχουμε δει πάρα πολλές φορές ότι η φανέλα του Ολυμπιακού είναι πολύ βαριά. Ο Ολυμπιακός τα θέλει όλα. Θέλει το αποτέλεσμα, θέλει το ελκυστικό ποδόσφαιρο, θέλει να παίζει καλά, θέλει νίκες. Δεν δέχεται άλλο αποτέλεσμα. Αυτό, όλη αυτή η απέτηση, δημιουργεί θέμα σε κάποιους ποδοσφαιριστές που δεν είναι δυνατοί ψυχολογικά, θα έλεγα, να ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις. Αλλά ταυτόχρονα είναι και κάτι το οποίο τον κάνει ξεχωριστό τον Ολυμπιακό.
0: Να σας πάω τώρα σε ένα πιο στις επιπροσωπικού ερωτήσεις που έχω μπροστά μου. Εσείς ήσασταν ένας ποδοσφαιριστής με πάθος και ένταση. Ναι. Ποιος ήταν ο λόγος που σας έκανε όμως να μπαίνετε πάντα τόσο αποφασισμένος στο γήπεδο, στο χόρτο?
1: Καταρχήν είναι αυτό βγαίνει και από τον κάθε ποδοσφαιριστή, ότι αυτό που κάνει θα πρέπει να τον γεμίζει. Να το πω πιο απλά, να το γουστάρει πολύ. Εγώ αυτό που έκανα το ζούσα. Μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Είναι κάτι το οποίο μου άρεσε να το κάνω και είναι γενικότερα χαρακτηριστικό της ζωής μου. Ζω την κάθε στιγμή και αυτά που έχω ζήσει με τον Ολυμπιακό, για αυτό που μου έχει προσφέρει ο Ολυμπιακός, δεν μπορεί να το αναπληρώσει τίποτε. Το πάθος σε μένα που διακατήχε έτσι ώστε να μπαίνω και να παίζω με αυτόν τον τρόπο, μην ξεχνάτε ότι έχω ζήσει τα πέτρινα χρόνια. Mm-hmm. Δύσκολα χρόνια, πολύ δύσκολα χρόνια. Και χρόνια όπου πραγματικά έμαθα πάρα πολλά για τον Ολυμπιακό και είναι χρόνια τα οποία αν τα δουλέψεις λίγο στο μυαλό σου μπορείς να καταλάβεις πραγματικά σε τι ομάδα παίζεις. Το θέμα είναι ότι αυτό το πάθος έβγαινε κυρίως για το γεγονός ότι εμένα δεν μου αρέσει καθόλου να χάνω. Σε καμία περίπτωση. Είναι κάτι το οποίο με ελκύει, η νίκη με ελκύει. Δεν θέλω να ζήσω στιγμές δύσκολες. Δεν ήθελα να ζήσω στιγμές δύσκολες όπως αυτές των πέτρινων χρόνων.
0: Αναφέρεστε τώρα στα πέτρινα χρόνια και ζήσατε βέβαια και την επιστροφή του Ολυμπιακού στην κορυφή.
1: Ναι, έχοντας 7 συνεχόμενα πρωταθλήματα.
0: Έχετε ζήσει λοιπόν και την επιστροφή του Ολυμπιακού στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου μετά τα πέτρινα χρόνια. Θέλω να μου πείτε καταρχάς πώς ήταν η στιγμή που κατακτάει ο Ολυμπιακός, πώς ζήσατε μάλλον αυτή τη στιγμή που κατακτάει μαθηματικά το πρώτο του πρωτάθλημα μετά τα πέτρινα χρόνια.
1: Ανεπανάληπτες οι στιγμές. Ανεπανάληπτες. Και όλη εκείνη η φουρνιά των ποδοσφαιριστών είναι πολύ τυχερή που ήταν παρόν σε αυτή τη στιγμή, όπου μετά από 10 χρόνια ο Ολυμπιακός παίρνει το πρωτάθλημα. Ήταν μια χρονιά η οποία ξεκίνησε για να γίνει, να δημιουργηθεί μια ομάδα υψηλών προδιαγραφών, μια ομάδα όπου θα μάθει να κερδίζει, θα έχει νοοτροπία νικητή, μια ομάδα όπου την ενδιέφερε πολύ να παίξει καλό ποδόσφαιρο και αν ερχόταν το πρωτάθλημα καλώς, αν ερχόταν
0: Με ακούτε, κυρία Αμανατίδη? Δεν μας ακούει ο κύριος Αμανατίδης. Θα επιχειρήσουμε να τον ξανακαλέσουμε.

0: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει με τον Γιώργο Αμανατίδη. Κύριε Αμανατίδη, με ακούτε τώρα, έτσι?
1: Χίλια συγγνώμη, απλά είμαι στο αυτοκίνητο και σας μιλάω με ανοιχτή ακρόαση και είναι λογικό να χάνετε κάποιες φορές το σήμα.
0: Δεν υπάρχει θέμα, δεν υπάρχει θέμα. Λέγαμε λοιπόν για την επιστροφή στην κορυφή μετά τα πέτρινα χρόνια.
1: Ναι, η επιστροφή στην κορυφή. Δεν ξέρω αν με ακούσατε καθόλου τι είχα πει. Ότι ο στόχος εκείνης της ομάδας ήταν να παίξει καλό ποδόσφαιρο, να δημιουργηθεί μια ομάδα υψηλών προδιαγραφών και μια ομάδα με νοοτροπία νικητή. Αυτά ήταν τα πρώτα πράγματα οποία ζήτησε από εμάς ο προπονητής μας, ο Μπάγεβιτς, όπου τότε σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να ακούει τη λέξη πρωτάθλημα. Βλέπαμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, να το κερδίζουμε και στο τέλος θα κάναμε τον απολογισμό μας έτσι ώστε να δούμε αν έχουμε πάρει το πρωτάθλημα. Ο στόχος μέσα μας σίγουρα ήταν ότι αν μπορούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, εξυπακούεται, δεν θα τα αφήσουμε. Και όπως και κάναμε. Αλλά το θέμα είναι ότι εκεί μπήκαν τα θεμέλια, μπήκαν οι βάσεις, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια ομάδα όπου για την επόμενη 7 ετία θα έπαιρνε συνεχόμενα πρωταθλήματα, έτσι ώστε να δημιουργήσει ένα τρομερό ρεκόρ, όπου είναι πολύ δύσκολο να το σπάσει κάποια άλλη ομάδα.
0: Τώρα η ερώτηση που θέλω να κάνω, θυμάστε, εσείς έχετε ζήσει μια πολύ μεγάλη, έχετε κάνει μεγάλη θητεία στον Ολυμπιακό. Θέλω να μου πείτε, έχετε ζήσει και ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θυμάστε κάποιο που να σας έχει σημαδέψει?
1: Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι όταν μιλάμε για ευρωπαϊκό παιχνίδι είναι μια απίστευτη πρόκριση που χάσαμε με την Juventus στο ΆΚΑ, όπου πραγματικά αγγίξαμε το όνειρο να βρεθούμε στις 4 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης στη διοργάνωση του Champions League. Ένα παιχνίδι όπου μέχρι σήμερα, μετά από πάρα πολλά χρόνια, συνεχίζει και μας δημιουργεί δυσάρεστες αναμνήσεις, αλλά θα έλεγα ότι μέσα από κάτι το οποίο σου δημιουργεί στεναχώρια, θλίψη, απογοήτευση, αν το ψάξεις καλά, πιστεύω ότι μπορείς να βρεις και πάρα πολλά ωραία πράγματα. Π.χ. ότι okay, χάσαμε μια πολύ σημαντική πρόκληση και πραγματικά μια πρόκληση απέναντι σε μια τεράστια ομάδα όπως είναι η Juventus, όπου τη φέραμε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Η εικόνα κάποιων ποδοσφαιριστών από αυτή την ομάδα, όπου πραγματικά είχαν πιστέψει και αυτοί ότι αυτό ήταν, τελειώσαμε, μείναμε έξω από τον Ολυμπιακό, σου δίνει, μας έδωσε τότε τεράστια δύναμη, έτσι ώστε να συνεχίσουμε να έχουμε νίκες, να συνεχίσουμε να παίρνουμε πρωταθλήματα, να έχουμε τον Ολυμπιακό πάρα πολύ ψηλά. Το γεγονός αυτό, ότι μεγαστήρια όπως ο Ζιντάν, ο Ντεσάμπ, ο Μοντέρο, ο Ιντσάγκη και πάρα πολλοί άλλοι, τη δεδομένη χρονιά αυτή τη στιγμή, τους φέρνει σε αυτή τη θέση όπου πιστεύουν ότι έχουν μείνει έξω, αυτό σου δίνει μια ικανοποίηση ότι πραγματικά δεν έχεις να συλλέξεις τίποτα. Ότι μπορείς να σταθείς απέναντί τους και να διεκδικήσεις και να πάρεις αυτό που σου αξίζει. Το σημαντικό είναι αυτό για μένα. Θα ήταν βέβαια, θα άλλαζε όλη η εξέλιξη, η ιστορία του Ολυμπιακού, πιστεύω, αν εκείνο το παιχνίδι καταφέραμε και το κερδίζαμε ακόμη και με το 1-0. Θεωρώ ότι ήμασταν τρομερά άτυχοι σε εκείνο το παιχνίδι, όπου λόγω του αέρα δεχτήκαμε ένα γκολ στα τελευταία λεπτά και ισοφάρισε η Juventus και πέρασε αυτή στα ημιτελικά του Champions League.
0: Τώρα θέλω να σας ρωτήσω από τους συμπαίκτες σας, ποιος είναι αυτός που στα ευρωπαϊκά παιχνίδια όταν παίζατε άλλαζε επίπεδο πραγματικά?
1: Θα έλεγα ότι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος ήταν καθοριστικός για την πορεία μας τότε και σε Ελλάδα αλλά και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια ήταν ο Πέτρα Κοντζόντζεβιτς. Ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πραγματικά τραβούσε την υπόλοιπη ομάδα, μπορούσε να σου κάνει μια ενέργεια και να ξεσηκώσει, να τον πάρει όλη την ομάδα. Η ποιότητά του ήταν εκπληκτική. Νομίζω, χωρίς να θέλω να μειώσω κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές, γιατί Πραγματικά ήταν παιδιά τα οποία ήταν εκπληκτικοί ποδοσφαιριστές. Ο Βασίλης Καραπιάλης, ο Αλέκος Αλεξανδρής, ο Γρηγόρης ο Γεωργάτος, ο Στέλιος ο Γιαννακόπουλος, ο Κυριάκος ο Καραταΐδης, ο Δημήτρης ο Ελευθερόπουλος. Παιδιά που έχουν γράψει ιστορία. Θα έλεγα ότι από όλους αυτούς, χωρίς να θέλω να μειώσω κάποιον, το γεγονός ότι ο Τζόρντεβιτ εκείνη την περίοδο ήταν σε τέτοια κατάσταση όπου πραγματικά καθόριζε και την πορεία της ομάδας μας. Mm-hmm.
0: Αν ήσασταν σήμερα, να σας πάω ξανά λίγο στο σήμερα, αν ήσασταν σήμερα στα αποδυτήρια, τι θα λέγατε στους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού πριν βγουν στο γήπεδο?
1: Γνωρίζω ότι οι ποδοσφαιριστές στην παρούσα φάση αυτό που θέλουν και αυτό που επιθυμούν είναι να βρεθούν στη μεγαλύτερη διοργάνωση στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, και αυτό είναι το Champions League. Αυτό που θα τους έλεγα είναι ότι μπείτε μέσα και χαρίστε το. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να φοράς τη φανέλα και του Ολυμπιακού και να παίζεις αυτά τα παιχνίδια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο Ολυμπιακός να, μετά την περσινή αρκετά καλή πορεία που είχε στο Champions League, να μπορέσει να κάνει κάτι αντίστοιχο και την φετινή σεζόν. Τα παιδιά είμαι σίγουρος ότι θα καταθέσουν ψυχή και σώμα σήμερα, έτσι ώστε να πάρουμε την πρόκληση και αυτό που δικαιούμαστε. Θέλω να πιστεύω ότι και ο παράγοντας ήδη, όχι μάλλον, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα είμαστε άτυχοι, να το πω καλύτερα. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι σήμερα είναι μια ευκαιρία να πετύχουμε ένα καλό σκορ και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε όπως πρέπει για να πάμε να πάρουμε το εισιτήριο για τα επόμενα δύο παιχνίδια.
0: Ένα μήνυμα προς τον κόσμο του Ολυμπιακού, κλείνοντας σιγά σιγά γιατί μας πιέζει και λίγο ο χρόνος. Ένα μήνυμα στον κόσμο του Ολυμπιακού που θα βρεθεί σήμερα στο Γιώργος Καρεσκιάκης.
1: Ο κόσμος του Ολυμπιακού ξέρει πολύ καλά τι πρέπει να κάνει. Το κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Όπου βρεθεί και όπου σταθεί, βοηθάει την ομάδα, τη σπρώχνει, την τομπάρει, την δημιουργεί έναν ενθουσιασμό. Αυτό που πρέπει να κάνει ο κόσμος είναι να δείχνει εμπιστοσύνη στην ομάδα μας. Και πιστεύω ότι με τη βοήθειά του πραγματικά μπορεί να είναι. Δεν το λέω για να το πω. Πραγματικά είναι ο 12ος παίκτης.
0: Θα ήθελα και μια πρόβλεψη, αλήθεια είναι, για το απόψινο παιχνίδι. Κυρίως σκορ και σκόρερς, αν υπάρχουν γκολ.
1: Ναι. Ελκαμπή 2-0.
0: Τέλεια.
1: Αυτό πιστεύω, αυτό εύχομαι. Τώρα θα το δούμε στις 9 η ώρα το βράδυ.

0: να μιλάω για τον Ολυμπιακό. Είναι η οικογένειά μου, είναι το σπίτι μου. Με γεμίζει πάρα πολύ όλο αυτό. Το να τρέχω πίσω στο παρελθόν και να γεμίζουν τα μάτια μου και η ψυχή μου με εικόνες, με αυτά που έχω ζήσει, είναι τρομερό.
1: Τέλεια. Κύριε Αμανατίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βρεθήκατε τηλεφωνικά στην εκπομπή. Έχετε φυσικά και ένα μήνυμα από τον φίλο μας τον ακρατή, τον Διαμαντή, ο οποίος σας θέλει αρχηγός στις αποστολές του Ολυμπιακού. Αυτό τουλάχιστον αναφέρει.
0: Να είναι καλά.
1: Κύριε Αμανατίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο Γιώργος Αμανατίδης, πρώην αμυντικός του Ολυμπιακού, μεγάλη προσωπικότητα της ερυθρόλευκης ομάδας. Έχει ζήσει, όπως είπε και ο ίδιος, τα πέτρινα χρόνια του Ολυμπιακού, την επιστροφή του στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σε αυτό το σημείο πλησιάζουμε και στο τέλος της εκπομπής. Πραγματικά είχα τόσα πολλά να τον ρωτήσω, φίλες και φίλοι ακροατές, που ο χρόνος της εκπομπής δεν φτάνει. Πραγματικά θα μπορούσα να κάνω 2 και 3 εκπομπές ρωτώντας πράγματα τον ίδιο.

Και πριν, πάμε και πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή, να πάμε σε μια είδηση η οποία βγήκε πριν από λίγο. Έχουμε αίσιο τέλος στην υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη και της μεταγραφής του στον ΠΑΟΚ. Αύριο ο ποδοσφαιριστής θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο δικέφαλο του Βορρά. Επίσημη μάλλον δεν είναι ακόμα, αλλά ολοκληρώνεται η επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο Δημήτρης, ο φίλος μας ο Διαμαντής λέει: δεν θα ξεχάσω, ιερό τέρας ο Γιώργος, δεν θα ξεχάσω που έπαιζε με αίματα και δεν σταμάταγε. Ο φίλος μας ο Λευτέρης, ψυχάρα Ανατίδης. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας για σήμερα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, η Ανδρεάνα Πούλιου. Και μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια, 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν ντους

Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 2.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
6: Την 3η, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νάιμέγεν για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Intervetten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Σαμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
4: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3, καλησπέρα σας. Είναι το μαγκαζίνο του σταθμού, θα είμαστε παρέα έως και τις 3. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Θέμης Παλιούρας και η Ανδριάνα Πούλιου. Μαζί θα τα πούμε όλα για την αθλητική επικαιρότητα.

0: ΠΑΟΚ και Αουγκσμπουργκ τα βρήκαν σε όλα για τη μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη στους Ασπρόμαυρους. Αύριο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 30χρονος αριστερός μπακ. Τσέλσι, Γιουβέντους και Ντόρτμουντ έχουν βάλει στο στόχαστρό τους τον Γιάννη Κωνσταντέλια, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Τζιάν Λούκα Ντι Μάρτζιο. Ο Γάλλος Χαμ Τόμ Λούσε υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ και αναμένεται να δηλωθεί στη λίστα για τα παιχνίδια εναντίον της Άντερλεχτ. Θέλω τον Ντάμπλ με τον ΠΑΟΚ, τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις ο νέος ποδοσφαιριστής του Δικεφάλου. Ωρα Champions League για τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν την Αϊμέγεν στο Γιώργος Καραϊσκάκης για τον τρίτο προκριματικό γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Σέντρα στις 9, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Θέμη Παλιούρα. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέσπορ 1. Σε αλλαγή στη λίστα τους προχώρησαν οι Ερυθρόλευκοι με τον Στεφάν Ορτέγκα να παίρνει τη θέση του Φρανσίσκο Ορτέγκα που αναμένεται να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη River Plate. Στον πάγκο θα βρίσκεται ο ανέτοιμος Σιπιόνι. Μουζακίτς και Ντάνι Γκαρθία έχουν προβάδισμα για τον άξονα. Πρώτον πυλών της ΑΕΚ είναι ο Ούγγρος Χαφ Μίλαν Βιτάλης που αναμένεται εντός των επόμενων ημερών στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Ένωση. Δυσκολεύει η υπόθεση του Φίλιπ Κώστιτς για τους Κιτρινόμαυρους. Τη διάθεση των εισιτηρίων για τον τελικό του Super Cup με τον Όφη ανακοίνωσε η Πρωταθλητρία Ελλάδος. Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε το νέο υπερσύγχρονο πούλμαν της ομάδας αξίας 550.000 ευρώ. Απουσίασε από τη χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού Ανδρέας Τετέι λόγω ίωσης και είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση της Πέμπτης με την Τσέσεκα 1948. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η απόκτηση του Λιβάη Γκαρσία από τη Σπαρτάκ Μόσχας. Οι μεταγραφικές κινήσεις του Άρη συνεχίζονται με τους κίτρινους να ανακοινώνουν την απόκτηση και του 18χρονου Σενεγαλέζου Τσαφσίρ Ντιόπ. Ενώ χθες αφήχθη στη Θεσσαλονίκη και ο επιθετικός Ράφα Μίρ, ο οποίος αναμένεται να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τους κίτρινους. Την ήττα με 2-1 από την Μπέρσοτ γνώρισε ο Όφη σε φιλικό 70 λεπτής διάρκειας που έγινε το μεσημέρι στην Αμβέρσα. Το γκολ για τους κριτικούς πέτυχε ο Αϊτόρ. Οι κυπελούχοι θα δώσουν ένα ακόμη φιλικό σήμερα το απόγευμα στις 6 με την Al Samal. Μετά τον Ισραηλινό τερματοφύλακα Νίβε Λιάση, ο Λεβαδιακός πήρε δανεικό από τον ΠΑΟΚ τον 19χρονο εξτρέμα Χαμαντού Μπαλντέ. Στο μπάσκετ, ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας επισκέφθηκε την Παναγία της Τίνου. Ο Κώστας Βασιλιάδης ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Νεύτης Μπακού. Η Εθνική Νέων Γυναικών πάλεψε έως το τέλος απέναντι στην Ιταλία, όμως στήθηκε 14-13 και πλέον θα διεκδικήσει μέσω των Χιαστή την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Θλίψη έχει προκαλέσει την αθλητική κοινότητα του Στίβου η είδηση του θανάτου της Νατάσα Γουόρντ που έτρεχε 800 και 1500 μέτρα, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία μόλις 21 ετών. Μοναδικές στιγμές, ο Καρέτσας κέρασε γύρω τους φίλους της Ντόρτμουντ για τη μεταγραφή του. Αντίπαλοι του Τζιάννη Ιφαντίνο απαιτούν την παραίτηση του Ελβετού από την Προεδρία της FIFA και απειλούν με οργάνωση νέων ανταγωνιστικών διοργανώσεων ως μοχλό πίεσης. Στα γήπεδα που μεγαλούργησε ενδέχεται να επιστρέψει ο Ευθύμης Κουλούρης, καθώς οι Πολωνοί αποκαλύπτουν πως βρίσκεται κοντά στη Βιέτσια Κρακοβίας. Η κορυφαία αθλητική εφημερίδα εκεί πανέδειξε στην πρώτη τη σελίδα το δικό της φαβορί για τη χρυσή μπάλα, τον Γεωργιανό εξτρέμ της Paris Saint-Germain, Γκβίτσα Κβαρατσχέλια. Η Paris Saint-Germain βρίσκεται και επίσημα σε διάβλο επικοινωνίας με τη Liverpool για την περίπτωση του Bradley Barcola. Ο Γιώργος Δόνης μίλησε για τις δυνατότητες της Σαουδικής Αραβίας και τη χαρακτήρισε ικανή για να κατακτήσει τίτλους με το βλέμμα στραμμένο στο επόμενο ασιατικό κύπελο εθνών. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα από τη Φούλαμ, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση των Γκονζάλο Γκαρθία και Θέζαρ Παλάσιος από τη Βιγιαρεάλ. Η Βαλένθια ανακοίνωσε το δανεισμό του 28χρονου γκάρντ Άρμονι Μπρουξ από τη Βιλερμπάν.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο Ιζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, φυσικά δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με κάτι άλλο από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Αϊμέγεν. Οπότε πάμε στα νέα του Ολυμπιακού με τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργη.
0: Ήρθε η ώρα για το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού.
1: Ναι, δεν καν ξέρουμε πώς πέρασε τόσο γρήγορα το διάστημα του καλοκαιριού. Τελείωσε η προετοιμασία και φτάσαμε και στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς. Για να δούμε τι θα δούμε απόψε. Ήταν ένα παιχνίδι με ιδιαιτερότητες για τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν θα έχει πολλά νέα πρόσωπα. Νομίζω η βάση θα είναι η περσινή ομάδα, κατά κάποιο τρόπο. Υπάρχουν βέβαια αρκετά ερωτηματικά για ό,τι αφορά την ενδεκάδα. Νομίζω ότι λίγο στην άμυνα φαίνεται να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Αν και υπάρχουν ο Ρέτσος έχει ελπίδες να είναι στο βασικό σχήμα μαζί με τον Πυρόλα και όχι ο Σμαϊλόβιτς όπως έλεγα εχθές. Δεξιά ο Μοφέο και αριστερά ο Μπρούνο που έμεινε μόνος του γιατί ο Ορτέγκα μας αποχαιρετά οριστικά. Το έλεγαμε εδώ και καιρό ότι είτε έτσι είτε αλλιώς θα γίνει η μεταγραφή στη River Plate. Νομίζω ότι τα βρίσκουν ο Ολυμπιακός και η Αργεντίνη γύρω στα 5 εκατομμύρια. Στο κέντρο νομίζω ο Ντάνι Γκαρθία θα είναι μαζί με τον Μουζακίτη στον άξονα οι δύο. Από εκεί και πέρα ο Ζέλσον δεξιά. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Ροντινέης στο αρχικό σχήμα. Εγώ βλέπω κάποιον από τους Ζέλσον ή Ζώτα Σίλβα πίσω από τον Ελκαμπή. Αλλά τώρα ξέρεις, με το Μεντιλίμπαρ δεν βγάζει άκρη. Τελευταία στιγμή θα μπορεί να μας κάνει καμία έκπληξη και να δούμε άλλα πράγματα.
0: Ακόμα κι άλλη διάταξη, έτσι.
1: Όχι, η διάταξη δεν αλλάζει ιδιαίτερα. Δεν αλλάζει αυτό στο το σχηματισμό. Πότε το γίνει να έχει αλλάξει για να τον αλλάξει τώρα, δηλαδή. Εντάξει, δύσκολο το βλέπω.
0: Θα σε πάω τώρα στην αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα, γιατί εντάξει, Ορτέγκα μπήκε, Ορτέγκα βγήκε, αλλά άλλη θέση ο ένας, άλλη θέση ο άλλος. Από ό,τι φαίνεται, Ορτέγκα λοιπόν πάει προς River Plate.
1: Ναι, εντάξει, φαίνεται. Είναι καιρό τώρα. Απλά τώρα γινόταν ένα παιχνίδι εκεί ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στους Αργεντίνους. Ο Ολυμπιακός, να φανταστείς ότι ξεκίνησε, ζητούσε 7 εκατομμύρια για να τον παραχωρήσει. Και τελικά έφτασε στα 5 με 5,5 θα γίνει η μεταγραφή. Όσα είχε δώσει, περίπου 4,5 εκατομμύρια είχε δώσει για να τον αποκτήσει πριν 3 χρόνια τον Ορτέγκα. Πίσω αυτά τα λεπτά και αρχίζει πλέον το ψάξιμο να δούμε τι θα γίνει με το αριστερό μπακ, ποιο θα είναι. Αυτός δεν φύγει και ο Γιαννούλης από τη μέση γιατί από ό,τι μαθαίνω υπογράφει τον ΠΑΟΚ, τελειώνει με τον ΠΑΟΚ. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν θα είναι ο Μαροκινός ο Σαλάχ που περιμένει ο Ολυμπιακός την απάντησή του εδώ και αρκετό καιρό ή κάποια άλλη περίπτωση που προφανώς θα δουλεύει ο Ολυμπιακός. Αν ο Σαλάχ απαντήσει αρνητικά γιατί λέει ότι περιμένει κάποια πρόταση από ένα καλύτερο πρωτάθλημα, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αυτά τα περιμένω και τέτοια εμένα δεν μου αρέσουν να σου πω. Γιατί ο Ολυμπιακός τώρα που έμεινε και μόνο με τον Μπρούνο θα πρέπει να ψάξει να βρει αριστερό μπακ. Τώρα αν στην περίπτωση που χρειαστεί στην Παξίλο κάτι πάθει ο Μπρούνο και χρειαστεί μια άλλη λύση, ο Πυρόλα νομίζω είναι αυτός που είχε παίξει σε κάποια παιχνίδια είχε παίξει αριστερό μπακ στην Ευρώπη ιδιαίτερα, ο οποίος θα μπορέσει να καλύψει προσωρινά το κενό στην αριστερή πλευρά.
0: Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε ότι φημίζεται για την υπομονή του. Έτσι, όταν λένε οι ποδοσφαιριστές περιμένετε μην δω άλλη πρόταση από καλύτερο πρωτάθλημα.
1: Ναι. Έτσι. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Υπάρχουν plan B γενικά και για τα half και για το αριστερό μπακ. Αλλά τώρα σε προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που ολοκληρώνεται το Ορτέγκα, φαίνεται να είναι το αριστερό μπακ. Δηλαδή θα πρέπει μετά τα παιχνίδια αυτά να κλείσει ο Ολυμπιακός αριστερό μπακ. Και μετά να πάει για το half να δούμε ποιος θα είναι τελικά ο εκλεκτός στο 8 ή στο 6 αν θέλεις ή και στα 2. Γιατί δεν μην αποκλείουμε ο Ολυμπιακός να κάνει και 4 μεταγραφές ακόμα, έτσι. Γιατί μπορεί να πάρει ακόμα και center court. Αν τελικά ο Γιάρεμτσουκ και ο Ταρέμι για τον Ταρέμι, μας αποχαιρετήσουν. Για τον Ταρέμι να σου πω ότι στη Γαλλία γράφουν ότι η Λίλ ενδιαφέρεται για τον Ιρανό και ότι έχει κάνει μια πρόταση στον Ολυμπιακό. Πρόταση Ολυμπιακός ακόμα δεν έχει, αλλά θα δούμε.
0: Το θέμα είναι τώρα ότι πέραν του Σαλαχεντίν, για πάμε λίγο, να μείνουμε λίγο στο αριστερό μπακ, γιατί έχει βγει κάποιο άμα ίσως που να το έχει έστω και στα υπόψη του Ολυμπιακός.
1: Απλά τώρα που το θυμήθηκα, δεν περνάει απαρατήρητο ότι ο Φίλης πήρε τη θέση του Μασούρα στην Ευρωπαϊκή Λίστα, έτσι. Δηλαδή ήταν η πρώτη αλλαγή που έγινε χθες με τον νεαρό παίκτη, το 19χρονο, τον οποίο πιστεύουν πολύ, ποντάρουν πολύ σε αυτό το project στον Ολυμπιακό, για τον πιτσιρικά 19χρονων, 1,92 ύψος, με πολλά προσόντα, τον είδαμε σε κάποια φιλικά, αρέσει το με τη Λίμπαρ και παίζει στο νούμερο 6. Εκεί δηλαδή ο Ολυμπιακός ψάχνει παίκτη. Και πήρε τη θέση του Μασούρα, ο οποίος και αυτός φεύγει, πάει στη Σαουδική Αραβία, στη ΝΟΗ, πώς λέγεται ΝΟΑ, πώς λέγεται αυτή η ομάδα, στην οποία να υπενθυμίσω ότι γενικός διευθυντής είναι ο Κούλης ο Δουρέκας, ένας παλιός γνώριμος, έτσι. Αυτός είναι που λύνει και δένει σε αυτή την ομάδα, η οποία φέτος ανέβηκε κατηγορία και θα παίζει στη μεγάλη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας, και ο Μασούρας θα πάει για 2 χρόνια εκεί.
0: Ωραία, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι καινούριο.
1: Δεν υπάρχει κάτι καινούριο και ούτε πρόκειται να υπάρχει. Τα υπόλοιπα το βράδυ μαζί με το Θέμη τον Παλιούρα που θα μεταδώσει το παιχνίδι από το γήπεδο Καραϊσκάκη.
0: Τέλεια, τέλεια. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, Ολυμπιακός να είμαι γεν, αλλά θα πάμε και τώρα στα διεθνή. Γιατί και γιατί δεν είναι ο μόνος αγώνας που θα δούμε απόψε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, καλησπέρα. Ξεκινάει λοιπόν ο τρίτος προκριματικός γύρος του Champions League και αρχίζουν να ανάβουν τα αίματα που λέμε.
1: Καλό σιγά. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του 943 Intervete Sports. Καταρχήν θα πούμε τη δήλωση ο προπονητής της Νάιμέγκεν, έτσι που ξεκινάει το πρώτο παιχνίδι Ολυμπιακός στα προγραμματικά του Champions League με στόχο να πάει στην επόμενη φάση των play-off και από εκεί να μπει στο League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Ο Dirk Schreuder λοιπόν, ο προπονητής της Ολλανδικής ομάδας, λέει εμείς θα δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε κόντρα στον Ολυμπιακό μέσα στο γήπεδο. Οι Ολλανδοί θα έχουν σήμερα στο Γιώργος Καρεσκάκης τη συμπαράσταση 1.300 συμπατριωτών τους. Και εντάξει, όλοι ευελπιστούμε ο Ολυμπιακός να πετύχει ένα σκορ πρόκρισης που θα του δώσει την ευκαιρία την άλλη εβδομάδα να πάει όσο πιο άνετα και χαλαρά γίνεται, σε εισαγωγικά πάντα, να αντιμετωπίσει την Ολλανδική ομάδα που φέτος ήταν η μεγάλη έκπληξη του Ολλανδικού Πρωταθλήματος, καθότι για πρώτη φορά στην ιστορία της κέρδισε την εξοδότηση στο κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν, το Champions League. Τώρα, πέραν του αγώνα αυτού έχουμε και άλλα παιχνίδια. Αραρά Τσέλιε, Μιάλμπι Σλόβα Μπρατισλάβας, Λεύσκι Καϊράτ, Χαποέλ Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ Ζαλγκίρης Κάουνας και Σπάρτα Πράγας Λιόν. Αυτά είναι για το Champions League. Έχουμε και παιχνίδια και για το Europa, Σάμρο Γκρόβες Εγναντία, Λέρνι Μπέρια και για το Conference, Άουντα Δυναμό City. Τώρα, πάμε να δούμε το επίμαχο θέμα ανάμεσα στην FIFA και στην UEFA. Να θυμίσουμε, η UEFA έχει καλέσει τον πρόεδρο της FIFA, τον Γιάννη Φαντίνο, μετά από εκείνη την πρόταση που είχε κάνει, η οποία ουσιαστικά έβαζε βόμβα στα θεμέλια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, να μπει δηλαδή μέσα στην FIFA μια ανώνυμη εμπορική εταιρεία. Έτσι λοιπόν η UEFA έχει καλέσει τον Γιάννη Ιφαντίνο να παραιτηθεί. Να θυμίσουμε, οι προεδρικές εκλογές της FIFA θα γίνουν τον Μάρτιο του 27 στο Μαρόκο. Ήδη έχουν αποσύρει την υποστήριξή τους η Ουαλία, η Αγγλία, η Σερβία και η Σουηδία. Και προφανώς έπονται και άλλες. Όλα αυτά έχουν φέρει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Δυσχερή θέση για την ακρίβεια. Τον Γιάννη Ιφαντίνο, ο οποίος προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ, για να τον στηρίξει από την πλευρά του. Ο κύριος Τραμπ δεν έχει σηκώσει καθόλου το τηλέφωνο στις κλήσεις του Γιάννη Ιφαντίνο και έτσι προσπάθησε να έρθει σε επαφή με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον κύριο Μαρκ Ρούμπιο, ο οποίος ναι μεν έχουν μιλήσει, αλλά δεν έχει θελήσει προς το παρόν να έρθει να συναντήσει διαζώσεις τον κύριο Ιφαντίνο. Παράλληλα πρέπει να πούμε ότι σημαντικό ρόλο στο να ξεκινήσουν οι περισσότερες συνομοσπονδίες, δηλαδή αντίστοιχες της UEFA, να τάσσονται κατά της πρότασης του Γιάννη Ιφαντίνο, ήταν ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος, όπως αποκαλύπτει η ΕΚΙΠ, πήρε μέσα από το γραφείο του το προεδρικό μέγαρο στα Ελλήσια Παιδεία και ομολόγους του και διάφορους προέδρους εθνικών συνομοσπονδιών, για να τους πει ότι δεν πρέπει με κανένα λόγο να περάσει αυτή η τρελή πρόταση, η ανύπαρτη πρόταση, η κακιά πρόταση του Γιάννη Ιφαντίνο για να δημιουργηθεί αυτή η ανώνυμη εμπορική εταιρεία μέσα στους κόλπους της FIFA, η οποία βεβαίως θα εξαγόραζε το 20% του παγκοσμίου κυπέλου και των άλλων ενδεχομένως μεγάλων διοργανώσεων της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας. Και έτσι από εκεί και πέρα άρχισε να καταραίει αυτή η πρόταση του Γιάννη Ιφαντίνο, ο οποίος προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα τώρα, γιατί βλέπει ότι και η θέση του αρχίζει να τρίζει και δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει τον Μάρτιο στο Μαρόκο. Μέχρι τώρα υποψηφιότητα φέρεται να θέλει να θέσει ο πρόεδρος της συνομοσπονδίας της CONCACAF, δηλαδή Βορείου Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής, ο κύριος Βίκτορ Μονταλιάνι. Από την πλευρά της η UEFA πιέζει τον πρόεδρο της Paris Saint-Germain, που ταυτόχρονα είναι μέλος εκτελεστικής επιτροπής αλλά και πρόεδρος της πρώην ΙΚΑ, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων, τον Κατεργιανό, τον Νάσερ Αλ Κελαϊφί. Αλλά επειδή το Κατάρ στην επίσημη ανακοίνωσή του με τον τρόπο του έδειχνε να στηρίζει τον Γιάννη Ιφαντίνο, ο κύριος Αλκελαϊφή δεν έχει πάρει θέση στο επίμαχο αυτό θέμα. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, θα υπάρχουν μεγάλες εξελίξεις συνεχόμενες στο προσεχές διάστημα για το θέμα UEFA και FIFA.
0: Τώρα, βλέπεις να αλλάζει, αυτό ήθελα να σου ρωτήσω, βλέπεις να αλλάζει η θέση του Προέδρου στην, στη FIFA?
1: Είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό, γιατί όλοι αυτή τη στιγμή είναι εναντίον του κυρίου Ιφαντίνο. Και μάλιστα, όπως είπε ένας παλιός εκτελεστικός διευθυντής της UEFA και μετέπειτα πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Λιγκών για να φεγγάρει ο κύριος Lars Christian Olsen, ότι καλό θα είναι ο πρόεδρος της FIFA να μην είναι κάποιος από το ποδόσφαιρο, να είναι εκτός ποδοσφαίρου. Θα δούμε βέβαια από εκεί και πέρα τι μέλη γενέστε, γιατί εντάξει, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι τον 18 Νοεμβρίου που πρέπει να θέσει υποψηφιότητα όποιος θέλει να διεκδικήσει τον προεδρικό θόκο. Τώρα, από εκεί και πέρα πάμε να δούμε οι μεταγραφές, δίνουν και παίρνουν, έτσι. Η Real Madrid ξεκίνησε επίσημες διαπραγματεύσεις με τον Vinicius, του οποίου λύγει το συμβόλαιο του 27, ξέρουμε όλοι τον θέλει η Arsenal, και πριν λίγο ατζέντης του βγήκε και έκανε μια δήλωση που έχει πολύ νόημα, θα δούμε τι θα γίνει, λέει «Λονδίνο ερχόμαστε». Λοιπόν, η ουσία είναι ότι η Real Madrid δεν θα τον αφήσει να φύγει ως ελεύθερος. Μπορεί το συμβόλαιο του να γίνει 27, κάτι που σημαίνει ότι τον Ιανουάριο του νέου χρόνου μπορεί να διαπραγματευτεί ως ελεύθερος στη μεταγραφή του. Αν όμως μέσα στις 10-15 μέρες δεν έχει συμφωνήσει να συνεχίσει να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τη Βασίλισσα της Ευρώπης, να θυμίσουμε ο Βινίσιος θέλει 20 εκατομμύρια το χρόνο, από εκεί και πέρα η δίκη Real Madrid θα τον βγάλει στο σφυρί. Μετά πάμε στον Νεϊμάρ, ο οποίος είναι αβέβαιο το μέλλον του. Όπως είπε ο ίδιος, μπορεί στο τέλος της φετινής αγωνιστικής περίοδου να κρεμάσει τα παπούτσια του, να εγκαταλείψει την ενεργό δράση. Θα δούμε. Αλλάζει πολύ συχνά αποφάσεις ο Νεϊμάρ. Πάμε στην Φενέρμπαχτσε, η οποία φέρεται αποφασισμένη να καταθέσει πρόταση στην Μπενφίκα ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ για τον Παυλίδη. Τώρα οι Τούρκοι έχουν κάνει και άλλες φορές κρούσεις, αλλά επίσημη πρόταση δεν έχουν καταθέσει στην Μπενφίκα για τον Παυλίδη. Θα δούμε. Έχουμε τον Μαροκινό Πιτρουή, τον μέσο αυτόν είναι το διεθνή, ο οποίος τελικά θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στη γαλλική Λανς, με την οποία υπέγραψε συμβόλαιο ο μεταγραφικός στόχος των Ερυθρολεύκων. Η Φούλαμ ανακοίνωσε την απόκτηση δύο ποδοσφαιριστών της Ρεάλ Μαδρίτης. Θα θυμίσουμε, η Φούλαμ έχει προπονητή τον μέχρι πρότινος τεχνικό της Ρεάλ Μαδρίτης, τον Άλβαρο Αρμπελόα. Έτσι λοιπόν παίρνει τον Γκονθάλο Γκαρθία, το Center Four, που είχε παίξει πέρυσι το καλοκαίρι και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και είχε διακριθεί, καθώς επίσης και τον νεαρό τον Παλάσιος. Ακόμη ο Γιώργος Οντώνης, ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ομάδας της Σαουδικής Αραβίας, σε συνέντευξη τόνισε χαρακτηριστικά ότι το ποδόσφαιρο στη Σαουδική Αραβία ανεβαίνει και ειδικά η Εθνική Ομάδα, και τα προσεχή χρόνια θα μπορέσει να διεκδικήσει και τίτλους. Να θυμίσουμε, η πρώτη μεγάλη διοργάνωση που έχει να οδηγήσει ο Οντώνης στην Εθνική Ομάδα της Σαουδικής Αραβίας μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, ξέρουμε όλοι, που ολοκληρώθηκε τώρα, είναι το Ασιατικό Κύπελο. Ο Γιώργος Μασούρας υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας που έχει γενικό διευθυντή τον Κυριάκο τον Δουρέκα. Η ομάδα αυτή είναι η ΝΕΟΜ, που προεβάστηκε στη μεγάλη κατηγορία, φτιάχνει πάρα πολλά γήπεδα, καθότι δεν πρέπει να ξεχνάμε η Σαουδική Αραβία έχει αναλάβει να φιλοξενήσει τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου 2034, οπότε υπάρχει οργασμός εργασιών. Σύμφωνα με δημοσίευμα τώρα της Αμπόλα, η διοίκηση της Sporting έμεινε ικανοποιημένη από τις τελευταίες εμφανίσεις σε φιλικά παιχνίδια και στις προπονήσεις από τον Γιώργο Βαγιανίδη. Έτσι λοιπόν θα τον διατηρήσει στο έψυχο δυναμικό της, εκεί που φαινότανε ότι θα τον δώσει ιδανικό σε κάποια άλλη ομάδα. Ο Στρεφέτσα, ο μέχρι πρότινος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, θα συνεχίσει με κανονική μεταγραφή στην Παλέρμο, η οποία θα δώσει στους Ερυθρόλευκους το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Πάμε και στον Ιάπωνα τερματοφύλακα, τον 23χρονο Σουζούκι, ύψους 1,90 μέτρα, που παίζει στην Πάρμα. Έχει συμφωνήσει ο ίδιος προφορικά με τη διοίκηση της Paris Saint-Germain της Πορτογαλίας Ευρώπης Τον θέλει βεβαίως και η Γιουβέντους, αλλά επαναλαμβάνουμε, ο ίδιος έχει συμφωνήσει προφορικούς όρους με την Paris Saint-Germain. Οπότε θεωρώ ότι με τα 33 εκατομμύρια που αναμένεται να καταθέσει η διοίκηση της πρωταθλήτριας Ευρώπης στην Πάρη, αυτή τον υψηλόσωμο Ζιάο Σουζούκι, έναν ταλαντούχο τραφλάκα που έπαιξε και στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο.
0: Μάνο, διαβάζοντας μεταξύ και εγώ ένα δημοσίευμα, λίγο διαφορετικό από τα θέματα που συζητάμε.
1: Κιόλας, κατέρευσε ένα στίχος και σκότωσε ένα παλιό ποδοσφαιριστή, το Βραζιλιάνο Μόγιο Τάσο, που είχε παίξει τη σεζόν 11-12 στην αναγέννηση επανομής, και ο οποίος πέρασε 41 χρόνο τώρα, πέρασε έξω από έναν δρόμο και έπεσε ένα στίχος και το σκότωσε στη Βραζιλία.
0: Όχι, όχι. Διαβάζω για τον Memphis Depay.
1: Α, τις εξωφρενικές του αμετήσεις.
0: Ακριβώς.
1: Ο οποίος δεν μπορώ να καταλάβω. Ο Ολλανδός έχει χάσει το μυαλό του προφανώς, γιατί θέλει να αμείβεται καταρχήν και στα παιχνίδια που δεν θα παίζει. Επίσης θέλει μια επίσημη σουίτα, τον VIP, για την οικογένειά του. Εντάξει, αυτό μπορώ να το δεχτώ.
0: Για την έδρα, στην έδρα της Κορίνθιανς, έτσι, να το αναφέρουμε Κορίνθιανς, αυτό, επειδή αγωνίζεται στην Κορίνθιανς και λύγει το συμβόλαιό του.
1: Επίσης, έχει ζητήσει 2 μέρες πριν τα επίσημα παιχνίδια να μπορεί να χρησιμοποιήσει το γήπεδο της Κορίνθιανς για δικές του εκδηλώσεις. Άλλο και αυτό. Θέλει επίσης το 50% των εσόδων από τα bonus, λέει, που θα παίρνει σε οποιαδήποτε συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, που θα γίνει το 29. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Ντεπάι, εντάξει, ξέραμε ότι είναι λίγο χαλαρό στο μυαλό, αλλά τώρα νομίζω ότι δεν ξέρω, πάση περιπτώσει.
0: Λέει, θέλει να καταλήγει στο προσωπικό του staff που διαχειρίζεται τις δραστηριότητες του.
1: Σωστό. Επίσης πρέπει να πούμε, ο Βλαχοδήμος θα παραμείνει δανεικός στην Σεβίγια. Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, ο διεθνής τραφλάκας, λέει ότι αυτή η σεζόν πρέπει να είναι πολύ καλύτερη και για αυτόν και για την ομάδα από κάθε άλλη. Επίσης έχουμε ενδιαφέρον για τον Κωνσταντέλια από Γιουβέντους, Τσέλσι και Ντόρτμουντ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε οι ομάδες τώρα, βλέποντας ότι η Ντόρτμουντ πήρε τον Κωνσταντίνο τον Καρέτσα, που χθες παρουσιάστηκε και επισήμως, και μάλιστα είχε και ένα ωραίο σκηνικό που κέρασε γύρω όλα τα παιδιά που είχαν πάει εκεί στο Ολύμπια, το ελληνικό ρεστοράν. Άρα λοιπόν, με αυτές την εντυπωσιακή κίνηση μπορούσε από Ντόρτμουντ, όλοι τώρα ζηλεύουν και σου λέει κάτι καλό έχει το ελληνικό πρωτάθλημα, πρέπει να το παρακολουθούμε. Και έχουν μάθει βεβαίως ότι ο Κωνσταντέλιας είναι ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής, τουλάχιστον εντός συνόρων. Επίσης έχουμε και τον Βενκέρ, ο οποίος λέει εγώ ουδέποτε συμμετείχα στη διαμόρφωση αυτή του εγχειρήματος από τον Τζιάνι Φαντίνο. Άρα είχαμε πρώτα τον Κορδέιρο που παραιτήθηκε, είχαμε τον διευθυντή της FIFA, τον Κέβιν Λαμούρ, που λέει εγώ δεν το ήξερα αυτό και δεν θέλω να συμμετέχω, ας μ' απολύσουν κιόλας, θέλω να κοιμάμαι ήσυχος τα βράδια. Έρθε τώρα και ο Βεκέρ που τάσεται εναντίον της πρότασης αυτής. Έχουμε τον Ταρέμι που λέει ότι ενδιαφέρεται η Λίλη για τον Ταρέμι και σήμερα η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία πριν λίγο δηλαδή, ενημέρωσε τη FIFA ότι αποσύρει και αυτή τη στήριξή της προς την υποψηφιότητα του Τζιάνι Φαντίνο για τις προεδρικές εκλογές του Μαρτίου.
0: Όλο και καλυτερεύει το σκηνικό για τον Ιφαντίνο, θα πω.
1: Έτσι ακριβώς. Και τέλος, ο Τερ Στέγκεν, ο σπουδαίος αυτός Γερμανός τραυματοφύλακας που έχει σταθεί άτυχος λόγω των συνεχών τραυματισμών που τον ταλαιπωρούν, υπέγραψε συμβόλαιο για ένα χρόνο, πάει δανεικός από την Μπαρτσελόνα στον Άγιαξ. Γιώργο.
0: Τέλεια, Μάνο. Νομίζω ότι έχουμε καλύψει όλα τα θέματα στα διεθνή ή τουλάχιστον τη συντριπτική πλειοψηφία τους. Ναι. Μάνο, λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ήσουν κατατοπιστικότατος σε όσα ανέφερες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Εστίως έχουμε φτάσει 2 και 29. Πάμε τώρα να κάνουμε το break, να ακούσουμε τις πολιτικές ειδήσεις και επιστρέφουμε.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από τις φωτιές. Συνεχίζονται για πέμπτη μέρα οι φωτιές που ξεκίνησαν από την Βιωτία και επεκτάθηκαν στην Δυτική Αττική. Είχαμε αναζωπήρωση το πρωί στην περιοχή μεταξύ Λούμπας και Ψάθας. Με το πρώτο φως της ημέρας προφανώς γίνησαν οι ρήψεις του νερού. Είναι πάντως σε πολύ καλύτερο σημείο οι πυρκαγιές στην Δυτική Αττική. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνιους, περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί, έχουν γίνει στάκτη. Πυρκαγιά ξέσπασε επίσης νωρίτερα το μεσημέρι στον Άγιο Λαβρέντιο Πηλίου. Στο σημείο έχουν σπεύσει 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 8 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Συνδράμουν επίσης δημοτικά βιτιοφόρα ίδρυυσης. Γενικότερα να πω ότι πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Ψαρά. Πάμε στο μεταναστευτικό. Σήμερα πραγματοποιείται η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Γι' αυτό το ζήτημα έγραψε και ένα άρθρο, δημοσίευσε ένα άρθρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Πολίτικο, την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών. Τόνισε ο Πρωθυπουργός στο Πολίτικο, τόνισε μάλιστα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Στο ΠΑΣΟΚ, στον πρόεδρο του κόμματος, τον Νίκο Ανδρουλάκη, στις πληγείς περιοχές βρίσκεται σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Βιωτία. Έχει συναντήσεις, προκαθορισμένες συναντήσεις, ενώ νωρίτερα συνομίλησε και με πολίτες. Στις πιο χρηστικές ειδήσεις, σε τελευταίο αντίο σήμερα για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη στην Μητρόπολη Αθηνών στις 12 η κηδεία. Επικίδιο λόγο εκφώνησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις. Σήμερα στον ανακριτή οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στην Βιωτία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας εκ των συλληφθέντων είναι ο δήμαρχος Στυλίδας. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Επίσης συνελήφθη ο 49χρονος αδελφός ενός αντιδημάρχου στην Ψάθα, ο οποίος παραβίασε τον αποκλεισμένο χώρο του δυστυχήματος με το ελικόπτερο και προσέκρουσε με το όχημά του σε συντρίμμια του σκάφους. Στο Ναύπλιο τώρα, στο ανακριτή ναυπλίου οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί οι δύο Ινδοί ηλικίας 20 και 24 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για την δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου. Σε βάρος τους να πω ότι έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία αλλά και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ έχουμε σε εξέλιξη ακόμα τις έρευνες από το λιμενικό σώμα στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Σύμης για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα του ιστιοπολογικού σκάφους, ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται από την Κυριακή, όταν το σκάφος παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα. Οι υπόλοιποι 7 διασώθηκαν και είναι καλά στην υγεία τους. Πρόκειται για τουρίστες από την Γερμανία. Πάμε και στην διεθνή επικαιρότητα. Στη Μέση Ανατολή, σε εξέλιξη η διαπραγματεύση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Αυτό τουλάχιστον υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά την επίσημη διάψευση της Τεχεράνης. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε μάλιστα ότι η Ισλαμική Δημοκρατία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τελευταία ευκαιρία πριν τον αποκεφαλισμό. Οι συνομιλίες τώρα, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, επικεντρώνονται στην επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στον Γιώργο Γιάννου.

Εδώ είμαστε φίλοι ακροατές. Twitter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε λίγο μαζί τώρα να πούμε δύο κουβέντες και για τον ΠΑΟΚ και για την ΑΕΚ και για τον μπάσκετ. Θα τα πούμε όλα. Μη μαγχώνεστε. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος λοιπόν ολοκλήρωσε την μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος επιστρέφει στον δικέφαλο του Βορρά. Αύριο θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο 30χρονος αριστερός μπακ, ο οποίος τα έχει βρει σε όλα εδώ και πολύ καιρό με την ομάδα από τη Θεσσαλονίκη. Τώρα θα δούμε το πώς θα εξελιχθεί και η μεταγραφή του. Ταυτόχρονα ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε χθες την συνεργασία του με τον Τόμ Λούσε. Ο Γάλλος χάφ υπέγραψε και αυτός συμβόλαιο με τους Ασπρόμαυρους. Ταυτόχρονα γίνονται και άλλα πράγματα, όπως ας πούμε το δημοσίευμα για τον Κωνσταντέλια από τον Gianluca Di Marzio, ο οποίος βρίσκεται ο Gianluca Di Marzio λοιπόν αναφέρει ότι ο Κωνσταντέλιας είναι στο στόχαστρο τόσο της Chelsea όσο και της Dortmund και της Juventus. Η Chelsea και η Juventus θέλουν να τον εντάξουν στο ρόστερ τους. Η Dortmund έχει και μια πολύ μεγάλη παράδοση στην ανάδειξη νέων ποδοσφαιριστών. Θυμίζω ότι έχει περάσει από εκεί ο Haaland και ο Jude Bellingham. Εκεί βέβαια, αν πάει ο Κωνσταντέλια στην Dortmund, θα βρει και τον συμπατριώτη του, τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Θα κάνουν παρέα μαζί από ό,τι φαίνεται. Θα φτιάξει ελληνική παρικία εκεί πέρα η Dortmund με τους Καρέτσα και Κωνσταντέλια. Να αναφερθούμε όμως και πάλι λίγο στον Τόμ Λούσε, ο οποίος υπέγραψε, όπως είπαμε, τετραετές συμβόλαιο. Στις πρώτες του δηλώσεις έχει αναφέρει πως θέλει να κατακτήσει το double με τον ΠΑΟΚ. Θέλει να θυμίσει την ασπρόμαυρη φανέλα, τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει ο ίδιος. Ο συγκεκριμένος έχει πει πως μπορεί να παίξει σε πολλές θέσεις. Είναι πολυθεσίτης. Αναλυτικά να τις αναφέρουμε λίγο. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Ανυπομονώ να γνωρίσω τους φιλάθλους και να βοηθήσω την ομάδα. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος. Μπορώ να αγωνιστώ σε πολλές και διαφορετικές θέσεις, ως μέσος, εξτρέμ, αριστερό, back ή full back. Είμαι ένας απλός παίκτης με καλό χαρακτήρα. Πιστεύω ότι είμαι τεχνικά καταρτισμένος και έξυπνος παίκτης. Μπορώ να τρέχω πολλά χιλιόμετρα μέσα στο γήπεδο. Για την συνομιλία του με τον Μπατίστη Σανταμαρία, με τον οποίο έχουν υπάρξει συμπαίκτες στο παρελθόν, μου είπε ότι πρόκειται για έναν πολύ καλό σύλλογο, με καλές εγκαταστάσεις, μια όμορφη πόλη και καταπληκτικούς φιλάθλους που δημιουργούν μεγάλη πίεση. Αυτό είναι κάτι που μου αρέσει, γι' αυτό ήρθα σε αυτή την ομάδα. Είναι πολύ καλό παιδί ο Μπατίστη, είναι πολύ καλός παίκτης. Μου αρέσει να παίζω μαζί του και είμαι πολύ χαρούμενος που βρισκόμαστε εδώ μαζί. Έχω δει, όπως τον ρώτησαν, τι γνώριζες για τον ΠΑΟΚ πριν έρθει στη Θεσσαλονίκη. Είδα το λογαριασμό της ομάδας στο Instagram και διαπίστωσα ότι πρόκειται για έναν μεγάλο σύλλογο που έχει κατακτήσει πολλούς τίτλους τα τελευταία χρόνια. Είμαι ενθουσιασμένος και θέλω να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα, το κύπελλο και πολλούς ακόμη τίτλους με αυτή την ομάδα. Για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ έχει πει πως έχω δει πολλά βίντεο. Πιστεύω ότι οι φιλάθλοι είναι εκπληκτικοί, η στήριξή τους προς τους παίκτες είναι σημαντική και μας δίνει ένα μεγάλο κίνητρο να δίνουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, τόσο για εκείνους όσο και για το σύλλογο. Αυτά τουλάχιστον είναι τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Όπως έχουμε αναφέρει, εντάξει, όσον αφορά τον μπάσκετ θα τα πούμε σε πολύ λίγο.

Ήρθε η ώρα της ΑΕΚ λοιπόν τώρα. Ήρθε η ώρα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία έμαθα, όπως είπαμε χθες, τον πιθανό της αντίπαλο, τον αντίπαλό της μάλλον, στα play-off. Το ζευγάρι από το οποίο τουλάχιστον θα προκύψει ο αντίπαλός της, Λεύσκη Σόφιας και Καϊρά Ταλμάτη, σήμερα κιόλας παίζουν ως αντίπαλες. Συγκεκριμένα παίζουν στις 9, στις 8.30. Στις 8.30 ώρα, Λεύσκη Σόφιας και Καϊρά Ταλμάτη στην Σόφια. Η ΑΕΚ, η οποία λοιπόν έμαθε τον αντίπαλό της χθες στην κλήρωση, και ταυτόχρονα ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Βιτάλης, ο οποίος ακόμα και σήμερα μπορεί να ανακοινωθεί από την Ένωση. Ο Βιτάλης, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο με την ΑΕΚ, θα πάρει περίπου 1 εκατομμύριο το χρόνο. Εκεί κυμαίνονται οι αποδοχές του. Μιλάμε για έναν δεξιοπόδαρο μέσο, αγωνίζεται κυρίως στο 8, αλλά με την ίδια ευχέρεια παίζει και στο 10 και στα φτερά, στην αριστερή πτέρυγα. Κυρίως είναι σε πολύ καλή ηλικία ο ποδοσφαιριστής, 24 ετών, ο Ούγγρος μέσος, ο οποίος θα ολοκληρώσει τη μεταγραφή του ακόμα και εντός της ημέρας. Είναι η 5η προσθήκη της Ένωσης μετά τον Ζούμπκοφ, Κάιρινεν, Αλεξίου και Μάγερ. Παράλληλα, στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, όπως έχουμε αναφέρει, είναι το deal της Ένωσης με την πρωταθλήτρια Ουγγαρίας Γκιόρ. Η ΑΕΚ, η οποία περιμένει την απάντηση του Φίλιπ Κώστιτς. Τα πράγματα μέχρι τώρα δεν έχουν κυλήσει και πολύ καλά, γιατί η μεγάλη αναμονή συνήθως δεν φέρνει τα αποτελέσματα που θα ήθελε η ομάδα η οποία περιμένει. Συγκεκριμένα, ο Πόνσε μέχρι τώρα δείχνει να... Ο Κώστιτς δείχνει να προτιμάει την προοπτική της Eindhoven, η οποία του προσφέρει και αυτή το συμβόλαιο που θα ήθελε και ο ίδιος. Και πάμε τώρα στα εισιτήρια της ΑΕΚ για τον τελικό του Super Cup, όσον αφορά στον τελικό με αντίπαλο τον Όφη. 12 Αυγούστου είναι, θυμίζω, αγώνας. 8 μερούλες μας χωρίζουν από αυτή την αναμέτρηση. Η ΑΕΚ λοιπόν έχει ενημερώσει τον κόσμο, έχει ξεκινήσει η διάθεση. Θα γίνει μόνο διαδικτυακά. Και οι τιμές τους όσον αφορά στις θύρες, να πούμε αρχικά πως οι θύρες που θα είναι διαθέσιμες για τους οπαδούς της ΑΕΚ είναι οι θύρες 5, 6, 7, 8, 9 και 10. Για τις θύρες 5, 6, 7, 8 η τιμή των εισιτηρίων είναι στα 10 ευρώ. Για τη θύρα 9 είναι στα 15 ευρώ και για την θύρα 10 είναι στα 20 ευρώ. Φυσικά, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε, αλλά για το τυπικό θα το πούμε, είναι υποχρεωτική ενεργοποίηση των εισιτηρίων μέσω του gov.gr wallet. Η διαδικασία είναι η ίδια με αυτή που ισχύει και στα εντός έδρας παιχνίδια της ΑΕΚ, για να το γνωρίζουν οι φίλαθλοι της πρωταθλήτριας Ελλάδος, που θα θελήσουν ίσως να ταξιδέψουν για την αναμέτρηση στο Παγκρίτιο. 12 Αυγούστου, 8 η ώρα είναι. Και αυτά ήταν τα νέα τσάκ μέχρι και αυτή την ώρα. Θα πάμε σιγά σιγά και στα νέα του μπάσκετ.

0: Και πάμε τώρα στα νέα του μπάσκετ. Τώρα αρχίζουν τα ωραία. Να ξεκινήσουμε λίγο λοιπόν από πάνω, από ψηλά, από τη Θεσσαλονίκη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τον Άρη, ο οποίος ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με την Puma, ένα από τα κορυφαία αθλητικά μπραντ στο χώρο και του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου και γενικότερα του αθλητισμού. Ανακοίνωσε λοιπόν την έναρξη της συνεργασίας της με αυτή την εταιρεία αθλητικών ειδών. Θα δίνει την... θα είναι ο επίσημος προμηθευτής αθλητικού ηματισμού της ομάδας. Να αναφέρουμε λίγο την ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης. Λοιπόν, η ΚΑΕ Άρης ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με την Puma, ένα από τα κορυφαία αθλητικά brands παγκοσμίως και μέλος του ομίλου FIS. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Puma αναλαμβάνει το ρόλο του επίσημου προμηθευτή αθλητικού ηματισμού της ομάδας μας. Η συγκεκριμένη συνεργασία αποτελεί μια ιδιαίτερη σημαντική εξέλιξη, καθώς ο Άρης γίνεται η πρώτη ελληνική ομάδα που εντάσσεται στο διεθνές δίκτυο συνεργαζόμενων συλλόγων της Puma και μόλις τρίτη στην Ευρώπη μετά Τζαλγκίρης Κάουνας και την Κόσνερ Μπασκόνια Βιτόρια Γκαστέιθ. Από την ίδρυσή της το 1948, η Puma σχεδιάζει και προσφέρει προϊόντα υψηλών επιδόσεων, συνδυάζοντας την αθλητική καινοτομία με το σύγχρονο design. Με παρουσία δεκαετιών στον παγκόσμιο αθλητισμό και μια ισχυρή κληρονομιά, έχει δημιουργήσει ορισμένα από τα πλέον εμβληματικά προϊόντα στον χώρο της αθλητικής ένδυσης και υπόδυσης, όπως τα Suede και τα Speedcat. Η συνεργασία με την Puma αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την προσπάθεια του Άρη να αναβαθμίσει συνολικά την αγωνιστική και εμπορική του παρουσία, συνδέοντας την ιστορία και δυναμική του συλλόγου με ένα διεθνώς αναγνωρισμένο αθλητικό μπραντ. Αυτή είναι η ανακοίνωση του Άρη. Θα συνεχίσουμε με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα πάμε λίγο σε κάποιες δηλώσεις του Νίκου Περσίδη, του μπασκετμπολίστα του ΠΑΟΚ. Ο Νίκος Περσίδης προχώρησε στις δηλώσεις, ο οποίος ανανέωσε καταρχάς, να πούμε, τη συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ. Προχώρησε δηλώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας, μιλώντας για την κοινή του πορεία με τους Θεσσαλονικείς και για το υποσχόμενο μέλλον του ΠΑΟΚ και για το όραμα της ομάδος. Τι περιμένει να φέρει το μέλλον του στον ΠΑΟΚ? Αναφέρει πως, για να πω την αλήθεια, δεν πιστεύω στην τύχη αλλά στην προσπάθεια, στη δουλειά και μερικές φορές στις συγκυρίες, οπότε όλα αυτά που συνέβησαν με αυτή τη λογική μπορώ να τα δω. Είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει ένας πανίσχυρος ιδιοκτήτης στην ομάδα και ο ΠΑΟΚ αλλάζει επίπεδο. Αυτό νομίζω ότι μας ικανοποιεί όλους και ιδιαίτερα τον κόσμο. Για την επέκταση συνεργασίας του με τον ΠΑΟΚ, αυτό που συμβαίνει με τον ΠΑΟΚ είναι κάτι πολύ σημαντικό και πολύ διαφορετικό. Αν σκεφτεί κανείς ότι μέχρι τώρα άλλαζα ομάδα σχεδόν κάθε χρόνο. Έχω ήδη συμπληρώσει 2 χρόνια στην ομάδα, υπογράψαμε για άλλα 2 και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος που θα είμαι εδώ. Είναι μεγάλο κίνητρο για μένα η επέκταση συνεργασίας μου με τον ΠΑΟΚ, λέει ο Νίκος Περσίδης, και συνεχίζει πως ήξερα πως λειτουργεί η ομάδα, αυτό το κλίμα της οικογένειας που υπάρχει από όλους, υπάρχει και η αναγνώριση του κόσμου. Θέλω να δείξω και για τα 2 επόμενα χρόνια ότι μπορώ να βοηθήσω ακόμη περισσότερο, για ό,τι χρειαστεί η ομάδα θα είμαι εκεί. Μας περιμένει μια μεγάλη χρονιά, να είμαστε καλά, αυτό είναι το πιο σημαντικό, και τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο γήπεδο. Για τους νέους τους συμπαίκτες, με τους οποίους απονυπομονώ συνεργαστεί, υπάρχει ένα γεμάτο ρόστερ, αλλά είμαστε μια νέα ομάδα, υπάρχει βέβαια ένας κορμός, αλλά θα πρέπει να δουλέψουμε πολύ, να αποκτήσουμε τη σωστή χημεία και να πετύχουμε τους στόχους μας. Αυτά ήταν τα νέα του μπάσκετ και πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, γιατί ακολουθεί ο Σάκης Μπουσδούνης. Σάκη, καλό μεσημέρι. Ο Παναθηναϊκός έμαθε τον αντίπαλό του χτες. Και...
1: αυτό μετά από τα παιχνίδια με την...
0: Ναι, μετά τα παιχνίδια με την ΤΣΣΚΑ.
1: Έτσι, οπότε βήμα-βήμα που λένε. Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα πρέπει να γίνει δουλειά, η μισή δουλειά αύριο, η επόμενη μισή την επόμενη εβδομάδα και μετά να πάμε παρακάτω.
0: Να ξεκινήσουμε.
1: Είναι σωστό.
0: Να ξεκινήσουμε με τι.
1: Έχει επικεντρωθεί και ο Παναθηναϊκός.
0: Με τι θα ήθελα να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε με τον Λιβάη Γκαρσία, με τον νέο πούλμαν του Παναθηναϊκού.
1: Κοίτα, υπάρχουν να κυκλοφορούν όλα, θα τα πούμε. Υπάρχουν εντυπωσιακά πλάνα από το νέο πούλμαν του Παναθηναϊκού, από το εσωτερικό του. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Όποιος δει ή όποιος είδε θα εντυπωσιαστεί πραγματικά. Είναι ένα πούλμαν κορυφαίας τεχνολογίας, υψηλής αισθητικής. Εντάξει, τι να πω, είναι πραγματικά το χαζεύεις.
0: Με το αζημίο το βέβαια ο Παναθηναϊκός, έτσι, 550 χιλιάρικα πλήρωσε.
1: Ναι, 5 δισεκατοστάρικα, εννοείται. Και έχουν και άλλοι έτσι μεγάλοι σύλλογοι, έχουν παρόμοια πολυτελή πούλμαν, μεγάλες ομάδες όπως η Ρεάλ, ας πούμε, αν δεν κάνω λάθος, τέτοιου δελυνικούς ομάδες. Έχει δηλαδή πολλές, άμα κάτσεις και διαβάσεις ακριβώς τώρα, μην ζαλείς με τον κόσμο, έχει πάρα πολλές ανέσεις, τρομερή λειτουργικότητα για όλες τις μετακινήσεις των παιχτών του Παναθηναϊκού. Είναι μέσα στην πολυτέλεια.
0: Και επειδή έχει τύχει η Σάκη να το δω το βίντεο, πρέπει να πούμε ότι είναι τόσο εντυπωσιακό τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.
1: Ναι, δηλαδή τώρα πρόσεξε. Μέσα, από ό,τι θυμάμαι, εσωτερικά ας πούμε έχει φούρνο μικρογυμάτων, καφετιέρες, ψυγεία. Εννοείται ότι έχει WiFi, οθόνες, θύρες USB. Μπρίζε σε κάθε κάθισμα. Τι άλλο να πω. Δερμάτινα τα πάντα. Αδιάβροχα καθίσματα.
0: Ο φωτισμός είναι πράσινος.
1: Εντάξει, τι θα ήταν, κόκκινος.
0: Εντάξει, θα μπορούσε να είναι λευκό το χρώμα, αλλά ναι, και το πράσινο εντάξει. Δίνει μια διαφορετικότητα, νομίζω, στο εσωτερικό του. Εξωτερικά βλέπω θεά. Βλέπω ναι. το έτος ίδρυση να δεσπόζει στη μία πλευρά. Το σήμα του.
1: Μπράβο. Το παντρεύει την ομάδα και με την πόλη που ανήκει τόσα χρόνια αυτή η ομάδα. Όπως έχει κάνει και τη φανέλα ο Παναθηναϊκός με αυτό. Πραγματικά σου λέω τώρα, όπως και να το περιγράψουμε εμείς, αξίζει τον κόπο οι φίλοι να μπουν να το δουν, γιατί κυκλοφόρησαν τα πρώτα πλάνα. Και πόσο μάλλον να το δει κάποιος από κοντά, έτσι. Είναι ένα θηρίο.
0: Νομίζω ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να το δει αυτό, έτσι. Στο
1: εκτός
0: παιχνίδι με την ΤΖΣΚΑ.
1: Με αυτό θα μετακινεί η ομάδα. Εννοείται θα έχει την ευκαιρία. Οπότε με το πούλμα νομίζω ότι το κλείσαμε το θέμα, δεν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε για αυτό.
0: Έχουμε αναφερθεί, εντάξει, είναι το εντυπωσιακό του πράγματος, η αλήθεια είναι που το κάνει άξιο αναφοράς, νομίζω.
1: Ναι, εννοείται. Είναι εντυπωσιακό, γι' αυτό το αναφέρουμε κιόλας και σου λέω πραγματικά, αν δουν οι φίλοι μας τα πλάνα ή αν το δει κάποιος από κοντά, θα καταλάβει γιατί λέμε αυτά που λέμε και γιατί στοιχίζει και τόσα χρήματα, έτσι. Μιλάμε πάνω από 500.000 ευρώ, δεν είναι λίγα τα λεφτά.

0: Λιβάη Γκαρσία, 28 ετών. Και από ό,τι λένε οι Ρώσοι, λοιπόν, θα μπουν ή μπαίνουν συγκεκριμένες ρήτρες που μπορούν να ενεργοποιήσουν την υποχρεωτική αγορά του ποδοσφαιριστή από τον Παναθηναϊκό. Το δημοσίευμα, λοιπόν, λέει πως αν ο Παναθηναϊκός, ορισμένες από τις προϋποθέσεις που θέτουν μάλλον οι Ρώσοι, αν προκριθεί ο Παναθηναϊκός στη League Phase του Champions League του χρόνου, αλλά και αν μπουν κάποιες, αν καταφέρει να την επίτευξη συγκεκριμένων ατομικών στόχων που θα μπουν στη ρήτρα, αν μπορώ να το πω έτσι, για τον ίδιο το παίκτη, τότε ο Παναθηναϊκός θα είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει στην απόκτηση των δικαιωμάτων του την επόμενη σεζόν. Δηλαδή, τώρα να έρθει με τη μορφή δανεισμού. Εάν γίνει τα αντίθετα από αυτά που σας είπα μέχρι τώρα, ο Γκαρσία θα επιστρέψει στο Σπαρτάκ Μόσχας μόλις θα ολοκληρωθεί ο δανεισμός του στο τέλος της επόμενης χρονιάς.
1: Να πούμε κιόλας για τον κόσμο, για να το καταλάβει απόλυτα, για όσους δεν το έχουν καταλάβει. Όταν λέμε προσωπικούς στόχους, αναφερόμαστε είτε σε assist, goal, συμμετοχές, γενικότερα.
0: Όλα, συμμετοχές, αυτά είναι πάνω κάτω. Mm-hmm. Τα πιο βασικά, ας πούμε, σε ατομικούς στόχους, όπως λέμε. Λοιπόν, πάντως φαίνεται ότι είναι κοντά ο Παναθηναϊκός. Πάντως, επίσης, υπήρχε ένα δημοσίευμα από την Τουρκία που λέει ότι μπήκε σφήνα για το Λιβάη Γκαρσία, μια τουρκική ομάδα. Αλλά δεν ξέρω, δεν νομίζω να ανησυχεί κάποιος από τον Παναθηναϊκό για το Σπαρτάκ. Δεν ξέρω αν υφίσταται αυτό. Δεν διασταυρώνεται από κάπου.
1: Με την ευκαιρία να προχωρήσω και εγώ λίγο σε κάποιες δηλώσεις που έχουμε.
0: Μισό λεπτάκι να πω αυτό μόνο. Ο Τούρκος, δεν το λέω εγώ, το λέω ο Τούρκος δημοσιογράφος, ο Γκουζ Ουρούκ, μάλλον. Και μιλάει για την ομάδα Τσορούμ, η οποία έκανε επίσημη πρόταση, λέει, στη Σπαρτάκ για να αποκτήσει τον παίκτη. Σε ακούω.
1: Λοιπόν, να πάμε λίγο σε κάποιες δηλώσεις που έχουν βγει. Είναι η δηλώση του Γιάκοπ Νίστρουπ στη συνέντευξη τύπου. Mm-hmm. Αναφέρει πως ο Τετέι καταρχάς θα είναι εκτός από το παιχνίδι.
0: Αναμενόμενο.
1: Απουσίασε κιόλας από την.
0: Ναι, απουσίαζε λόγω ίωσης.
1: Λόγω ίωσης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε λίγο κάποιες από τις δηλώσεις. Νομίζω πρέπει να ξεχωρίσουμε τα δύο παιχνίδια με την Πάξη. Στο πρώτο παιχνίδι που τα πήγαμε καλά και στο δεύτερο που θα έπρεπε να είμαστε καλύτεροι. Δεν υποσχέθηκα όμορφο ποδόσφαιρο από την πρώτη μέρα. Υποσχέθηκα να πάρουμε τα αποτελέσματα χτίζοντας μια νέα ομάδα. Έχουν γίνει αλλαγές και δεν μπορούν όλα να γίνουν όπως θα θέλουμε με μια προετοιμασία. Βάζω πίεση γι' αυτό σε μένα και τους παίκτες μου. Όταν παίζεις προκριματικά δεν μπορείς να εκπλήσεις με το γεγονός ότι τα μάτς δεν είναι εύκολα. Τα μάτς με την Τζέσσεκα 1948 δεν θα είναι εύκολα, αυτό είναι δεδομένο. Κάθε ομάδα που βρίσκεται εδώ έχει ένα επίπεδο. Όσον αφορά τώρα στην Τζέσσεκα και στην αμυντική της προσέγγιση στα παιχνίδια, αναφέρει πως τα προκριματικά, ειδικά στο conference που δεν έχεις άλλη ευκαιρία, είναι δύσκολα. Με την Πάξ ήταν δύσκολο γιατί έπρεπε να έχουμε την μπάλα συνέχεια και κάποιες φορές, ειδικά στο δεύτερο μάτς, δυσκολευόμασταν να δημιουργήσουμε και να πατήσουμε περιοχή. Δεν είναι τόσο αμυντική, είναι μια ομάδα που μπορεί επίσης να επιτεθεί. Όσον αφορά τώρα για τη διαθεσιμότητα του Τετέι και του Κρίστιανσεν, ο Τετέι δεν θα παίξει αύριο, βρίσκεται στο νοσοκομείο για να εξεταστεί. Δεν έχω κάτι ξεκάθαρο να πω, αφού ακόμη δεν έχει εξεταστεί. Πάντως αύριο δεν θα είναι διαθέσιμος. Αυτό μπορώ να πω για Ντέζερ, Σκαλάμπρια και Κρίστιανσεν είναι πως αν όλα πάνε καλά και οι τρεις τους θα είναι πίσω μέσα σε λίγες εβδομάδες. Αν δεν έχουμε την τύχη που θέλουμε, τότε ίσως χρειαστούν παραπάνω χρόνο. Ο Ντέζερ προπονείται φούλ με την ομάδα και περιμένω να τον δούμε σύντομα. Αυτά είναι τα περισσότερα. Συγγνώμη. Αυτά ήταν τα περισσότερα. Η αλήθεια είναι με τον Γιάκοπ Νίστρουπ. Σχετικά με τη συνέντευξη τύπου, έχει κάνει και άλλες δηλώσεις. Έχει πει και ο Τσιριβέ για διάφορα πράγματα, ότι έχουμε δείξει χαρακτήρες στα δύσκολα κόντρα στην Πάξη και διάφορες δηλώσεις, τις οποίες θα αναφερθούν ούτως ή άλλως κατά διάρκεια της ημέρας.
0: Ωραία, κοίτα. Για τον Τετέι το περιμέναμε, δεν προπονήθηκε χθες η ίωση. Μας είπε, συγγνώμη, κάτι καινούριο. Πηγαίνει στο νοσοκομείο να δει τι γίνεται. Σίγουρα δεν περιμέναμε να. Καλά, βασικώς δεν υπήρχε περίπτωση. Λέγαμε αν προπονητή σήμερα τουλάχιστον να είναι στην αποστολή. Εννοείται ότι δεν θα είναι στην αποστολή σύμφωνα με τον προπονητή. Περαστικά να ευχηθούμε στο παιδί. Εννοείται. Αυτό σημαίνει μια αλλαγή στο κέντρο της επίθεσης για τον Παναθηναϊκό στο 9. Λογικά Ρασόντερ βασικός. Είδες, ο προπονητής μίλησε και για τον Τέσσερ που το λέγαμε για τις προηγούμενες ημέρες. Το είπε και ο ίδιος ότι πλέον προπονείται.

0: κανονικά με την ομάδα. Οπότε θέμα χρόνου πλέον. Και λογικά με την έναρξη του πρωταθλήματος να είναι έστω αποστολή ο Ντέσσερς, να αρχίσει να βοηθάει την ομάδα. Αυτό θα το δούμε. Ο Κρίστιανσεν το ίδιο, δεν είναι ακόμη έτοιμος, γιατί προερχόταν από ένα πολύ μεγάλο, πολλές ημέρες δηλαδή εκτός από τραυματισμό, πολλής χρόνος απουσίας, αυτό ήθελα να πω. Και φυσικά αυτό πάει πολύ πίσω τον ποδοσφαιριστή, αλλά κάνα δεκαήμερο πιστεύω και ο Κρίστιανσεν στην έναρξη πρωταθλήματος να είναι έτοιμος.
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
0: Πελίστρη ή Ζαρουρή και η αναγκαστική αλλαγή ο Τετέι που δεν μπορεί να παίξει και θα παίξει ο Ραστόντερ. Αυτό και όσον αφορά την δεκάδα.
3: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε κιόλας να προσθέσουμε και πάρα πολλά ακόμη.
0: Δεν υπάρχει και κάτι, γιατί ούτως ή άλλως σήμερα η Ισπανία είναι ο κ. Κοστόλης για να προσφύγει τον Παναθηναϊκό σε ένα διεθνές φόρουμ. Αναμονή στην υπόθεση του Γένσεν. Δεν τις έχει παρατήσει ο Παναθηναϊκός, θα δουλεύει τις περιπτώσεις αυτές. Και τώρα φόκους στο μάτς το αυριανό, γιατί θυμίζω ότι δεν έχει περιθώρια, το όπως και εσύ νωρίτερα, δεν έχει περιθώρια λάθος ο Παναθηναϊκός. Λάθος εννοώ σε περίπτωση ήττας, όχι μόνο αύριο, ενώ στα δύο παιχνίδια. Δηλαδή αν δεν περάσει, πάει σπίτι του. Τέλος, το θυμίζω.
3: Ακριβώς αυτό είναι και ο μοχλός πίεσης νομίζω προς τον Παναθηναϊκό, έτσι.
0: Ναι, και πάντα το λέω ότι αυτή την εποχή που εμένα ποσός με ενδιαφέρει πώς αν θα παίξει καλά ή ο Παναθηναϊκός. Τι γράφει το ταμπλό στο τέλος. Και το λέω αυτό χωρίς να μην παρεξηγηθώ, διότι καμία ομάδα και ειδικά τις ελληνικές δεν είναι ακόμη έτοιμες. Οπότε ας δούμε πρώτα την ουσία, που η ουσία είναι το αποτέλεσμα, για να φτιάξει τη χρονιά του, γιατί είναι αποκλειστή. Δεν τη φτιάχνει τη χρονιά του και οικονομικά, γιατί θα έχει κάποια έσοδα από τη League Face του Conference League και μετά θα έχει την μπάλα που θα έχει το χρόνο προπονητής να δουλέψει πιο πολύ με την ομάδα.
3: Τέλεια. Νομίζω δεν έχουμε να προσθέσουμε περισσότερα πράγματα.
0: Όχι, νομίζω τα καλύψαμε όλα. Περισσότερα θα πούμε αύριο.
3: Ναι, θα έχουμε και περισσότερα νέα, κυρίως όσον αφορά στους παίχτες. Του Παναθηναϊκού.
0: Το Ολυμπιακού το απόγευμα.
3: Εντάξει, το Ολυμπιακού θα τα πούμε το απόγευμα. Τι να κάνουμε.
0: Βέβαια. Θα πάει ο Θέμης εκεί, έτσι να κάνει μετάδοση. Καλά, δεν τα λέω.
3: Ακριβώς.
0: Ωραία. Λοιπόν, τέχομαι στο κλείσιμο να πω για τις τρεις ελληνικές ομάδες. Όχι τρεις, ναι, καλά λέω. Γιατί είναι σήμερα Ολυμπιακός, αύριο Παναθηναϊκός. Πάω για τις τρεις ελληνικές ομάδες να καταφέρουν, φίλε, να φέρουν θετικά αποτελέσματα και βαθμούς στη χώρα μας. Μετά θα μπουν στο κόλπο και οι ΑΕΚ και οι ΟΦΗ και μακάρι από Σεπτέμβρη να έχουμε και τις πέντε ομάδες να συνεχίζουν στην Ευρώπη.
3: Μακάρι, γιατί εντάξει, όπως έχουμε πει, κυνηγάμε και τον τελευταίο βαθμό πλέον.
0: Ακριβώς, γι' αυτό το λέω.
3: Στο κυνήγι της 13ης.
0: Για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου και φυσικά για την κάθε ομάδα. Γιατί είδες η ΑΕΚ, έστω και με το δωράκι, έκανε. Κατάλαβες και ένα δωράκι, παρεξηγηθώ. Έκανε. Συγκλήρωση. Γιατί πάντα όταν έχεις μια καλή πορεία, θα έχεις και καλή κλήρωση. Αποφεύγεις σειρία. Από αυτή την έννοια το λέω. Οπότε ας το έχουν υπόψη οι ομάδες αυτό. Αυτά, φίλε.
3: Αυτά. Σάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή μετάδοση να έχει το βράδυ ο φίλος μου ο Θέμης. Και ραντεβού εμείς το απόγευμα στις 6.
3: Ακριβώς.
0: Γεια σου Γιώργο, γεια σου.
3: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια Σάκη. Εσείως φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Τελείωσε το μαγκαζίνο Twitter Veteran Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Ήταν το μαγκαζίνο Twitter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ήταν ο Θέμης Παλιούρας και η Ανδριάνα Πούλιου. Μένετε συντονισμένοι, γιατί τώρα έρχεται η ώρα η δική σας, φίλοι ακροατές. Στα τηλέφωνα του σταθμού για να τα πείτε με το Θέμη Παλιούρα στην εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Από μένα και όλους όσους εργάστηκαν για την εκπομπή αυτήν, καλή συνέχεια. Γεια σας.

Φίλες και φίλοι, την Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6. Σας είχα πει από χθες ότι από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή θα είμαστε μαζί για 3 ώρες αντί για 2. Οπότε θα έχουμε αρκετό χρόνο να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ανοίγουν οι γραμμές. Μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και συζητάμε ό,τι εσείς θέλετε. Μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943. Ξαναλέω, 6939-943-943 είναι το Viber του σταθμού όπου στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία όλα διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Πουρναράς και πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με την επικαιρότητα. Αρχικά να πούμε ότι ο Ολυμπιακός σήμερα το βράδυ δίνει τον πρώτο του αγώνα, τον πρώτο του επίσημο αγώνα για την φετινή σεζόν. Για πρώτη χρονιά μετά από 3 καλοκαίρια, τα προηγούμενα 2 δεν αγωνίστηκε, θα παίξει σε προκριματική φάση. Καθώς να θυμίσω πως πέρσι, λόγω του rebalancing που είχε γίνει, είχε απευθείας την συμμετοχή του στη League First Champions League καθώς ήταν πρωταθλητής, ενώ πρόπερση λόγω της κατάκτησης του Conference League είχε πάει πάλι απευθείας στον όμιλο, στη League First του Europa League. Φέτος ο Ολυμπιακός καλύτερα να κάνει κάτι εντελώς διαφορετικό, όπως παρά το γεγονός πως ο Μεντιλίμπαρ είναι ένας προπονητής ο οποίος είναι στα 65 του χρόνια, δεν έχει παίξει ποτέ ούτε ο ίδιος προκριματικούς αγώνες για κάποιο ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός θα παίξει σήμερα με την Νάιμέγκεν. Να πούμε ότι η προϊστορία του Ολυμπιακού όσον αφορά με τις Ολλανδικές ομάδες στα εντός έδρας είναι υπέρ του, καθώς ο Ολυμπιακός δεν έχει ιτηθεί ποτέ από Ολλανδική ομάδα εντός έδρας. 8 αναμετρήσεις, μετράει 5 νίκες και 3 ισοπαλίες.

0: Να θυμίσω πως πέρσι ο Ολυμπιακός είχε αντιμετωπίσει δύο Ολλανδικές ομάδες στη League Phase του Champions League. Τον Άγιαξ εκτός έδρας όπου είχε κερδίσει 2-1 και με εκείνη την νίκη ουσιαστικά είχε περάσει τα play-off της διοργάνωσης. Ενώ είχε παίξει και με την Eindhoven στο Γιώργιος Καρεσκάκης σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν, στο οποίο ήταν κατά κράτος καλύτερος και θα μπορούσε κάλλιστα να έχει φτάσει στην νίκη, όμως ισοφαρίστηκε στο 94ο λεπτό χάρη στο γκολ του Πέπι. Όπως και να έχει, πάλι δεν ιτήθηκε. Είναι αυτό που σας είπαμε και νωρίτερα. Σε 8 εντός έδρας αναμετρήσεις ο Ολυμπιακός κόντρα σε ελληνικές ομάδες. Μετράει 5 νίκες και 3 ισοπαλίες. Να δούμε αν σήμερα θα μπορέσει να κάνει 9 παιχνίδια ήττος κόντρα σε ολλανδικές ομάδες και γιατί όχι να μην φτάσει και στην νίκη όπου θα του δώσει προβάδισμα πρόκρισης για την επόμενη εβδομάδα. Να θυμίσω την άλλη Τρίτη στις 8.30 είναι η Ρεβάνς, σήμερα 9 το βράδυ είναι η αναμέτρηση, τηλεοπτικά από την Κοσμοτέ Sport 1 και ραδιοφωνικά θα είμαστε μαζί, θα κάνουμε τη μετάδοση για τον Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς παίζει η Νεϊμέγγεν είναι να πούμε πως πέρσι είχε πετύχει 77 γκολ σε 34 αγωνιστικές στην Eredivisie, που σημαίνει ότι ήταν η δεύτερη καλύτερη επίδεση πίσω μόνο από την πρωταθλήτρια Eindhoven, η οποία πέτυχε 101 γκολ. Επίσης δέχτηκε 53 γκολ σε 34 αγώνες, δηλαδή κάτι παραπάνω από 1,5 γκολ ανά αγώνα. Καταλαβαίνουμε πόσα γκολ είχαν γενικότερα οι αναμετρήσεις της. Και στις πρώτες ομάδες, στις πρώτες 9 δηλαδή, στο μισό του πίνακα ήταν η χειρότερη άμυνα του πρωταθλήματος. Να πούμε πως ο Ολυμπιακός στα προκριματικά γενικά τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Άλλες φορές δυσκολεύεται, άλλες φορές όχι τόσο. Να πούμε πάντως όσον αφορά τη δική του προϊστορία στα προκριματικά ότι είχε κάνει 11 συνεχόμενες προκρίσεις μέχρι τις δύο τελευταίες. Έπαιξε το 2021 με τη Λουντογκόρετς όπου και αποκλείστηκε στη διαδικασία των πέναλτι. 1-1 στο Γιώργος Καραϊσκάκης, 2-2 στην εκτός έδρας και αποκλείστηκε στη διαδικασία των πέναλτι. Και ένα χρόνο αργότερα έπαιξε με τη Μακάμπι Χάιφα όπου ήρθε ισόπαλος 1-1 στο Ισραήλ και ιτήθηκε 4-0 από την Μακάμπι Χάιφα στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Αυτή είναι και η μοναδική του ήττα όπου έχει σε προκριματικά ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Τώρα μιλάμε για όλες τις διοργανώσεις, Champions League, Europa League. Δεν έχει παίξει προκριματικά conference, γι' αυτό δεν το αναφέρω. 34 παιχνίδια Ολυμπιακός σε προκριματικά ευρωπαϊκών διοργανώσεων, 20 νίκες, 13 ισοπαλίες και μόλις μία ήττα, αυτή την πολύ βαριά ήττα την οποία σας ανέφερα νωρίτερα, 4-0 από την Maccabi Haifa το 2022. Κοινός παρανομαστής με εκείνη την αναμέτρηση είναι η παρουσία του Τσέρι, του δεκαριού ουσιαστικά της Νεϊμέγγεν, ο οποίος σε εκείνο το παιχνίδι είχε πετύχει μια γκολάρα με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ. Ο Τσάρον Τσέρι, ο οποίος είναι πλέον 38 χρονών, τότε ήταν 34 και μάλιστα μετά τις αναμετρήσεις τότε με τη Μακάμπι Χάιφα είχε ακουστεί για τον Ολυμπιακό, αλλά λόγω ηλικίας στα 34 του απορρίφθηκε η περίπτωσή του και δεν προχώρησε παρακάτω. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι Σουριναμέζος, έχει γεννηθεί φυσικά στην Ολλανδία όπως πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές και όχι μόνο ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν καταγωγή από το Σουρινάμ. Από εκεί και πέρα μιλάμε για μια ομάδα η οποία παίζει με τριάδα στην άμυνα, 3-4-2-1 είναι ο σχηματισμός της και το 2-1 το κρατάμε γιατί παίζει ουσιαστικά με δύο δεκάρια. Και είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει στο ρόστερ της κανέναν πλάγιο μπακ. Όχι απλά δεν παίζει κάποιος πλάγιος μπακ με βάση την διάταξη της, δεν υπάρχει καν στο ρόστερ της κάποιος πλάγιος μπακ. Πώς είναι ο Σάλιακας, πώς είναι ο Μαφέος στον Ολυμπιακό, δεν υπάρχει ούτε ένας τέτοιος, ούτε δεξιός μπακ, ούτε αριστερός μπακ στην Νεϊμέγγεν. Παίζει ουσιαστικά με εξτρέμ, οι οποίοι έχουν και λίγο πιο αμυντικογενή χαρακτηριστικά και παίζει ουσιαστικά παίζουν ως fullback. Όλη την πλευρά πάνω κάτω. Κάπως έτσι εξηγείται και η επιθετική προσέγγιση της Νεϊμέγγεν, αλλά και το πόσο ευάλωτη μπορεί να γίνει στην άμυνα της. Επίσης, να πούμε πως οι δύο ομάδες έχουν ένα ακόμη κοινό, τον Εμρέ Μορ, τον οποίο ίσως κάποιοι τον θυμάστε, είχε πάει στον Ολυμπιακό τον Ιανουάριο του 2020, όταν είχε φύγει τότε ο Ποντένσε από τον Ολυμπιακό και είχε πάει ως αντικαταστάτης του Ποντένσε. Ο Εμρέ Μορ, ο οποίος σε νεαρή ηλικία θεωρούταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που υπήρχε στο ποδόσφαιρο παγκοσμίως, εν τέλει λίγο πολύ το μυαλό του περισσότερο και όχι τόσο οι ικανότητές του το κράτησαν πολύ πίσω και τώρα έφτασε να αγωνίζεται στην Νεϊμέγγεν. Δεξί εξτρέμ είναι ο Τούρκος, ο οποίος είχε περάσει λοιπόν ένα εξάμηνο και από τον Ολυμπιακό. Και μεγάλο όνομα στο ρόστερ της Νεϊμέγγεν είναι ο Ντούσαν Τάντιτς, ο Σέρβος μεσοεπιθετικός, τον οποίο θυμόμαστε πάρα πολύ από το πέρασμά του από τον Άγιαξ, αλλά και από τη Φενέρμπαχτσε, όπου είχε αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στα προημιτελικά του Conference League το 2024 με τον Ολυμπιακό, τότε να προκρίνεται στην διαδικασία των πέναλτι. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, να πούμε ότι ο Ρέτσος διεκδικεί τις δικές του πιθανότητες για να ξεκινήσει ως βασικός στην αναμέτρηση. Από εκεί και πέρα, Ντάνι Γκαρθία και Μουζακίτης φαίνεται να είναι το δίδυμο στα χαφ, αν δεν παίξει ο Τσικίνιο σε θέση 8. Αν και πάλι το βλέπω αρκετά δύσκολο αυτό το σενάριο, αλλά το αναφέρουμε γιατί ποτέ δεν ξέρει με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Από εκεί και πέρα, ο Ελκαμπή θα είναι στην κορυφή της επίθεσης, δεν έχει κι άλλον επιθετικό Ολυμπιακός έτσι κι αλλιώς δηλωμένο. Μόνο τον Τζόντα Σίλβα και τον Ζωέλ Ρόκα, οι οποίοι είναι κατά συνθήκη σέντερφορ, έχουν παίξει στην καριέρα τους, αλλά δεν είναι η κλασική σέντερφορ που γνωρίζουμε όλοι. Έτσι. Καμία σχέση δηλαδή με τον Ελκαμπή. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε 3 φιλικά το καλοκαίρι που μας πέρασε, όχι το που μας πέρασε, που διανύουμε, με Ολλανδικές ομάδες, με απολογισμό 2 ήττες από Αλκμαρ, 3-2, 1-0 από Άγιαξ, νίκησε 3-1 τη Φορτούνα στη Τάρτ. Να δούμε αν αυτά τα φιλικά με τις Ολλανδικές ομάδες, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι οι Ολλανδικές ομάδες έχουν ένα πανομοιότυπο στυλ παιχνιδιού, θέλοντας να παίζουν ποδόσφαιρο και πολλές φορές είναι και βάλτες στην άμυνα. Να δούμε αν αυτά τα φιλικά θα βοηθήσουν τον Ολυμπιακό. Θα το δούμε λοιπόν το βράδυ αυτό. Από εκεί και πέρα είχαμε αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού. Ορτέγκα έξω, Ορτέγα μέσα. Ορτέγκα, ο Φρανσίσκο Ορτέγκα, ο οποίος έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας, θα παίξει ο Μπρούνο προφανώς. Αν και έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι αυτός θα έπαιζε. Ο Δέβι προς τη River Plate, ο Φρανσίσκο Ορτέγκα. Θα πάρει άλλον αριστερό μπακ ο Ολυμπιακός. Την θέση του πήρε ο Στεφάν Ορτέγα, ο τερματοφύλακας, ο οποίος βέβαια δεν θα αγωνιστεί. Καταλαβαίνουμε βέβαια από αυτήν την κίνηση πόσο εκτός πλάνο του Μεντιλίμπαρ είναι ο Γιάρεμτσουκ, ο Ταρέμι και ο Κλέιτον. Γιατί ακόμη και τώρα που έγινε μια αλλαγή, ο Μεντιλίμπαρ επέλεξε να βάλει ένα τερματοφύλακα ο οποίος δεν θα αγωνιστεί, ο Πόποβιτς θα παίξει, και δεν επέλεξε να βάλει έναν δεύτερο φορ στην εξίσωση σε περίπτωση που χρειαστεί κατά τη διάρκεια του μάτι. Δεν λέω να ξεκινήσει βασικός θα ξεκινήσει ο Ελκαβή. Αυτό νομίζω το γνωρίζουμε όλοι. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι είναι Μέγγεν παίζει τον πρώτο της αγώνα μετά από 17,5 χρόνια σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η τελευταία της φορά ήταν τη σεζόν 2008-2009, όταν είχε φτάσει μέχρι τους 32 του κυπέλου UEFA. Και τέλος, να κλείσουμε να πούμε πως θα είναι Ισπανοί διαιτητές, με πρώτο διαιτητή τον Χωσέ Μαρία Σάντσερθ Μαρτίνεθ, ελίτ διαιτητής 42 χρονών, όπου υπάρχει κάτι αξιοσημείωτο σχετικά με τον Ολυμπιακό. Έχει σφυρίξει 4 φορές τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δεν μετράει ούτε νίκη, αλλά δεν μετράει ούτε ήττα. Έχει 4 ισοπαλίες, 3 παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, 1-1, 0-0 και 1-1. Τα δύο τελευταία, τον Μάρτιο και τον Μάιο του 26, όλα εντός έδρας για τον Ολυμπιακό. Και ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1 την 1η Δεκεμβρίου του 2019. Επίσης, έχει σφυρίξει τον Ολυμπιακό και σε μία αναμέτρηση, και αυτό ήταν ευρωπαϊκό προκριματικό, το 2022. Κόντρα στον Απόλλωνα Λεμεσού, εκτός έδρας στην Κύπρο, 1-1 είχε έρθει εκείνο το παιχνίδι. 4 παιχνίδια λοιπόν, 4 ισοπαλίες. Να δούμε αν θα τις κάνει 5 σήμερα το βράδυ. Ελπίζουμε όχι, καθώς ελπίζουμε ο Ολυμπιακός να μπορέσει να πάρει προβάδισμα πρόκρισης. Σε όσον αφορά λοιπόν τώρα στις υπόλοιπες ομάδες, ο Παναθηναϊκός, μια είδηση της τελευταίας στιγμής, ο Ανδρέας Τετέι, ο οποίος δεν προπονήθηκε χθες, είναι εκτός πλάνων του Γιάκοπ Νίστρουμπ για την αυριανή αναμέτρηση με την ΤΣΕΣΚΑ 1948. Ο Ανδρέας Τετέι, ο οποίος έχει ίωση, το αποκάλυψε νωρίτερα ο Γιάκοπ Νίστρουμπ στην συνέντευξη τύπου, όχι ότι έχει ίωση, αυτό το γνωρίζαμε από χθες, ότι δεν θα αγωνιστεί αύριο. Αναλυτικά είπε ότι ο Ανδρέας δεν θα παίξει αύριο, είναι στο νοσοκομείο για να ελεγχθεί. Ελπίζω να είναι έτοιμο στο επόμενο παιχνίδι. Είναι εκτός, είπε ο Γιάκοπ Νίστρουμπ. Λογικά, όχι λογικά, ο Ρασόντερ θα παίξει, καθώς αυτή τη στιγμή δεν έχει κάποια άλλη λύση ο Παναθηναϊκός στην κορυφή της επίθεσης. Ο Ντέσσερς αναμένεται σε 3 εβδομάδες να μπει στα πλάνα του προπονητή όσον αφορά τις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Προπονείται εδώ και 2 μέρες κανονικά με την ομάδα. Από εκεί και πέρα, ο Γιαννούλης πρέπει να θεωρείται ουσιαστικά παίκτης του ΠΑΟΚ. Θα το δούμε αυτό και στη συνέχεια. Αλλά δεν χαλάει η μεταγραφή, δεν φαίνεται να χαλάει. Ο Γιαννούλης, ο οποίος θα επιστρέψει στον δικέφαλο του Βορρά, μεταγραφή από την Augsburg. 4 εκατομμύρια ευρώ συν 1 εκατομμύριο ευρώ bonus θα δώσει ο ΠΑΟΚ στην Augsburg. Να θυμίσουμε ότι είχε κάνει πρόταση 3,5 εκατομμυρίων ευρώ πριν από περίπου 1,5 μήνα, ενώ ο Γιαννούλης υπογράψει τριετές συμβόλαιο έναντι 1.200.000 ευρώ ετησίως. Αύριο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Γιαννούλης. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, για να κλείσουμε και τον Παναθηναϊκό, Ο Λιβάη Γκαρσία είναι ένα επαρκτό σενάριο. Ένας παίκτης ο οποίος δεν είναι καθόλου αρνητικός, αντιθέτως είναι θετικός στο να πάει στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θέλει να τον πάρει ως δανεικό με οψιόν αγοράς, νομίζω είναι και η καλύτερη δυνατή λύση. Και μάλιστα λέγεται ότι ίσως υπάρξει υποχρεωτική οψιόν αγοράς εφόσον καλυφθούν κάποιοι παράμετροι. Οπότε νομίζω ότι ο Λιβάη Γκαρσία είναι πολύ καλή λύση για τον Παναθηναϊκό και για να δώσει βάθος στην κορυφή της επίθεσης, αλλά και για έναν επιπλέον, ως ένας επιπλέον παίκτης στις θέσεις των εξτρέμ. Θα να θυμίσουμε πως πριν την ΑΕΚ ο Λιβάη Γκαρσία αγωνιζόταν ως εξτρέμ. Ο Ματίας Αλμέιδα ήταν αυτός ο οποίος τον είχε κάνει center forward, σε μια θέση βέβαια που είχε διαπρέψει. Μετά τον τραυματισμό του Παντελίδη χρειάζεται και εκεί βάθος ο Παναθηναϊκός και νομίζω ο Λιβάη Γκαρσία θα ήταν μια πολύ καλή λύση που θα μπορούσε να δώσει βοήθειες και στις δύο θέσεις. Όσον αφορά την ΑΕΚ, φαίνεται να καταλήγει αρνητικά η υπόθεση του Κώστιτς, με έναν αστερίσκο βέβαια. Η PSV φαίνεται να είναι πάρα πολύ κοντά στην απόκτηση του Σέρβου αριστερού μπακ. Εντός της ημέρας πάντως η ΑΕΚ περιμένει απάντηση. Είτε αυτή είναι αρνητική, είτε αυτή είναι θετική. Από εκεί και πέρα του αγώνα του Ολυμπιακού σήμερα το βράδυ στα προκριματικά του Champions League, έχουμε αναμετρήσεις και υπόλοιπες αναμετρήσεις, οι οποίες αφορούν τις ελληνικές ομάδες. Στις 7 η ώρα Αραράτα Αρμενίας Τσέλιε, την ίδια ώρα Μιάλμπι Σλόμα Πρατισλάβας, 8.30 Λεύσκη Σόφια Σκαϊρά Ταλμάτι, ένα ζευγάρι το οποίο ενδιαφέρει και την ΑΕΚ αλλά και τον ΠΑΟΚ. Να θυμίσω, ο νικητής θα παίξει με την ΑΕΚ στα play-off του Champions League, ο ηττημένος θα παίξει με τον ΠΑΟΚ αν ο ΠΑΟΚ περάσει την Άντερλεχτ. 8.30 ώρα Χαποέλ Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας, 9 η ώρα Δυναμό Ζάγκρεπ Κάουνο Ζαλγκίρις, 9 η ώρα Ουνιόν Σεζιλουάς Μπόντο Γκλιμπτ, ένα ζευγάρι που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, καθώς αν περάσει Ολυμπιακός στην Νεϊμέγεν θα παίξει με τον νικητή, και την ίδια ώρα Σπάρτα Πράγας Λιόν. Και μια τελευταία είδηση, να πούμε πως η ΕΠΟ απέστειλε τη στήριξή της προς την υποψηφιότητα του Τζιάννη Ινφαντίνο για την Προεδρία της FIFA για τη θητεία 2027 με 2031. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις γραμμές, θα πούμε και άλλα στην συνέχεια. Πάμε να μιλήσουμε με το πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Μην ξεχάσω, Βασίλη, κύριε Βασίλη από τα Μέγαρα, ελπίζω να πήγατε καλά με τις φωτιές.
0: Ναι.
1: Σας είχα έννοια χθες, το θυμόμουν, το άκουγα.
0: Βγήκε χθες ο Βασίλης τα Μέγαρα.
1: Έχει, δεν ξέρω. Α,
0: ορίστε.
1: Εσύ ρωτάς εμένα, εγώ ρωτάω εσένα.
0: Ναι, δεν ήμουν αυτή στην εκπομπή, κύριε Γιώργο. Ρωτάω αν βγήκε ο Βασίλης Δαμέγρα για να με ενημερώσει για το με τις φωτιές, αν είναι όλα καλά με το σπίτι του κλπ.
1: Εντάξει, μην το κάνεις το 50 ράκια, τώρα το κατάλαβα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ. Αυτό που έχω να πω είναι ότι ωραία όλα αυτά. Παιδιά, τι γίνεται με τις φωτιές? Τα είχαμε τελείως? Μια χώρα που δεν έχει δράση, όμοι γίνεται τόσο καιρό πολέμου, πώς θα καλύπτονται αυτά τα κουρεμένα όλα χωρίς δράση, χωρίς τίποτα? Βλέπεις τι γίνεται στους πολέμους, μέχρι παραλλαγές κάνουμε για να φαίνονται ότι είναι πράσινο κτλ. Λοιπόν, το 2021, θυμόσαστε τη φωτιά από την Εύβοια που και εγώ ήταν δύο εβδομάδες.
0: Στη Βόρεια Εύβοια, ναι.
1: Το θυμόσαστε. Μαθηματικά υπολογισμένοι τότε ήταν να σταματήσει στη θάλασσα. Μόνο εκεί. Δεν υπήρχε περίπτωση αλλιώς. Από τις καλύτερες προϋποθέσεις αυτό ήταν. Και μας δίνουν οι Ρώσοι το Ιλιούσιν. Μεταγωγικό που κουβαλάει τάγκς, κουβαλάει στρατό. 40 τόνους σηκώνει βάρος. Μας δίνουν λοιπόν τότε, δεν ξέρω ποιοι ήταν οι κυβερνώντες, ούτε με ενδιαφέρει, λοιπόν, και ζητάνε να πάρουν αυτό να νοικιάσουν το Ηλίωση. Έρχεται το Ηλίωση, οι παλιοί σας το θυμώνται. Ξεκινάει την επόμενη μέρα οι ρήψεις. Μέσα σε δύο μέρες σταμάτησε η φωτιά. Σε δύο μέρες σταμάτησαν τη φωτιά. Μετά, όταν ξαναπιάσαν οι φωτιές, δεν ξέρω τι άλλαξε, και είπαν οι δικοί μας εδώ οι δήμονες, ότι αυτά τα αεροπλάνα, λέει, δεν κάνουν για τον ελληνικό χώρο, διότι η Ελλάδα, λέει, έχει χαράδρες. Αυτό δεν μπορούν να ελιχθούν στις χαράδες μέσα, γι' αυτό λέει έχουν τα αεροπλάνα. Τίποτα. Παραμύθια, ψέματα. Απλώς τους δώσαν από την Ευρώπη την εντολή ότι από Ρωσία δεν θα πάρετε τίποτα. Και εκτελέσαν τις θέσεις. Και μας προτείνουν τότε λοιπόν οι Ρώσοι και λένε ότι σας νοικιάζουμε αυτό το αεροπλάνο, το Ιλιούσιν, το 40 τόνο ψυχονοντάρος, και δύο συνοδευτικά ελικόπτερα τα οποία δεν θα σας χρεώσουμε, δεν θα πληρώσετε γι' αυτό ενίκιο. Λοιπόν, και βγήκαν τώρα και ρωτάω εγώ τώρα. Ρε πες χαρά δηλαδή. Και χαρά ρε, ποιος δουλεύετε ρε. Φτάνει ρε τα ψέματά σας. Φτάνει. Στη Ρόδο, κατάκαψε πότε ήταν πριν τρία χρόνια. Στη Ρόδο, στη Ρόδο.
2: Δύο-τρία χρόνια εκεί.
1: Τι είχε η Ρόδος, χαράδες. Δίπλα ήταν η θάλασσα. Ούτε τίποτα. Πάει αυτό.
2: Πάντως, κύριε Γιώργο, νομίζω Ρουμάνοι ήταν πάντως έτσι, όχι οι Ρώσοι.
1: Τι ήταν λέει.
2: Νομίζω Ρουμάνοι ήταν που μας βοήθησαν, όχι οι Ρώσοι.
1: Για ποια.
2: Για τη φωτιά στη Βόρεια Εύβοια 2023, πότε ήταν.
1: Το 2021 ήταν.
2: Ναι, νομίζω ήταν Ρουμάνοι πάντως, ξαναλέω, όχι οι Ρώσοι.
1: Δεν υπήρχε τα Ηλίουσιν, αυτό το Ηλίουσιν σου λέγα, οι παγκοί θα τους θυμώνται. Με αυτό έζησε η φωτιά. Και μετά, όταν χάλασαν τα πράγματα και τους αναζητήσανε, οι Ρώσοι... Και είπαν τότε ότι, δεν μου λες, στη Δαδιά απάνω.
2: Ναι.
1: Κύριοι δήμονες, που δεν κάνουν τα αεροπλάνα αυτά. Η Δαδιά τι έχει, χαράδες, πιάνει πόσα χιλιόμετρα, πόσες μέρες και εγώ τα, τρεις εβδομάδες, τέσσερις εβδομάδες. Εκεί τι είχε, χαράδρες και δεν μπορούσαν να πετάξουνε. Στην Εύβοια, εντάξει, ας πούμε ότι είχε χαράδρες. Στη Δαδιά τι είχε, στη Ρόδο, δίπλα η θάλασσα ρε παιδιά. Έλεος. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα, από εκεί και πέρα, περιμένουμε να δούμε το βράδυ. Αλλά θέλω να σου πω ότι το δούλευμα πάει χαζί. Τα ψέματα είναι καραγκιόζιδες. Δηλαδή δεν υπάρχουν. Τι μυαλά είναι, πώς, τόσα συμφέροντα. Τι γίνεται. Πάμε και τα τσουγκρίσαμε τώρα με τους Ρώσους. Θα κάναμε σκατά. Από εκεί και πέρα τώρα πάρει τα αεροπλάνα. 40 τόνοι νερό. Ξέρεις τι είναι 40 τόνοι. Τα άλλα έχουν κάτι ελικόπτερα, τα Έριξον και τα σαν κουνούπια τα βλέπει η φωτιά αυτά, σαν κουνούπια τα ρίχνουν. Τι να ρίχνουν με σωλήνες από κάτω που έχουν ειδικοί τώρα και σκοτώνονται και καίγονται άνθρωποι και οι φουκαράδες, οι πυροσβέστες. Ωραία αντιμετώπιση τους έχουν οι κυβερνήσεις. Η εκάστοτε κυβερνήση δεν με ενδιαφέρει όποια δεν είναι. Ούτε θέλω να ακούω κυβερνήσεις, ούτε θέλω να τους ακούω. Τους βαρέθηκε η ψυχή μου πια. Κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Πήραμε τα άλλα καινούργια τα αεροπλάνα τα οποία είναι ακριβίας. Και ακριβίας ρε. Αυτό με σφεντώνα να του ρίξω από κάτω θα πέσει κάτω.
2: Έγινε κύριε Γιώργο, να είστε καλά, καλό απόγευμα.
1: Περίμενε ρε παιδί μου, κάτσε.
2: Πρέπει να πάω στο διαφημίσεις σιγά σιγά.
1: Ωραία, πέρασε μετά. Θα βγει το τέτοιος από πέσω, φίλος μου. Και μετά θα λέει ο Μπαρμαγιώργος μιλάει πολύ και τα λοιπά.
2: Έξι λεπτά μιλάμε κύριε Γιώργο, πώς θα πρέπει να μιλήσουμε.
1: Ωραία, 6 λεπτά, εντάξει, άμα σκόψουμε. Θα βγει ο άλλος και θα μιλάει 16 λεπτά και θα μιλάει κανένας. Πολύ χαιρετισμού στην Καμπλίνα πάνω στη Θεσσαλονίκη και στον αγαπητό και εξαίρετο, όπως θα λέω, ειρηνιστή.
2: 10 δευτερόλεπτα κύριε Γιώργο, ναι.
1: Και εχθές.
2: Κύριε Γιώργο, πρέπει να κλείσω. Πρέπει να πάω στη διαφημίση. Θα κοβούμε στον αέρα. Κοβόμαστε. Καλό απόγευμα, κύριε Γιώργο. Πάμε για διαφημίση.
3: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε κραβ μαγκά.
4: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιητευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Την Τρίτη, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Ναϊμέγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Intervetten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
3: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο τη σημερινή εκπομπή. Στην εκπομπή Μίλα μου για μπάλα, στο μικρόφωνο ο Θέμης Παλιούρας. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θέμη μου.
0: Γεια σου, Θοδωρή.
1: Καλά είσαι.
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ. Έχουμε καμιά εικοσαριά μέρες να μιλήσουμε.
0: Έχουμε καιρό να τα πούμε, ναι.
1: Να ευχηθώ λοιπόν καλό καλοκαίρι σε όσους φεύγουν ή θα φύγουν και καλή επανένταξη σε όσους γυρίσαν.
0: Έτσι ακριβώς, Θοδωρή.
1: Από την πολύ διαφήμιση στο σταθμό σας είπα να πάω και εγώ 2 εβδομάδες στη Ζαχάρο Ηλίας.
0: Πέρασε καλά.
1: Κάνω πλάκα στη Ζαχάρο ήμουν, αλλά δεν ήταν από τη διαφήμιση γιατί είναι το μέρος της καταγωγής μου. Τυχαίνει και είναι 2 χιλιόμετρα από τη Ζαχάρο το πατρικό της μητέρας μου. Εδώ πέρασα πάρα πολύ καλά γιατί χωρίς κορίτσια για την οποία μεγαλώσανε φέτος κάναμε δεύτερο μήνα του μέλητος.
0: Μια χαρά σας βρήκα. Ελπίζω να ξεκουραστήκατε τουλάχιστον και να περάσετε όμορφα να...
1: Ξεκουραστήκαμε.
0: Να αλλάζουμε και λίγο παραστάσεις.
1: Και μια και ανέφερα λοιπόν τη Ζαχάρο και το άκουγα πριν τον κύριο Γιώργο, να θυμίσω λοιπόν ότι τον Αύγουστο του 2007 από το χωριό μου ξεκίνησε, το χωριό μου, το χωριό της μητέρας μου τέλος πάντων, ξεκίνησε εκείνη η μεγάλη φωτιά που έκαψε τη μισή Πελοπόννησο, κόστησε τη ζωή σε 64 ανθρώπους, αν θυμάμαι καλά. Έκαψε 1500 σπίτια, αμέτρητα ζώα, ελαιόδεντρα, μου φαίνεται 4 εκατομμύρια ελαιόδεντρα. Βέβαια ήσουν πολύ μικρός, αλλά σίγουρα θα έχεις ακούσει για εκείνη τη φωτιά.
0: Ναι, καλά, εννοείται. Θεωρείται ίσως η πιο καταστροφική φωτιά.
1: Ξεκίνησα από το χωριό μου, ήρθε η αστυνομία, άρον μας έγινε, δεν υπήρχαν τότε 112 και τεχνολογίες κτλ. Και μετά από 2 εβδομάδες που επιστρέψαμε, κατεβαίνοντας από Μεγαλόπολη, γιατί από Πάτρα δεν μπορούσαμε να πάμε, ακόμα έκαιγε. Δεν ξέρω αν ξέρεις που είναι η Ζαχάρο.
0: Ναι, ξέρω.
1: Κατά από τον πύργο. Πηγαίνοντας από Μεγαλόπολη και μετά, τα πάντα ήταν ασημίνια. Δηλαδή ήταν ένα τοπίο εξωπραγματικό. Πάταγες κάτω και η σκόνη, αυτό που είχε αφήσει η κάπνα, ήταν εκπληκτικό. Δηλαδή λες και ήσουν στη Σελήνη. Τέλος πάντων, πολύ μεγάλη καταστροφή. Πολύ περισσότερο για τους ανθρώπους που καήκανε. Δραματικές ιστορίες. Τέλος πάντων, αυτό που μας είχε κάνει εντύπωση, θα γυρνάγαμε με τα αδέρφια μου πια για να δούμε τι έχει μείνει από κάτω. Ήτανε τα καμένα ζώα που δεν είχαν προλάβει να μαζέψουν. Μια εικόνα αποκρουστική, δεν την ξεχάσω ποτέ. Η φωτιά είναι ό,τι πιο χειρότερο, ας πούμε, έχω ζήσει στη ζωή μου. Το λέω αυτό λοιπόν γιατί ξαναθυμήθηκα πάλι τη φωτιά με τα Μέγαρα και συγκεκριμένα με το Όρος Πατέρα. Όπως έχω πει χρόνια παρακολουθώ το Ράλι Ακρόπολης και ειδικά τις ειδικές διαδρομές που είναι στο Όρος Πατέρα, το έχουμε οργώσει από τη μία πλευρά μέχρι την άλλη. Ένα εκπληκτικό δάσος, πεύκα, έχουμε κοιμηθεί, έχουμε απολαύσει το ράλι. Τέλος πάντων, μεγάλη θλίψη λοιπόν για τους ανθρώπους που χάθηκαν, για τους ανθρώπους που έχασαν το βίος τους και για την Χλωρίδα και την Πανίδα που χάθηκε. Μιλάμε για καταστροφές, όχι για...
0: Τεράστιες καταστροφές.
1: Μια και άκουσα τον κύριο Γιώργο πριν να πω κάτι, επειδή το είχα ζήσει. Από το 2007 ήδη, γιατί όταν πήγαμε στη Ζαχάρο είχαν μείνει ακόμα κάτω, ήταν 12-13 πυροσβεστικά ακόμα από τη Ρουμανία και άλλα 5-6 από τη Βουλγαρία, οι οποίες είναι χώρες που πάντα μας βοηθάν, από τότε θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Δεν είχαν φύγει και τους είχαν σε ένα μεγάλο χώρο εκεί στο γυμνάσιο και με σκηνές και τα λοιπά. Να είναι καλά οι άνθρωποι και τέλος πάντων. Ρουμάνοι ήταν πάντα.
0: Ναι, υπήρχαν και άλλες εθνικότητες, αλλά οι Ρουμάνοι πάντα μας βοήθαγαν, Θοδωρή.
1: Πάντα μας βοηθάνε. Λοιπόν, αυτά όσο έχει να κάνει με το τραγικό μέρος που είναι παραπάνω από την μπάλα, παραπάνω από οτιδήποτε άλλο.
0: Δεν το συζητάμε καν. Η μπάλα, το ποδόσφαιρο και όλα τα αθλητικά είναι δευτερεύοντα, Θοδωρή. Όταν υπάρχουν τέτοιες καταστροφές, προφανώς αυτά είναι τα σημαντικά, έτσι. Εδώ συζητάμε. Και δυστυχώς τα ζούμε κάθε καλοκαίρι, Θεοδωρή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μας έχει γίνει συνήθεια, δεν είναι ότι πέφτουμε τα σύννεφα. Κάθε καλοκαίρι, τέτοια εποχή, ζούμε τα ίδια και τα ίδια. Και κάθε χρόνο συζητάμε τα ίδια και τα ίδια.
1: Δυστυχώς. Καίγεται. Για εμάς που τη ζήσαμε και είδαμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, γιατί το χωριό μου είναι 2 χιλιόμετρα από Ζαχάρο, σε ένα λόφο, η φωτιά γύρναγε γύρω-γύρω-γύρω-γύρω και λέμε την κάτσαμε, δηλαδή μόνο στη θάλασσα θα σωθούμε. Δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος αυτό, είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει.
0: Ναι, κόλαση πραγματικά, Θοδωρή.
1: Τέλος πάντων.
0: Και κανένας να μην το καταλάβει.
1: να φύγουμε από το κλίμα αυτό. Σε άκουγα κάτω από το τάμπλετ, αλλά για κάποιο λόγο δεν μπορούσα να πάρω τηλέφωνο με το που έπαιρνα και καλούσε, έπεφτε η γραμμή, δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνουμε ότι μεγαλώνουμε όταν μαθαίνουμε ότι τα ιδάλματά μας, το έχω πει και άλλη φορά, φεύγουν. Μέσα σε αυτά λοιπόν ήταν και ο Kevin Keegan για μας τις δεκαετίες εκείνες. Γιατί οι μισοί πιτσιρικάδες θα ήμασταν οι Liverpool ή Manchester, χωρίς να ξέρουμε βέβαια.
0: Ναι.
1: Το background, τι είσαι Liverpool, τι είσαι Manchester. Μεγαλώνοντας όμως ήμουνα και είμαι Liverpool και ο Keegan ήταν ένα από τα εντάλματά μου εκείνης της εποχής. Και έτσι καταλαβαίνω λοιπόν ότι και εγώ έφτασα πια στις 62 και μεγαλώνω.
0: Άστα να πάνε. Περνάνε τα χρόνια, Θοδωρή. Περνάνε τα χρόνια.
1: Περνάνε, δυστυχώς.
0: Ναι, περνάνε τα χρόνια. Και το καταλαβαίνεις όταν βλέπεις τέτοια γεγονότα ή κάθεσαι μερικές φορές και τα συνειδητοποιείς και λες τι γίνεται τώρα.
1: Τα εντάλματά μου λέω φεύγουν, τι γίνεται, δηλαδή πόσο χρόνο είμαι.
0: Εντάξει, έφυγε και μικρός πάντως ο Keegan, έτσι. Δεν ήταν πολύ μεγάλη ηλικία.
1: Ήταν εντάλματα.
0: Στα 75 ήταν.
1: Ήταν 74,
0: 75. Ναι, κάπου εκεί τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, ήθελα να σε πάρω από τη δεύτερη μέρα που βγάλε μια ανακοίνωση η Original.
0: Ναι.
1: Για το γήπεδο του μπάσκετ, για τον Ολυμπιακό κτλ. Περάσαν οι μέρες, αλλά μόνο με μια λέξη θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω και δεν θέλω να δώσω συνέχεια, ας πούμε. Ήταν όσο πιο ευγενικά μπορώ να το πω, ας πούμε, τι να πω, αποφράδα, να πω ψυχαμένη, δεν ξέρω. Και τελειώνω εκεί να πω.
0: Ναι.
1: Είναι τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ λοιπόν και του Παναθηναϊκού στο ταμπλετάκι μου κάτω στη Ζάχαρο. Συγχαρητήρια με διέ τους δύο, αλλά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, ρε φίλε, και αυτό το παιδί είναι το Θεός.
0: Να έχεις χίλια μάτια να τον βλέπεις, Θοδωρή.
1: Δηλαδή, εγώ είμαι της άποψης ότι τέτοιοι παίχτες, να πούμε, πρέπει ο προπονητής να μαζεύει τους 10 και να τους λέει: θα κάνετε αυτό, και εσείς, αγόρι μου, εσύ τρέξω που θέλεις, να πούμε.
0: Επίσης, εγώ βλέπω τον Κωνσταντέλια πιο ολοκληρωμένο από ποτέ. Σίγουρα έχει και άλλα περιθώρια βελτίωσης, αλλά.
1: Να σου πω κάτι και συνεχίζεις που παρατήρησες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, οι 10 που παίζουν το ΠΑΟ ή οι υπόλοιποι 21 είναι επαγγελματίες. Ο Κωνσταντέλιας είναι ο μόνος που γελάει και το ευχαριστιέται, ρε παιδί μου. Ακόμα και φάουλ που του κάνουν.
0: Ισχύει αυτό που λες.
1: Δηλαδή, τον παρατήρησα το παιδί. Δηλαδή, είναι χαρούμενο παιδί, το χαίρεται που παίζει.
0: Ναι. Θυμίζει κάτι άλλο, έτσι.
1: Ναι, δηλαδή να το έχει καλά.
0: Δεν είναι αυτός ο στιγερός επαγγελματίας που. Είμαι εδώ, παίζω τέλος. Ναι. Συμφωνώ 100% Θοδωρή. Όπως το λες.
1: Όχι απλά Ολυμπιακός. Αλλά αυτό το παιδί, ρε φίλε, να το έχει ο Θεός καλά, είναι σαν να είναι 10 άλογα και ένα άγριο άλογο που τρέχει μόνο του μέσα στο γήπεδο γύρω-γύρω.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, και για να κλείσω, να μην σε κρατάω παρόλο που έχουμε καιρό να μιλήσουμε, να ευχηθώ καλή επιτυχία και στις τρεις ομάδες, ιδιαίτερα στον Ολυμπιακό. Να σου ευχηθώ να σε γουλείς, γιατί άκουσα ότι θα κάνεις τη μετάδοση σήμερα.
0: Ναι.
1: Και κριτική ποτέ δεν κάνω πριν από κάθε παιχνίδι, παρά μόνο μετά από κάθε.
0: Εδώ θα είμαστε και αύριο να κάνουμε και μετά το παιχνίδι. Να πούμε ότι.
1: Να είμαστε καλά και να τα ξαναπούμε πάλι.
0: Θοδωρή, να είσαι καλά. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
1: Να είσαι καλά, θέλουμε.
0: Καλή συνέχεια. Καλά. Καλή συνέχεια, σε φωνή. Πάμε από μόνη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Χαίρετε. Γεια σου, Θέμη.
0: Γεια σου, Θοδωρή.
2: Γεια σου, Θοδωρή. Έτσι είπε και στο προηγούμενο και μιλάω εγώ 2-3 λεπτά μέχρι που συνειδητοποιώ. Ότι μιλάς με άλλον.
0: Συνέφερα,
2: Είναι και αυτό το ωραίο. Λοιπόν, Θέμη, είμαι 62 χρονών. 61 στα 62. Οι πρώτες μου αφήσεις, φίλε, του Ολυμπιακού και τα πρώτα χαρτάκια ήταν με τον Αγγελή, τον Καϊνατζή, αργότερα τον Κελεσί, δεν θυμάμαι αν κάνεις αυτές τις φωτογραφίες, μέσα και τον Μιλωνά, τον τερματοφύλακα, θυμάμαι. Δηλαδή, για κάποιους που είναι και μεγαλύτερα από μένα, τους στέρνε. Από αυτούς, λοιπόν, μέχρι σήμερα, παρακολουθώνε λοιπόν στον Ολυμπιακό. Και όποτε μου δίνει τη δυνατότητα πάω και στο γήπεδο, όταν δεν μπορώ, τηλεόραση. Λοιπόν, δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει το πώς Ολυμπιακός είμαι και ούτε θα πάρω ένα μέτρο να βαθμολογήσω. Λοιπόν, αυτό όμως δεν μου απαγορεύει και δεν μάλλον ότι δεν μου απαγορεύει, μου δίνει το δικαίωμα να εκφράζω την άποψή μου. Την προσωπική άποψη.
0: Σίγουρα.
2: Που απαραίτητα δεν σημαίνει ότι είναι και σωστή. Μπορεί να κάνω και εγώ λάθος, άνθρωπο.
0: Εννοείται. Επίσης δεν μπορώ να καταλάβω για αυτό που ισχύει περισσότερο τα τελευταία χρόνια, νομίζω, Θοδωρή. Ότι όποιος, ας πούμε, κάνει κριτική, παράδειγμα, εσύ είσαι Ολυμπιακός, κάνεις κριτική στον Ολυμπιακό, ότι δεν είσαι Ολυμπιακός, σε κάτι άλλο.
2: Ακριβώς.
0: Η κριτική γίνεται γιατί θες να δεις αυτό που αγαπάς και είναι η ομάδα σου, να τη δεις καλύτερη, έτσι. Όχι για να γίνει χειρότερη.
2: Ειδικά ειδικά Θέμη, όταν έχει ξεκινήσει και παρακολουθείς την ομάδα σου από το ρομαντικό ποδόσφαιρο, από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, μετά οι επαγγελματίες και μέχρι και σήμερα τώρα που πλέον το ποδόσφαιρο για όλους μηδενός εξαιρουμένου από εθνικές ομάδες μέχρι σωματεία έχει γίνει business, να πει ότι εγώ μπορώ να εκφράσω την άποψή μου. Και στο κάτω κάτω αυτός που κάνει κουμάντο σε μια ομάδα δεν θα μου δώσει εμένα το λόγο, έτσι.
0: Προφανώς.
2: Απλά εκφράζω την άποψή μου. Εκείνο λοιπόν που θα ήθελα να πω, αφού πάνω απ' όλα ευχηθώ καλή επιτυχία στην ομάδα μας, πάνω απ' όλα, και δεν θα γκρινιάξω, απλά θα επισημάνω 2-3 πραγματάκια. Θέμη μου, όταν έχεις τη δυνατότητα με 2 παιχνίδια, το ένα από ό,τι φαίνεται, και δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι η ομάδα, φαίνεται πιο βατό, θέλω να πω με την Αϊμέγεν, και πας μετά σε ένα τελικό. Γιατί να πάω να διεκδικήσετε, Θέμη μου, γύρω στα 35 εκατομμύρια πήραμε πέρσι.
0: Πάνω από 40.
2: Εγώ σου λέω 35. Έτσι. Και σου δίνεται η δυνατότητα να πάω να διεκδικήσει 35 εκατομμύρια. Θα σκεφτείς, ρε Θέμη μου, ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να πορευτεί με ένα ακριβές λογικό πλάνο, γιατί θα μπουν μερικοί και θα πούνε μετά ότι η Θεοδωρή δεν είναι λαϊκή το σωματείο Ολυμπιακός. Ξέρω τώρα, θα το λευτέρει κάποιοι, θα βγουν και θα μου την πούνε. Απλά λέω, έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει και σε αυτά τα χρήματα, ρε φίλε. Γιατί να μην κάνω 2 μεταγραφές ουσία. Και ένα άλλο, τι πάω να πιάνω η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, είναι αντίπαλοι. Όταν βλέπω ότι οι άνθρωποι κάνουν νοικοκυρεμένα πράγματα, από ό,τι φαίνεται, ειδικά ο Παναθηναϊκός φέτος και η ΑΕΚ, ό,τι θέλουν να πάρουν μέχρι τώρα, φίλε, το έχουν πάρει. Βλέπω, διαβάζω για την ΑΕΚ. Λέει, έβαλε τέλος πάντων όριο, πώς το λένε τέλος πάντων, ημερομηνία στον κόστη. Έτσι. Ρε φίλε, για μένα δείχνει ότι δουλεύει συνεκά. Ενώ ναι. Εμείς σαν σωματείο, πόσες μεταγραφές, ρε φίλε, έχουν ακουστεί. Αυτός είναι δίπλα, κλείνει στον Ολυμπιακό. Την άλλη μέρα δεν κλείνει αυτός. Κλείνει κάποιος άλλος. Την άλλη μέρα δεν κλείνει ο κάποιος άλλος και έρχεται ένας καινούριος.
0: Ναι, βέβαια. Θεωρεί. Πάντως ναι. Η ΑΕΚ, εγώ θεωρώ ότι δουλεύει πάρα πολύ σωστά. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με τον Ολυμπιακό.
2: Ότι... Και ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, και ο Παναθηναϊκός. Απλά σου λέω για την ΑΕΚ, γιατί την ΑΕΚ την είδαμε τη δουλειά που έγινε πέρσι. Ότι πώς απέδωσε στο χορτάρι και πλέον έχει να βάλει κάποιες πινελιές και λέει, ξέρεις κάτι, θέλω στόπερ. Παίρνω αυτό το στόπερ, αυτόν θέλω. Ενώ ο Παναθηναϊκός είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Θυμίζει περισσότερο την περσινή ΑΕΚ, γιατί πάει να φτιάξει κάτι καινούριο, καταλαβες. Η ΑΕΚ έχει τη βάση, η ΑΕΚ έχει τη βάση και θέλει να γίνει καλύτερη.
2: Και αυτό σε μήμο όμως βλέπεις ότι δουλεύει μεθοδικά, ρε.
0: Όχι, σωστά δουλεύει ο Παναθηναϊκός. Πολύ σωστά δουλεύει. Απλά σου λέω τώρα για την ΑΕΚ. Τι θέλω να πω για την ΑΕΚ.
2: Αν πετύχουν ή δεν πετύχουν, έτσι. Γιατί ρε φίλε, δεν είναι και απαραίτητο ότι θα του δέψει εκατομμύρια σου και καλά θα πετύχει. Αλλά βλέπεις ότι έχει μπει μια σειρά.
0: Δεν έχει να κάνει. Ρε, το έχω πει άλλες φορές, Θοδωρή. Δεν έχει να κάνει με τα εκατομμύρια. Έχει να κάνει με το τι δουλειά κάνεις και πώς έχεις.
2: Θέμη μου, θέλω να μου πεις ειλικρινά. Ειλικρινά, δεν θέλω να συμφωνείς. Άμα διαφωνείς, αν διαφωνείς. Δεν νιώθεις, ρε φίλε, ότι σου λείπει ο Μοντεστό. Δεν το νιώθεις αυτό το πράγμα, ρε φίλε.
0: Εγώ δεν θα σου μιλήσω για ονόματα. Θα πω ότι για τη δουλειά που γίνεται θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να τα πάει πολύ, πολύ καλύτερα. Και όχι μόνο το φετινό καλοκαίρι, αλλά για τα προηγούμενα 2. Δηλαδή θεωρώ πως βάζεις αρνητικό πρόσημο δίπλα σε αυτό το κομμάτι.
2: Εν τω μεταξύ θέλω να πω για τον φίλο το Θέμη, για τον φίλο το Σάκη. Ο Σάκη, ρε παιδιά, ο πρωταρχικός σκοπός όταν παίρνει τηλέφωνο είναι λίγο έτσι να συγκοντάρει μας Ολυμπιακούς, ρε φίλε. Ο άνθρωπος μπορεί να έχει καλύτερη ψυχή. Μην στεκόμαστε τώρα στο τι λέει. Και εμείς μπορεί και ο Χάρης το ίδιο, έτσι. Είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν μια ιδιαιτερότητα, ρε φίλε. Παίρνουν λίγο να πειράξει ο ένας τον άλλον και αυτό είναι που κάνει και το ραδιόφωνο όμορφο. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Με κανένα, ειλικρινά.
0: Αυτό ξαναπέστε.
2: Γιώργο από το Λονδίνο, να ξέρεις ότι είμαι πολύ Ολυμπιακός, φίλε. Πάρα πολύ Ολυμπιακός. Αλλά φίλε, μου αρέσει η τάξη. Μου αρέσει η σειρά. Μου αρέσει αυτά που ζούσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε εξαφανίσει, ρε φίλε, αυτή την ομάδα. Δεν βλέπω κανένα να προχωράει. Βλέπεις εσύ κανένα, ναι. Από αυτά τα παιδιά που πήραν το κύπελο, δεν βλέπω. Θέμη μου, καλή επιτυχία και πάλι στον Ολυμπιακό και σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Θέλω να μας δέσουμε βαθμούς. Εγώ χαίρομαι όταν βλέπω ότι ανεβαίνουμε.
0: Και ανεβαίνουμε. Και θα πάμε και πιο ψηλά. Να σε καλά, Θοδωρή. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή και μετά θα διαβάσω τα μηνύματα σας. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Βασίλης από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη. Όλα καλά.
3: Ναι, όλα καλά. Εντάξει. Λοιπόν, καταρχάς με μία διόρθωση να κάνω στο Θόδωρα από Εγάλεο. Το Ράλι Ακρόπολης δεν είναι στο Όρος Πατέρας, είναι στα Γεράνια. Δηλαδή εκεί που ξεκινάει η παλιά ειδική από τη δεκαετία του 80, παράδειγμα, όμως και το Ράλι Μαύρο Ρόδο που ήταν σχεδόν η ίδια διαδρομή, ξεκινάει από τα Γεράνια, ανεβαίνει στην κορφή των Γερανίων, των Ελατιά που λέμε, και κατεβαίνει από πίσω κινέτα Αγίου Θεοδόρους. Για να καταλάβεις έτσι και το ανάγλυφο, και εσύ και ο κόσμος, Θέμη και ο κόσμος, το ανάγλυφο πώς είναι τα βουνά. Το Όρος Πατέρας ξεκινάει από τα Διόδια της Ελευσίνας, όπως πηγαίνουμε για Κόρυθο βορεινά, δηλαδή στο δεξί μαχαίρι, και φτάνοντας στα Μέγαρα, ας το πούμε, στρίβει βορειοδυτικά και πάει Αλεποχώρη. Τα Γεράνια ξεκινούν από τα Μέγαρα περίπου, έτσι, και δηλαδή πιο χαμηλά από τα Μέγαρα, από τα τούνελ, να καταλάβεις, κακιά σκάλα, Κινέτα, Γη Θεόδωρη, και φτάνουν Λουτράκι, Περαχώρα. Σαν σίδωρο, για να καταλάβει ο κόσμος, όποιος ξέρει τη διαδρομή Μέγαρα Αλεποχώρη, ας πούμε σαν σύνορο του νόν είναι ο δρόμος του Αλεποχωρίου, που πάει προς Αλεποχώρη, ναι. Έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος πως είναι. Η Λούπα είναι πάνω από την Ψάθα, προς τα Μέγαρα, έτσι. Εάν περάσει απέναντι, από την απέναντι μεριά του δρόμου νότια, είναι ο Πευκενέας, που αυτά καίγονται κάθε χρόνο. Και πέρσι πάλι οι ίδιες περιοχές κάηκαν, Λούπα, Πευκενέας, και φέτος πάλι τα ίδια. Από εκεί Καντήλη, όπου είναι στο Καντήλη, η καταδρομή το ξέρουν, απέξω και ανακατοδάτη είναι το Καντήλη. Έτσι είναι τόπος εκπαίδευσης, αναρχήσεων και τέτοια πράγματα. Για τον κύριο Γιώργο. Κύριε Γιώργο, όπως βλέπουμε το Όρος Πατέρας από πίσω, εάν δεις, είναι σαν, εμείς τα λέμε ρήπες στα Μέγαρα, είναι σαν το Grand Canyon. Σαν να βλέπεις τώρα, πώς να το πω τώρα, αυλάκια σε σειρά. Δηλαδή οι χαράδρες είναι έτσι, σαν να βλέπεις αυλάκια σε σειρά. Δεν μπορεί, ούτε αυτοκίνητο δεν πάει εκεί πέρα. Δυστυχώς, εκεί πέρα ούτε αυτοκίνητο, ό,τι γίνεται από τα αεροπλάνα από πάνω. Και όσο για τα ρωσικά που λέει, θα πω ένα παράδειγμα. Τώρα που φύσαγε, ερχόταν Καναντέρ, αλλά έριχνε το νερό από ψηλά. Μέχρι να φτάσει το νερό κάτω, είχε εξατμιστεί, δεν έκανε τίποτα. Άμα δεν κάνει βουτιά το Καναντέρ ή δεν πάει κοντά το ελικόπτερο να πετάξει το νερό, το νερό δεν φτάνει κάτω. Είναι τέτοιες οι θερμοκρασίες που είναι άλλο πράγμα. Στα 100 μέτρα ψήνεσαι. Δεν ξέρω πώς έχουν πάει σε φωτιά. Εγώ το 85 που είχε καεί το Όρος Πατέρας τότε πάλι, και είχε ξεκινήσει φωτιά από την Ελευσίνα και είχε φτάσει πάλι στα Αλεποχώρη, είχε καεί όλη η πλαγιά 20 χιλιόμετρα προς τα πέρα. Έκαιγε 4-5 μέρες πάλι. Λοιπόν, και τότε το 85 είχε φτάσει φωτιά πράγματι μέχρι την περίφραξη του κτήματός μου, που είναι στου Ζάχουλη που έλεγαν. Ο Ιβένης είναι ψηλά το βουνό, μετά το βουνό είναι Ζάχουλη. Ο Ζάχουλης είναι δίπλα στη Λούπα. Το λέω λιγάκι για να περιγράψω όπως είναι οι περιοχές. Λοιπόν, τώρα αυτή τη στιγμή το μέτωπο, δηλαδή από το Καντήλι μέχρι Ζάχολη Λούπα, μιλάμε τώρα για μία απόσταση στην ευθεία γύρω στα 10 χιλιόμετρα, τουλάχιστον. Ακούγομαι, έτσι?
0: Ναι, ακούγεις κανονικά, Βασίλη.
3: Λοιπόν, δεν είναι εύκολο να τη σβήσεις η φωτιά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι 500 πυροσβεστές, έτσι, που επιχειρούν. Και κάτι για τους, επειδή λέγατε για Ρουμάνους δασοκομάντους, να σου πω τι γίνεται. Οι Ρουμάνοι δασοκομάντος, όπως και οι Σλοβαίνοι που έχουν έρθει και Γάλλοι που έρχονται, αυτοί είναι κλιμάκια που έρχονται, βοηθούν μεν, αλλά παίρνουν και εμπειρίες. Όπως και εμείς, παράδειγμα στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, έχουμε δικά μας κλιμάκια που στέλνουμε. Δασοκομάντος. Υπομορφή, πάνω να το πω, εκπαίδευσης και βοήθειας, αλλά και εκπαίδευσης. Δηλαδή, παράδειγμα, εμείς το αντιπύρ που λένε, δεν το ξέραμε. Τώρα έχουμε 4-5 χρόνια έχουμε που το εφαρμόζουμε.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, εντάξει, εγώ και εγώ τα ξέρω, τα ακούω. Σου λέω, μια φορά σαν εθελοντής, το 85 είχα συμμετάσχει, είχε φτάσει η φωτιά στην περίφραξη του δικού μου εξοχικού. Τώρα, εντάξει, δεν κινδύνεψε. Η φωτιά είναι κάπως πιο μακριά τώρα, είναι γύρω, πέρασε γύρω στα 500 μέτρα στην ευθεία, να το πω έτσι, μακριά από μένα. Αλλά εντάξει, και εγώ το έχω πει και άλλες φορές, έχω φροντίσει, το έχω καθαρίσει και περιμετρικά απ' έξω την περίφραξη στα 10 μέτρα. Έχω κάνει αποξήλωση, πού να το πω, δηλαδή το έχω φρεζάρει όπου γίνεται, όπου δεν γινόταν έβαλα, πώς το λένε, χορτοκοπτικό. Μέσα είναι οργωμένο. Τώρα άμα έρθουν κάφτρες και τα δέντρα που τα ελαιόδεντρα αρπάζουν με το παραμικρό, έτσι, έρθουν κάφτρες τώρα και πάρουν φωτιά τα ελαιόδεντρα και καεί το σπίτι, τι να κάνω. Και πέρα δεν μπορεί να τα βάλεις με τη φύση με το Θεό. Έτσι,
0: το θέμα είναι, δεν μπορείς να τα βάλεις πολλές φορές με τη φύση και το Θεό, Βασίλη. Το θέμα είναι να έχεις όμως πάρει τα καλύτερα δυνατά μέτρα για να μπορέσεις να αποτρέψεις
3: ακριβώς
0: μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Επίσης, το θέμα είναι ότι οι περισσότερες φωτιές, καλώς ή κακώς, νομίζω ότι όλοι το γνωρίζουμε, ότι μπαίνουν. Δεν γίνονται μόνες τους. Η φύση δεν βάζει φωτιές. Μπαίνουν είτε από εγκληματική μας αμέλεια, ενός ατόμου ή και περισσότερων, είτε επίσης υπάρχουν και χέρια που τους βάζουν, Θοδωρή. Αυτό είναι το θέμα.
3: Πριν από χρόνια, μου το έχουν πει, δεν το ήξερα, μου το έχουν πει, ήταν ένας νόσος, συμπατριώτης Μεγαρίτης, ο οποίος ήταν πυρομανής. Και τον τσιμπήσανε γιατί τον έβλεπαν να είναι παρόν σε όλες τις φωτιές. Πήγαινε, έβαζε φωτιές μέσα στο δάσος. Και καθότανε και απολάμβανε το θέαμα.
0: Ναι, τραγικό. Αυτό είναι άρρωστο.
3: Είναι άρρωστος. Πυρομανής.

0: σαν άνθρωπος τώρα, πού να πας, πού να κατέβεις, δηλαδή είναι ρεματιές, τεράστιες, μιλάμε τώρα για 200 μέτρα κάθετα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή αν πάει κάποιος, παράδειγμα, από το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Μακρινού και προσπαθήσει να έρθει από το παλιό δρόμο που το λέμε εμείς, ξέρω εγώ, προς τα Μέγαρα, είναι σε κάποιο σημείο ρήπες που λες, εδώ πέρα τι είναι, παλαιολιθική εποχή, θα μου βγει κανένας δεινόσαυρος από κάτω, μιλάμε σε πιάνει κρύο, πώς να σου πω, νιώθεις σε ένα φόβο, ένα δέος. Δηλαδή σου λέω, εγώ που τα ξέρω τα μέρη, πιστεύω ότι, λέω, τι θα γίνει τώρα εδώ πέρα, θα μου βγει κανένας βροντόσαυρος, πώς λέμε, πτερόσαυρος, από μέσα κάτω από το φαράκι, μιλάμε
1: Βασίλη,
0: για τέτοια
1: πρέπει
0: πράγματα.
1: Να κλείσουμε αυτό, πρέπει να πάω διαφημίσει σιγά σιγά, φίλε.
0: Ωραία.
1: Καλή συνέχεια, εύχομαι να είσαι καλά.
0: Yeah.
1: Να είσαι καλά. Πάμε κατευθείαν διαφημίσεις. Δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε κάποιο μήνυμα. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοιχτών αυτοκινήτων χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, υπόστες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, υπόστες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
11: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
12: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
11: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
13: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της ΝΕΤ.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε με αδιευκρίνηστη μέχρι στιγμή στην αιτία σε υπόγειο χώρο στη Συμβολή των Οδών Μεθόνης και Φωκίωνο στον Πειραιά. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Στις πληγήσεις περιοχές της Βιωτίας σήμερα ο Νίκος Ανδουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, υπογράμμισε ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού. Όπως ανέφερε, απαιτούνται καλύτερη πρόληψη, έγκαιρη παρέμβαση και ουσιαστική προετοιμασία απέναντι στις φυσικές καταστροφές. Απεχώρησαν από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρεστιανού, η Μαρία Ιωαννίδου και η Κατερίνα Μουτσάτσου. Στον ανακριτή, οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στην Ευβοιωτία. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμού κακουργήματος. Συνελήφθη ο 49χρονος αδελφός αντιδημαρχού στην Ψάθα, ο οποίος παραβίασε τον αποκλεισμένο χώρο του δυστυχήματος με το ελικόπτερο και προσέκρουσε με το όχημά του σε συντρίμμια του σκάφους. Στον ανακριτή ναυπλίου οδηγήθηκαν οι δύο Ινδοί ηλικίας 20 και 24 ετών που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σήμερα η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα, με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στις θερμές ώρες στα δυτικά και βόρεια, ορεινά επιρροτικά αλλά και στο Ιόνιο, πιθανότητα τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων στα δυτικά, ορεινά επιρροτικά, μέτρη βόρεια άνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 35 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 34, στην Πάτρα στους 35, στους 31 στα Ιωάννα, ενώ στην Καλαμάτα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα τη σημερινή εκπομπή. Στην εκπομπή Μίλα μου για μπάλα, στο μικρόφωνο ο Θέμης Παλιούρας. Πάμε να διαβάσουμε μερικά τα μηνύματά σας. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, η Αποστολή Θεσσαλονίκη λέει: θέλω να πω μια απορία. Αυτές τις τιμές που είχαν στον Βαβριτσιώτη θα τις έχουν στους άτυχους πυροσβέστες ή ξεχωρίζουμε ανθρώπους. Λέει η Αποστολή. Στη συνέχεια λέει: θέλω να δώσω πολλά φιλιά στον Νεόφυτο, Γιώργο το Λονδίνο, κύριο Γιώργο, Χάρη, Βασίλη και πολλά φιλιά στην αδυναμία μου. Παλιουράκο και καλή μετάδοση το βράδυ, λέει η Αποστολή. Να σε καλά, Αποστολή. Εύλογη η απορία σου. Να σε καλά. Καλό απόγευμα σου εύχομαι. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, Θέμη. Καλή εκπομπή. Και τι στον κόσμο να ξυπνήσω ένα πρωί και να διαβάσω ότι υπάρχει ενδιαφέρον από άλλη ομάδα για τον Βιλένα, λέει ο Γιάννης. Γιάννη, μάλλον πρέπει να τον ηρευτεί αυτό, γιατί δεν το βλέπω πολύ εφικτό. Πάντως, πέρσι ο Παναθηναϊκός είχε καταφέρει να τον δώσει δανεικό. Αλλά όπως έκανε καλή δουλειά ο μάνατζερ και πήγε ο Βιλένα στο Παναθηναϊκό με ένα συμβόλαιο τη τάξη του 1.800.000 ευρώ ετησίως. Νομίζω πρέπει να αναλάβει δράση, τουλάχιστον αυτό το συμβόλαιο δεν μπορεί να το βρει. Αλλά να φέρει τουλάχιστον κάποια πρόταση στον Παναθηναϊκό για να μπορέσει να τον δώσει ο Παναθηναϊκός. Συμβόλαιο ότι τελειώνει την επόμενη χρονιά, να θυμίσω. Αλλά ακόμη και ιδανικός νομίζω θα μπορούσε να δοθεί από τον Παναθηναϊκό και ας μην ανανεώσει του χρόνου. Και λέω δανεικός για να μπορέσει τουλάχιστον να γλιτώσει αυτό το υψηλό συμβόλαιο ή ως το μεγαλύτερο μέρος που μπορεί από αυτό το υψηλό συμβόλαιο που έχει ο Τόνιο Βιλένα. Άρα το βλέπω δύσκολο έτσι. Ξαναλέω, ο Παναθηναϊκός που ουσιαστικά πληρώνει έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος 4 χρόνια που είναι στην ομάδα έχει αγωνιστεί ελάχιστα, του έχει δώσει όλα αυτά τα χρόνια. Θα του δώσει βασικά συνολικά πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ. Πρόπερσι είχε πάει ιδανικός ο Βιλένα στην Τουρκία, στην Αλάνιασπορ. Αλλά φέτος το καλοκαίρι τα πράγματα είναι δύσκολα. Το πιο πιθανό είναι να βλέπω έναν εκομένος, αν δεν θέλει να πάει σε κάποια άλλη ομάδα, τουλάχιστον να αγωνιστεί. Γιάννη, πάντως τα όνειρα είναι καλά. Να δούμε αν θα γίνει και πραγματικότητα. Πάμε στον άλλο Γιάννη. Λέει ο Βασίλης τα Μέγαρα βγήκε χθες, αλλά. Ο Ιωάννου λέει: θυμάται τι έφαγε το μεσημέρι και δεν διάβαζε για τα μηνύματα έκθεση. Όχι ο Ιωάννου, μην τις σχέσεις Ιωάννου ρε Γιάννη, ο κύριος Γιώργος. Είχαμε τη συζήτηση νωρίτερα. Την πρώτη μέρα με τις φωτιές στη Βόρεια Εύβοια, το ρωσικό το αεροπλάνο αποκαθιλώθηκε λόγω βλάβης. Ήρθαν την 7η μέρα Θέμη, έτσι έγινε. Οι Ρουμένοι πυροσβέστες και μας βοήθησαν, ενώ το ρωσικό δεν πέταξε καθόλου, λέει ο Γιάννης. Ο Αποστόλης λέει: Θέμη, θέλω να πείσω με τη Λίπα ότι με αυτόν τον προπονητή. Εκτός από τον Γκαρσία, σε λίγο θέλουν τον Ολυμπιακό να φύγουν και θα θέλουν να φύγουν και τα δοκάρια, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Αποστόλης από το Αίγιο, αυτό το έστειλε χθες πριν φύγει για τη συνέντευξη, λέει ο Αποστόλης. Αποστόλη, με συγχωρείς, δεν το είδα. Προφανώς δεν θα το ρωτούσα, τώρα με λέω ψέματα. Τουλάχιστον με τον τρόπο που το αναφέρεις εσύ, έτσι. Νομίζω καταλαβαίνουμε τους λόγους. Από εκεί και πέρα, όντως δεν το είδα, τώρα το βλέπω. Αποστόλη, με συγχωρείς. Να σε καλά πάντως. Λέει: Θέμη, ξέρω τον νεαρό της ηλικίας. Θέλω να ρωτήσω για κάποιους παίχτες παλιούς, αν τους έχεις ακούσει. Αγανιάν, Μποτίνος, Νίκος και Μιχάλης Σιμιγδαλάς και αργότερα Δαβουλής, Μωραϊτέλης, Εσπινόζα. Ευχαριστώ, λέει Αποστόλη από το Αίγυπτο. Αποστόλη, ναι, σχεδόν όλους τους έχω ακούσει. Ποδοσφαιριστές οι οποίοι κατά κύριο λόγο τις δεκαετίες του 60 και του 70 πρωταγωνιστούσαν στην χώρα μας. Κάποιοι με τη φανέλα του Ολυμπιακού που αναφέρεις, που ήταν και στην ομάδα, τη θρυλική ομάδα του Μπούκοβι. Κάποιοι άλλοι, όπως τα αδέρφια Σιμιγδαλά, που ήταν στην ΑΕΚ ο ένας, ο Μιχάλης, νομίζω ο Μιχάλης, και ο Νίκος των Απόλλωνα Σμύρνης, που μάλιστα ήταν πάρα πολύ καλός παίκτης, αλλά δεν είχε πάει σε κάποια άλλη μεγαλύτερη, σε εισαγωγικά πάντα, μεγαλύτερη ομάδα. Να σε καλά, Αποστόλη. Τους περισσότερους πάντως, ναι, τους έχω στα υπόψη μου. Ο Λευτέρης λέει: Θοδωρή, καλό καλοκαίρι. Χαλάρωσε, κάνε καμιά βουτιά, φίλε. Όλα θα γίνουν, λέει ο Λευτέρης, ο οποίος καθησυχάζει τον Θοδωρή. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Να θυμίσω πως σήμερα είμαστε μέχρι τις 6. Για πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, χαίρετε.
0: Γεια σου, Χάρη.
1: Να στείλω χαιρετίσμα σε όλους τους φίλους και στους εχθρούς εντός εισαγωγικών, για να μην καθυστερώ και λέω αναλυτικά ποιους. Λοιπόν, σήμερα το παιχνίδι είναι το πρώτο της σεζόν, όπως και πέρσι θυμόμαστε με την Πάφο. Η ομάδα δεν είναι έτοιμη. Συνεπώς, 1-2 έχει ό,τι να κάτσει. Εγώ το περιμένω. Λοιπόν, πρώτον. Δεύτερον, αυτή η ομάδα από ό,τι είδαμε είναι πολύ καλή. Πέρσι στα 10 παιχνίδια που έδωσε με Άγιαξ, Φέγενορ, Δανιχόβο και τα λοιπά, Έχασε τα τρία, τα υπόλοιπα τα κέρδισε, ήταν ισοπαλίες. Λοιπόν, είναι πολύ καλή ομάδα, είναι Ολλανδική, είναι απρόβλεπτη, αλλά έχω εμπιστοσύνη από τη μία, αλλά είπαμε η ομάδα δεν είναι έτοιμη ακόμα, το είχαμε δει και πέρσι, στην πορεία δεν το φοβάμαι τον Ολυμπιακό. Τώρα από τις μεταγραφές, επειδή ακούω ας πούμε τώρα βγαίνει ο καθένας, τέλος πάντων, και θέλει, και εσύ συμφωνείς, αυτό είναι το περίεργο ρε Θέμη, είσαι νεκός, συγγνώμη κιόλας το λέω έτσι, με όλους συμφωνείς, δεν μπορεί για ένα θέμα που λέω εγώ να συμφωνείς και ένα άλλο αντίθετο που λέω άλλος να συμφωνείς και με αυτόν.
0: Συμφωνούμε, χάρη συμφωνούμε εμείς οι δύο πολλές φορές, γιατί νομίζω με άλλο μιλάω τους εγώ.
1: Όχι, όχι, δε, όχι, με μένα ίσα ίσα.
0: Γιατί άρα με όλους συμφωνώ, με όλους συμφωνώ έξω από σένα.
1: Δεν θα αφήνω εγώ να συμφωνήσουμε, δεν θα αφήνω να γυάσεις εγώ. Λοιπόν, βγαίνει ο άλλος τώρα ο Θοδωρής και λέει όπως έχει στο μυαλό τις μεταγραφές να γίνουνε και δεν κάνονται να σκεφτούνε. Καταρχήν, θα αφήσω τον Παναθηναϊκό να το πω τελευταίον. Πιάνουμε στον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα δεν έχει πατήσει να κλάψει, έχει πάρει δανεικούς. Σήμερα παίρνει
0: το Γιαννούλη.
1: Το Γιαννούλη επειδή τον απελευθέρωσε ο Ολυμπιακός, έδιωξε τον Ορτέγκα και προφανώς είχε κλείσει το αριστερό μπακ και έδωσε και πράσινο φύση στην πόλη του, της λέει αποσυρώμαστε.
0: Μπορούσε, ο Ολυμπιακός έχει αποσυρθεί εδώ και ένα μισή μήνα το Γιαννούλη.
1: Άσε τώρα, ναι, γι' αυτό σου λέω τι είσαι τώρα. Αν ήμουν εγώ Μαρινάκης, το Γιαννούλη δεν θα τον έπαιρνε ο ΠΑΟΚ. Θα του είχα πει πάρ' τη Βόλβο, πάρ' τα 5 εκατομμύρια και κράτα τον εκεί μέχρι να λήξει το συμβόλαιο του. Εντάξει, ο Γιαννούλης φοβάται το παιδί, δεν το κατακρίνω έτσι. Μιλάμε πάνω να εξαιρώσω τον κύριο Νεόφυτο, επειδή είναι και το σέβομαι και είναι και ακροατής εδώ. Είναι Ινδιάνοι, το έχω ξαναπεί πάνω. Είναι Ινδιάνοι. Έτσι.
0: Αυτό γιατί, επειδή πήγε να σπέξει τον Πάκο και στον Ολυμπιακό.
1: Έχουν κάνει εσύ Θέμη, άστα ρε Θέμη. Σου λέω, ακούω από το πρωί μέχρι το βράδυ, από το πρωί κάθε πρωί. Ο Λονδίνος, ο Γιώργος, κακός δεν βγαίνει εδώ να μιλήσει, γιατί είναι δυνατή φωνή, ας τα πει. Έτσι, αλλά τον έχει τσαντήσει αυτόν, αλλά εμένα δεν με τσαντήσει. Εγώ θα βγαίνω να μιλάω.
0: Να βγαίνεις, σου είπα εγώ να μην βγαίνεις.
1: Εκτός αν με κόψεις, όχι, γιατί ο Γιώργος τσαντήσει και τώρα βγήκε.
0: Εντάξει, αυτό τώρα είναι θέμα του Γιώργου, δεν μπορώ εγώ να κάνω κάτι. Δηλαδή, τι θα κάνω εγώ, θα συμπεριφέρομαι για να μην τσαντίζεστε εσείς. Αν τσαντίζεστε, τσαντιστήκατε, τι να κάνω.
1: Εγώ άμα μου πεις δεν ξαναβγαίνεις, δεν ξαναβγαίνεις.
0: Γιατί είπα εγώ στον Γιώργο τον Λονδίνο που τον αναφέρει,
1: όχι,
0: δεν ξαναβγαίνεις.
1: Αυτό σου λέω ότι ο Γιώργος εγώ τον περιμένω να ξαναβγεί, να αφήσει όχι τον εγωισμό, γιατί είχε δίκιο τότε που δεν βγήκε, έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα αφήσω αυτό το θέμα, τώρα μην κάνω να εκρηγορήσω. Λοιπόν, ξαναλέω τώρα, κάνουνε δανεικούς, παίρνουνε ιδέα, τώρα πήρε το, πώς το λένε από αυτό που πήρε τώρα, τη μαύρη, πώς το λένε το παιχνίδι που πήρε τώρα.
0: Το Μαγέρο.
1: Τη Βιτάλη, ας πούμε, και την Αλεξίου. 2 εκατομμύρια, δεν είναι 3. Δηλαδή παίρνει,
0: ναι,
1: από...
0: Βέβαια η ΑΕΚ έδωσε 6 εκατομμύρια για τον Μαγέρο. Τι άσε, μα έδωσε 6 και μου λες έδωσε 2. Τι να λέμε, ψέματα στον κόσμο.
1: Τι που έδωσε, ναι. Η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός έχει δώσει μέσω Νότιχαμ 25 για το ΣΑ.
0: Η Νότιχαμ έδωσε 25 για το ΣΑ, όχι ο Ολυμπιακός. Μην τα μπερδεύουμε. Δεν είναι στρογγυλοποιητή. Εσύ, χάρη, η Νότιχαμ τα έδωσε. Άλλη εταιρεία η Νότιχαμ, άλλη εταιρεία ο Ολυμπιακός.
1: Γιατί μπορεί να τα δώσει από το ταμείο του Ολυμπιακού, δεν μπορεί να τα δώσει. Μπορεί να τα δώσει από το ταμείο τη Νότιχαμ.
0: Ναι, ο ΣΑ είναι παίκτη τη Νότιχαμ και πήγε δανεικό στον Ολυμπιακό.
1: Δεν με νοιάζει τι είναι. Λοιπόν, άσε να πω τώρα αυτό για να μην διαφημίσει μετά. Τον Γκάρμπο με 12, του άλλου δεν έχει πάρει το Ζώτα Σίλβα. Πάλι,
0: δανεικό.
1: Λοιπόν, αυτοί οι παίκτες δεν έρχονται στην Ελλάδα,
0: δεν διαφωνεί
1: μόνο με το Μαρινάκι, έτσι. Οι μεταγραφές δεν έχουν τελειώσει και βγαίνει τώρα ο καθένας επειδή του αρέσει κάποιος ή δεν του αρέσει κάποιος άλλος και κάνει κριτική και κάνει κεράνι. Φεύγω από το ποδοσφαιρικό τώρα, επειδή άκουσα κάτι πανηγυρισμούς για το καινούργιο πούλμα του Παναθηναϊκού και επειδή τώρα αυτή τη στιγμή είναι ευαίσθητες υπόσεις, λένε, άκουσα τον Μπαρμπαγιώργη, ο Μπαρμπαγιώργης ζει στον κόσμο του, λέει για τον Μπεργέ και τέτοια, αλλά Μπαρμπαγιώργη, τον Μπεργέ που λες και το άλλο το Ιλούσιτ, το 2020 χρειαστήκαμε και πήραμε 3-4 Μπεργέ, 3 εκατομμύρια το τετράμινο τα νοικιάζανε. Για να μην καεί η Ελλάδα τα 300 που δώσαν να κάνουν γήπεδο στο Τζαμπαϊκό, θα νοικιάζαμε 300-100 Μπεργέ, θα νοικιάζαμε, θα είχαμε για 4 μήνες. Ή θα αγοράζαμε 6-7 περιγέ, 40 εκατομμύρια το ένα κάνει, θα τα είχαμε μόνιμα. Λοιπόν, και ο Μαρινάκης πάει και σκάει 250 να κάνει γήπεδα από την τσέπη του και άλλοι περιμένουν να το κάνει το κράτος. Το κράτος το οποίο έχει κάνει όλη η Ελλάδα και σκοτωθεί κόσμος Και τι τα δίνει για το γήπεδο του Τσαπαϊκού. Να πάει να πάρει αεροπλάνα.
0: Άρα για τις φωτιές στην Ελλάδα φταίει ο Παναθηναϊκός.
1: Πες τα δικά σου τώρα.
0: Όχι, συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα. Είναι απόλυτος λογικό. Δεν το έχω ξεχάσει.
1: Είπα μπορεί να μην τα δώσει. Θα του έλεγε κανείς τίποτα αν δεν έκανε γήπεδο του Τσαπαϊκού και τα έδινε για να φέρει Μπεργέ. Θα του έλεγε κανείς τίποτα.
0: Ναι, όντως, γιατί είναι από το ίδιο ταμείο βγαίνουν αυτά τα λεφτά. Το ίδιο ταμείο.
1: Αν έκανε γράστα το ταμείο μπορούσε. Δηλαδή θα του λέγανε ότι έβγαλες από το ταμείο και πήρες Μπεργέ, θα του λέγε κανείς τίποτα.
0: Γιατί δεν δίνεις στον μπάσκετ Ολυμπιακός 25 εκατομμύρια, τότε δεν έπαιρνε.
1: Ποιο μπάσκετ τώρα, πού με πας τώρα κύριε.
0: Τι πώς είπα, χάρη, είναι σοβαρά πράγματα θα που λες τώρα.
1: Άσο,
0: δηλαδή αυτά για αστεί μπορούμε να τα λέμε.
1: Λοιπόν, αυτοί που θέλουν να καταλάβουν, καταλάβανε. Γεια χαρά.
0: Γεια χαρά, χάρη. Καλή συνέχεια. Πάμε από επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Μάκη από Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σου, Μάκη.
2: Τι κάνεις.
0: Όλα καλά. Εσύ, αν είναι εύκολο, χαμήλωσε το ραδιόφωνο, Μάκη, γιατί ακούω.
2: Το χαμήλωσα γιατί.
0: Είναι και ιντερνετικά από ό,τι κατάλαβα, γιατί πάει λίγο πίσω.
2: Πρόσεξε. Επειδή μιλάω από σταθερό τώρα.
0: Ναι.
2: Και όταν είσαι στη γραμμή, δεν ακούς τον ακροατή καθόλου. Ακούγεσαι μόνο εσύ.
0: Ναι.
2: Και είχα τώρα το κινητό, ας πούμε, στο ίντερνετ να ακούω το.
0: Ο, καλά έκανες,
2: και τους δύο, τέλος πάντων. Ναι. Και εσένα και τον ακροατή. Λοιπόν, πάμε τώρα. Το σημερινό παιχνίδι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Απλά. Γιατί. Διάβασα κάπου ότι αυτή η ομάδα λέει επί 29 αγώνες σκοράρει συνέχεια. Ούτε σε έναν δεν έκανε ρεπό που λέμε.
0: Ναι, σκοράρει.
2: Λοιπόν, εμείς η προετοιμασία η δικιά μας δεν μας έδωσε έτσι κάτι να έχουμε ρε παιδί μια ελπίδα ζόρικη να το πω έτσι ότι είμαστε σε καλό σημείο, σε καλό φεγγάρι. Ας ελπίσουμε ότι ο προπονητής, εγώ το λέω επανειλημμένος αυτό, να κάνει σωστές επιλογές. Γιατί μέχρι τώρα οι επιλογές που έκανε των παιχτών που θα παίξουν στην Ευρώπη για μένα δεν είναι okay.
0: Ναι, βέβαια, Μάκη, για να έκανε αυτές τις επιλογές με τη Λίμπαρ, γιατί όντως δεν υπάρχει, ας πούμε. Δεν είναι αυτό που περιμέναμε. Προφανώς κάτι ξέρει το οποίο το ξέρουμε εμείς σχετικά με τον Ταρέμι και τον Γιάννη.
2: Λέμε συνέχεια κάτι ξέρει.
0: Δεν θεωρείς ότι έγινε κάτι για να είναι εκτός ο Ταρέμι και ο Γιάννη. Προφανώς δεν είναι ευχαριστημένος με τον τρόπο αντιμετώπισης των ποδοσφαιριστών.
2: Εγώ θα σου πω το εξής. Στον Γκαρσία. Που όλοι βλέπουμε ότι δεν πρέπει να παίζει στον Ολυμπιακό. Ήταν η πρώτη του μεταγραφή. Και ήταν του Μεντιλίμπαρ.
0: Δεν διαφωνώ στο πλήρες.
2: Άρα, γιατί να ρίχνουμε πάντα δίκιο στον προπονητή. Αν είχαν όλοι οι προπονητές πάντα δίκιο, δεν θα φεύγαν μετά από 3-4
0: Εγώ δεν σου λέω ότι έχει πάντα δίκιο, αλλά σου λέω για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Προφανώς για να πήγε με ένα σεντερφόρ που είχε κάνει το 1/3 της προετοιμασίας, κάτι θα.
2: Όχι, δεν είναι καθόλου δίκιο. Και θα σου πω γιατί. Ο Σιπιό είναι παράδειγμα.
0: Τραυματίες είναι ο Σιπιό, Μάκη.
2: Να ολοκληρώσω τη φράση μου. Όλοι οι ακροατές, το Σιπιό τον έχουν πολύ ψηλά.
0: Ναι, και εγώ.
2: Ή μάλλον το μεγαλύτερο μέρος των ακροατών, που είναι Ολυμπιακοί. Αλλά δεν τον έβαζε τον κύριο Σιπιόνι, έβαλε τον κύριο Γκαρσία.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό, μαζί σου.
2: Και άρα πώς εγώ να του έχω εμπιστοσύνη απόλυτη. Θα του κάνω κριτική.
0: Ναι, θα του κάνεις κριτική, Μάκη.
2: Άκουσα και πριν ακροατή που έκρινε εμένα γιατί έκανε κριτική και δεν έκανε κάτι άλλο αυτός, έκανε το ίδιο, έκανε κριτική στον Ολυμπιακό. Έχω δικαίωμα λέει να κάνω κριτική γιατί είμαι πολύ Ολυμπιακός, έδωσε και τα διαπιστευτήρια στο Λονδίνο ότι είμαι πολύ Ολυμπιακός. Άρε ραγιά Έλληνα.
0: Σήμερα δεν έγινε
2: ραγιά
0: αυτό.
2: Ραγιά Έλληνα, πότε θα σηκώσει.
0: Λογικά έγινε χθες όπου έλειπα, Μάκη.
2: Αφού προλίγου είπε.
0: Όχι, προλίγου δεν αναφέρθηκε το όνομά σου, ούτε βγήκε κανένα από το Λονδίνο.
2: Όχι, δεν. Έχει αναφερθεί πολλές μέρες πριν. Ότι πήγα να καρφωθεί με τα πυρούνια, ότι αν άκουσε εμένα, δεν τον θυμάσαι.
0: Α, αυτό ναι. Αυτό ναι.
2: Εκεί αναφέρομαι.
0: Αυτό λέω, όχι για σήμερα.
2: Γιατί έκανα κριτική. Μα και αυτός κριτική έκανε. Και μάλιστα είπε, Γιώργο από το Λονδίνο, είμαι πολύ Ολυμπιακός. Σώπαρε. Δίνουμε αναφορά τώρα. Αν είμαστε Ολυμπιακοί ή δεν είμαστε. Γι' αυτό η παραγιά Έλληνα πότε θα σηκώσει κεφάλι. Γι' αυτό μας κυβερνάνε πάντα 1-2 κόμματα συνέχεια. Και μην τα αγγίξουμε, θα πάθουμε τίποτα. Αν λοξοδρομήσουμε λίγο θα πάθουμε τίποτα. Τώρα αναφέρομαι και εσύ, έχω αρχίσει να αμφιβάλλω για το επίπεδο των ακροατών, όχι όλων. Αν θυμάσαι καλά, είχαμε μιλήσει για την εποχή Τζιοβάνι.
0: Ναι.
2: Στην εποχή του ήταν αυτός. Στην εποχή του... του Ρώσου, του Νουρέγεφ, του Χατζηπαναγή, ήταν αυτός. Στα χρόνια τα τώρα είναι ο Κωνσταντέλιας. Έκανα εγώ σύγκριση. Είναι δυνατόν να λέει ότι έκανα σύγκριση εγώ του Κωνσταντέλια με τον Τζιοβάνι? Όταν κάνουμε σύγκριση, ακροατή μου, συνακροατή, βάζω τα πράγματα κάτω και λέμε, λέω μάλλον εγώ, αυτός έχει αυτά τα προτερήματα, αυτά τα προσόντα, υπερτερεί εκεί του άλλου, μειονεκτία στον άλλον σε αυτά, και βγαίνουν και τα μειονεκτήματα. Άκουσες, κύριε συνακροατή, να πω εγώ τέτοιο πράγμα? Αλλά δεν σε αφήνει το μίσος προς το πρόσωπό μου να σκεφτείς, ρε εσύ μπας κι ο άλλος, άλλα είπε κι εγώ, άλλα κατάλαβα. Γι' αυτό άλλη φορά η γλώσσα, να μην, η γλώτα όπως λέγανε οι αρχαίοι, μην προτρέχει της διανοίας. Ας σκεφτόμαστε πρώτα και μετά να φτιάχνουμε φθόγκους και να λέμε αυτά που πρέπει. Λοιπόν, δεν έχω να πω τίποτα.
0: Να σε καλά, Μάκη.
2: Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό.
0: Καλό απόγευμα σου.
2: Ό,τι καλύτερο. Και καλή μετάδοση εσύ. Και να είσαι και λίγο γουρούλι.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, κύριε Θεμή.
0: Χαίρετε.
3: Ο Γιώργος είμαι.
0: Γεια σου, Γιώργο. Κανείς. Καλά, εσύ?
3: Καλά είμαι. Και εγώ νιώθω πολύ ευλογημένος, Θεμή, που έχω τα ζωάκια μου, τα παπαγαλάκια μου, γιατί θα μπορούσα να ήταν στην απόλυτη καταστροφή ξεφτύλα του ελληνικού κράτους και να ήταν καμένα τα ζωάκια μου.
0: Γιώργο, τι να σου πω τώρα σε αυτό, δεν έχεις άδικο. Εσύ, Γιώργο, δεν μένεις κοντά στις περιοχές που επλήγησαν?
3: Όχι, καμία σχέση.
0: Ωραία. Από εκεί και πέρα, αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό και το συμπέρασμα που
3: βγάζεις. Αφού το θέτεις αυτό, μετά τη φωτιά της Βαριμπόμπης και να έμενα σε αυτές τις περιοχές ή σε τέτοιες περιοχές, θα είχα πουλήσει το σπίτι μου και θα είχα φύγει. Η φωτιά της Βαριμπόμπης έγινε το 2021.
0: Ναι, θυμάμαι βεβαίως. Εννοείται.
3: Λοιπόν, θέλω να πω την καλησπέρα σε όλους τους ακροατές, στο δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού, τον Γιώργο από το Λονδίνο, από το Μενίδη, τον κύριο Θανάση από τους Αγίους Θεοδόρους, τον Βασίλη από τον Πλαταμόνα, στο Χάρη, και στον κύριο Νεόφυτο, τον αγαπάω και τον εκτιμάω, και αναδικώ κάποιον την καλησπέρα μου και την εκτίμησή μου. Δεν θα μιλήσω αθλητικά, θα πω απλώς καλή επιτυχία στην ομάδα μου. Μ' ακούς?
0: Ακούω, Γιώργο, εννοείται, ναι.
3: Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ θυμωμένος, πολύ στεναχωρημένος. 7 καλοκαίρια, 7 χρόνια ίσον 7 καλοκαίρια, να καίγεται η πατρίδα μου, να εκφράσω τη συμπαράστασή μου στους ανθρώπους που χάσαν τα σπίτια τους. Η σκέψη μου είναι στα ζωάκια που ψηθήκανε σε 150 και 200 βαθμούς Κελσίου. Και δεν έχω λόγια να εκφράσω την οργή μου, είμαι οργισμένος. Ξεκίνησε το κακό. Έτσι να φρεσκάρουμε λίγο τη μνήμη των ακροατών παύλα ψηφοφόρων. Βόρεια Εύβοια, Χίος, Κύθυρα, Ρόδος, Βαρνάβας, Πάρνηθα Βαριμπόμπη, Πρέβεζα επέρσι, Άρτα, Φιλιππιάδα, Δαβιά Σνεύρο. Δεν ξέρω αν απέμεινε κάτι. Έχεις να μου πεις κάτι?
0: Σίγουρα κάτι θα ξεχνάς. Είναι κι άλλες οι φωτιές. Στη Ρόδο την ανέφερες.
3: Εγώ λέω τις πολύ βασικές τώρα.
0: Ναι, τις μεγαλύτερες.
3: Λοιπόν,
0: και τη Ρόδο, την ανέφερες στη Ρόδο?
3: Στη Ρόδο, ναι. Είμαι στη Ρόδο, σκαμμένη. Ναι. Πέρσι, πρόπερσι.
0: Ναι.
3: Τυχίως, όλα τα μέλη.
0: Είναι πολλές.
3: Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω αν ο κύριος Μιχάλης από τα, από τα Μέγαρα λέει το ανάγκη της περιοχής.
0: Βασίλης.
3: Δεν έχω λόγο να το αφισβητήσω. Όποιος έχει ασχοληθεί λίγο ξέρει ότι τα καναντέρ πάνω από 6 μποφόρ με 6,5 δεν μπορούν να πετάξουν. Όποιος ασχολείται λίγο με αυτά τα θέματα, αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Λοιπόν, εδώ σε όλο αυτό θα μπει ένα τέλος σε λίγο καιρό, σε λίγους μήνες από σήμερα, μπορεί να είναι και κανένα 2 μήνες, 3, άντε να είναι 6-7 το πολύ. Θα μπει ένα οριστικό τέλος, θα μάθουμε πόσα ελικόπτερα έχει η πατρίδα, πόσα είναι νοικιαζόμενα, πόσα δουλεύουνε, πόσα δεν δουλεύουνε, πόσα καναντέρ έχουμε δικά μας, πόσα είναι νοικιαζόμενα, για να ξέρει ο ελληνικός λαός ποιοι τον κοροϊδεύουν επί 7 χρόνια. Θέλεις να μου πεις κάτι, κύριε Θέμη?
0: Δεν έχω να πω κάτι πάνω στον καιρό. Εδώ θα είμαστε. Μακάρι εδώ να είμαστε λίγο σε λίγους μήνες, θα τα δούμε.
3: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο ότι θα γίνει. Απλώς λυπάμαι τους ανθρώπους και θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο τελευταίο για να μιλήσουν και άλλοι ακροατές.
0: Ναι.
3: Την Νότια Εύβοια την ξέρεις?
0: Ναι, βεβαίως.
3: Έχεις πάει?
0: Δεν έχω πάει στην Νότια Εύβοια, όχι.
3: Μπορείς να μου πεις με τις γνώσεις που έχεις, είτε σαν άνθρωπος, είτε σαν φυσικό πρόσωπο, είτε σαν δημοσιογράφος, τι περιλαμβάνει η Νότια Εύβοια, μπορείς λίγο να μου πεις?
0: Τι περιλαμβάνει από περιοχές εννοείς?
3: Όχι, τι περιλαμβάνει σαν τοποθεσία, σαν γεωγραφική τοποθεσία η Νότια Εύβοια?
0: Τι περιλαμβάνει, βοήθησε μου.
3: Έχει την πόλη της Χαλκίδας. Έτσι.
0: Χαλκίδα, εντάξει. Αν εννοείς Νότια Εύβοια, εγώ το πήγα για πιο κάτω. Ναι, ωραία. Είναι. Από άποψη περιοχών θες να σου απαντήσω.
3: Δάση έχει. Η Νότια Εύβοια, δάση έχει.
0: Έχει. Έχει.
3: Εγώ νομίζω ότι δεν έχει.
0: Πλέον δεν έχει, εννοείς.
3: Νομίζω ότι δεν έχει δάση. Έχει χαμηλή βλάστηση.
0: Ναι.
3: Δεν έχει πάντως τα δάση που έχει η Βόρεια Εύβοια από Μαντούζη και πάνω.
0: Ναι.
3: Και το ερώτημα που σου θέτω είναι ρητορικό. Αφού η Εύβοια από Μαντούζη και πάνω, όλη η Βόρεια Εύβοια είναι καμένη σε 150.000 στρέμματα. Εδώ και 6 χρόνια πριν, μπορείς να μου απαντήσεις? Όχι να μου απαντήσεις, δεν θέλω να μου απαντήσεις. Οι δημοσιογράφοι του σταθμού να το ψάξουν. Για ποιο λόγο η πολιτική προστασία δίνει την Νότια Εύβοια σε επίπεδο κόκκινο συναγερμού 5 ή 4 που είναι σήμερα, εφόσον η μισή Εύβοια που είχε τα δάση είναι καμένη? Αυτό είναι το ερώτημα που θέλω να θέσω.
0: Μάλιστα.
3: Και θέλω να κάνεις μία έρευνα, εσύ και οι δημοσιογράφοι, για να δούμε τελικά για ποιο λόγο. Εγώ την απάντηση βασικά την ξέρω, αλλά δεν θέλω να την πω στον αέρα. Για ποιο λόγο η πολιτική προστασία δίνει την Νότια Εύβοια, ένας νομός ο οποίος είναι καμένος 150.000 στρέμματα από το 21, δίνεται πάλι σε βαθμό επικινδυνότητας 5 και 4. Έχω αυτό τον προβληματισμό. Μπορείς να με βοηθήσεις παρακάτω να κάνεις την έρευνά σου ή άλλοι δημοσιογράφοι και να μου απαντήσεις?
0: Θα κάνουμε αυτό που μπορούμε γερό.
3: Γιατί μάλλον εδώ η κοροϊδία, ο κοροϊδία, κοροϊδία ξέρω εγώ. Έτσι πάει εδώ φαίνεται.
0: Να σε καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
3: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, δεν περνάμε στην επόμενη γραμμή. Να διαβάσουμε κανένα δύο μηνύματα και να πάμε σε διαφημίσεις σε ένα λεπτάκι. Μικρές είναι διαφημίσεις, 3 λεπτά. Ο Ιαν λέει: πριν από 50 χρόνια, ένας πρόεδρος του Ολυμπιακού έκανε ένα καταστροφικό σχέδιο και από μια ομάδα μοντέλο άρχισε να την μετατρέπει σε ομάδα. Ναι. Όταν το ρωτούσαν, έλεγε: τα πάντα βαίνουν καλώς. Κάτι ανάλογο με το σημερινό, συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Αυτός τότε ήταν ο Αδριανόπουλος. Ξέρετε, μήπως έφυγε με κλωτσιές έξω από το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Ψάξω, ας το έχουν υπόψη τους αυτό κάποιοι σημερινοί και καλά ονειροπόλοι ψεύτες, λέει ο Ιαν. Ιαν, ναι, την γνωρίζω τη συγκεκριμένη ιστορία και το τι έγινε. Θα τα δούμε όλα όταν με το καλό ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις αρχής γενομένης από σήμερα, ή αν και θα είμαστε εδώ να τα συζητάμε, φίλε. Για το μεταγραφικό σχεδιασμό, προφανώς και εγώ δεν θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει κινηθεί έτσι όπως έπρεπε να κινηθεί. Και ούτε φέτος, ούτε πέρσι, ούτε πρόπερσι, και δεν βοηθήθηκε αυτή η ομάδα που είχε κατακτήσει το Conference League. Πάμε να περάσουμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε 3 λεπτάκια.

0: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
1: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
0: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
2: Ληστεία, το πορτοφόλι.
3: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
0: Μη είναι άνθρωπος.
1: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
0: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
4: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Την 3η, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νιμέγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδας για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Σαμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
8: Ελλάδα Sports.

0: Για να πάμε λοιπόν στην επόμενη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι εκεί.
1: Πού κάνεις, καλά είσαι?
0: Είμαι καλά, εσύ?
1: Θέλω να πω κάτι για τις φωτιές.
0: Ναι.
1: Και λένε στο σε ένα μέρος εκεί, εν πάση περιπτώσει, ότι αν δεν σπάς αυγά δεν γίνεται μελέτα. Και τι θέλω να πω. Πιστεύω, ρε παιδί μου, το πρόβλημα λύνεται με ένα το οποίο απορώ, ή δεν θέλουν ή δεν μπορούν ή φοβούνται. Έτσι εννοώ. Στην περιοχή αυτή εδώ πέρα που έχει πάρει φωτιά, την ξέρω απ' έξω όσο δεν μπορεί να την ξέρει κανένα. Από γεράνια, από τα πάντα, από ψάφι, από λευκοπόρια, από όλα.
0: Ναι.
1: Είναι μια περιοχή η οποία βγάζει λάδι και μέλι και κρασί, δηλαδή τα μπέλια και αυτά. Αυτό λοιπόν ο μνήμονα είναι και στην Αττική. Αυτό το πράγμα δεν μπορούσα να καταλάβω, ή το μυαλό μου είναι, ή δεν το σκέφτηκε κανένα. Δηλαδή, άμα το πω σε κανένα, θα πει, άμα ήταν παιδί σου, θα το έστελνε, ή άμα ήταν γονό, ή άμα ήταν υψό. Και τι εννοώ. Εδώ είναι σχολή, πυροβολικού στην Νέα Πέρα. Δίπλα είναι τα ΛΟΚ. Τα ΛΟΚ λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή και η σχολή πυροβολικού και οι μαυροσκόπους που είναι εκεί μέσα έχει από 900 έως 1500 άτομα. Τι κάνω? Όχι να πάρει φωτιά. Φωτιά δεν σβήνεται, το ξέρεις πάντα. Όπου και να μπει με τέτοιον αέρα που έχει 9 μπουφόρ, όπου και να πάει φωτιά, είναι τελειωμένο, δεν σβήνεται με τίποτα. Εγώ θυμάμαι και τα Ρώσικα που είναι αυτά μεγάλα που είναι για 100 καναντέρ, τα ελικόπτερα, δεν κάνεις τίποτα. Η φωτιά θα ζήσει στη θάλασσα. Τέλος. Ένα και ένα κάνουν δύο. Λοιπόν, τι μπορούσε να κάνεις? Παίρνεις 100 παιδιά, 200, πριν πάρει φωτιά. Παίρνεις ωραία αντίσκηνα. Παίρνεις ανθρώπους στα νερά τους, τα φαγητά τους, τα κιάλια τους. Και ό,τι πηγαίνει εκεί, ό,τι ξεκινάει και το σβήνουμε. Και ό,τι προχωράει, τον πιάνουμε και τον δέρνουμε, τον κρεμάμε. Τι άλλο να κάνει, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνουμε. Αυτό έπρεπε να το σκεφτεί κάποιος. Στην περιοχή τη Δυτική Αττική, στην Εύβοια, είναι σχολή πυροβολικού. Έχει άλλα 500-700 άτομα. Να πάνε, παιδιά νέα είναι. Δηλαδή, να κάθεται μέσα και το πρωί να πηγαίνει στο καντήλι 3 ώρα γυμναστική και να γυρίζει, είναι γυμναστική. Είναι ένα τρόπο ζωή στα ΛΟΚ. Τα ξέρω τα ΛΟΚ. Είναι και ένα τρόπο ζωή. Αλλά κάνε κάτι, τα παιδιά τα οποία κάθονται και κοιμούνται, νέα παιδιά είναι. Εγώ σου λέω, αυτό παιδί μου, για οποιοδήποτε παιδί θέλω, να βοηθηθεί και να έχει μέτρα, να έχει, να έχει ασφάλεια εκεί που θα πάει. Για φίλια, για οτιδήποτε. Και πριν ξεκινήσει μια φωτιά, αν ξεκινήσει μια φωτιά, πιστεύω δεν σβήνεται.
0: Και έλω. Όταν υπάρχουν, όπως είπες εσύ, 9 μποφόρ, Σάκη, είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή, και είναι πάρα πολύ γρήγορη η εξάπλωσή της, έτσι. Δηλαδή.
1: Έχουν κάτι, ξέρω εγώ τώρα, κάτι κι άλλα τα οποία τα κάνει μέρα. Έχουν, δηλαδή, είναι σύγχρονα όλα αυτά τώρα. Δεν πιστεύω, δηλαδή, ότι περνάει αυτοκίνητο, μηχανάκι με τα πόδια, τον είδες. Τελείωσε. Τον τελειώνεις εκεί. Δεν ξέρω τι θα του κάνεις. Θα τον πιάσει, θα του κάνεις, δεν ξέρω τι θα του κάνεις. Ή το κάνουν τώρα, λέει, και μετά λέει, το παίζω, λέω ότι πάω με τρελός, έχω προβλήματα, τον πάνε μέσα και τι είναι άλλος. Μας είχε πει στην ηλία παλιά, πριν ήταν παλιά πυροσβέστηση, ήταν τα πυροσβεστικά που θα τρέχουν. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα πιστεύω να το λύσουμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, έτσι αυτή τη γνώμη έχω και δεν ξέρω αν μας συμφωνούν. Εγώ πάντως συμφωνώ γι' αυτό, γιατί τουλάχιστον λύνει ένα μεγάλο πρόβλημα. Γιατί εγώ εκεί πάω στα Λεποχώρη πάνω εκεί, έχει κάτι στροφέ, έχει κάτι παιδιά τη πυροσβεστική.
0: Το ξέρω, έχω πάει στα Λεποχώρη.
1: Έχουν δύο άτομα σε μια στροφή εκεί πέρα που λέμε σκύπη με γεράνια και στην ψάφα. Δεν είναι, θέλει πολλά άτομα. Και ό,τι ανεβαίνει πάνω, ό,τι ανεβαίνει, πού πας, φίλε, πού πας, έχεις σπίτι, ναι, πού πας. Εδώ. Εγώ έτσι πιστεύω. Πριν πάρει, αν πάρει.
0: Εντάξει, νομίζω ότι τα μέτρα πρόληψης είναι αυτά τα οποία θα έπρεπε να έχουμε εστιάσει εδώ και χρόνια. Πολύ περισσότερο σε σχέση με το, τι κάνουμε, έτσι. Περισσότερο θεωρώ ότι η πρόληψη είναι το θέμα.
1: Ακριβώς. Να βρούμε μια λύση όμως. Δεν υπάρχει τώρα τίποτα άλλο. Δεν είναι, άμα πάρει μια φωτιά, είναι τεκνοκανημένα τα μέρη αυτά. Τα ξέρω από αυτό που δεν υπάρχει περίπτωση να τα σταματήσει. Δεν υπάρχει. Ό,τι και να έχει. Εγώ θυμάμαι τα Ρώσικα που παίρνουν εδώ από τη. Από την Νέα Πέρα μου ή από την Πάχη παίρνανε νερό και το βλέπεις ορνάγανε από, γιατί τα βλέπεις από κάτω και έλεγες θα πέσω. Μιλάμε για τόνους τα Ρώσικα αυτά, για τόνους, είναι ειδικά αυτά. Για τόνους, δεν κάναν τίποτα. Μόνο έδινε εκεί που έφτανε θάλασσα, τέλος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ρε φίλε Θόδωρο, άστε να λαμπάζουμε εμένα, ρε φίλε. Εσύ ήταν γλιτός, εσύ θα λες κάνουμε τα γραφές. Γιώργο από το Λονδίνο, θυμάμαι, ρε φίλε, παλιά που πήγαμε στο αεροδρόμιο και είμαι και του, βέβαια. Λέγατε κανένα μεταγραφή αεροδρομίου. Τώρα έχει μπερδέψει το Βενιζέλος. Για να το πάλι αεροδρόμιο. Γιώργο από το Λονδίνο, λέω. Λοιπόν, τώρα το βράδυ ο Ολυμπιακός πιστεύω να πάρει κανένα χ. Πιστεύω. Εσύ πώς το βλέπεις το παιχνίδι, δύσκολο, ε?
0: Είναι πολύ δύσκολο νομίζω να κάνουμε κάποια πρόληψη. Α, σου πω γιατί. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία ούτε κάνει πολλές φάσεις, ούτε δέχεται πολλές φάσεις. Τουλάχιστον αυτό είδαμε πέρσι και αυτό είδαμε και λίγο πολύ στα φιλικά. Αλλά τα φιλικά είναι άλλη ιστορία. Ενώ είναι η Μέγερ απ' την άλλη είναι μια ομάδα η οποία και κάνει πολλές φάσεις και δέχεται πολλές φάσεις και βάζει πολλά γκολ και δέχεται πολλά γκολ. Δηλαδή είναι δύο εντελώς διαφορετικές ομάδες. Yeah. Τώρα το που θα κάτσει, δηλαδή αν θα γίνει ένα παιχνίδι ροντέο ή ένα παιχνίδι με πιο χαμηλό ρυθμό, θα το δούμε.
1: Τέλος πάντων, θα δούμε λοιπόν. Άντε, να σε καλά.
0: Να σε καλά,
1: Σάκη. Να είναι και χαιρετισμού στην Αποστολή.
0: Σε όλους, ναι.
1: Και σε όλους, βέβαια.
0: Να σε καλά, Σάκη.
1: Να πω δύο λεπτά για το φίλο το Χάρη. Χάρη, κοίταξε βράδυ να δεις το παιχνιδάκι. Ας είναι ό,τι και να είναι, δεν πειράζει. Δες το. Άντε, για χαρά, τα πούμε.
0: Γεια σου, Σάκη, να σε καλά. Πάμε από μόνη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θέμη.
0: Καλησπέρα, Κώστα. Είμαι καλά, εσύ.
2: Καλά, καλά. Εδώ ζούμε μια κατάσταση πολύ περίεργη, εγώ με μάντρα. Αλλά πραγματικά έχω στενοχωρηθεί για όλη αυτή η κατάσταση, γιατί είναι τρίτη φορά που καίγεται αυτή η περιοχή, όπως και τα Μέγαρα. Πνεύμονας, πραγματικά η Δυτική Αττική, Κυθερώνας και τα λοιπά είναι ό,τι καλύτερο. Οι διαδρομές που βλέπω τα Σαββατοκύριακα, πάρα πολλά παιδιά με μηχανές, με αυτοκίνητα που ανεβαίνουν, φίλια, ψάθα και τα λοιπά, αυτό πλέον έχει γίνει κρανίου τόπος. Ήδη ανεβαίνοντας από την παλιά Εθνική βλέπεις τα αποτελέσματα, τις προηγούμενες φωτιές, και θα περάσουν πολλά χρόνια αυτά τα δάση για να ξανασηκωθούν. Και αφήνει πολλούς νεκρούς πέρα από τους πέντε ζωντανούς νεκρούς ανθρώπους, οι οποίοι πραγματικά έχουν καταστραφεί όχι μόνο τα σπίτια τους αλλά και οι επιχειρήσεις τα Μέγαρα. Συγκεκριμένα έχουμε ένα φίλο ο οποίος είχε μία φάρμα όπου του καταστράφηκε εντελώς. Θα το ξέρει ο Βασίλης. Ο Βασίλης ο Κάβουρας είναι. Είχε τα πάντα μέσα εκεί. Από πάπιες, κότες, αρνάκια, γουρούνια, αγριογούρουνα, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ένας άνθρωπος τώρα 72 χρονών, 75, πόσο είναι ο Βασίλης.
0: Ο οποίος τα χάνει όλα έτσι. Δηλαδή χάνει το, δεν ξέρω, το σπίτι του σε τι κατάσταση είναι.
2: Φτιάξει με τα χέρια του. Ό,τι, γιατί ξέρεις, πλέον σε αυτές τις περιπτώσεις η αγάπη είναι αυτή που σε κάνει και σε κρατάει όρθιο για αυτό που κάνεις.
0: Ναι.
2: Δεν είναι μόνο ότι βοηοπορίζομαι, βγάζω κάποια χρήματα κτλ.
0: Είναι η απόλυτη καταστροφή, Κώστα, η απόλυτη καταστροφή. Δηλαδή, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τα σπίτια τους, τις δουλειές τους, τα ζώα τους, όλος ο τόπος στον οποίο ζούσαν, μπορεί να μεγάλωσαν κι άλλοι εκεί, βλέπουν να καταστρέφονται. Είναι απίστευτο πράγμα. Δεν νομίζω ότι χωράνε λόγια πάνω σε αυτό. Επίσης είναι και η ψυχολογική διάλυση. Έτσι, αυτό που αναφέρεις κι εσύ.
2: Πάρα πολύ. Και είναι εκατοντάδες αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι και από τις προηγούμενες φωτιές δεν έχουν συνέλθει. Αλλά και αυτοί που πραγματικά τους καήκαν τα σπίτια, είτε πρώτη είτε δεύτερη κατοικία, ξέρεις, όταν χάνεις την επιχείρησή σου κιόλας. Και αν δεν έχεις χάσει το σπίτι σου, ξέρεις, είναι μια άλλη περίπτωση. Δηλαδή, αν έχεις μια επιχείρηση και έχεις ένα σπίτι, υπάρχει περίπτωση μέσω της επιχείρησης με κάποιο δάνειο, με κάποιο τρόπο να το ξαναφτιάξεις.
0: Και πάλι, Κώστα, τώρα τη μία στιγμή στην άλλη να μπαίνεις στη διαδικασία, ο ιδρώτας που έχεις ρίξει.
2: Έχει, όταν έχει λοιπόν τόσο πολύ υδρότα για να φτιάξει ένα σπίτι ή να στρέψει μια επιχείρηση, φαντάζεσαι τώρα να σου καούμε και τα δύο, έτσι. Δεν το συζητάμε. Είσαι ζωντανός νεκρός, κι αν είσαι και. Ήθελα να πω και κάτι ακόμα. Πάρα πολύ σωστό, και εντάξει, δυστυχώς το μάτι τότε δεν υπήρχε το 112.
0: Ναι.
2: Και χωρίκαν άνθρωποι. Αν υπήρχε το 112 τότε εκείνη την εποχή,
0: ίσως να είχαν σωθεί τουλάχιστον κάποιοι από τους ανθρώπους.
2: 100% σίγουρο ότι ο κόσμος θα έπαιρνε τα μέτρα του και θα μπλοκαριζόντουσαν 1.000, 2.000, 3.000 άτομα σε ένα οικοδομικό τετράγωνο που, αν θυμόνται καλά οι αγαπητοί φίλοι, ταυτόχρονα είχε πιάσει φωτιά και από εδώ πέρα, από την πλευρά τη Δυτική Αττική. Από εδώ πέρα σωθήκαν, γιατί όλοι οι δρόμοι πηγαίνανε στη θάλασσα και δεν υπήρχε εμπόδιο. Και παρόλο που δεν υπήρχε ούτε και τότε 112, έτσι.
0: Ναι.
2: Όμως τι γίνεται με το 112. Υποτιμάται η δύναμη και η καταστροφή μιας φωτιάς.
0: Ναι.
2: Το καταλαβαίνετε τι γίνεται. Παρατήστε, φυγέτε, να μην έχουμε θύματα, αλλά ας καεί όλη η Ελλάδα. Δυστυχώς έτσι είναι.
0: Πάντως, Κώστα, σχετικά με το 112, πολλές φορές έχουμε δει να ηχεί και σε περιπτώσεις που ήταν κάπως υπερβολικό, αλλά θεωρώ ότι καλύτερα να ηχήσει 100 φορές που να είναι υπερβολικές οι φορές, παρά να μην έχει τη μία φορά όπου θα υπάρξει καταστροφή, έτσι.
2: Δεν αμφιβάλλει κανένας γι' αυτό. Όμως θυμάμαι και μάλιστα το καλοκαίρι το οποίο είχε καεί η Εύβοια, είπα στη γυναίκα μου θα πάμε στην Εύβοια να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν με ενδιέφερε αν δίνανε βάουτσερ, αν δίνανε κτλ. Έτσι με τέτοιος χαρακτήρας και πήγα στις Ροβιές, φίλε. Οι Ροβιές είναι ένα βόρειο κομμάτι της Εύβοιας. Λοιπόν, ένα πανέμορφο μέρος όπως και όλη η Εύβοια. Και πήγα και έμεινα εκεί. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι εκείνη την εποχή στην Εύβοια και σε άλλες φωτιές που έχουν γίνει, βλέπεις ανθρώπους πραγματικά και παλεύουν να σώσουν το σπίτι τους, να σώσουν την περιουσία τους. Δεν λέω να διακινδυνεύσει η ζωή τους. Και θα πρέπει και κάποια στιγμή να σκεφτούμε, εκτός από την ασφάλεια ενός σπιτιού, έτσι, να σκεφτούμε ότι όταν δίνουμε 200, 300, 400 χιλιάρικα για να φτιαχτεί ένα σπίτι, λέω τώρα διάφορες κλίμακες, έτσι, σπιτιών, ένα εξοχικό ή ένα μόνιμης κατοικίας. Ρε παιδιά, με 1,5-2 χιλιάρικα το πόλι βάλε ένα πιεστικό με μια δεξαμενή, διότι όπως έχεις μια δεξαμενή για πετρέλαιο, μια πλαστική δεξαμενή με 2 τόνους νερό, ίσως κάτι να σώσεις. Πέρα βέβαια από τον καθαρισμό, έτσι, γύρω-γύρω από το σπίτι κτλ. Δεν πάμε σε ένα σπίτι, βάζουμε τις μπριζόλες, ψήνουμε και είμαστε όλα καλά, ωραία, και είμαστε πνιγμένοι και μέσα στο δάσος. Γιατί έχουμε εδώ, τώρα θα φανούνε και πολλά άλλα πράγματα. Εντάξει, λοιπόν θα φανούνε ποιοι έχουν χτίσει, νόμιμα, παράνομα κτλ. Αλλά δυστυχώς μαζί με τα ξερά και έχουν τελειώσει τα χλώρα, έτσι λέμε. Και έτσι είναι. Αλλά δεν εξετάζω αυτό. Φτιάχνεις ένα σπίτι για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Δεν είναι τίποτα. Το και μηχανικοί το λένε και άνθρωποι που γνωρίζουν από φωτιές το λένε. Εγώ έχω συμμετάσχει και φωτιές και στη Θεσσαλονίκη πάνω στο Σίξου και σε άλλες περιοχές. Και γνωρίζω τι σημαίνει με 8 και 9 μποφόρ. Δεν υπάρχει τεχνολογία στον κόσμο όλο. Δείτε τι γίνεται στην Ουάσιγκτον, Αμερική, που έχει κάτι αεροπλάνα σαν τα ρώσικα. Να ρίχνουν και να μην φτάνει το νερό με τίποτα. Ρε. Όταν υπάρχουν φλόγες πάνω από 10-15 μέτρα, δεν υπάρχει. Δηλαδή, πέρα από τον κακό συντονισμό που μπορεί να γίνει, πολλά μπορούν να γίνουν. Δεν λέω εγώ ότι όλα είναι τέλεια. Και ειδικά όταν μπλέκεται ιδιωτικός και δημόσιος τομέας, η εμπειρία μου αυτό λέει. Γίνεται μπάχαλο. Αλλά και θα πω κάτι. Ας πούμε, ένα χαρακτηριστικό σήμερα και κλείνω. Βλέπω σήμερα στην τηλεόραση το Open. Είναι ένας τύπος ο οποίος κάνει μια άκρος επικίνδυνη δουλειά με ένα μηχάνημα έργου. Με ελπιστριοφόρο, μάλλον της περιφέρειας. Ένα τεράστιο μηχάνημα το οποίο άνοιγε δρόμους. Έκανε δηλαδή ένα κομμάτι, δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα άνοιγε ο άνθρωπος, μαζί με έναν ακόμα ο οποίος κατά κάποιο τρόπο και το συντόνιζε ή ήταν μαζί του. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Τον είχε στα 40-50 μέτρα. Την ώρα που ο άνθρωπος έκοβε δέντρα για να κάνει διαδρόμους για τη φωτιά, μου έχει κολλήσει το μυαλό με τη λέξη, τέλος πάντων, εκείνη την ώρα περνάει παιδιά ένα Έριξον και ρίχνει τους τόνους στο νερό εκεί. Έγινε μουσκε, δηλαδή υπήρχε περίπτωση να σκοτωθούν οι άνθρωποι, ναι. Γιατί ο γκρεμός ήταν στα 3 μέτρα δεξιά, όπως βλέπουμε την οθόνη. Ένας άνθρωπος δεν μπορούσε να του πει αυτού του πιλότου επάνω ότι εκεί πέρα δεν ρίχνουμε, γιατί κάνουμε εκεί ζώνες πυρασφάλειας. Αυτό θέλω να πω.
0: Έτσι, αυτό είναι κακός συντονισμός. Είναι.
2: Όπως και τα ελικόπτερα που πέσανε, σήμερα επειδή δεν έχω την προσωπική γνώμη και ούτε είμαι επιστήμονας, αλλά όταν μιλάει ένας άνθρωπος πραγματογνώμονας με 30 χρόνια και εμπειρία πάνω στις αεροπορικά δυστυχήματα τέτοιου τύπου και σου λέει ότι με ένα χρόνο που κάνουν κάποια σεμινάρια μπορούν όχι μόνο να κατευθύνουν αλλά και να πιλωτάρουν. Εντάξει, είναι τρέλα, έτσι. Είναι τρέλα. Και τα λένε άνθρωποι οι οποίοι είναι ειδικοί. Είναι αυτό που έγινε, θέλει πολύ ψάξιμο να πάει να καρφωθεί επάνω του. Έτσι. Τα καλά του καθουμένου, δεν να πω ότι έγινε κάτι το φοβερό. Έτσι. Ήταν φοβερό πράγμα. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
2: Υπάρχει θέμα συντονισμού. Και να μην λέμε συνέχεια ότι βάζουν μόνο οι πριστές. Τα σκουπίδια έχουν αλλάξει από τη δεκαετία του 40 και του 50. Είναι γεμάτο η Ελλάδα και από βλήματα και από σφαίρες και από χίλια δυο. Εκεί που έγινε, που έσκασε η φωτιά, δεν μιλάω για την Εύβοια, όταν πρωτοέφιασε φωτιά τα Μέγαρα, εκεί είναι το πεδίο βολής. Και επειδή έχω υπηρετήσει τους τελευταίους 6 μήνες στο Μεγάλο Πεύκο, πηγαίναμε και κάναμε ασκήσεις εκεί. Είναι γεμάτο. Αλλά δεν είναι, δηλαδή είναι πολλοί οι λόγοι που μπορεί να πάρει φωτιά. Η επέκταση του γυαλιού, του αλουμινόχαρτου, του αλουμινίου, τα σπρέι, δεν υπήρχαν αυτά που υπήρχαν, που υπάρχουν τώρα το 2026, πριν από 40-50 χρόνια. Και δεν είναι εύκολο να πεις ότι πιάσει και καθάρισε ένα δάσος. Πόσα εκατομμύρια στρέμματα, 2, 3, 5, 10, θα το καθαρίσεις ποιος? Με 2 και 3 χιλιάδες άτομα. Πρόληψη.
0: Η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό.
2: Πρόληψη και για το σπίτι σου που είσαι εσύ εκεί, αλλά και για όλους που είναι σε μια περιοχή που είναι 20, 30, 50, 100 σπίτια. Είναι κρίμα για αυτό που έγινε.
0: Να είσαι καλά, Κώστα, να κλείσουμε αυτό.
2: Και συλληπιτήρια στις οικογένειες που χάσαν τους ανθρώπους τόσο άδικα.
0: Να πούμε τα συλληπιτήρια μας. Να είσαι καλά, Κώστα.
2: Εντάξει, να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια. Καλά απόγευμα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Έλα, Θεμή.
0: Έλα, Γιάννη.
3: Καλησπέρα, τι έγινε?
0: Όλα καλά, εσύ?
3: Καλά, μια χαρά. Να πω κι εγώ αυτά που λέγατε για την πρόληψη. Η πρόληψη είναι από τη στιγμή που τα δασαρχεία και η περιφέρεια σταματήσαν να παίρνουν εποχικούς και μαζί με τους μόνιμους φυλάγαν τα καραούγια στα βουνά και με το κάθε τι πάρει να ξεκινάει η φωτιά τους βγαίνουν κατευθείαν. Αυτοί πλέον οι άνθρωποι δεν υπάρχουν. Αυτό δεν είναι η πρόληψη, Θέμη?
0: Εννοείται πως είναι η πρόληψη.
3: Ωραία. Λοιπόν, άμα ξεκινήσει φωτιά δεν σταματάει με τίποτα. Εντάξει, ο Σάκης είπε να φύγουν οι κομμάτες και να πάνε να σβήνουν. Δεν έχει καμία σχέση ολόκληρος με...
0: Ναι, δεν έχει σχέση. Είπε ο Σάκης τώρα μια κάτι το οποίο...
3: Ωραία, δεν έχει καμία σχέση. Το θέμα είναι ότι...
0: Σκέφτηκε ο ίδιος. Βέβαια, αρέσει, Γιάννη, όταν μιλάς, ας πούμε, για τους εποχικούς πυροσβέστες, όπου βλέπουμε ότι το καλοκαίρι τους έχουμε ήρωες, αλλά οι άνθρωποι μπορούν να αντιδρούν πλέον αφού πάρει φωτιά και κάνουν το καλύτερο που μπορούν.
3: Δεν είναι εποχικοί πυροσβέστες, εθελοντές είναι. Εθελοντές είναι που πάνε. Είναι πάρα πολύ λίγη η πρόσληψη τους εποχιακούς. Παλιά στο δασαρχείο της Πάρετας εδώ πέρα.
0: Υπάρχουν εποχικοί πυροσβέστες, υπάρχουν λιγότεροι.
3: Υπάρχουν πάρα πολύ
0: εκεί λιγότεροι. Θέλω να καταλήξω ότι ρε εσύ, Γιάννη, όταν κάποιος λύγει σύμβασή του τον Οκτώβριο που λύγει και μετά πάει σε μια πορεία για να διεκδικήσει τα δικαιώματά του και τον δέρνουν λες και είναι εγκληματίας. Γιατί να πάει να γίνει κάποιος εποχικός πυροσβέστης και να μην επιλέξει κάτι άλλο?
3: Μα σίγουρα είναι. Από τη στιγμή όμως που η πρόληψη είναι στους εποχικούς δασοπυροσβέστες, μην περιμένουμε τίποτα άλλο. Εγώ αύριο θα κατέβω στο Ναβαρίνο. Έτσι, εκεί έπιασε μια φωτιά στον Εστόρο. Τη σβήσαν σε 2 λεπτά, ξέρεις. Γιατί από το Ναβαρίνο μέχρι το Ριζόμυλο, μέχρι το Πεταλίδι το φυλάνε. Καταλαβαίνεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να πιάσει φωτιά και να μην τη σβήσουν σε 5 λεπτά. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι. Δεν ξέρω ποιος πληρώνει. Ναβαρίνο, στο περιφέρεια εκεί κάτω φυλάνε. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Όπως και στα Μέγαρα, έχουμε 2 βουνά, την Πάρθα, την Πεντέλη και το Όρος, το Ποικιλόρος και από εκεί. Αφού δεν υπάρχει άνθρωπος να φέρεται τα φυλάξει, άμα πιάσει φωτιά τελείωσε, πάει. Δεν θα σβήσει τη θάλασσα όπως είπε και ο Σάκης, καταλαβες.
0: Ναι.
3: Τώρα από εκεί και πέρα η περιφέρεια φέτος δεν είχε καθαρίσει τίποτα, γιατί και εγώ στα ξωτικά μου και από εδώ και από εκεί είχαμε καθαρίσει από τον Απρίλιο τα δικά μας τα σπίτια και τα χωράφια και η περιφέρεια ακόμα ξερά χόρτα έχει και ορίστε το αποτέλεσμα. Εγώ βάζουν τον κόσμο να καθαρίζει τα δικά τους χωράφια και γύρω γύρω γίνεται δάσος. Εγώ τα είδα φέτος, Θέμη, και να τα αποτελέσματα. Τι άλλο να πω για τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω. Βλέπω μια δεκάδα πολύ αλλιοπρόσαλη και ανέτοιμη. Ο Ρέτσος πόσα φιλικά έπαιξε φέτος?
0: Έχει παίξει, νομίζω το πρώτο φιλικό έπαιξε, ξανά έπαιξε. Σε εκείνο
3: το πολύ. Αν είναι αυτό το ακριβές ρεπορτάζ, είναι πολύ επικίνδυνο, όπως και ο Μουζακίτης που είναι αναγκαστική θέση, γιατί για Μουζακίδη δεν ξεκινάει για βασικό φέτος.
0: Ναι, θα το δούμε βέβαια, θα το δούμε στο γήπεδο. Νομίζω ότι ήταν η Γκαρθία, πάντως θα ξεκινούσε ως βασικός αν υπήρχαν άλλες λύσεις.
3: Εντάξει, τώρα αυτή η δεκάδα τώρα που δεν ξέρω, σας είπα και πάλι αναλυθεύει, είναι μια δεκάδα που δεν έχει παίξει φέτος καθόλου.
0: Επίσης, αυτό που λες και εσύ, Γιάννη, στα φιλικά, είδαμε πειραματικές εντεκάδες ουσιαστικά. Μπει φιλικά όπως έκανε και πέρσι, βέβαια, δεν είναι το είδαμε πρώτη φορά φέτος. Ανά 2 ημέρες, δηλαδή έπαιζε Παρασκευή το ένα φιλικό, Σάββατο το άλλο φιλικό. Έβαζε άλλη εντεκάδα την Παρασκευή, άλλη εντεκάδα το Σάββατο, που είναι απολύτως λογικό. Αλλά αυτή την εντεκάδα που θα δούμε, ας πούμε, σήμερα δεν την έχουμε δει σε κανένα φιλικό και ούτε καν σε ένα ημίχρονο.
3: Να το στηρίξει λίγο το Σιπιόνι, χτύπησε όπως και ο ΕΣ, αυτή θα ξεκινάγαν. Αλλά το θέμα είναι τώρα, είναι ένα ρίσκο. Και είναι ένα ερωτηματικό τι θα δούμε σήμερα. Τώρα, όπως είπες και εσύ, πολλές φάσεις δεν ξέρω να τα κάνουμε.
0: Ναι. Ότι... Η Νέη Μέγεν προσφέρεται για πολλές φάσεις πάντως. Ο Ολυμπιακός να δούμε θα το κάνει.
3: Εντάξει, για να δούμε τώρα σιγά σιγά να μπουν και οι νέοι παίκτες μέσα.
0: Ναι.
3: Και να δούμε τι θα γίνει. Γιατί σου λέω σήμερα αυτά που άκουσα εδώ από εσάς το ρεπορτάζ με προβληματίζουν.
0: Ναι. Θα τα δούμε. Για να σε καλά, φίλε. Καλή συνέχεια.
3: Καλή υπόλοιπα σε όλους.
0: Να σε καλά. Πάμε σε μερικά μηνύματα. Το 30φίλος λέει: για όλα αυτά που ακούμε πρέπει να έχουμε και άποψη. Σου λέει ο κύριος Γιώργος για τα illusion και εσύ δεν το απαντάς. Αν είναι σωστό ή λάθος αυτό, τι σημαίνει, δεν ξέρεις ή δεν έχεις άποψη. Δήλωσε: μην συνεσφέρεις και εσύ στην προπαγάνδα της κυβέρνησης. Δήθεν ότι δεν είχαμε εγκαταστάσεις για να τα δεχθούμε. Τι να απαντήσω, ρε, οι 30φίλες στον που είπε ο κύριος Γιώργος. Έτσι έχουν τα πράγματα όπως είπε ο κύριος Γιώργος. Λέει: τι έπρεπε να το πω εγώ, να τα επαναλάβω. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς ήθελες να κάνω. Άσε μας ρε Βασίλεια, τα μέγαρα με τις θεωρίες της Νέας Δημοκρατίας. 40 τόνους νερό παίρνει σαν μάτα την προπαγάνδα. Βασίλη, δεν υπάρχει κράτος Νέας Δημοκρατίας. Μιλήστε επιτέλους άφοβα, δεν μας δίνουν. Το ακούς, Βασίλη, λέει ο τριαντάφυλλος. Ο Μάνος λέει: φίλε μου Θέμη, αν σήμερα το παιχνίδι του Ολυμπιακού δεν έχει καλό αποτέλεσμα, φοβάμαι ότι θα υπάρξει τεράστια γκρίνια για διοίκηση και με τη Λίμπαρ. Επιμένω για να λέω ότι ο κύκλος του με τη Λίμπαρ έχει κλείσει την ομάδα. Ελπίζω αλήθεια να ψεύτης και η ομάδα να με αποστομώσει. Μάνος Χαϊδάρη, και για να μην ξεχνιόμαστε, ρε Μητσοτάκη, για όλες τις παρελθοντικές κυβερνήσεις είστε ικανοί να κάψετε ακόμα και τον βυθό της θάλασσας, λέει ο Μάνος. Μάνο, θα υπάρξει γκρίνια, είναι δεδομένο, έτσι. Γιατί υπάρχει ήδη γκρίνια πριν καν δούμε τα επίσημα παιχνίδια. Αν ο Ολυμπιακός σήμερα στραβοπατήσει, νομίζω ότι θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη γκρίνια. Συμφωνώ μαζί σου 100%. Αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε τα παιχνίδια, παιδιά, να δούμε τι θα δούμε. Και από εκεί και πέρα θα είμαστε εδώ, είτε να κάνουμε κριτική, είτε να πούμε μπράβο. Από εκεί και πέρα θα συμφωνήσω το τελευταίο που λες, Μάνο. Ο Γιάννης λέει: εμείς σεβόμαστε τον Θέμη και την εκπομπή του. Όσοι δεν θέλετε να ακούσετε την εκπομπή, στο καλό, αλλά να κάνετε υποδείξεις και ποιος θα μιλάει έλεος, λέει ο Γιάννης. Γιάννη, να είσαι καλά. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι πάνω σε αυτό. Να είσαι καλά πάντως, Γιάννα. Καλό απόγευμα σου έχουμε, φίλε. Ο Θανάσης λέει: χάρη τρικυμία εν κρανίου. Άκουσα όλο το τηλέφωνο του με προσοχή. 5-6 λεπτά πρέπει να κράτησε. Δεν κατάλαβα τίποτα. Ο Μαρινάκης, ο Τζαμπαϊκός, ραδιόφωνα Θεσσαλονίκης, εκατομμύρια Γιαννούλης, ΠΑΟΚ, Διαστημόπλια, Σαξόφωνο. Ένα συνοθήλευμα σκέψεων χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Θέλει να κάνει μετάφραση αν εσύ καταλαβαίνει τι λέει, τι εννοεί. Εντάξει, εγώ διαφωνώ 100% με αυτό που είπε, ειδικά για το γήπεδο του Βοτανικού ο Χάρης. Τι σχέση έχει τώρα.

0: Λέει συχνές αιτίες κατάθλιψης, χωρισμός για ζύγιο, πένθος απώλεια, τραυματικά βιώματα παιδικής ηλικίας, στρες και οικονομικά προβλήματα, κακές σχέσεις και συγκρούσεις, ατυχήματα, απειλή κατά τη ζωή, σοκ και Παναθηναϊκός. Αυτές είναι οι έξι φωτογραφίες που έχει βάλει ο Θανάσης. Μάλιστα. Πριν θέλει να πειράξει τους φίλους του Παναθηναϊκού, ο Θανάσης. Γεια σου, ρε Θανάση. Ο Πάνος λέει: Θέμη, καλό μεσημέρι. Υπομονή, μια ωρίτσα έμεινε. Μου το είχε στείλει αυτό το μήνυμα 4 η ώρα. Έχω μια ιδέα να βγαίνουν στα Ερτζιανά με χρόνο χρέωση, να βγαίνουν και τα έξοδα. Όχι, αυτό δεν θα το κάνουμε. Δεν χρεώνουμε κανέναν. Δωρεάν είναι και τα τηλέφωνα και τα μήνυματα στο Viber. Να τα πω κιόλας με την ευκαιρία που μου δίνεις. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Λέει: Θέμη, να ξέρεις, υπάσχω μαζί σου. Πάντως, πάνω όταν μου στείλεις το μήνυμα, είχα 2 ώρες ακόμα. Μέχρι τις 6 είμαστε σήμερα, όχι μέχρι τις 5. Θα το πω και για όσους συντονίστηκαν τώρα και δεν το έχουν ακούσει. Τώρα μπήκε, λέει, στο χορό και Νέα Σμύρνη, έλεος, λέει ο Πάνος. Μάλιστα. Πάμε, επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Άλκη.
1: Τι κάνετε?
0: Είμαι καλά, εσύ?
1: Θα σου πω γιατί γελάω. Ευτυχώς που εγώ έχω ορκιστεί να μην ανακατεύω με αυτά. Νέα Σμύρνη, λέει, και τα λοιπά. Ωραία, ξέρεις, είναι μερικοί. Έχουν πραγματικό χιούμορ. Όχι να καλύπτουν την κακία τους πίσω από τη λέξη χιούμορ. Να σου πω κάτι, ρε Θέμη, γιατί για άλλο σε έπαιρνα, αλλά τέλος πάντων, όταν πήγαινες δημοτικό,
0: ναι,
1: έκανες κοπάνες ή πήγαινες και μάθανες γράμματα?
0: Στο δημοτικό πήγαινα να μάθω γράμματα.
1: Μπράβο. Δεν είχες, γιατί είναι η βασική εκπαίδευση και εγώ σ' ακούω ότι είσαι GG. Δεν είχες κάποιο συγκεκριμένο μάθημα το οποίο δεν σου άρεσε, ας πούμε, και έλεγες αυτό το απορρίπτω, ξέρω εγώ?
0: Να μην μου άρεσε στο δημοτικό?
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι κάτι που να μην μου άρεσε. Από ότι αυτό δεν το μπορώ καθόλου.
1: Γιατί έχω να σου κάνω μια σοβαρή ερώτηση.
0: Ναι.
1: Και επειδή ξέρεις ότι όταν το καταλαβαίνεις όταν το κάνω επίτηδες, κυρωνεύομαι, καταλαβαίνεις όταν σου λέω αλήθεια.
0: Ναι.
1: Το είχα χαμηλωμένο το ράδιο, γιατί κάνω δουλειές. Λοιπόν, άκουσα καλά. Ειλικρινά ρωτάω. Γιατί δεν το πρόλαβα να το ανοίξω. Άκουσα καλά ότι η Χαλκίδα είναι στην Νότιο Εύβοια.
0: Υπόθηκε, αλλά δεν είναι στην Νότια Εύβοια.
1: Όχι, αυτό λέω. Δηλαδή, εντάξει. Εντάξει. Δεν θέλω, γιατί θα γίνω πραγματικά κακός, γιατί θα πω μόνο το αυτοί πάνε και ψηφίζουν μετά.
0: Εντάξει, αυτά που είπε τα υπόλοιπα ήταν σωστά, φίλε.
1: Εγώ σε παίρνω για να σου πω το εξής. Άκουσα, το καλό θα το πω, αλλά είναι στα χαρτιά ακόμη, γι' αυτό και είναι οι αμφιβολίες μου μετά. Άκουσα που είπε η κυβέρνηση ότι η αναπλήρωση, το σπίτι τέλος πάντων αυτού που κάηκε, θα πληρωθεί στο 100%.
0: Ναι, okay.
1: Και εγώ, ναι, γελάς, είδες που γελάς.
0: Γελάω γιατί εγώ προσωπικά είχαμε και με τις πλημμύρες στην Καρδίτσα τότε και είδαμε το πώς έγιναν οι αποζημίες.
1: Τότε δεν είχαν πει 100%, είχαν πει θα δώσουμε βοήθεια.
0: Okay, βοήθεια.
1: Λοιπόν, τώρα λοιπόν...
0: Αν χάσεις 100 ευρώ εσύ, θα σου δώσω ένα 50 λεπτό να σε βοηθήσω, εντάξει.
1: Συγγνώμη.
0: Αν χάσεις ένα εκατοστάρικο, λέω εσύ, θα σου δώσω ένα 50 λεπτό να σε βοηθήσω.
1: Ναι, όχι, κάτσε, έχω απορίες, σοβαρές απορίες. Ερώτηση λοιπόν. Καταρχάς η γενική ερώτηση. Πώς θα δοθούν τα χρήματα? Θα περιμένουν όπως κάνουν κομπίνα οι ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα, που είμαστε η μόνη χώρα που το κάνει αυτό, να πας εσύ στο γιατρό να πληρώσεις την απόδειξη, να την πάρεις, να την προσκομίσεις στον ασφαλιστή σου και μετά από 20 μέρες να σου βάλουν τα χρήματα στην τράπεζα? Δηλαδή πρώτα θα πάνε να πληρώσεις εσύ, που πολλοί από αυτούς δεν τα έχουν. Ένα σπίτι, ξέρεις πόσοι από αυτούς έχουν χτίσει σπίτια σε 10 χρόνια σιγά σιγά, και έχουμε και χρηματάκια, φτιάχνουμε σήμερα ένα δωμάτιο, αύριο την κουζίνα. Ναι. Πώς θα γίνει αυτό? Αυτό είναι τρομακτική απορία.
0: Άλκη, μείνε στη γραμμή να πάω διαφημίσει, τι θα κοπούμε και επιστρέφω να συζητήσουμε. Εντάξει,
1: ναι.
0: Πάμε διαφημίσει και επιστρέφουμε σε λιγάκια.
2: Λιτερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την

0: 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
5: Πάμε λοιπόν για πάλι στον Αλκελάκη.
6: Ναι. Ναι.
5: Ναι.
6: Λοιπόν, τελειώσαν οι διαφημίσεις.
5: Τελειώσαν.
6: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι ένα σπίτι το οποίο έχει φτιαχτεί τη δεκαετία του 70 ή του 80, ξέρω εγώ κτλ. Φτιάχτηκε με άλλο τρόπο, άρα τώρα πρέπει να φτιαχτεί με άλλο τρόπο. Ευτυχώς λέω εγώ, έτσι, αντισεισμικό, ναι. Να έχει μόνωση για ψήξη θέρμανση και ένα σωρό άλλα πράγματα. Πώς θα υπολογιστούν αυτά τα λεφτά, έχω απορία. Ναι. Ειλικρινά έχω απορία. Δηλαδή έχεις εσύ ένα σπίτι. Στήγησε κάποτε 200.000 δραχμές, ξέρω εγώ. Τώρα αυτή τη στιγμή να φτιάξεις το ίδιο αποκλείεται. Πώς θα υπολογιστούν όλα αυτά τα πράγματα?
5: Δεν
6: και τι θα γίνει με
5: το
6: δαιμόν Ελλήνων, όπου θα πηγαίνουν και θα λένε δώσ' μου ένα μεγαλύτερο τιμολόγιο, πάρ' το ΦΠΑ. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ. Δηλαδή θα έρχεται ένας και θα κοιτάει, τι θα κοιτάει, τα καμένα και θα σου λέει, θα σου υπολογίζει στο περίπου ότι αυτό το σπίτι ήταν κάπως έτσι, να γίνει κάπως έτσι. Πραγματικά έχω απορία και νομίζω για όλους πρέπει να ισχύει αυτή η απορία. Έχω μεγάλο ενδιαφέρον να δω πώς θα ανακοινώσουν ότι θα πληρώνονται με βάση τι αυτά τα λεφτά.
5: Ναι, θα το δούμε.
6: Ξέρεις, επειδή για λίγο σας άκουσα μέχρι να το σιγανέψω, ξέρεις τι κόσμος αυτές τις φωτιές που σωστά είπε κάποιος 7 χρόνια καίγονται τα πάντα, ξέρεις τι μεγάλη, όχι ανακατανομή όπως έγινε με το χρηματιστήριο, βίαιη ανακατανομή, τι μεγάλη απώλεια πλούτου έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή είναι φοβερό, αν πιάσεις από το 2000 που έγινε το πρώτο σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, πρέπει οι Έλληνες να έχουν χάσει πώς μας πήρανε οι Γερμανοί στην κατοχή, το είπαν οι Ιταλοί αυτό και εγώ, ακόμη και τα κορδόνια των παπουτσιών μας, έτσι πρέπει να έχει γίνει από το 2000 και μετά. Είναι φοβερό αυτό που έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, πραγματικά ελπίζω γιατί είμαι ο μόνος που το έχω πει και τηλεόραση και ραδιόφωνο, να δούμε αν θα βάλουν μυαλό οι νεοέλληνες και ψηφίσουν κάτι άλλο. Λοιπόν, τώρα... Εγώ αυτό που έχω να κάνω και μια ερώτηση. Παρατήρησα τα τελευταία 24 ώρα ότι έχει δοθεί γραμμή στα γνωστά κέντρα τρόλ, βαζεβουζούκους και τα λοιπά από τη γνωστή ΠΑΕ να μειωθεί όσο γίνεται η αξία της μεταγραφής τόσο του Τσάπρα όσο και του Τέτε που προφέρεται σωστά. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
5: Πάντως Τέτε το λέει το παιδί, έτσι. Μπορεί όντως αυτό που...
6: Ο γιος ο γιος του Μίχου μας είχε πει, γιατί τον ήξερε πολύ καλά, ότι προφέρεται τέτε.
5: Όχι, άλλη σχετικά με τον τέτε, όντως στα χαρτιά το επίθετο ήταν τέτε. Αλλά πάντα από παιδάκι μέχρι και σήμερα όλοι τον φωνάζουν τετέ, φίλοι του κλπ.
6: Γιατί βλέπανε το ήττα στο τέλος.
5: Ναι ρε παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω ότι και ο ίδιος στο τετέ ακούει, να σου το πω κάπως έτσι. Στην πραγματικότητα όμως λέγεται τέτε, απλά το λέω και για τον κόσμο.
6: Μια μέρα έχει γίνει μια ολόκληρη κουβέντα με τον Τζίμι και τα λοιπά.
5: Ναι, όχι, δεν έχει άδικο ο Τζίμι αυτό που λέει.
6: Ναι, τέλος πάντων.
5: Από εκεί και πέρα δεν ξέρω πού το έχεις δει αυτό το οποίο λες.
6: Ποιο?
5: Ότι μειώνεται τώρα η μεταγραφή του Τσάπρα και του.
6: Το ακούω, το ακούω. Εσύ μπορεί να επίσης να διακοπές. Εγώ κάτι πήρα.
5: Δεν ήμουν διακοπές, πριν ένα μήνα ήμουν διακοπές.
6: Τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω.
5: Αλλά σχετικά με η μεταγραφή του Ντετέι έγινε το Γενάρη. Η μεταγραφή του Τσάπρα έγινε πριν ένα μισή μήνα.
6: Αν δεν νομίζω ότι υπάρχει. Θα το έλεγα κι αυτό. Πήγα να του απαντήσω λοιπόν. Ο Τέτε ή Τέι τέλος πάντων έχει δοκιμαστεί και έχει δοκιμαστεί και τα αποτελέσματα ήταν θετικότατα. Τέτοιο σεντερφόρ δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα με αυτά τα χαρακτηριστικά. Όσο για τον Τζάπρα, δεν τον ήθελε ο Σουφουπού. Τον ήθελε. Μέχρι τελευταία στιγμή δεν μας λέγανε ότι τον παίρνει και τον κλείνει. Και τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Αν τον είχαν πάρει, τώρα θα μας λέγανε μεγάλος παίκτης κτλ. Μήπως φταίει το ότι γύρισα στο πρώτο μάτς και είπα ότι ήταν λίγο τρακαρισμένος. Λογικό δεν είναι. Ποιοι παίκτες ήρθανε από μικρότερες ομάδες και παίξανε καλημέρα, με το καλημέρα εκτός του Κυριάκου και του Βασιλείου από τον Όφη. Όλοι οι άλλοι θέλανε χρόνο. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Δεν ασχολούνται ρε παιδί μου με τα του οίκου τους και ασχολούνται συνέχεια με τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός έχει να πάρει 16 χρόνια πρωτάθλημα, δεν τον κοροϊδεύετε. Γιατί όλη μέρα ξυπνάτε και κοιμάστε με τον Παναθηναϊκό στον ύπνο σας. Δεν σας καταλαβαίνω. Να πάτε να το δείτε αυτό το πράγμα σε ένα καλό γιατρό. Υπάρχει πρόβλημα. Μερικοί έχετε πρόβλημα. Ειλικρινά το λέω. Εγώ δεν θα ασχολιόμουν με μια ομάδα που με τον Α ή τον Β τρόπο, μην το εξετάσουμε πάλι τώρα, δεν έχει πάρει πρωτάθλημα 16 χρόνια. Δεν θα ασχολιόμουν καν. Δεν θα καταδεχόμουν. Εσείς όλη μέρα με τον Παναθηναϊκό ασχολείστε, όλα τα ραδιόφωνα, ακούω τις ίδιες φωνές. Όποτε βάλω ένα ραδιόφωνο που έχει ακροατές να μιλάνε, είναι οι συγκεκριμένοι οι ίδιοι και χύνουν την ίδια χολή. Τόσο πολύ δηλαδή σας τσούζει ο Παναθηναϊκός. Γιατί? Λοιπόν, καλό απόγευμα.
5: Γεια σου Άλκη, να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
7: Γιατί?
5: Καλησπέρα.
7: Λοιπόν, καλό απόγευμα.
8: Να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
9: Μισό λεπτό γιατί.
5: Περιμένω.
9: Ακούγομαι τώρα.
5: Μιχάλη, εσύ είσαι.
9: Ναι, μωρέ, απλά.
5: Γεια σου, Μιχάλη. Ναι, ναι. Το ακούγαμε. Όλα καλά.
9: Πήρα μόνο. Καλά. Ό,τι έλεγε ο προηγούμενος κύριος, συμφωνώ για τα αθλητικά και για ό,τι γίνεται για το Παναθηναϊκό και τα λοιπά, αλλά δεν με πολύ ενδιαφέρει. Δεν με πολύ ενδιαφέρει να σου. Πήρα χάρη γιατί άκουγα την εκπομπή σου μέχρι τώρα που ήμουν στη δουλειά. Άκουγα το όλους κυρίους που μιλάγανε για τις φωτιές.
5: Ναι.
9: Και θα ήθελα να την απόψη μου σαν παθόν. Παθόν όμως. Το παθόν, ας το καταλάβει ο καθένας όπως το θέλει, αν μου επιτρέπεις. 2007, πολύ γρήγορα, 2007, φωτιές Ηλίας. Τα έχεις ακουστά νομίζω.
5: Φυσικά.
9: Και εγώ ήμασταν 15 μέρες. Η φωτιά σταμάτησε κυριολεκτικά. Εγώ, επειδή είχε και τότε να είχα ένα σπίτι κοντά στη θάλασσα, πέρασε και τα σπίτια και απλά ήμασταν μέσα στη θάλασσα και η φωτιά σταμάτησε στη θάλασσα. Γιατί όπως ξέρεις, η φωτιά δεν μπορεί να κάψει στη θάλασσα.
5: Όχι, προφανώς.
9: Έτσι, ναι. Λοιπόν, εκτός από αυτή την καταστροφή που είδα, έζησα, γιατί κάποια στιγμή μας κυνηγούσε και η φωτιά και πραγματικά είναι εκπληκτικό να βλέπεις να είσαι μέσα σε ένα αυτοκίνητο και παράλληλα να τρέχει φωτιά δίπλα σου και η φωτιά να βγαίνει πιο γρήγορα.
5: Ναι.
9: Το έχω ζήσει και αυτή την εικόνα. Θα πω για το ελληνικό κράτος το εξής. Ντροπή τους. Λυπάμαι που είμαι πολίτης αυτού του τόπου. Είναι όλοι τους εξευτιλισμένοι. Είναι το λιγότερο που μπορώ να πω. Είναι η χειρότερη κατηγορία ανθρώπων που υπάρχουν. Και το αιτιολογώ ως εξής. Αφού καήκαμε 15 μέρες, αφού σκοτώθηκαν 80 πλάς άνθρωποι, δεν θα ξεχνάμουν τη σκηνή τη δείχναν στην τηλεόραση. Μια μητέρα που είχε σκάψει στην άμμο με τα τρία της παιδιά και σκεπάστηκε με την άμμο νομίζοντας ότι θα σωθεί. Φυσικά δεν σώθηκε η γυναίκα, όπως καταλαβαίνεις. Το λέω και συγκινούμαστε τη στιγμή, όπως όταν το θυμάμαι. Ο τότε πρωθυπουργός της χώρας και όλοι οι υψηλά ιστάμενοι περάσαν μία μέρα από ψηλά με το ελικόπτερο να δούνε, ξέρεις τώρα, να δούνε την κατάδια τους. Και όπως είπαμε, μας αφήσαν και εγώ μας σε 15 μέρες. Όταν τελείωσε όλη αυτή η καταστροφή, να μην πολύ... όταν τελείωσε όλο αυτό το δράμα, το οποίο παρεμπιπτόντως η ελληνική κοινωνία το έχει ξεχάσει, γιατί έχουμε μείνει στο μάτι και μετά, για πολιτικούς λόγους, κατά την άποψή μου. Λοιπόν, τελείωσε όλη αυτή η καταστροφή και το μόνο που την ένιωξε την ελληνική πολιτεία τότε ήταν γιατί να μην χάσει οπότε άρχοντας την πολιτική εξουσία. Και ξέρεις τι έκανε, καλό μου παιδί? Έκανε εκλογές. Ναι. Ακριβώς μετά τις φωτιές. Αν λέω ψέματα, μπορεί να βγει οποιοσδήποτε να με διαψεύσει.
5: Είναι αλήθεια αυτό που λες, δεν νομίζω ότι υπάρχει.
9: Έκανε, καλό μου παιδί, δεν θα σου πω μωρό μου, γιατί την τελευταία φορά που σου είπα κάποιοι υποκριτές παρεξηγηθήκανε. Λοιπόν, καλό μου παιδί, κάνανε εκλογές. Και ξέρεις πώς τις πήρε αυτός ο καλός άνθρωπος και αυτό το καλό κόμμα που αντιπροσώπευε, συγγνώμη γιατί είμαι εκνευρισμένος γι' αυτό, έτσι. Λοιπόν, αυτές τις εκλογές, μοιράζοντας τριχίλιαρα στους πολίτες που είχαν καεί. Γιατί τη λέω αυτή την ιστορία? Για να αποδείξω άλλη μια φορά πόσο εξευτελισμένοι είναι όλοι αυτοί, αλλά δυστυχώς πόσο πιο γιαούριδες, η λέξη γιαούριδες, έχεις πάει σχολείο και ξέρεις τι σημαίνει, έτσι.
5: Ναι.
9: Πόσο γιαούρι κοινοτροπία έχει ακόμα που μιλάμε σήμερα ο ελληνικός πληθυσμός. Τους κάψανε και με 3 χιλιάρικα ξαναπήρανε τις εκλογές. Και το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν αυτό. Και το τραγικό, ξέρεις ποιο είναι? Τα από μερικά χρόνια τους ζητάγανε και τα 3 χιλιάρικα πίσω.
5: Ναι.
9: Θα τα έχεις ακουστά, δεν μπορεί
5: ναι,
9: να μην
5: τα έχεις ακουστά. Φυσικά, Μιχάλη.
9: Εντάξει. Άρα, αυτό είναι το... δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια κάτι. Εσύ αν έχεις δει και έχει αλλάξει κάτι, μπορείς να με διορθώσεις.
5: Δεν σε διορθώνω.
9: Αυτά... Ωραία. Λοιπόν, και καθόμαστε και τι? Δεν υπάρχει τίποτα. Λυπάμαι που το λέω. Δεν είμαστε έρμεο καταστάσεων. Τίποτα άλλο. Αυτή η κοινωνία, αυτός ο λαός εδώ είναι πραγματικά... Να πω κάτι τελευταίο. Έχω την εντύπωση ότι εάν ήμασταν ένας άλλος λαός, είναι σίγουρο ότι θα τους είχαμε κρεμάσει στα μανταλάκια. Θεωρώ όμως ότι επειδή έχουν σπουδάσει όλοι αυτοί οι άνθρωποι που λέγονται πολιτικοί την νοοτροπία αυτού του λαού, γι' αυτό μας συμπεριφέρονται, καλό μου παιδί μου, έτσι. Γιατί αν είχαν απέναντί τους έναν λαό με πραγματική αξιοπρέπεια και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, είναι σίγουρο ότι δεν θα λειτουργούσαν έτσι. Και ένα τελευταίο, για αυτό που λέμε για τα μέσα. Στο λέω επειδή το έχω δει με τα μάτια μου, αλλιώς δεν θα σας το έλεγα. Στις φωτιές του 2007, παρεπιπτόντως ευχαριστώ για τον χρόνο σου που μου δίνεις. Στις φωτιές του 2007, αν είχες ακουστά, η φωτιά, επειδή είπαμε, έκαψε όλη την Ηλία, έκαψε και το δάσος που είναι στα Ολύμπια, αν έχεις ακουστά.
5: Ναι.
9: Αυτό το δάσος ήταν αρχαίο δάσος. Ήταν το μόνο δάσος που είχε σωθεί από την αρχαιότητα. Και φυσικά πέρασε η φωτιά και τα διέλυσε όλα. Ο τότε υπουργός, δεν θα πω το όνομά του, αφού κατέβηκε με το θράσος που είχε, αφού κάηκε το δάσος, κατέβηκε με ένα ωραίο θράσος, που είναι ένας κύριος που είχε μετά καμιά 50-60 κινητά, και κατέβηκε από το ελικόπτερο με θράσος και λέει, καλά ρε παιδιά, εντάξει, μην κάνετε έτσι. Ένα δάσος κάηκε. Η μόνη αιτιολογία που έδωσε ήταν αυτή. Ένα δάσος κάηκε, και το βασικότερο, για να μην καεί, να μην καεί και ένα από πίσω κομμάτι, στο λέω γιατί με τα μάτια, φέρανε ένα, δεν ξέρω αν είναι άρμα, πες το άρμα, ένα τεράστιο πράγμα του στρατού. Μάλιστα μας έκανε εντύπωση. Φέραν τότε, το φέραν γιατί φοβόντουσαν μην πάει η φωτιά και μέσα στα αρχαία. Λοιπόν, το οποίο ήταν ένα τεράστιο πράγμα. Σε πληροφορώ, καλό μου παιδί, από όπου πέρναγε αυτό, όχι δεν έμενε φωτιά. Και όλοι διερωτιόμαστε, αυτά, αφού υπάρχουν αυτά τα εργαλεία, που έτσι λαϊκά, για ποιο λόγο δεν τα κάνουν χρήση? Και σταματάω εδώ, τροφή για σκέψη.
5: Μιχάλη, καλό απόγευμα σου έχουμε, φίλε μου.
9: Φιλιά, γεια σου.
5: Θα ξαναπούμε να σε καλά. Πάμε από πόνη γράμμη, καλησπέρα.
10: Εγώ πάντως κάνω δίαιτα, φίλε. Δεν φέρω τέτοιες στροφές για να σκεφτώ. Το βράδυ,
5: σου,
10: το βράδυ θα είσαι περιγραφέας στο Καραϊσκάκι.
5: Θα είμαι περιγραφέας, ναι.
10: Πάρε για τους Παναθηναϊκούς της εκπομπής σου αργού σχολείς κι αλλιώς είναι σήμερα αυτή. Δώσες και από μια μάνικα, γιατί έτσι και μπήκαν αγκόλ νωρίς θα έχουμε 2-3 μέτωπα εκεί, θα πάρει φωτιά ο νέος ναός. Πάρ' τους αυτούς που βγήκανε, κάτι Μιχάλιδες, κάτι άλλοι συρριχτοί, έτσι κι αλλιώς αργόσχολοι, δεν έχουν κανένα λόγο να κάτσουν στην τηλεόραση αυτού να δουν το θρύλο.
5: Μη χαρακτηρίζει τώρα
10: την λάστιχο εκεί, δώσε από ένα λάστιχο να σβήσουν τον ναό, γιατί σου λέω έτσι και μπήκαν αγκούρ στο πρώτο δεκάλεπτο, δεν θα σβήνει ο ναός με τίποτα από εκεί. Ρε Συθέμη, πώς έχουμε την απέτηση να σβήσουμε τις φωτιές με νερομπίστολα και με κουβαδάκια, ρε. Υπάρχει τέτοια περίπτωση ποτέ?
5: Ποτέ δεν υπάρχει περίπτωση, αυτό παίρνουμε και βοήθηση.
10: Λοιπόν, τι βγαίνουν τώρα οι αμπελοφιλόσοφοι όλοι στην εκπομπή σου και λένε έτσι αλλιώς το κράτος? Ποιο κράτος, ρε? Οι φωτιές κάθε φορά, κάθε καλοκαίρι σβήναν όταν ερχόντουσαν οι καταιγίδες από τη Ρωσία, ρε φίλε.
5: Ναι, και όχι μόνο.
10: Έτσι δεν είναι?
5: Ναι, η αλήθεια αυτή είναι, στις μεγάλες δικά φωτιές λοιπόν, πάντα με βοήθεια.
10: Ποιος θα τη σβήσει τη φωτιά, ρε? Η φωτιά, Θέμη, παρομοίασε την με ένα ποδοσφαιρικό ντέρμπι, έτσι. Η φωτιά είναι ένας αντίπαλος, είναι έτσι δεν είναι?
5: Εννοείται πως είναι αντίπαλος.
10: Όταν έχεις απέναντί σου, όταν έχεις απέναντί σου ομάδα που έχει προσληφθεί με κριτήρια της πλάκας, πώς να την μετωπίσεις, ρε φίλε? Ξέρεις πώς προσλαμβάνονται οι εποχικοί πυροσβέστες? Αν έχει κάνει αίτηση ένας απόφυτος στο ΝΟΙΚ και ταυτόχρονα μια γυναίκα ανήπαντρη με δυο παιδιά, υπέρβαρη και καμιά πενταριά χρονών, ξέρεις ποιο θα πάρουνε?
5: Θα μου πεις το δεύτερο προφανώς.
10: Η γυναίκα θα πάρουν, γιατί πληρεί τα κριτήρια. Αυτή τη γυναίκα, φίλε, ναι, μόλις θα τη στείλεις να σβήσει τη φωτιά, την έχεις κάνει μελοθάνατη. Θα καεί και θα κλαίμε.
5: Ναι. Νομίζω, Βασίλη, πως οι πυροσβέστες δεν είναι οι εποχικοί, οι μόνιμοι πυροσβέστες, είναι οι τελευταίοι οι οποίοι ευθύνονται σε αυτό.
10: Δεν είπα ότι ευθύνονται.
5: Ξέρω, κατάλαβα τι λες, Βασίλη.
10: Εγώ μιλάω τώρα για το προσωπικό που στέλνει να σβήσει τη φωτιά με νεροπίστολα. Άκου να δεις τώρα το 7 που αναφέρθηκε ο προηγούμενος, στις μεγάλες πυρκαγιές της Ηλιάς. Είχα ένα φίλο και τον έχω ακόμη. Είχε σπουδάσει θεολόγος. Ήταν αδιόριστος, αλλά τον είχε καταλήψει η γυναίκα του και είχε 3 παιδάκια. Δεν είχε διοριστεί ο φουγκάρας, δεν είχε μεροκάματο. Και έκανε αίτηση και το προσλάβανε, ρε, εποχικό δασοπυροσβέστη. Και μόλις ήρθε η ώρα να τον βάλουν σε ένα αεροπλάνο, τον πάνε στην Ηλιά, κατουρίθηκε, ρε. Κατουρίθηκε και κατέβηκε, παραιτήθηκε. Όταν σου λέω κατουρίθηκε, κατουρίθηκε.
5: Μάλιστα.
10: Λοιπόν, περιμένεις δηλαδή εσύ με αυτές τις προδιαγραφές να σβήσουν οι φωτιές με νερομπίστολα και με κουβαδάκια, ρε φίλε, και με πολυστήρια? Δεν σβήνουν, ρε. Η φωτιά, η πυρκαγιά, για να σβήσει, θέλει να είσαι εξειδικευμένος. Να ξέρεις να χρησιμοποιήσεις το αντιπύρ, όπως είπε ο Βασίλης από τα Μέγαρα, νομίζω. Ναι. Ξέρει κανείς τι είναι το αντιπύρ? Ξέρεις, καταρχήν, Θέμηση, που είσαι μορφωμένο παιδί και νέο, τι είναι το αντιπύρ?
5: Είναι ένας τρόπος όπου ουσιαστικά ανάβουν αυτή μια φωτιά.
10: Α, μπράβο, απέναντι στη φωτιά που έρχεται να σε κάψει, ανάβεις εσύ μια φωτιά απέναντι της, καίγεται το οξυγόνο που υπάρχει ενδιάμεσα και χωρίς οξυγόνο η φωτιά δεν έχει κανένα μέλλον, ρε φίλε. Αλλά ποιος να το κάνει αυτό? Να το κάνει η κυρία υπερβαρή, οι 100 κιλά με 2 παιδάκια ανήπαντα, τι να κάνουν, ρε φίλε?
5: Το θέμα είναι να έχεις ανθρώπους που να ξέρουν να το χρησιμοποιήσουν.
10: Μπράβο, ύστερα. Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Στη Βέθο Μητσοτάκης αύριο μεθαύριο που θα πάει, θα πάρει 4.500 αστυνομικούς μαζί του, έτσι δεν είναι? Στην πορεία της 17 Νοέμβρη 4-5.000 αστυνομικοί ελέγχουν, έτσι δεν είναι?
5: Ναι.
10: Ξέρεις πόσοι πυροσβέστες ασχολούνται με αυτές τις πυρκαγιές? Διάβασες? 470 άτομα.
5: Ναι.
10: Δεν σβήνουν, ρε φίλε, αυτές. Είναι πυρκαγιές, δεν είναι ψισταριές να πιέσουμε μπριτζόλες. Ρίξουμε με τον ποντιστήρι νερό και καθαρίσαμε. Ξέρεις πότε, φίλε, θα σβήναν οι φωτιές στο φτερό, Θέμη?
5: Πότε, Βασίλη?
10: Αν ήταν τα δάση τράπεζες και τα γλαδιά κεφάλαια, φίλε. Δεν θα κεγότανε ποτέ. και θα σωζότανε σε χρόνο ηλεκτροπληξίας αν χρειαζότανε, ακόμα και αν φύσαγε για άνεμους 200 βοφόρ. Συμφωνείς ή όχι, ρε φίλε?
5: Συμφωνώ, Βασίλη.
10: Λοιπόν, από εκεί και πέρα.
5: Το έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια έτσι.
10: Λοιπόν, τι ψάχνεις να βρεις, ρε Θέμη? Τι ψάχνεις να δεις? Έχω δει εγώ δασοπυροσβέστριες εποχιακές να τις δίνουν τη στολή, 100 κιλά γυναίκες τώρα, μονογονεϊκές οικογένειες, και να μην τους χωράει η στολή, ρε φίλε. Να προσπαθούν να βάλουν το παντελόνι, και το παντελόνι να έρχεται μέχρι τα γόνατα. 100-110 κιλά γυναίκα. Που να, ποια φωτιά να πάει να σβήσει, ρε Θέμη? Και απορρίψανε, τον απόβητο της σχολής πολέμου των αμφίβιων καταδρομών, φίλε, ένα παιδί 28 χρόνια που θα μπορούσε από μόνος του να σβήσει τη φωτιά.
5: Μάλιστα.
10: Ρε φίλε, ψάχνεις να βρεις, ρε Θέμη, πάρε πάντως θέμηση για καλό και για κακό. Πάρε αυτούς τους αργόσχολους, κάτι Σάκηδες από το ταξί, κάτι Μιχάληδες από το φορτηγό, κάτι Τσιριχτούς.
5: Βασίλη, τους γνωρίζεις προσωπικά τους ανθρώπους?
10: Όχι, δεν τους γνωρίζω.
5: Πώς χαρακτηρίζεις αργόσχολους?
10: Αργόσχολοι είναι, για σήμερα, ρε. Ποδοσφαιρικά αργόσχολους
5: χαρακτηρίζω.
10: Έχουν κανένα ενδιαφέρον σήμερα? Ολυμπιακός παίζει. Παναθηναϊκός θα παίξει την Πέμπτη με κανένα μόλο.
5: Τετάρτη, αύριο.
10: Αύριο με κανένα μόλυντρο και τις Βουδαπέστης. Πάρ' το σήμερα να δώσεις από κανένα λάστιχο εκεί, γιατί έτσι και μπήκαν αγκόλα. Μα μπήκε κανένα δεύτερο. Δεν θα προλαβαίνουνε. Πάρει και κανένα εξή κοντά.
5: Μάλιστα. Έγινε, Βασίλη, να σε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε από πόνη γράμμη. Καλησπέρα.
11: Εγώ είμαι Θέμη.
5: Εσείς?
11: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Το όνομά σου?
11: Βασίλης.
5: Γεια σου, Βασίλη.
11: Τι να πω, πού να αρχίσω, έχω κάνει κεφάλι καζάνι τώρα. Λοιπόν, αμπελοσοπίες πολλές. Πρώτα θα αποτανθώ στο Χάρη, να τον παρακαλέσω να μην βγαίνει κάθε φορά που βγαίνει φορτουνιασμένος. Δηλαδή, κάνει τον άλλο που είναι Ολυμπιακός. Εγώ Ολυμπιακός είμαι. Αλλά όταν εγώ έβλεπα τον Ολυμπιακό, ο Χάρης ίσως να μην έχει γεννηθεί. Όταν εγώ έβλεπα το Σημαντίδη, το Λεμό, τον Κοτρίδη, το Ψύχο, ο Χάρης μπορεί να μην είχε γεννηθεί. Αλλά υπάρχουν μερικοί οι οποίοι θα βγουν και θα πούνε αυτός δεν είναι Ολυμπιακός, γιατί κατηγορεί τον Ολυμπιακό. Όταν εγώ στη 14 σηκώθηκα πάνω και είπα όχι ρε, δεν ξαναπαίρνω διαρκείας. Αφού κόντυψα να πέσω λιπόδημος, γιατί πετάγαν μέσα τις, τα κόκκινα καπνογόνα, μου κόπηκε αναπνοή, έχω ένα μικρό πρόβλημα, δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Απαγορεύεται δηλαδή να μιλήσουμε άσχημα για τον Ολυμπιακό. Απαγορεύεται, υπάρχουν δύο έρωτες εδώ. Ακροατές και ακροάτριες, μην πειράξετε το Μεντιλίμπα, και ο δεύτερος έρωτας του Μεντιλίμπα με το Γκαρσία. Ήθελα να ξέρω, ο Γκαρσία μας πληρώνει τον και τον κρατάμε ή πληρώνεται?
5: Προφανώς
11: και άμα πληρώνεται τα λεφτά που, ποιος τα παίρνει? Λοιπόν, αυτό το αφήνω, να δούμε, εύχομαι απόψε να μην είναι το τελευταίο παιχνίδι του Μεντιλίμπα. Εύχομαι να κάνουμε καλό ξεκίνημα. Πάμε παρακάτω να πω στο Γιώργο που βγήκε και είπε 2-3 φορές, 4 φορές ότι καήκαν τα ζωάκια. Και δεν άκουσα μια φορά να πει για 5 ανθρώπους και για πιλότους που για να γίνει, εγώ επειδή πέρασα από αυτό το σώμα, πολύ περισσότερο στοιχίζει ένας πιλότος για να γίνει πιλότος παρά ένα αεροπλάνο. Λοιπόν, έτοιμοι πιλότοι οι οποίοι σκοτωθήκανε, δεν είπε για τους ανθρώπους τίποτα, είπε για τα ζωάκια. Εγώ δεν είμαι προς Θεού, και εγώ τα αγαπάω τα ζωάκια και ταΐζω κάθε μέρα 10 με 15 γατάκια κάθε μέρα. Λοιπόν, αλλά το πρόβλημα είναι να λέμε και αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πετάνε με 1200 υπτάμινοι πιλότοι, με 1200 το μήνα, και κάποιοι παρατρεχάμινοι των βουλευτών που πάνε το ποτήρι στη Βουλή, αυτοί παίρνουν χοντρό μισθό. Και ήθελα να ξέρω, εσείς οι δημοσιογράφοι, το ταβάνι αυτονών ποιο είναι? Δηλαδή πόσοι μπορούν τέτοιους να προσλάβουν? Γιατί κάθε κυβέρνηση που βγαίνει, κάθε βουλευτής, κάθε υπουργός προσλαμβάνει. Όταν θέλει να τους βάλει πού, τους βάζει στη Βουλή. Και το τελευταίο που θέλουν να πω, ρε Θέμη, το Σάββατο που έλειπες εσύ,
12: χθες.
11: Εγώ σιγά σου είχα πει ότι 12 με 5 είμαι κολλημένος, αλλά σιγά σιγά σκιάσα να φεύγω, γιατί δεν, αυτά που ακούω δεν γλυκαίνουν το αυτί μου, δεν ακούω αυτά που θέλω. Και ψάχνοντας, βρέθηκα στο ένα σταθμό, νομίζοντας, και πράγματι έπεσα καλά, αλλά κάπου τάχασα. Άκουσα ένα παραλήρημα αριστερών. Δηλαδή ο ένας πίσω από τον άλλο, ένα αντικυβερνητικό παραλήρημα. Τα ξέρετε, παιδιά, μισό λεπτό. Άμα εσείς όλοι είστε αριστεροί, όλοι οι καλλιτέχνες αριστεροί, όλος ο κόσμος που βγαίνει αριστερός, πώς διάλογο γίνεται και η αριστερά βγάζει 8% και ο άλλος βγάζει 40%. Πώς γίνεται, δεν το μπορώ να το καταλάβω. Όλοι αριστεροί, όλοι διώξτε, όλοι κάντε τον. Να φύγει, ναι, εντάξει, συμφωνώ μαζί σας. Πώς διάλογο όταν θα γίνουν εκλογές και γίνεται αυτός να πάει να πάρει, λέει, απευθείας να πάρει τις εκλογές και άλλοι δεν ανεβαίνουν. Δηλαδή έχω μια πορεία που
12: ποιος
11: μπορεί να μου τη λύσει.
12: Ναι, Βασίλη, δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα δεξιών και αριστερών.
11: Ποιος κοροϊδεύει ποιον.
12: Ναι, δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα δεξιών και αριστερών. Δεν χρειάζεται να είσαι αριστερός για να πεις ότι, ας πούμε, μια κυβέρνηση κάτι κάνει άσχημα. Ή αντίστοιχα αύριο μεθαύριο.
11: Θέμη μου, ναι, δεν αντιλέγω. Εγώ θυμάμαι τη φωνή που έλεγε, αν χρειαστεί, και περιμένω να πάω κι εγώ μαζί, θα συγκρουστούμε και με τις πολυεθνικές. Το έλεγε ο Μητσοτάκης. Να πάω κι εγώ άμα συγκρουστεί. Πότε θα συγκρουστεί με τις πολυεθνικές. Αλλά περιμένω όμως και ένας να βγει και να πει, μια μέρα το μήνα δεν πατάμε στα σούπερ μάρκετ. Όχι όμως να πάμε την προηγούμενη με τα σούπερ μάρκετ. Να δούμε αυτοί που έχουν τα σούπερ μάρκετ, όπως τα κάνουν στην Ευρώπη, θα κατεβάσουν τις τιμές. Πώς εσύ είδες ποτέ, δεν είδα εγώ που έχω τα τριπλά χρόνια από σένα, ποτέ ο κόσμος να σηκωθεί και να πει, παιδιά, την Τρίτη, τη Στάδια του Μηνός δεν πατάμε στα σούπερ μάρκετ.
12: Ναι, βέβαια, κύριε Βασίλη, στη συγκεκριμένη περίπτωση τα σούπερ μάρκετ είναι και υπάρχουν και ήδη πρώτης ανάγκης. Οπότε είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Δηλαδή, αν χρειάζεται κάποιος να πάρει γάλα για το παιδί του, δεν μπορεί να πει ότι δεν θα πάω.
11: Θεέ μου, μην κοροϊδευόμαστε. Υπάρχουν και τα μικρά σούπερ μάρκετ, υπάρχουν και αυτά που το γάλα και τα τσιγάρα τα έχουν. Εμείς μιλάμε για τις αλυσίδες. Ναι. Αυτοί κινούν την αγορά. Δεν μιλάμε για τις αλυσίδες. Αυτοί τρελαίνονται, έχουν το προσωπικό. Αν μια μέρα δεν πέσει ο τζίρος, αυτοί θα ταρακουνηθούν. Το μικρό του σούπερ μάρκετ, ο φουκαράς της γειτονιάς, δεν έχει πρόβλημα. Δεν έχει πρόβλημα. Μέσα στο πρόβλημα ζει μια ζωή. Τέλος πάντων, μη σε κουράζω, αλλά αυτό το παραλήρημα υπέρ κατά το κυβερνητικό, να έχουν υπόψη αυτοί που γνωρίζουν πολιτικά, φέρνει αντίθετα αποτελέσματα. Γίνεται συσπήρωση.
12: Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει, κύριε Βασίλη, ότι κάποιος ο οποίος διαφωνεί δεν θα μιλήσει για να μην γίνει συσπήρωση. Κριτική θα γίνει, κύριε Βασίλη, από όλους. Άμα είναι κάτι το οποίο γίνεται καλά, θα βγει ο κόσμος και θα πει γίνεται καλά.
11: Μα δεν αντιλέγει κανένας ότι αυτά ότι δεν πάμε καλά. Δεν αντιλέγει κανένας. Εγώ θέλω τώρα να βγει, όχι όμως όπως έγινε και με τον κορονοϊό. Περιμέναν να ανταμυφθούν όλοι οι νοσηλευτές. Αυτοί οι φουκαράδες όλοι αυτοί που ψήνονται, ποιος τους είδε, τι στο παίρνουνε, πώς θα ζήσουνε. Αλλά υπάρχουν και μερικοί που ξέρεις πώς τους λένε, σώματα καταστολής. Τέλος πάντων.
12: Κύριε Βασίλη, να πάω διαφημίσεις. Καλή συνέχεια. Για πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε 2,5 λεπτά.
13: Ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
14: Γιώργο, μην κατεβαίνεις, φοβάμαι.
15: Ληστεία, το πορτοφόλι.
16: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
17: Μην είναι άνθρωπος.
18: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
17: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
19: Θέλω κι εγώ.
17: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
20: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
18: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νιμέγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Interveten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: again. Για πάμε λοιπόν για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Τρία ώρες σήμερα η εκπομπή. Είμαστε μαζί από τις τρεις. Πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα γιατί τα έχουμε αφήσει λίγο πίσω και να περάσουμε σε επόμενες γραμμές. Ο Γιώργος λέει: Κάποιος μπορεί να μου εξηγήσει γιατί έχει καεί όλος ο πλανήτης όπως κοντινές μας χώρες όπως Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία που είναι πιο προηγμένες με τριπλάσια και τετραπλάσια αεροπλάνα και ελικόπτερα. Λέει ο Γιώργος. Γιώργο, εντάξει, φωτιές μπαίνουν παντού. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας που να αμφιβάλλει γι' αυτό έτσι. Ο Ιαν λέει: Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και ήταν από 8 ετών στα ποδητήρια της ομάδας. Επειδή είναι οπαδός και άρρωστος λάτρης του χρήματος, έχει αποβάλει σε μεγάλο βαθμό αυτό που είχε ο πραγματικός οπαδός του Ολυμπιακού, ο πατέρας Μιλτιάδης Μερνάκης. Που ήταν οπαδός ψυχήτε και σώματι, όπως και ο Σάββας, που είναι μεγάλη απώλεια για το μεγαλύτερο πολυσυλλεκτικό σύλλογο στον κόσμο. Αυτό θέμει, λέει, και καλή μετάδοση, λέει ο Ιαν. Να σε καλά, Ιαν, σε ευχαριστώ πολύ για την ευχή σου. Καλά απόγευμα σου έχουμε, φίλε. Ο Bill by Taxi λέει: Τι δεν έχει Real, δεν έχει Μπάρτσα, τι δεν έχει Bayern, η Liverpool και έχει Πανάθα. Την καινούργια πουλμανάρα, λέει ο Bill by Taxi. Γεια σου, ρε Bill by Taxi. Καλά απόγευμα, φίλε. Ο Λευτέρης λέει: Κλασική απάντηση φιλάθλου Ολυμπιακού. Εύχομαι να μην δικαιωθώ, αλλά να αποκλειστεί. Θα χαρώ, λέει ο Λευτέρης. Ο Χρήστος από τον Νέο Φάλερο λέει: Ο Άλκης, αφού έχει το τηλέφωνο του Βελόπουλου, να το ρωτήσει ποιος είναι ο σωστός τρόπος να δώσει τα χρήματα στους πυρόπληκτους. Λέει ο Χρήστος από τον Νέο Φάλερο. Ο Γιάννης λέει: Ενώ εσύ, Άλκη, ότι βλέπεις φαντάσματα να κυβούν το Παναθηναϊκό, είναι νορμάλ. Σιγά μην ασχοληθούμε με την ομάδα σου, λέει ο Γιάννης. Εσύ γυρνάς και λες για τον μπάσκετ ότι το ευρωπαϊκό το έδωσε στον Ολυμπιακό. Μήπως αυτό χρήζει ιατρική παρακολούθηση. Για ψάξ το, λέει ο Γιάννης. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Με ακούς?
0: Τώρα ακούω, ναι.
1: Με ακούς?
0: Ακούω μια χαρά τώρα, ναι.
1: Έλα ρε, ο Μπίλ με ρε.
0: Έλα ρε, Μπίλ. Το μήνυμά σου διαβάζα τώρα πριν από λίγο.
1: Ναι.
0: Για την πουλμανάρα του Παναθηναϊκού.
1: Τι δεν έχουνε τα θηρία, όλα τα υποτιθέμενα θηρία, και έχει Πανάθα που είναι μικρούλα ομάδα που δεν, στην Ευρώπη δεν έχει εξαφανιστεί και αυτό. Πορά αεροπορικά δεν ξέρω αν έχει βάλει ο Κυριάννης.
0: Όχι, αεροπορικά δεν έχει σίγουρα.
1: Δεν έχει, έτσι.
0: Ο κανένα τσάρτερ θα κλείνει να πηγαίνει τα εκτός έδρας μέχρι εκεί.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω, Βασιλάκη Γναντίου, κοίτα μην γίνει καμιά στραβιά απόψε κάτω στον Πειραιά και η αργόσχολη σε φάνε ζωντανό. Κοίτα μην γίνει καμιά στραβιά, μόνο αυτό σου λέω. Δεν πιστεύω, ας πούμε, εντάξει. Τώρα το Νάιμεχεν, ξέρεις, έτσι προφέρεται. Κάπως έτσι, Νάιμεχεν.
0: Ναι, οι Ολλανδοί έτσι το λένε, Νάιμεχεν.
1: Ναι, Νάιμεχεν. Λοιπόν, όπως και ο Κρόιφ, το λέγαμε εμείς, Κράιφ. Το λέγανε.
0: Υπάρχει κι άλλος Ολλανδός, με πιο ωραίο όνομα.
1: Ποιον?
0: Ο Κάιτ, Κουίτ, που δεν ξέρει κανένας πώς τον λένε, έτσι, μέχρι σήμερα. Τη Σλίβερ που λέει Εξτρέμ, θυμάσαι που έπαιζε και στην Εθνική Ολλανδία τώρα πριν 10-15 χρόνια. Που ήταν Κάιτ, Κουίτ, Κόιτ, το έλεγα λίγο απ' όλα.
1: Κάπως έτσι.
0: Χόιτ.
1: Κολογλώσσα μου, δεν είναι Ολλανδικά τώρα. κάτι κράματα, κάτι μπασταρδεμένα τώρα, γερμανικά, απ' όλα μαζί. Κατάλαβες. Η πιο ωραία γλώσσα του κόσμου είναι η ελληνική. Η επόμενη, ξέρεις ποια είναι?
0: Ποια είναι?
1: Η ιταλική.
0: Είναι ερωτική γλώσσα, Μπίλε.
1: Όλοι άλλοι είναι ψευδίζουν και ρετάρουν όλοι. Λοιπόν, άστο. Λοιπόν, φίλε, έτσι πήρα να σου πω, επειδή τέτοια ώρα δεν σε έχω ακούσει, να πω μια καλησπέρα σε όλο τον κόσμο και τον Τινιά. Α, ξέχασα να σου πω, δεν ξέρω, ο Μιχάλης είχε βγει προηγουμένως και αναφέρθηκε σε ένα όχημα που είναι στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας. Λοιπόν, φίλε, αυτό το όχημα, επειδή το έχω δει με τα ίδια μου τα μάτια πριν από πάρα πολλά χρόνια, την πρώτη φορά που επισκέφτηκα το Αρχαιολογικό Μουσείο στα Ολύμπια, είχε ένα εκπληκτικό δάσος εκεί στα Πέριξ, και όπως είναι έτσι η φάση και έχουμε λίγο έτσι περπατάμε, βλέπω ένα τάγκς, πρόσεξε τι σου λέω, στην κυριολεξία, ένα τάγκς με ερπίστριες και κανόνι κανονικό, και ρωτάω, ας πούμε, εκεί και μου λένε είναι τέτοιο, πυροβεστικό. Πρόσεξε τώρα, αυτό ήταν για δυσμενείς καταστάσεις, δηλαδή μη φουντώσει το δάσος εκεί του μουσείου, του αρχαιολογικού. Δηλαδή αυτό έμπαινε μέσα στην κυριολεξία, βούταγε, ας πούμε, και λέω, Θεέ μου, λέω, γιατί να μην έχει η Ελλάδα 10, 15, 20 τέτοια. Ρε φίλε, τέτοια πράγματα. Να είναι υπηρεσία. Ο άλλος θα πάει στην Πάνιθα. Αλλά φίλε Θέμη, δεν θέλουνε να σβήνουν οι φωτιές. Θέλουνε να καίγονται τα πάντα. Να είναι ξεγυμνωμένα τα βουνά. Μου έχουν βρει τώρα τις ανεμογεννήτριες. Μεγαλύτερη παπάντα δεν υπάρχει. Μεγαλύτερη κοροϊδία από τις ανεμογεννήτριες. Πανάκριβα το μεταξύ στοιχίζουν, κουβαλάνε κάτι πλατφόρμες, τους έλικες μόνο, τεράστιες πλατφόρμες, δηλαδή νταλίκες που λέμε. Λοιπόν, δεν υπάρχει μεγαλύτερη παπάντζα. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο Θεός να βάλει το χέρι του και να αναπαύσει τα φουκαριάρικα, τα πυροσβεστάκια, τα οποία θεμεί. Δηλαδή, όπως λειτουργούν από μόνοι τους, εγώ θέλω να πιστεύω, γιατί τους βλέπω ρε φίλε κάτι στιγμιότυπα, κάτι φωτογραφικά, κάτι φωτογραφίες στο, πως θα λένε, σε αυτά στα ίντερνετ και στα Facebook, που είναι εξαπλωμένοι, τα έχουν φτύσει, έχουν λιποθυμήσει από την κούραση και την ταλαιπωρία, γιατί μπορεί να είναι 24 ώρες stand-by. Λοιπόν, και έχουν ξαπλώσει σε ένα κομμάτι δρόμου, δηλαδή μια ανοργανωσιά, μια προχειρότητα. Δηλαδή λειτουργούν, τώρα επιτρέπεται, κάει και έδειχνε τώρα ένα κουφάρι από μια πυροσβεστική. Κάει και η πυροσβεστική γεμάτη με νερό και τέτοια και την αφήσανε να καεί. Δηλαδή λειτουργούν όλα από μόνα τους, ότι κάτσε. Φίλε Θεμή, κατά τύχη ζούμε. Κάθε μέρα που ξυπνάμε, κάνω το σταυρό μου και λέω Θεέ μου, σε ευχαριστώ που ξύπνησα άλλη μια φορά σήμερα, να έρθει και απόψε το βράδυ. Και έχει ο Θεός. Δηλαδή ζούμε κατά τύχη σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, τώρα τι μου λες εσύ, Μητσοτάκηδες και τέτοια, και οι 300 είναι για τα πανηγύρια. Λοιπόν, ξέρεις τι θα μας σώσει? Ένα καινούριο Νεπάλ. Πώς κάνανε κάτω στο Νεπάλ, η ίδια αυτή περίπτωση. Μόνο έτσι μπορεί να ξεκολλήσει αυτή η χώρα από αυτό το τέλμα. Από αυτό το τέλμα της ανοργανωσιάς και του ζαμαφουτισμού. Φίλε Θέμη, χάρηκα που
0: να σε καλά, Ρεμπίλ. Να σε καλά, καλά απόγευμα σου εύχομαι. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω. Όταν έχουν 16 χρόνια να παίξουν Champions League, σωστό δεν είναι? 16 χρόνια πας πρωτάθλημα, 16 χρόνια παίξει Champions League και ασχολείσαι αν ο Ολυμπιακός φάει 3, φάει 4, βάλει 3, βάλει 2, βάλει 8. Παιδιά, δεν είναι τα κυβικά σας εδώ. Ο Ολυμπιακός, Μαρινέκης, κάθεται με το Κελαϊφή, κάθεται με το Λαπόρτα, κάθεται με αυτούς. Εσείς, άστο, δεν σας ξέρει κανένας, σας έχουν ξεχάσει από την Ευρώπη. Κάνατε χρόνια να βγείτε στην Ευρώπη. Είχατε φτάσει 252η, σας ψάχναν να σας δουν.
0: Υπάρχει και καζούρα, ρε Γιώργο, μην τρελαίνεις.
2: Εντάξει, τι καζούρα, μωρέ, τι καζούρα. Αυτοί έχουν πόνο, άκου να σου πω, όταν έχεις 16 χρονιά, είναι πολλά, Θεμή. Συμφωνείς, δεν συμφωνείς, είναι πολλά 16 χρονιά.
0: Δεν νομίζω ότι είναι πολλά. Αλλά δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς ότι είναι πολλά. Οι Ολυμπιακοί
2: είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, όταν φτάσεις και παίξεις και κάτσεις τώρα, ο Ολυμπιακός καταρχήν είναι και τροπεούχος. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει ευρωπαϊκό. Παιδιά, μην ξεχνιόσαστε. Την 29η Μαΐου του 2024, να τη θυμόσαστε. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει ευρωπαϊκό. Μην παίρνει πως. Ο Ολυμπιακός είναι κάθεται σε άλλο τραπέζι, σε άλλη πίστα. Έχει πάρει και το Youth Link. Έχει πάρει δύο ευρωπαϊκά. Η μόνη ομάδα στην Ευρώπη που έχει πάρει δύο ευρωπαϊκά την ίδια χρονιά. Σωστό?
0: Ισχύει, ναι.
2: Α, μπράβο. Άστο τώρα, ποιο είναι το καημό σας και το αυτού. Θα σου πω, ρε Θέμη.
0: Για πες.
2: Είπες για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού φέτος, λέει, δεν σε ευχαριστώ. Πώς το, κάτι είπες, δεν το πιάσα καλά.
0: Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός μπορούσε να έχει κινηθεί πολύ καλύτερα.
2: Λοιπόν, άκου να σου πω, επειδή στα προηγούμενα δύο χρόνια το ποσοστό ήταν πάνω από 50%.
0: Σε ποιο χρόνο?
2: Για μένα, σε μεταγραφές, ότι δεν πήγε καλά.
0: Ότι δεν πήγε
2: καλά. Γιατί μεταγραφές για μένα, μια ομάδα στοχεύει, άμα σου πιάσει το 50% είσαι πας πολύ καλά. Το 100% δεν γίνεται ποτέ.
0: Δεν θα γίνει ποτέ το 100%.
2: Λοιπόν,
0: σε καμία ομάδα. Δεν θα γίνει ποτέ το 100% σε καμία ομάδα.
2: Όταν αυτό, είσαι προσεκτικός και ψάχνεσαι διπλά και τριπλά. Ο Ολυμπιακός το ξέρεις, θα πάρει από 4-6 παίχτες. Το έχεις υπόψη αυτό?
0: Ναι, αλλά θα δούμε πώς θα τους πάρει.
2: Για να πάρει μπακ αριστερό. Σε όλο λεπτό. Ναι, σίγουρα. Θα πάρει μπακ αριστερό, θα πάρει χαφ, θα πάρει εξτρέμ, λούς και σεντερφόρ. Και υπάρχει πιθανότητα να πάρει δεύτερο μπακ αριστερό και δεύτερο χαφ.
0: Ο μπακ αριστερό δεν θα πάρει άλλο. Εκτός αν φύγει ο Μπρούνο. Που δεν νομίζω ότι θα φύγει και ο Μπρούνο.
2: Με αυτό το νόημα αυτό λέω.
0: Δεν υπάρχει θέμα τώρα. Έτσι κι αλλιώς ο Ολυμπιακός πλέον δεν έχει θέμα με τους μη κοινοτικούς.
2: Δεν
0: έχει. Τελείωσε το θέμα αυτό.
2: Μην βιάζεσαι και μην προτρέχεις.
0: Ναι, εγώ μιλάω για αυτή τη στιγμή, αυτά τα δεδομένα που έχουμε, Γιώργο. Δεν μπορώ να προλάβω στο μέλλον.
2: Τα δεδομένα θα τα δούμε στο γήπεδο.
0: Θα τα δούμε στο γήπεδο. Αλλά εγώ σου μιλάω για τη μεταγραφική κίνηση.
2: Και όλα τα δεδομένα φαίνονται στο γήπεδο και φαίνεται όλη η χρονιά.
0: Όλη τη χρονιά, δεν διαφωνεί κανένα. Αλλά όταν τα τελευταία δύο χρόνια, άστη φετινή χρονιά, τα τελευταία δύο χρόνια με Ολυμπιακός να του έχουν πιάσει μια μισή μεταγραφή, δυόμιση. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει.
2: Αυτά τα ξέρουμε, τα έχουμε πει. Λοιπόν, πάμε στο θέμα του Γκαρσία. Για τον Γκαρσία, μην βγαίνετε, παιδιά. Ο Γκαρσία δεν θα έπαιζε. Ο Γκαρσία δεν θα έπαιζε. Βασικός ούτε ξεκίνησε. Ούτε κρατήθηκε για να παίξει βασικός. Ο Γκαρσία θα ήταν τρίτο αμυντικό χάφ.
0: Και πέρυσι όμως τα ίδια ακούγαμε, Γιώργο. Και πέρυσι τα ίδια
2: ακούγαμε. Με ποιον ξεκίνησε τα φιλικά, ποιον έβαλε να παίξει. Πρωτοφιλικό, ποιον έβαλε.
0: Όλοι έπαιξαν τα φιλικά τώρα. Με τη Ρακόφ.
2: Αν τα φιλικά, ο Σιπιόνι θα έπαιζε. Αμυντικό χάφ θα έπαιζε ο Σιπιόνι σήμερα. Αν ήταν καλά, θα έπαιζε ο Σιπιόνι.
0: Ναι, όχι. Okay. Μπορεί να παίζει, δεν σου λέω εγώ το αντίθετο, αλλά θέλω να σου πω ότι.
2: Λοιπόν, αφήστε παιδιά Λίμπαρ... από την κρίνια και σε αυτό βγαίνουν μερικοί ναι. Που είναι και μύρλε, είναι και γκρίνια, είναι και. Κάτι. Δεν υποφέρονται. Βγαίνουν να βγουν, παιδιά, άστο. Δεν θα παίζει. Για μένα τον κράτησε για τα αποδυτήρια.
0: Λόγω ναι, αλλά εκεί καταλήγουμε στο ότι θα παίξει όμω, Γιώργο. Αυτό είναι το θέμα.
2: Θα παίξει και τη στιγμή σα επιπλώνει.
0: Ναι, αυτό σου λέει. Ότι αν ο Γκαρθία είχε φύγει, είχε απορροφθεί από άλλο παίχτη. Δεν θα πει
2: και πριν 10 μέρε. Το ξαναλέω και σήμερα ο Ολυμπιακός θα πάρει δύο χαφ. Θα πάρει και οχτάρι, θα πάρει και εξάρι. Για να σου φύγει και απορία. Ένα άλλο θέμα. Είπε κάποιος ακροατής, λέει, πώς το λένε, από τα. Από την κόρη, πώς το λένε, μωρέ.
0: Το Δωρή.
2: Το Δωρή, αν σε αρέσει κάποιος και το συμπαθείς, έχει καλή ψυχή, πάρτονε και πήγαινε στο καφενείο. Αυτά που λέει ο συγκεκριμένος είναι προσβλητικά. Τώρα, αν εσένα αρέσουνε. Πάρτο στο καφενείο, το ξαναλέω. Πάρτο να το κάνει φιλό αφού σου αρέσει και το
0: δεν
2: συμπαθείς.
0: Δεν είπε σε καμία των περιπτώσεων ότι του αρέσουν αυτά που λέει, Γιώργο. Είπε ότι λέει
2: πάρτε τον, για να μας φυλάξει και τσιγκλάτε αυτό είπε. Αυτά είναι καφενειακές κουβέντες που λέει και λίγο. Και ο καφετζής σας ακούσει μία και δύο και τρεις, μπορεί και να σε βγάλει και έξω. Γιατί έχω δει πολλούς που τους πετάνε έξω, γιατί προκαλούν σαν το συγκεκριμένο το τύπο.
0: Μάλιστα.
2: Κατάλαβε και εδώ όλοι στο καφενείο. Αυτά εδώ δεν λέγονται. Όταν λες τέτοια πράγματα μονίμως και επί ένα χρόνο, δεν σέβεσαι. Ούτε τον εφομπάρχη, ούτε τον κόσμο, ούτε καν τον εαυτό σου. Λοιπόν, για να τελειώνουμε.
0: Έγινε, Γιώργο.
2: Λοιπόν, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Πάμε στη Λίγα Γερά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, Γιώργο. Καλό απόγευμα. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, οι γραμμές είναι ανοιχτές και ελεύθερες. Ο επόμενος που θα καλέσει βγαίνει στον αέρα. Έχουμε ακόμα 10 λεπτά εκπομπής. Ξαναλέω 2-10-2-20-59-43. Και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viber είναι το 69-39-943-943. Στέλνει τα μηνύματά σας τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Να το πούμε άλλη μία, 69-39-943-943. Να κάνουμε την αναφορά μας. Το κτήμα Ανθιδών στη Χαλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μήνυα απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα σας συναρπάσει η θέα στον Ευωϊκό και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel Ανθιδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του. Ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Ανθιδών Estate Χαλκίδα. Για περισσότερα μπείτε στο site ή επικοινωνήστε στο 22-210-96-465 να διαβάσουμε τα υπόλοιπα μηνύματα. Ο Αλέκος λέει Ολυμπιακός είμαι, αλλά αυτός ο Βασίλης του Λανταμόνια όλο πνεύμα και φιλοσοφία είναι. Δεν υπάρχει ένας ραδιοφωνικός παραγωγός, γιατί μιλάει σε πολλούς σταθμούς να το μαζέψει λίγο ή έστω ένας δικός του, λέει ο Αλέκος. Μάλιστα, προφανώς δεν του άρεσε. Το ύφος του Βασίλεια του Πλαταμόνα, του Αλέκου. Ο Τριαντάφυλλος λέει 2,5 εκατομμύρια. Ναι, οκ, Τριαντάφυλλε. Ο Γιάννης λέει τη μόνη μπάλα που έχει παίξει Βασίλη Ταξιτζή είναι οι μπάλες από το Κομπολόι. Ούτε όταν εγώ, Βασίλη, πηγαίνω στο Μουσείο του Ολυμπιακού, βλέπω το Conference League, ενώ εσύ τις κάλτσες του Κρόιφ. Άντε, κάνε μας τη χάρη. Αυτά για τα χθεσινά που έλεγες, λέει ο Γιάννης. Δεν έχω ακούσει χθεσινή εκπομπή, να σου πω την αλήθεια, παιδιά, γιατί σας ανέφερα και εγώ νωρίτερα. Ότι. Όχι νωρίτερα, χθες, ότι έπρεπε να πάω στη συνέντευξη τύπου του Ολυμπιακού του με τη Λίμπαρ για να πάρω την διαπίστευση για τον αγώνα σήμερα. Οπότε δεν έχω κάτι να σου πω. Ο Διαμαντής λέει το δελτίο μου Θέμη, μπράβο στο Βασίλη τον φίλο μου, λέει ο Διαμαντής. Το δελτίο του είναι τα εξής. Ολυμπιακός, να είμαι και ένα. Ας over 1,5 ή over 6,5 corner σύνολο. Ουνιόν Σιλουάς Μποντογκλίμπτ, άσο διπλό, διπλή ευκαιρία, over 1,5 goal και over 6,5 corner. Και Σπάρτα Πράγας Λιόν, over 2,5 goal και over 6,5 corner. Καλή επιτυχία, συνολική απόδοση 7,88. Διαμαντή, καλά ταμεία σου έχουμε, φίλε. Να είσαι καλά. Τελευταίο μήνυμα και πάμε στις επόμενες γραμμές. Ο Θανάσης λέει: βγήκε ο δικηγόρος στο Μενίδη να κράξει τον Θοδωρή. Από την Κόρινθο ότι αυτά που λέει είναι για το καφενείο. Ποιος, ο δικηγόρος της διοίκησης που μας είπε 500 θα, αλλά πάλι Ντάνι Γκαρθία θα φάμε στη μάπα σήμερα. Λέει ο Θανάσης. Καλά, παιδιά, εν τω μεταξύ, ο Θοδωρής νωρίτερα δεν είπε κάτι κακό. Είπε ότι. Αυτά που λέει ο Σάκης είναι περισσότερο για να τσικλίσει τον κόσμο και ότι δεν τα εννοεί. Αυτό είπε και τίποτα άλλο. Και ο Σπύρος λέει καλησπέρα γιατί, για να μας πούν γιατί δεν πετάνε τα Diamond DA62 MPP, ακόμα και γιατί δεν φέρνουν έστω και δοκιμαστικά το τυφώνα, λέει ο Σπύρος. Θυμάσαι το σπήλαιο Λίβανο που είπε μπροστά σε κάμερα που μετά τη φωτιά κατέβηκαν με βαλίτσες με χρήμα και πήραν τις εκλογές. Φίλος Πυροσβέση από Ναύπακτο μου έστειλε αυτό το μήνυμα. Υπηρεσία εχθές 24 ώρες και σήμερα επιπλέον 8 ώρα πρωί, 32 στο σύνολο. Δεν έχουμε άτομα. Έχει καιρικά φαινόμενα. Εχθές 3 θανάτους ιανίδες. Έλεος, λέει ο Σπύρος. Είναι αλήθεια, Σπύρο. Και όπως τα λες είναι τα πράγματα. Γιατί και εγώ έχω φίλο Πυροσβέση, Σπύρο. Μιλάμε για άτομα τα οποία πηγαίνουν στην συνεργασία τους για να κάνουν. Το καλύτερο δυνατόν για όλους τους συνανθρώπους του και δουλεύουν 32 ώρες συνεχόμενες, έτσι. Μιλάμε τώρα για εξαντλητικό, όχι εξαντλητικό, εκτός φαντασίας. Σπύρο, συμφωνώ σε αυτά που λες απολύτως και οι απορίες είναι πολλές σχετικά με τα πρώτα σου ερωτήματα. Πάμε, επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, τι γίνεται?
0: Όλα καλά, κύριε Τάκη, εσείς είστε?
3: Ναι.
0: Γεια σας, κύριε Τάκη.
3: Άκουσα που λέγε κάποιος ακροατής για στοίχημα. Μάλλον τα μηνύματα. Ναι.
0: Ναι.
3: Στα σημερινά παιχνίδια λοιπόν, άμα βάλεις Ολυμπιακός να εμέγεν γκολ πρώτο ημιχρόνο, που δεν δίνει και λίγο, έτσι.
0: Ναι, goal, δίνουν goal, πολλά αυτά. Ναι, να είναι ένα στο ημίχρονο, ας πούμε, ναι.
3: Ναι, ναι. Αυτό ένα παιχνίδι.
0: Δεν είναι και εύκολο, ναι.
3: Ναι, ναι. Όχι, παίζονται όλα έτσι. Στο πρώτο ημίχρονο βάζεις και ζητούμενα. Βάζεις 3 ή 4 παιχνίδια και βάζεις ζητούμενα. Μπορεί να βάλεις τη Μιάλμπη σήμερα με τη Σλόβα Μπράτισσα, βάζω 8.53 γκολ πρώτο ημίχρονο, γιατί το βλέπω αυτό το παιχνίδι. Άσχετα αν θα. Μια άποψη λέμε για το στοίχημα. Βλέπω και αυτή την Τσεγέ την.
0: Τσέλιε, ναι, τη Σλοβένικη.
3: Ναι, Σλοβένικη, που έχει γκολ σε παιχνίδια. Είδα τα 3-3 που ήταν, είδα. Και πολύ πιθανόν, γιατί είδα και τη Ζαλγκίρις Κάουανς με τη Δυναμό. Βλέπω αυτά τα 4 παιχνίδια, τα βλέπω γκολ πρώτο ημιχρόνο. Βέβαια τα παίζει και κάποιος και δεύτερο ημιχρόνο, γιατί συνήθως το δεύτερο έχονται γκολ. Αλλά εγώ αυτά τα βλέπω, τα παιχνίδια για σήμερα, σε αυτά τα σημερινά παιχνίδια στο στοίχημα.
0: Μάλιστα, θα κρατάμε, κύριε Τάκη.
3: Ναι, ναι, εντάξει, πλήρωνε καλά. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να φτάσει στο Ολυμπιακό. Μπορεί να φτάσει και 5, δεν ξέρω κιόλας. Αλλά μπορεί να δίνει και 5, ίσως, δεν ξέρω κιόλας. Δύσκολο, εύκολο. Δεν είναι τίποτα δύσκολο στην μπάλα. Εντάξει, δεν ξέρω, σήμερα βλέπω πολλά ακόμα σε αυτό το παιχνίδι, δεν ξέρω κιόλας. Εντάξει, και αυτά τα παιχνίδια βέβαια παίζονται και over σήμερα. Αυτά τα παιχνίδια τα συγκεκριμένα παίζονται και over. Αφού εντάξει, άμα λέμε για γκολ πρώτο μηχρόνο, εντάξει.
0: Ναι, άμα είναι ένα ημίχρονο, λογικά θα βγει και
3: ναι, ναι, γιατί εντάξει, όσο να είναι τώρα, δεν, και νομίζω και ο Ολυμπιακός ένα 68 δίνει το over 2,5, αν δεν κάνω λάθος. Κάτι τέτοια μου φαίνεται σαν αυτά τα στοιχήματα, κάπου τόσο δίνουμε. Εντάξει, και η Τσεγέ βέβαια πληρώνει πιο πολύ το over, μου φαίνεται, κάπου είδα ένα 90 κάτι, δεν ξέρω κιόλας. Τέλος πάντων, αυτά βλέπω για σήμερα στο στοίχημα. Τα λέμε.
0: Να είστε καλά, κύριε Τάκη, καλή
3: στιγμή. Θέλω να βέβαια το φίλο μας τον Παναγιώτη, αλλά δεν τι έχει γίνει. Δεν ξέρω.
0: Ναι. Πάλι φαίνεται πως θα συνεχίσει εκεί που ήταν.
3: Δεν ξέρω. Εγώ πρότεινα μια λύση. Εντάξει.
0: Καλά κάνετε, κύριε Τάκη. Καλά κάνετε, το μετέφερα. Καλά κάνετε. Να είστε καλά, κύριε Τάκη. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή, τελευταία για σήμερα. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
4: Ο Κώστας από τον κέντρο, μου ακούτε?
0: Γεια σου Κώστα, σε ακούμε, ναι.
4: Θέλω να κάνω κάποιες απορίες να ρωτήσω.
0: Ναι.
4: Πώς γίνεται κάθε φορά που βγαίνει ο Μπιλ, Καταρχάς είμαι Ολυμπιακός.
5: Ναι.
4: Καπάκι να βγει ο γιος του Μενίδη.
5: Αυτό δεν το ξέρω.
4: Αυτό μπορώ να καταλάβω. Άμα ρωτήσετε και τους άλλους φίλους, καπάκι όταν βγαίνει ο Μπιλ, στα καπάκια βγαίνει ο Γιώργος. Δεν ξέρω, συνεμένη είναι.
5: Δεν ξέρω τι.
4: Και κάτι άλλο τελευταίο. Ο κύριος Οικονομάκος γνωρίζει κάποιος γιατί δεν βγαίνει στα ραδιοφωνά να κάνει τοποθετήσεις?
5: Δεν το ξέρω να σου απαντήσω, Κώστα. Δεν είναι, στο δικό μας ραδιόφωνο εδώ πάντως δεν έχει βγει ο κύριος Οικονομάκος.
4: Σοβαρά.
5: Ναι, ναι, δεν έχει. Δεν έχει.
4: Να έχετε καλό καλοκαίρι.
5: Καλό καλοκαίρι, Κώστα, για καλά απόγευμα σου.
4: Για χαρά.
5: Να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε ακόμα 3 λεπτά. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Αλλά δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλη γραμμή. Οπότε δύο λεπτάκια έχουμε. Πήγανε γρήγορα οι τελευταίες γραμμές. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να κλείνουμε την εκπομπή. Να μεταφέρουμε κάποιες ειδήσεις οι οποίες έχουν προκύψει την τελευταία ώρα. Να πούμε ότι ο Μοχάμεντ Σαλάχ, από ό,τι φαίνεται, θα συνεχίσει στην Τραμπονσπορ σύμφωνα με τους Τούρκους δημοσιογράφους για τα επόμενα 2 χρόνια. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός φαίνεται να έχει έρθει σε συμφωνία με την Παλέρμο για την πώληση του Στρεφέτσα για ένα ποσό γύρω στα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Θέμης Παλιούρας, ήταν η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Ήμασταν μαζί από τις 3, όπως θα είμαστε έτσι και αύριο, και την Πέμπτη και την Παρασκευή, τις επόμενες 3 μέρες, όταν και θα βγω σε άδεια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής ήταν η Αντριάννα Πούλιου και ο Γιώργος Ιωάννου. Στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων νωρίτερα ήταν ο Πάνος Πουρναράς. Στο μικρόφωνο Θέμης Παλιούρας. Θα τα πούμε μαζί σε περίπου 3 ώρες από τον Γιώργο Καρεσκάκη για τη μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακός Νέιμεγκιν. Και φυσικά όσον αφορά την εκπομπή, αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ ακριβώς την ίδια ώρα όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 για μία ακόμη 3-ωρη εκπομπή. Από τον Θέμη Παλιούρα και όλους τους εργάστηκαν για την εκπομπή, σας ευχόμαστε καλό απόγευμα και τα λέμε σε λίγες ώρες από το γήπεδο Γιώργο Καρεσκάκη.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους
7: τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
9: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
10: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
11: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα.
12: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
13: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
14: Η ώρα είναι 6.
15: Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση.

0: απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Από το γήπεδο Καραϊσκάκης, ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Βέβαια, έτσι ξεκινάει ο κλέαρχος Μαρουσάκης στο δελτίο καιρού του Open. Μου φαίνεται πως από εδώ και στο εξής έτσι θα ξεκινάω και εγώ την εκπομπή μου. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μετά από 8 και βάλε χρόνια εκπομπών, τολμώ να πω πως αρκετοί φίλοι του ραδιοφώνου αναγνωρίζουν τη φωνή μου και σε τι αναφέρομαι βέβαια. Υποθέτω πως όταν συμπτωματικά οδηγώντας συντονιστείτε στο σταθμό μας Τρίτη απόγευμα, ξέρετε ρε παιδί μου τι θα ακούσετε, πράγματα που κατά κανόνα αφορούν ταξίδια, έτσι, που πραγματοποίησα είτε με τη μηχανή μου είτε με το αυτοκίνητό μου σε καμιά 50 χώρες και μάλιστα σε πολλές από αυτές για περισσότερες από μία φορές. Πριν συνεχίσω να σας πω για μία ακόμα φορά το όνομά μου. Μιχάλης Παπαδάκος είναι και της γυναίκας μου Αθηνά. Κατά κόσμο Νανά βέβαια, και το αναφέρω γιατί ταξιδεύουμε πάντοτε οι δυο μας. Σας συστήνω εν πάση περιπτώσει να κάνετε το ίδιο. Καλύτερα οι δυο μας, που λέει και το τραγούδι. Ποτέ πολλά άτομα, ειδικά σε μεγάλα και δύσκολα ταξίδια. Τώρα το ποιος είμαι σας το είπα. Το σταθμό μας δεν σας ανέφερα. Ραδιοένωση 97,3 λέγεται και ανήκει στο Σωματείο των Εργαζομένων στο εργοστάσιο του αλουμινίου στα Άσπρα Σπίτια, που με τη σειρά του ανήκει στον όμιλο Μυτιλινέου. Έχει και όνομα η εκπομπή μου, μην νομίζετε. Τη λένε μουσικά μοτοταξίδια και τη βάφτισε ένας πολύ καλός μου φίλος που δεν ζει πλέον, αλλά φαντάζομαι πως θα ενοχλεί τους αγγέλους με τη μηχανή του στον παράδεισο. Ο Λευτέρης ο Κάπαρης από την Πάρο, η καρδιά του τον πρόδωσε πάνω σε αυτό που αγαπούσε, τη μηχανή του. Όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, ξέρω ότι θα ανταμώσουμε και θα μιλάμε για ταξίδια στον αιώνα τον άπαντα. Συγκυριολεξία στον αιώνα τον άπαντα. Τώρα θυμήθηκα το Λευτέρη έτσι και στενοχωρήθηκα. Μουσικά μοτοταξίδια λοιπόν, κάθε Τρίτη στις 6 το απόγευμα και σε αναμετάδοση την Κυριακή το βράδυ στις 10, αλλά και ιντερνετικά στη διεύθυνση radioenosi.gr. Αυτή η εκπομπή είναι ένα κράμα ταξιδιωτικών εντυπώσεων, όπως σας είπα, δικών μου στο πρώτο μέρος, συν άλλων ταξιδιωτών στο δεύτερο μέρος, έτσι κάτι σαν συνέντευξη. Εντάξει, δεν θα το χαρακτήριζα ακριβώς έτσι, αφού πρόκειται για ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών, προκειμένου εσείς καλοί μου ακροατές να παίρνετε ιδέες για όμορφες και ενδιαφέρουσες διαδρομές εκτός συνόρων πάντοτε. Είτε αυτοκινητιστικές είτε μοτοσυκλετιστικές, με προτίμηση αυτές που γίνανε και γίνονται διειδίων μέσων. Βεβαίως, αναγκαστικά, αν θέλεις να ταξιδέψεις στην Νότια Αμερική, θα πας αεροπορικός. Περιπέτεια όμως είναι όταν φτάσεις να νοικιάσεις και να ταξιδέψεις με μια μηχανή, όπως έκανε ο Τσε Γκεβάρα ή ακόμα με το λεωφορείο. Περιπέτεια δεν είναι να σε πηγαίνει πέρα δόθε ο ταξιδιωτικός πράκτορας, ούτε ο αρχηγός μιας παρέας μηχανόβιων, όπου εσείς το μόνο που κάνετε είναι να ακολουθείτε σαν τα πρόβατα. Αυτά παιδιά είναι γαμήλια ταξίδια και τίποτε παραπάνω. Κατ' εμέ, και επαναλαμβάνω το κατ' εμέ, έτσι, είναι ανάξια λόγου. Αλλά επειδή όμως δεν μου αρέσει να είμαι απόλυτος, μπορεί όντως να συντρέχουν σοβαροί λόγοι και να μην μπορείτε να ασχοληθείτε προσωπικά στη δημιουργία ενός ταξιδιωτικού πλάνου, όπως ας πούμε δεν έχετε καθόλου χρόνο να σχεδιάσετε ένα ταξίδι, εάν είσαστε λόγω δουλειάς και οικογένειας πιεσμένοι και δεν θέλετε να προσθέσετε μία ακόμα σκοτούρα, και φυσικά εάν είσαστε υπερήλικες. Τα παραπάνω βέβαια που σας είπα αποτελούν άποψή μου και δεν σημαίνει ότι καλά και σώνει έχω δίκιο. Είναι δική μου άποψη, σας είπα. Εξάλλου όλα στη ζωή είναι σχετικά. Τα τραγούδια της σημερινής εκπομπής, γιατί τραγούδι θα ακολουθήσει τώρα, είναι λίγο παλιά, αρκετά παλιά, πολύ παλιά, τόσο παλιά που πιο παλιά δεν γίνονται. Θα τα ακούσετε και θα καταλάβετε. Ξεκινάμε με τον Ανταμό, όσοι τον ξέρετε.

Λοιπόν, ξέχασα να σας πω πως στην ιστοσελίδα του σταθμού θα δείτε και φωτογραφίες αλλά και το χάρτη της διαδρομής που ακολούθησα στο ταξίδι που θα συνεχίσω να σας αφηγούμε. Και μάλιστα το σημερινό είναι η 14η συνέχεια. Ήταν ένα ταξίδι πολλών ημερών και ακόμα περισσότερων χιλιόμετρων που ξεκίνησε από τα άσπρα σπίτια και διαμέσου της Τουρκίας, κατόπιν της Γεωργίας, της Ρωσίας και του Καζακστάν, φτάσαμε στο Ουσμπεκιστάν. Στο Ουσμπεκιστάν επισκεφθήκαμε όλες τις διάσημες πόλεις του που βρίσκονται στον άξονα του δρόμου του μεταξιού και επιστρέψαμε στο Καζακστάν και την πρώην πρωτεύουσά του και μεγαλύτερη πόλη του, το Αλμάτι, και κατόπιν κινήσαμε για την πρωτεύουσα της χώρας, την Αστάνα. Στο δρόμο, από λάθος δικό μου, που ενώ ήξερα ότι γινόντουσαν έργα ή μάλλον τα έβλεπα, ξεθάρεψα, γιατί ένα κομμάτι δρόμου άψογου είχε δοθεί στην κυκλοφορία, αλλά ο υπόλοιπος δεν είχε ολοκληρωθεί και δεν υπήρχε και μια προειδοποιητική πινακίδα και σήμανση, παραδείγματος χάρη, κόψτε ταχύτητα, η άσφαλτος ας πούμε τελειώνει σε 500 μέτρα. Οπότε και μπήκα με καμιά εκατοστή από την άσφαλτο στο χώμα και τις τεράστιες λακκούβες, με αποτέλεσμα το αποτέλεσμα γαμπί και αφισέτα. Σντουπ σκάει ο μπροστινός αριστερός τροχός στο λάκκο των Λεόντων, με το αυτοκίνητο να απογειώνεται μισό μέτρο στον αέρα με ανατριχιαστικό θόρυβο, και αφού πήδηξε έσκασε στη δεύτερη λακκούβα, όπου ο θόρυβος εκεί δεν ήταν ένα απλό σντουπ αλλά και ένα δυνατό μπαμ. Παλάβωσα. Θυμάμαι ότι η πρώτη μου κουβέντα ήταν: γυναίκα, την κάτσαμε τη βάρκα. Μέχρι εδώ ήτανε, πάει, τέλειωσε το ταξίδι. Υπέθεσα ότι διαλύθηκε όλη η ανάρτηση. Έκανα στην άκρη και περίλυπος εξέτασα τον μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου, αλλά δεν έβλεπα κάτι το ανησυχητικό. Τα σίδερα όλα ήταν στη θέση τους. Φαινόντουσαν έτσι, δεν φαινόταν κάτι έτσι να με κάνει να... Όταν κοίταξα πίσω όμως, είδα πως το πίσω αριστερό λάστιχο είχε καθίσει το χώμα. Με μια πιο προσεκτική εξέταση παρατήρησα πως το καημένο είχε ένα σκίσιμο πάνω από 10 πόντους. Έκανα το σταυρό μου, τρόπος του λέγειν γιατί απέχω από δόγματα, που δεν ήταν το μπροστινό λάστιχο. Παρέα με τις καμήλες θα κάναμε στο οικόπεδο της ερήμου που θα είχαμε αγοράσει. Πάντως, φίλοι ακροατές, μην ανησυχείτε, εμείς οι Έλληνες έχουμε πολλούς θεούς να μας προστατεύουν. Έτσι, και πάνω απ' όλα Έλληνες θεούς, να το θυμόσαστε αυτό. Άδειασμα λοιπόν του Port Bagaz Reserva, αλλάζω το λάστιχο με εκείνο το ηλίθιο στενό και μικρότερης διαμέτρου που συνόδευε το αυτοκίνητο. Τι κακό και αυτό, να μην βάλουν μια κανονική ρεζέρβα στο αυτοκίνητο, έτσι. Το άλλαξα εν πάση περιπτώσει με αυτό το, να μην το αναφέρω, και συνεχίσαμε. Εχθές είναι πλάκα ότι διάβαζα κριτική για ένα αυτοκίνητο που θεωρείται, λέει, τέρας αξιοπιστίας και είναι και made in Japan. Δεν θα σας πω ποια μάρκα, ούτε το μοντέλο. Απλά τελειώνει με τον αριθμό 2. Αυτό λοιπόν, λέει, το αυτοκίνητο δεν διαθέτει καν ρεζέρβα, αλλά ένα kit να κολλήσετε μόνοι σας το λάστιχο. Τώρα δεν ξέρω πώς θα το έκανε η γυναίκα μου ή κάθε μεσήλικας. Δηλαδή το δικό μου που δεν τρύπησε αλλά σκίστηκε, έτσι. Πώς θα το βόλευα? Θα έκλεινα τη σχισμή με ούχου? Πώς θα έβρισκα άκρη σε μια χώρα που κανείς δεν μιλούσε αγγλικά και δεν ξέρω και αν σταμάταγε κάποιος να με βοηθήσει? Γι' αυτό λοιπόν πριν από μερικές ημέρες αγόρασα ένα κανονικό διαστάσεων τροχό που όμως δεν χωράει στη θέση της υπάρχουσας ρεζέρβας, αλλά στο επόμενο ταξίδι θα τον έχω πίσω από τα μπροστινά καθίσματα. Πώς λέει ο λαός, κάλιο γαϊδουρόδενε, παραγαϊδουρογύρευε. Ακούσε ένα τραγούδι τώρα.

Λοιπόν, φίλοι μου, ήταν οι Animals στο It's My Life. Ολόφρεσκο τραγουδάκι. Εντάξει, ούτε ρε παιδιά, ούτε 60 χρονών δεν είναι. Λοιπόν, είναι η εκπομπή μου τα μουσικά μοτοταξίδια. Αφήγηση δικών μου ταξιδιών αλλά και συγγραφέων που έχουν μεταφέρει τα δικά τους ταξίδια στο χαρτί. Και καλό θα ήταν να διαβάζετε αυτά που έχουν γράψει, γιατί όχι τίποτα άλλο, όλο και κάποια ιδέα θα πάρετε για τη νέα σας εξόρμηση. Παραδείγματος χάρη, σήμερα μετά τις διαφημίσεις των 7 θα συνομιλήσω με τον κύριο Νίκο Μικρόπουλο, συγγραφέα ενός πολύ ενδιαφέροντος βιβλίου με τίτλο «Ο γύρος του κόσμου σε 80 ιστορίες». 80 στιγμιαίες απεικονίσεις τόπων, λαών και ηθών. Όπως γράφει ο ίδιος στο βιβλίο του, από παιδί λέει τύχη έριξε στα χέρια του τις βιβλιογραφίες του Μαγκελάνου, του Κουκ, του Λίβιξον και του Μάρκο Πόλο, καθώς και τα φανταστικά ταξίδια του Ιούλιου Βέρν. Και εγώ τα ίδια διάβαζα όταν ήμουν μικρός. Οπότε μην παραλείψετε να μας ακούσετε στις 7 μετά τις διαφημίσεις. Επίσης, όσοι με ακούτε γνωρίζετε πως εκτός από συγγραφή συνομιλώ και με ταξιδιώτες που έχουν ταξιδέψει είτε με τη μηχανή τους είτε με το αυτοκίνητό τους. Αλλά αποφεύγω, όπως σας είπα και πριν, να μιλάω με ανθρώπους που ταξιδεύουν οργανωμένα. Αν και κάποιες φορές βέβαια το κάνω, παρά τα αυτά προτιμώ αυτούς που έχουν επισκεφθεί μέρη διειδίων μέσων, καθότι αυτό είναι που θεωρώ περιπέτεια. Πούλμαν και ξεναγός δεν είναι τουλάχιστον για μένα. Τι πιο ωραίο, ρε παιδί μου, από τις εκεί τις χειμωνιάτικες νύχτες και αψυχαλίζει και λίγο έξω, να χάνεσαι στους χάρτες και να σχεδιάζεις το καινούριο σου μακρινό ταξίδι. Σε προσωπικό επίπεδο μου αρέσει, ή αν θέλετε το προτιμώ, να ταξιδεύω ένα μήνα στην Ασία από μία εβδομάδα στην Ευρώπη. Εξάλλου και τα δύο θα στοιχίσουν το ίδιο. Μία εβδομάδα στην Ευρώπη αντιστοιχεί με ένα μήνα στην Ασία. Εμένα η Λάγνα Ανατολή με ξετρελαίνει και σε αυτό το σημείο έχω μια μικρή κόντρα με τη γυναίκα μου που σαν γνήσια Ελληνίδα έχει μια ψύχωση με την καθαριότητα και προτιμάει, αν είναι δυνατόν, το αποστηρωμένο περιβάλλον της Αυστρίας από το έτσι και έτσι του Μαρόκου. Μαρόκο, τέλειος προορισμός. Να πάτε. Πάμε πάλι στο σκασμένο λάστιχο. Αφού, όπως σας είπα, έβαλα τη ρεζέρβα, συνεχίζοντας φτάσαμε στην παραλίμνια πόλη Μπαλκάς, έτσι, με τη διάθεσή μου καταρακωμένη, ως αντιλαμβάνεστε. Ακολουθώντας την κεντρική λεωφόρο της πόλης που οδηγούσε στο κέντρο της, μια κακομίδικη και παρακμιακή πόλη ήτανε, από μακριά είδα την ταμπέλα ενός ξενοδοχείου. Νανά της λέω, θα μείνουμε σε αυτό εκεί στο βάθος, όπως και να έχει, γιατί διάθεση για ψάξιμο δεν υπάρχει. Θέλω κάπου να την αράξω για να ηρεμήσω. Όταν έφτασα κοντά, διαπίστωσα ότι ήταν καινούργιο και σε εξαιρετική κατάσταση. Αλατάου Hotel λεγότανε. Αλατάου. 25 ευρώ. Το δωμάτιο κυριολεκτικά υπερλούξ. Πανέμορφο, καλόγουστα επιπλωμένο και πεντακάθαρο. Όταν ρώτησα στη ρεσεψιόν την τιμή του, είπε αυτή που σας ανέφερα, 25 ευρώ. Μετά όμως το ξανασκέφτηκε. Σου λέει, βρήκαμε Αμερικανάκια τώρα. Και έκανε ότι τηλεφώνησε στον ιδιοκτήτη, ο οποίος άλλαξε την τιμή στα 40. Τσαντίστηκα γιατί τα πονηριάρικα μου τη δίνουνε. Είχα και τη στεναχώρια μου με τα συμβάντα της ημέρας και αυτό φάνηκε στο πρόσωπό μου. Νανά της λέω εκνευρισμένος, δεν θα μου πιάσουν τον πισινό, πάνε να φύγουμε. Με το που γυρίζουμε, η πονηρή ρεσεψιονής μου φωνάζει από την είσοδο, μη φεύγετε, εντάξει, όπως σας είπα, 25. Και έτσι μείναμε. Ακούστε ένα τραγούδι.

Surfing USA από τους Beach Boys. Για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιότεροι. Λοιπόν, θα σας ξαναπώ τις ώρες της εκπομπής μου, γιατί όπως έλεγε και ο Γκέμπελς, εκείνος ο άθλιος υπουργός προπαγάνδας του Χίτλερ, λέγε, στο τέλος κάτι μένει. Κάτι θα ξέρε. Τρίτη λοιπόν, 6 με 8 το απόγευμα, και αναμετάδοση την Κυριακή στις 10 και ιντερνετικά στη διεύθυνση radioenosi.gr. Τώρα, έχετε αναρωτηθεί γιατί κάνω αυτή την εκπομπή? Το μόνο σίγουρο είναι, προσέξτε, όχι για να με δοξάσετε, όχι για να πείτε «βρε που έφτασε ο άτιμος». Όχι. Αυτή την εκπομπή την κάνω εθελοντικά κάθε Τρίτη στο Ράδιο Ένωση εδώ και 8,5 χρόνια για να σας πείσω να ταξιδεύετε. Για σκεφτείτε το λίγο, τι πιο τέλειο, φανταστικό και υπέροχο να περάσετε έστω και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, χωρίς έννοιες και ανησυχίες, χωρίς άγχος και βιασύνη. Βάλτε τον εαυτό σας, μπαίνω εγώ στο δάση θέση σας, έτσι, βάλτε τον εαυτό σας να αντικρίζει το Αραράτ, απίστευτο βουνό, ή το χιονισμένο Κάφκασο, ή να αφήνει τα μάτια του να περιπλανιούνται στις αυστριακές λίμνες. Τώρα τι άλλο θέλει ο άνθρωπος, ρε παιδί μου? Τα ντουβάρια κανείς δεν τα πήρε μαζί του, ούτε καν η Φαραώ. Τι μένει λοιπόν? Μα οι αναμνήσεις. Λοιπόν, ας μιλήσουμε και πάλι για την πόλη Μπαλκάς του Καζακστάν που με έριξε η μοίρα η κακούργα μου. Βγαίνοντας από το ξενοδοχείο για να πάμε μια βόλτα στην πόλη, αντίκρισα έκπληκτος κολλητά στη μία μεριά, έτσι, του ξενοδοχείου και κυριολεκτικά μεσοτυχία ένα βουλκανιζατέρ. Αναθάρισα. Με πλήρως αναβαθμισμένη ψυχολογία μπαίνω μέσα και ρωτάω: «Λάστιχα έχετε?» «Όχι», μου απαντάνε. «Εμείς μόνο τα επισκευάζουμε». Στιγμιαία πάγωσα. Αλλά συνέχισε ο υπάλληλος: «Πουλάνε», λέει, «στο απέναντι μαγαζί. Αγοράστε τα και εμείς θα σας τα βάλουμε». Ακριβώς λοιπόν απέναντι από το ξενοδοχείο, δεν το είχα πάρει το μάτι μου, υπήρχε ένα μεγάλο κατάστημα, στο οποίο πήγα έτσι λίγο επιφυλακτικός, γιατί δεν ήταν και αμυγός κατάστημα ελαστικών, αλλά πουλούσε τα πάντα για αυτοκίνητα. Οι υπάλληλοι με κοιτούσαν, οι άνθρωποι είχαν γουρλώσει τα μάτια τους, αφού με ρώτησαν από πού ερχόμουν, και όταν τους είπα από την Ελλάδα, οδηγώντας, εντάξει, εκεί πάθανε σοκ και τα χάσανε κυριολεκτικά. Ευτυχώς είχαν λάστιχα στις διαστάσεις που ήθελα, και αν και χρειαζόμουν ένα βέβαια, αγόρασα δύο που τοποθέτησα πίσω. Κινέζικα ήταν, λοιπόν, και αποδείχτηκαν κλάσεις, δεν θα το πιστέψετε, κλάσεις ανώτερο από ό,τι ευρωπαϊκό ελαστικό είχα χρησιμοποιήσει στα αυτοκίνητά μου τα τελευταία 40 χρόνια. 100 ευρώ τα πλήρωσα και όταν γύρισα στην Ελλάδα άλλαξα και τα μπροστινά με την ίδια μάρκα. Με μία λέξη θα τα χαρακτήριζα εκπληκτικά και ειδικά στο βρεγμένο οδόστρωμα. Το όνομά τους έχει σχέση με τρίγωνο πάντως. Δεν σας λέω τη μάρκα. Δεν σας τη λέω γιατί άμα σας την πω, ξέρετε τι γίνεται. Άμα γίνουν πολύ γνωστά, η τιμή ανεβαίνει. Οπότε άσε να τα ξέρω μόνο εγώ. Οι άνθρωποι λοιπόν στο βουλκανιζατέρ που τα πέρασαν δεν θέλανε να μου πάρουν χρήματα και με το ζόρι τελικά τα δέχτηκαν. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Στη συνέχεια με το αυτοκίνητο κινήσαμε για την κεντρική πλατεία που ήταν παραλίμνια. Αυτή η πλατεία, έτσι, αυτή την πλατεία, ρε παιδιά, την είχε ξεχάσει και ο Θεός. Και η εικόνα της γενικά ήταν για κλάματα. Τα πάντα από τα παγκάκια μέχρι και οι πλάκες που την κάλυπταν ήταν ξεχαρβαλωμένα. Στο κέντρο της υπήρχε ένα παραλληλόγραμμο περιφραγμένο με καμιά δεκαριά κακόγουστα τσιμεντένια άλογα. Τώρα, τι χαρά πήρε τον καλλιτέχνη να στήσει μία αγέλη με άλογα, εγώ δεν το κατάλαβα. Ίσως τώρα βέβαια, επειδή στο Καζακστάν το αλογίσιο κρέας είναι το εθνικό φαγητό. Και όντως, στα σούπερ μάρκετ υπήρχαν δεκάδες μάρκες κονσερβών από άλογο. Μέχρι που εγώ αγόρασα μία, αλλά ρε παιδί μου, δεν τολμήσαμε να τη φάμε, σκεπτόμενοι πως επρόκειτο για ένα περήφανο ζώο, και η συνείδησή μας δεν το επέτρεπε μέχρι που έληξε και την πετάξαμε. Το Μπαλκάς ήταν μια μικρή πόλη,
Μικρή. Μικρή. Σαν τη Λαμία περίπου, έτσι. Είχε και μια 65.000 κατοίκους. Η οικονομία της οποίας από το 1937, όπως διάβασα, στηρίζεται στην εξαγωγή και το λιώσιμο του χαλκού. Ούτε εγώ το ήξερα. Και όταν είδα το ακαλέσθητο μνημείο σε μια άκρη της εν λόγω πλατείας που παρίστανε ένα κουβά χύτευσης, κάποιο είδους μετάλλου, εγώ φαντάστηκα ήταν για σίδερο, μετά όμως διάβασα πως έλειωναν χαλκό. Αυτό ήταν, θεούλη μου, ένα από τα πιο κακόγουστα μνημεία, αγάλματα, τυπώ να το πω τώρα, που έχω δει στη ζωή μου. Μετά όμως από αυτά που σας είπα τώρα θα ακούσετε ένα τραγούδι, κάτσε να δείτε ποιο είναι. Είναι το Painted Black, το τούτο νερό, από την Κατερίνα Καζέλη.

Λοιπόν, αυτό ήταν το Painted Black. Κανονικά το λένε οι Rolling Stones σαν Painted Black. Αυτή ήταν η ιταλική έκδοση. Λοιπόν, η Μπαλκάς βρισκόταν στην όχθη της ομώνυμης λίμνης. Δίπλα της υπήρχε ένας από τους πιο αδιάφορους και αποθητικούς, να πω, καταθλιπτικούς, να πω, πεζόδρομους που έχουμε αντικρίσει, και ακριβώς από κάτω υποτίθεται ότι ήταν η Πλάζ. Ρε παιδιά, αυτό δεν ήταν πλάζ, ήταν κάτι το εντελώς άθλιο. Ήταν ένα κομμάτι με άμμο γεμάτη σκουπίδια, και το νερό δεν ήταν αυτό που θα σε προδιέθετε να κολυμπήσεις. Εγώ ούτε το δαχτυλάκι μου δεν θα έβαζα μέσα. Άσε που η θέα του εργοστασίου, αυτό που σας έλεγα, επεξεργασίας χαλκού, που έβγαζε ντουμάνια καπνού, ήταν εκεί στο τέλος του πεζόδρομου και αποτελούσε και το κερασάκι στην τούρτα, έτσι, για να παίρνεις δρόμο και να τρέχεις. Θυμάμαι σε ένα ταξίδι μου στη Γαλλία, είχαμε επισκεφθεί την πόλη Ανσί, Ανεσί γράφεται, Ανσί, και αυτή ήταν στην άκρη της ομώνυμης λίμνης. Πιστέψτε με, όσο απίθανο και αν σας φανεί, τα νερά εκείνης της λίμνης ήταν διαβιέστερα και από αυτά στην Πάρο. Κυριολεκτικά ήταν αόρατα, σε πλήρη αντίθεση βέβαια με αυτά της λίμνης Μπαλκάς. Η οποία λίμνη είναι κυριολεκτικά τεράστια, έτσι, η Μπαλκάς, και έχει μέγεθος λίγο μικρότερο της Πελοποννήσου, και όπως δυστυχώς διάβασα, και αυτή συρρυκνώνεται όπως η Αράλη. Έχει δε το εξής ιδίωμα: το δυτικό τμήμα της λίμνης είναι με γλυκό νερό και το ανατολικό με αλμυρό. Κουφό, ε! Κάναμε μια βόλτα λοιπόν σε μελαγχολική πλατεία, όπου κάτι ελάχιστοι φτωχοντυμένοι κάτοικοι έκαναν βόλτα τα μωρά τους, έτσι, σε παλιωμοδίτικα καροτσάκια, και επειδή πήρε να νυχτώσει, άρχισαμε να πεινάμε. Κάναμε μια βόλτα, εδώ ρεστοράν, ρε εκεί ρεστοράν, δεν μπορεί, κάπου τρώνε αυτοί οι άνθρωποι. Δεν υπήρχε πουθενά τίποτε, μα πουθενά. Όλους τους δρόμους τους πήραμε σβάρνα, στην αρχή με τα πόδια και στη συνέχεια με το αυτοκίνητο, φαγητό δεν βρέθηκε. Αυτό που βρήκαμε ήταν ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, που ήταν και ό,τι το καλύτερο και μοντέρνο υπήρχε στην πόλη, από όπου προμηθευθήκαμε έτοιμο φαγητό σε πακέτο και φάγαμε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Οι υπάλληλοι του σούπερ μάρκετ μαζεύτηκαν γύρω μας, μη έχοντας ξαναδεί οι καημένοι τουρίστες και δει από μια χώρα που για αυτούς φάνταζε εξωτική, και μας τρέλαναν στις ερωτήσεις. Πριν όμως πάμε στο ξενοδοχείο, σκέφτηκα να φουλάρω πετρέλαιο για να είμαστε έτοιμοι το πρωί. Η προμήθεια πετρελαίου, τόσο στο Καζακστάν όσο και στο Ουσμπεκιστάν αλλά και στη Ρωσία, ήταν μια τραγική εμπειρία. Τώρα τι φανταστήκατε, ότι βάζαμε το ρουξούνι στην τρύπα του ρεζερβουάρ και γεμίζαμε? Λάθος καταλάβατε. Σε όλες τις αγγλίες των χωρών που σας ανέφερα δεν έμπαινε μέσα. Ναι, δεν έμπαινε, όσο και αν το πίεζες. Έβρισκες ένα κλαπέτο και σταματούσε. Και αυτό για να μην μπει κατά λάθος βενζίνη στο πετρέλαιο. Σωστό ήτανε, αλλά εδώ δεν ίσχυε. Και πώς έβαζα? Στάζοντας καύσιμο που πέρναγε στο ρεζερβουάρ από την υπερχείληση. Τι σήμαινε αυτό? Πως χρειαζόμουν τουλάχιστον 20 λεπτά με μισή ώρα για να φουλάρω. Που επίσης σήμαινε πως έπρεπε κατ' επανάληψη να ζητάω συγγνώμη από αυτούς που περίμεναν πίσω από μένα. Γι' αυτό στο Καζακστάν και τη Ρωσία έψαχνα να βρω ερημικά βενζινάδικα με τους λιγότερους πελάτες για να έχω τον απαραίτητο χρόνο. Στο Ουσμπεκιστάν ούτως ή άλλως το πετρέλαιο σπάνιζε, γιατί οι άνθρωποι καίγανε αποκλειστικά και μόνο αέριο. Όταν γύρισα, αγόρασα όχι έναν αλλά δύο αντάπτορες καλού κακού από το AliExpress. Έχετε το υπόψη σας εάν οδηγείτε αυτοκίνητο, γιατί γι' αυτό για τις μηχανές δεν ισχύει. Αυτό λοιπόν ήταν ένα από τα πράγματα που δεν ήξερα, και κανείς δεν βρέθηκε να με ενημερώσει, αφού ό,τι πληροφορίες είχα συγκεντρώσει πριν φύγω ήταν από οδηγούς μοτοσικλέτας. Το άλλο που δεν ήξερα ήταν πως δεν υπήρχε στο Ουσμπεκιστάν δεύτερη μάρκα αυτοκινήτων πλην αυτών της Daewoo. Έτσι, αυτά τα Chevrolet. Και κατά συνέπεια δεν υπήρχε και συνεργείο Peugeot για να μου σβήσουν ένα σφάλμα που εμφανίστηκε στο Καντράν και είχε σχέση με το AdBlue
με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει να την αχτεί στον αέρα ολόκληρο το ταξίδι μου. Εν πάση περιπτώσει, βρήκαμε λύση. Το βενζινάδικο λοιπόν στον Μπαλκάς ήταν έρημο. Έρημο ήταν όταν σταμάτησα, νύχτα ήταν, σκοτάδι ήταν, ψυχή δεν υπήρχε. Με το που ξεκίνησα να προσπαθώ να βάλω πετρέλαιο με τον πιστόλι, ίσα που να έχει μια πολύ μικρή ροή, γιατί αν το πατούσα περισσότερο μπούκωνε και σταμάταγε, και άντε και από την αρχή, και δώσου σταμάταγε, και δώσου να το πιέζω, όσο πιο ελαφρά γινότανε, γιατί μόνος μου έβαζα έτσι, αφού οι υπάλληλοι μετά από λίγο απογοητευόντουσαν. Άσε που υπήρξαν και βενζινάδικα που όταν αντιλαμβάνονταν το πρόβλημα, με ξαπέστελναν. Μου λέγανε στο άλλο βενζινάδικο. Όπως σας είπα, με το που ξεκίνησα την ψυχοβγαλτική διαδικασία, τσουπ και σκάει πίσω με ένα αγροτικό. Νανά, λέω σε γυναίκα μου, εξήγησε τους, με νοήματα εννοείται, πως έχουμε πρόβλημα και θα καθυστερήσουμε. Όντως το έκανε και το ζευγάρι των πολύ ευγενικών καζάκων μας διαβεβαίωσε πως δεν τους πείραζε και θα περίμεναν. Όταν επιτέλους τέλειωσα, κοψομεσιασμένος, γιατί έπρεπε να είμαι σκυφτός και σε μια πολύ άβολη στάση, και έκανα το αυτοκίνητο στην άκρη για να πάω να πληρώσω, αυτοί ήρθαν προς το μέρος μας με συντρελή χαρά και ζήτησαν να φωτογραφηθούν μαζί μας. Ήταν τόσο ο ενθουσιασμός τους, ρε παιδιά, που νιώσαμε τουλάχιστον Μπραντ Πιτ και Αντζελίνα Τζολί. Ένα, να, έτσι δεν είναι. Καλά, καμία σχέση. Τραγούδι.

Ραδιοένωση 97,3 και μουσικά με τα ταξίδια. Είμαι ο Μιχάλης Παπαδάκος που σας κρατάει συντροφιά αφηγούμενο στο τελευταίο ταξίδι του, έχοντας φτάσει στην πόλη Μπαλκάς του Καζακστάν μετά από περίπου 7.500 χιλιόμετρα και 25 ημέρες από την αφετηρία μας και το σπίτι μας στα Άσπρα Σπίτια. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή μου, σας είπα, κάθε Τρίτη στις 6 το απόγευμα και σε αναμετάδοση την Κυριακή το βράδυ στις 10. Επίσης η διεύθυνση radioenosi.gr, με ακούτε ίντερνετικά, ενώ μπορείτε να δείτε και το χάρτη με τη διαδρομή που ακολούθησα, αλλά και φωτογραφίες από τα αξιοθέατα που είδαμε. Βέβαια, η ουσία δεν είναι να βλέπετε ή να ακούτε μάλλον τι έκανα και τι είδα εγώ, αλλά να μπείτε στον πειρασμό να δείτε με τα δικά σας μάτια αυτά που αντίκρισαν τα δικά μας. Και αν το αποφασίσετε, να μην κάνετε τα δικά μου λάθη που παραλίγο να μου κατέστρεφαν αυτό που ονειρευόμουν τα τελευταία 10 χρόνια και σχεδίαζα ένα ολόκληρο χειμώνα. Φυσικά και τα στραβά έτσι είναι μέσα στο παιχνίδι, ειδικά όταν οδηγείς για 16.000 χιλιόμετρα επί 6 εβδομάδες. Αλλά όπως είχα διαβάσει πριν από λίγα χρόνια, όταν αρθρογραφούσα στο περιοδικό Μωτό, όποιος φοβάται πέφτει και κοιμάται. Αν και αυτή η έκφραση εξοργίζει τη γυναίκα μου για τους δικούς της λόγους. Πάντως να το ξέρετε, όποιος φοβάται πέφτει και κοιμάται. Πληροφοριακά να σας πω πως από το 2004 δημοσίευα στο Μωτό τα ταξίδια μου, αρχομένου με αυτό, στο Ιράν. Αυτό γινόταν μέχρι και την κρίση του κορονοϊού που αρχομένου και που ταξιδεύαμε, που μάλλον σταματήσαμε να χρησιμοποιούμε τη μηχανή μας. Και αυτό έγινε, όπως σας είπα, μετά την επιδημία για λόγους ασφαλείας. Οπότε αρχίσαμε να ταξιδεύουμε, όπως σας είπα, με το αυτοκίνητο. Το οποίο αυτοκίνητο είναι ένα πολύ φθηνό αλλά αξιόπιστο πετρελαιοκίνητο πεζό που δεν είναι καν SUV. Αλλά και η μηχανή μας, που εκτός από το Ιράν μας οδήγησε στη Συρία, την Ιορδανία, το Μαρόκο, μέχρι τη Φιλανδία, αλλά και σε πολλές ακόμα χώρες, δεν ήταν καμία super duper BMW ή κανένα τέρας της KTM. Μια απλή Honda ήταν, 650 κυβικών, με άξονα, έτσι, με άξονα αντί αλυσίδας και καρμπιρατέρ για αυξημένη αξιοπιστία. Φανταστείτε τώρα στο Ουσμπεκιστάν να πάθανε ζημιά το πανάκριβο ντουκάτι σας. Είμαι περίεργος, ρε παιδιά, πάρα πολύ περίεργος τι θα κάνατε. Θα είχε πολύ πλάκα. Τέλος πάντων, επιστροφή στο ταξίδι. Παρασκευή 26 Μαΐου 2023, αργούτσικα ξεκινήσαμε για την Αστάνα, την πρωτεύουσα του Καζακστάν. 600 χιλιόμετρα ήταν κατά βάση ευθεία, με ένα στατικό τοπίο που το μόνο που το διαφοροποιούσε ήταν οι λίγοι λάκοι με νερό που πλατσούριζαν εκατοντάδες άλογα. Τα οποία άλογα, προσέξτε, συνήθως δεν ήταν σκόρπια, αλλά ακουμπούσαν τα κεφάλια τους κάνοντας ένα κύκλο. Μπορείτε να φανταστείτε τη σκηνή. 50 άλογα να κάνουν ένα κύκλο και να κουμπάνε τα κεφάλια τους. Λες και κουβέντιαζαν για ποιον θα έβγαιναν πρόεδρο και δεν ήθελαν να τα ακούσουν παρακεί. Μου έκανε πραγματικά εντύπωση. Υπήρχαν και καμήλες, ξέμπαρκες έτσι, και πολύ πιο όμορφες και συμπαθητικές οι καμήλες αυτές από τη γνωστή Αγγλίδα. Τα άλογα, όπως σας είπα, τα τρώνε. Και μάλλον τρώνε και τις καμήλες. Ευτυχώς που ήταν πρωί, γιατί αν ήταν 4 το μεσημέρι, το να σε πάρει ο ύπνος ήταν πάρα πολύ εύκολο. Κατά διαστήματα υπήρχαν δημόσιες τουαλέτες. Αφού δεν υπήρχαν, όχι δέντρα, δεν υπήρχε τίποτε στο τοπίο, αλλά ούτε καν θάμνη έτσι για να λουφάξεις από πίσω τους. Κάποια στιγμή σταμάτησα κι εγώ. Πλησίασα εκεί τη δημόσια τουαλέτα, κοντά στα 5 μέτρα, και εκεί έκανα αυτόματα μεταβολή, τρέχοντας, προσπαθώντας να καταπνίξω τον εμετό. Καλύτερα να έτρεχα κανένα χιλιόμετρο μέσα στην έρημο παρά να βρεθώ σε αυτά τα βρωμερά κατασκευάσματα. Κι όμως υπήρχε κόσμος που τις χρησιμοποιούσε εάν έκρινα από τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα.
Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που το δοκίμασα, γιατί η πρώτη, η πρώτη κι αν ήταν τραυματική εμπειρία. Υπήρχε όντως στην άκρη κάποιου δρόμου ένα χτιστό δωματιάκι που έγραφε απ' έξω ένα βεσέ. Αλλά στο εσωτερικό δεν υπήρχε απολύτως τίποτε, ούτε καν σε τουρκικό, ούτε καν μια τρύπα στο έδαφος. Ο καθένας αφόδευε στο πάτωμα όπου υπήρχε κενό. Τα συμπεράσματα δικά σας. Τώρα δεν θέλω να μου αηδιάσετε, έτσι. Και έτσι, από ευτυχώς άψογο δρόμο, κρατώντας μια σταθερή ταχύτητα κάτω από 100 χιλιόμετρα, γιατί η αστυνομία σε αυτές τις χώρες σε σταματάει συνήθως άνευ λόγου για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους, πόσο μάλλον αν έχουν δίκιο. Και έτσι φτάσαμε στην Αστάνα και το ξενοδοχείο Mercury. Βεστίνιτσα Mercury, στα ρώσικα. Τιμή για δύο μέρες 54 ευρώ. Χθες που κοίταξα, η τιμή είχε εκτιναχτεί από τα 27 την ημέρα στα 43. Βέβαια, το Καζακστάν δεν έχει ανάγκη το τουρισμό, αφού η χώρα επιπλέει πάνω στο πετρέλαιο. Εμείς έχουμε το πρόβλημα, και δεν είναι πως τα πάντα ακριβαίνουν. Αυτό συνέβαινε πάντοτε. Το πρόβλημα είναι πως εμείς στην Ελλάδα δεν παίρνουμε αυξήσεις. Εγώ, ας πούμε, έχω να δω αύξηση από το 2011, εκτός το ότι μου μείωσαν και τη σύνταξη κατά 70%. Από την άλλη, ίσως βέβαια, ίσως δεν είναι σωστό να κλαίγομαι, γιατί στα ταξίδια μου έχω δει τρεις χειρότερες συνθήκες. Ας έχουμε τουλάχιστον υγεία. Το καλό επίσης με το ξενοδοχείο στην Αστάνα ήταν ότι στο ισόγειο υπήρχε ένα συμπαθητικό και οικονομικό ρεστοράν ως προς τα φαγητά, αλλά δεν θα έλεγα το ίδιο για τις γκαρσόνες, που δεν ήταν καθόλου μα καθόλου φιλικές. Τώρα θα ακούσετε τον Cliff Richard στο The Young One.

Λοιπόν, είναι τα μουσικά μοτοταξίδια από το Ράδιο Ένωση με αφηγητή σας τον Μιχάλη Παπαδάκο σε μουά. Το δωμάτιο λοιπόν στο Hotel Mercury ήταν πολύ καλό, με βαθμολογία 8,5 στο booking.com. Ήταν πεντακάθαρο, είχε περιφραγμένο πάρκινγκ, αλλά ήταν λίγο μακριά από το κέντρο, περίπου 6,5 χιλιόμετρα. Πλην όμως, σε όλα τα αξιοθέατα της Αστάνα υπήρχαν τεράστια δωρεάν πάρκινγκ, η κυκλοφορία ήταν αραιή, οπότε όπου πήγαμε χρησιμοποιήσαμε το αυτοκίνητό μας. Συνήθως δεν το χρησιμοποιούμε, συνήθως χρησιμοποιούμε τα δημόσια μέσα, αλλά μετά από 25-26 μέρες στο δρόμο είχαμε κουραστεί, οπότε λέμε άσε, δεν πειράζει, πάμε με το αυτοκίνητο. Η Αστάνα λοιπόν είναι η πρωτεύουσα και η δεύτερη σε πληθυσμό πόλη του Καζακστάν μετά το Αλμάτι και βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Ισίμ στο βορειοκεντρικό τμήμα του Καζακστάν, σε μια πολύ επίπεδη ημιάγωνη στέπα που καλύπτει ούτως ή άλλως αυτή η στέπα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η Αστάνα ιδρύθηκε το 1830 με την ονομασία, κοιτάξτε δείτε τι γίνεται τώρα με τις ονομασίες, γι' αυτό τα λέω, με την ονομασία Ακμόλη, ως αμυντική οχύρωση των Κοζάκων της Σιβηρίας, το 1830. Το 1961 η πόλη μετονομάστηκε σε Τσελινογκράντ. Το 1992 επίσης μετονομάστηκε σε Ακμολά. Και το 1997 η Ακμολά αντικατέστησε το Αλμάτι και έγινε η πρωτεύουσα του Καζακστάν. Το 1998 για μια ακόμα φορά

0: όπως η Καμπέρα στην Αυστραλία και η Ουάσιγκτον στην Αμερική. Το πολεοδομικό σχέδιο της Αστάνα το έφτιαξε ένας Ιάπωνας αρχιτέκτονας, ο οποίος πρέπει να είχε να ήταν και λίγο έως πολύ προβληματικός, ήταν λίγο βαρεμένος. Αν δείτε τα κτίρια θα καταλάβετε το πόσο βαρεμένος ήταν. Λοιπόν, αυτό λοιπόν σχεδίασε εκτός από την πόλη και τα δημόσια κτίρια, τη Βουλή, την Προεδρική Κατοικία και πολλές δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς και μνημεία. Είναι η Αστάνα η δεύτερη πιο ψυχρή πρωτεύουσα στον κόσμο μετά το Ουλάν Μπατόρ της Μογγολίας, μια θέση που κατήχε προηγουμένως η πρωτεύουσα του Καναδά, η Οτάβα. Έχει ακραίο υπηρωτικό κλίμα με ζεστά καλοκαίρια και μακριούς πολύ κρύους και ξηρούς χειμώνες με θερμοκρασίες που φτάνουν και τους μείον 40. Αυτές τώρα ήταν γενικές πληροφορίες που αφορούσαν την πόλη. Την άλλη μέρα, Σάββατο 27 του Μάη, στο αυτοκίνητο άνοιξα την εφαρμογή Sigits Travel, έτσι, Sigits ή μάλλον Sigits, δεν ξέρω, Sigits εγώ το πω, Travel, που είναι κάτι σαν παράρτημα του καθεαυτού προγράμματος GPS της Sigits και αναφέρει όλα, μα όλα τα αξιοθέατα κάθε πόλη του κόσμου και είναι και σαν πρόγραμμα εντελώς δωρεάν. Σημειώστε το, κατεβάστε το, λέγεται S-Y, έτσι, G μάλλον, I-C, Sigits. Εκτός από τα αξιοθέατα λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα παρουσιάζει και χάρτη των πόλεων, έχει και όλα τα ξενοδοχεία με τα τηλέφωνά τους και τη διεύθυνσή τους, συν τον καιρό, συν πληροφορίες για την πόλη, και δίνει και τις συντεταγμένες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αν κάνετε χρήση άλλου προγράμματος ή σας μεταφέρει αυτόματα στο αδελφό πρόγραμμα του GPS, ο Sigits. Καλά θα κάνετε να τα κατεβάσετε και τα δύο, αφού συν της άλλης το Sigits σας ειδοποιεί και για την ύπαρξη ραντάρ. Για πρώτη επίσκεψη λοιπόν έβαλα τον υπερσύγχρονο πύργο Baiterek, έτσι. Μπείτε εκεί στο Google και να τον δείτε, Baiterek, που φιγουράρει σε κάθε εικόνα που αφορά την Αστάνα και είναι ένα παράδειγμα της φουτουριστικής αρχιτεκτονικής στη νεογέννητη πόλη. Με το παρατσούκλι Τσούπα Τσούπς από τους ντόπιους, έτσι το λένε έτσι γιατί μοιάζει με ένα τεράστιο γιγαντίο γλυφιτζούρι και έχει ύψος περίπου καμιά εκατοστή μέτρα και προσφέρει υπέροχη θέα στην πόλη, καθώς και μια γκαλερί τέχνης, έχει και ένα μικρό ενιδρίο και ένα εστιατόριο. Στο κέντρο, προσέξτε τώρα, στο κέντρο λοιπόν της κορυφαίας σφαίρας, αυτή η σφαίρα η τεράστια που βρίσκεται στην οροφή, που έχει όλα αυτά που σας είπα, ο τόσο ταπεινός πρόεδρος Ναζαρμπάγεφ, έτσι, ο πρόεδρος του Καζακστάν, έχει φτιάξει, προσέξτε, ένα χρυσό αποτύπωμα της παλάμης του, όπου οι επισκέπτες μπορούν να ακουμπήσουν το χέρι τους. Τώρα γιατί? Υποθέτω για να πάρουν την ευλογία του, ξεχνώντας την εντολή που έδωσε στην αστυνομία να χτυπήσουν στο ψαχνό το λαό με αληθινές σφαίρες. Ναι, ναι, με αληθινές σφαίρες, επειδή σήκωσε κεφάλι διαμαρτυρόμενος όταν ακρίβηναν εν μία ανοιχτή τα καύσιμα. Δεν ήταν παλιά, το λέγει η τηλεόραση πριν κάνα δύο χρόνια. Αποτέλεσμα, 238 νέοι άνθρωποι νεκροί. Η πλάκα ήταν πως περιμέναμε και εμείς αυλάκες στην ουρά για αυτή την παλάμη. Λοιπόν, ναι, ναι, βάλαμε και εμείς το χέρι μας εκεί μέσα στην παλάμη, έτσι, να κουμπίσαμε. Τώρα φίλοι μου, θέλω να κάνετε λίγη υπομονή μέχρι να τελειώσουν οι λίγες διαφημίσεις και να μιλήσω με τον κύριο Νίκο Μικρόπουλο, συγγραφέα του βιβλίου «Ο γύρος του κόσμου σε 80 ιστορίες».
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια,

0: δημιουργούμε με αχνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Γεια σου, αγαπητέ Νίκο Μικρόπουλε.
3: Γεια σου, Μιχάλη.
2: Πριν αρχίσουμε βέβαια να μιλάμε, θα ήθελα να παρουσιάσεις τον εαυτό σου στους ακροατές, ξεκινώντας με το τι ασχολείσαι, καταρχάς.
3: Είμαι συνταξιούχος αυτή τη στιγμή. Δούλευα στην Ολυμπιακή Αεροπορία σαν μηχανικός αεροσκαφών. Πράγμα που μου έδινε την ευκαιρία αυτή αυτών των φθηνών εισιτηρίων που είχαμε, χωρίς βέβαια να έχουμε θέση όμως στο αεροπλάνο, αν είχε. Πηγαίναμε, αν είχε γυρίζαμε.
2: Ναι, το ξέρω.
3: Τώρα είμαι συνταξιούχος. Λοιπόν, ασχολιέμαι με τα μικρά τοπικά πράγματά μου εδώ πέρα. Αυτά.
2: Συνεχίζεις να σχεδιάζεις ταξίδια.
3: Βέβαια,
2: συνεχίζει. Βέβαια, αυτό έχει σημασία. Δεν μου λες, ποιο ήταν το κινητρό σου για να ξεκινήσεις να ταξιδεύεις? Εκτός από το, εντάξει, εκτός από τα δωρεάν εισιτήρια, αλλά αυτό δεν αρκεί συνήθως. Πρέπει να το έχεις και μέσα σου.
3: Βέβαια, όπως είπες και κάποια στιγμή προηγουμένως, μου μπήκε αυτό το μικρόβιο από μικρός, από μπιτσιρίκος, επειδή έτυχε να παίρνω δώρα από νονούς και λοιπά και νονές, έτσι βιβλία με ταξιδιωτικά, έτσι, ο Μαγελάνος, ο Κουκ, ο Μάρκο Πόλο,
2: ο Ροβιζόνας Κρούσος.
3: Ο Ροβιζόνας Κρούσος, ναι. Οπότε μου μπήκε αυτό το έτσι να δω τον κόσμο, να δω έτσι, είχα αυτή την περιέργεια τη μεγάλη, να δω πράγματα πολύ διαφορετικά από αυτά που ξέρουμε εμείς εδώ. Αυτό ήταν το κίνητο.
2: Δεν μου λες, οι γονείς σου ταξίδευαν?
3: Οι γονείς μου ταξίδευαν, ναι. Ταξίδευαν στα πλαίσια βέβαια που μπορούσαν, τριγύρω, ας πούμε. Μάλιστα κάποια φορά μου είπανε, σκεφτόμασταν να πάρουμε ένα οικόπεδο κάπου στην επαρχία, γιατί δεν έχουμε χωριό, είμαστε πόντιοι εμείς. Να φτιάξουμε ένα εξοχικό, αλλά από την άλλη σκεφτόμασταν ότι άμα το κάνουμε αυτό θα έπρεπε να πηγαίνουμε εκεί κάθε χρόνο στις διακοπές μας, ενώ εμείς θέλουμε να δούμε πολλά μέρη κλπ.
2: Σωστό. Δεν μου λες, τα ταξίδια τα σχεδιάζεις εσύ, και με ποιο τρόπο το κάνεις αυτό το πράγμα, δηλαδή τι πληροφορίες από πού αντλείς?
3: Τα ταξίδια είναι χειροποίητα δικά μου. Τώρα οι καιροί αλλάζουν. Καταρχήν έψαχνα αν κάποιος είχε πάει να μου πει πληροφορίες κλπ. Δεύτερον, τα παλιά τα χρόνια βιβλία ταξιδιωτικά αγόραζα, το Lonely Planet, το Rough Guide, αγόραζα ό,τι υπήρχε για κάποια χώρα, γιατί πήγαινα πάρα πολύ καλά διαβασμένος όπου πήγαινα και έφτιαχνα ταξίδι με βάση τις πληροφορίες αυτές. Τώρα τα νεότερα χρόνια υπάρχει το ίντερνετ και δουλεύουμε μέσα από αυτό, ας πούμε, στο να αντιλήσουμε πληροφορίες, κάρτες, να φτιάξουμε το πρόγραμμα κλπ. Να υπολογίσουμε το κόστος.
2: Για μίλησέ μου για το βιβλίο σου. Να πω στους ακροατές ότι ο κύριος Μικρόπουλος έχει γράψει ένα καταπληκτικό βιβλίο, «Ο γύρος του κόσμου σε 80 ιστορίες». Τώρα μίλησέ μου εσύ για αυτές τις ιστορίες.
3: Κοίταξε, Μιχάλη, δεν το είχα σκοπό να γράψω βιβλίο, αλλά διηγούμενος με κάποια πράγματα που με είχαν τύχει στα ταξίδια στους φίλους μου, στην παρέα μου κλπ, που λέγανε τι ωραία είναι αυτά, γιατί γράψα ένα βιβλίο. Μου το λέγανε, Και είπα, ας κάτσω να το προσπαθήσω να δω. Έγραψα λοιπόν, στο μεταξύ δεν μου αρέσουν έτσι τα πάρα πολλά λόγια, μου αρέσουν έτσι, επικεντρώθηκα σε στιγμές, σε φάσεις, ας πούμε, που λαμβάνουν χώρα μέσα σε ώρες ή σε μια-δυο μέρες, ας πούμε. Δεν ήθελα να γράψω έτσι πάρα πολύ διευθεταμένα πράγματα, δεν είναι περιγραφή του ταξιδιού αυτό. Ωστόσο, ότι αυτές οι ιστορίες που έγραψα ήταν, ξέρω εγώ, 15-20 σελίδες, δεν κάνεις ένα βιβλίο με αυτό το πράγμα. Οπότε μπήκα στον πειρασμό να γράψω διηγήματα, δηλαδή να προσθέσω μυθοπλασία για να κάνω κάποιες άλλες περιγραφές, ας πούμε, έτσι πιο ενδιαφέρουσες, κρατώντας πάντα τα στοιχεία τα τοπικά, δηλαδή γεωγραφικά, ιστορικά, απολύτως ακριβή. Αλλά όσο αφορά τη μικρή ιστορία που συμβαίνει και σου δίνει την ευκαιρία να μιλήσεις για τον τόπο, για τους ανθρώπους κλπ, εκεί τα έκανα διηγήματα λοιπόν, και έτσι κάποια από αυτά τα διηγήματα, είναι 80 διηγήματα σε αυτό το βιβλίο, κάποια είναι πραγματικά όπως συνέβησαν, κάποια είναι, έχουν μέσα μυθοπλασία με τα στοιχεία, είπαμε, πάντα ακριβή, και υπάρχουν και 3-4 ταξίδια, 3-4 διηγήματα, τα οποία είναι εντελώς φανταστικά, διότι όταν μου κόλλησε η ιδέα ότι με βάση, ας πούμε, τον Ιούλιο Βέρν και τον Γύρο του Κόσμου σε 80 ημέρες να έχει τίτλο «Ο Γύρος του Κόσμου σε 80 ιστορίες», εγώ είχα κάπου 75-76 εκείνη τη στιγμή και μου μπήκε η ιδέα ότι ωραία, ας κάτσω να γράψω κάτι για ένα τόπο που πάντα θα ήθελα να πάω αλλά δεν θα πάω ποτέ, γιατί αυτή η συγκεκριμένη χώρα βασανίζεται από εμφυλίους πολύ άγριους και από ό,τι φαίνεται θα συμβαίνει αυτό και πολλά χρόνια στο μέλλον. Οπότε κάτσα, μελέτησα πάρα πολύ αυτή τη χώρα, διάβασα ιστορία, είδα ταινίες, άκουσα μουσική κλπ, και είναι σαν να πήγα γράφοντας, ας πούμε, 4 ιστορίες για αυτή τη χώρα σε διαφορετικά της μέρη.
2: Και παρεμπιπτόντως, ποια ήταν αυτή η χώρα?
3: Αυτή είναι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
2: Μάλιστα.
3: Εκεί περιγράφω ένα ταξίδι με ποταμόπλοιο. Είχα δει κάποτε, πολλά χρόνια πριν, ένα ντοκιμαντέρ, έτσι, ταξίδι με ποταμόπλοιο στον ποταμό Κονγκό. Είπα, εκεί θέλω να πάω οπωσδήποτε, αλλά δεν μπορείς να πας. Άρα κάθισα και το έκανα φανταστικά, έτσι, αυτό το ταξίδι.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, φίλοι ακροατές, ακούσατε, θέλω να το αγοράσετε το βιβλίο αυτό. Είναι ένα από τα λίγα βιβλία που δεν μπορούσα πραγματικά, Νίκο, σου μιλάω στον Νίκο τώρα γιατί είμαστε περίπου συνομήλικοι.
3: Είμαστε
2: και έχουμε και την ίδια μούρια. Αυτό το βιβλίο λοιπόν από τις εκδόσεις Βακχικών πραγματικά αξίζει τον κόπο. Εγώ δεν μπορούσα να το αφήσω από τα χέρια μου. Το διάβασα σε 3 συνέχειες. Έχεις κάποιο άλλο βιβλίο εντωμεταξύ στο μυαλό σου? Έχεις κάτι άλλο έτσι γυροφερνής?
3: Ιδέες έχω, αλλά αυτό το βιβλίο, ένα μεγάλο του μέρος διαμορφώθηκε στην περίοδο της πανδημίας που ήμασταν κλεισμένοι. Τώρα δεν έχω αυτή τη διάθεση να κλειστώ και να γράψω ένα βιβλίο. Αν κάποια άλλη στιγμή μου έρθει η όρεξη, ιδέες έχω, ναι, βέβαια.
2: Εντάξει.
3: Έχω μια ιδέα που με συναρπάσει, ας πούμε, να γράψω ένα μυθιστόρημα για ένα ιστορικό μυθιστόρημα κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή να περιγράφει και την ατμόσφαιρα, την ιστορική εκείνης της εποχής, με ένα καραβάνι που θα ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη για να πάει στο Βελιγράδι, έτσι γύρω εκεί στον 17ο αιώνα, 18ο, που αρχίζουν να αφυπνίζονται οι εθνικές συνειδήσεις εδώ στο μοσαϊκό των Βαλκανίων, και να μιλήσω έτσι για όλους αυτούς τους λαούς και έτσι το πριν να αρχίσουν, Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν τότε, έτσι, πριν να αρχίσουν να αλλάζουν τα πράγματα, αλλά να περιγραφεί, ας πούμε, έτσι, η αυγή της αλλαγής των πραγμάτων που συνέβη στη συνέχεια.
2: Μάλιστα, δεν είναι άσχημη ιδέα. Καλό ακούγεται πάντως. Παίρνουν κάτι άλλο. Έχει, ναι, από ό,τι κατάλαβα, έχεις κάνει με πολλά και μεγάλα ταξίδια σε μέρη που, εντάξει, εγώ δεν έχω πάει, αλλά έχω πάει σε πολλά από αυτά που έχεις, που διάβασα. Πες μου, αν θέλεις, τρία αξιοθέατα που σου κάνανε πραγματική εντύπωση. Τρεις προορισμούς, αν θέλεις, ή κάτι με βάση το τρία, εν πάση περιπτώσει.
3: Ναι. Κοίταξε, Μιχάλη, πάντα δυσκολεύομαι να απαντήσω, με ρωτάνε και φίλοι και λοιπά σε αυτήν την ερώτηση. Κάθε χώρα έχει τα δικά της τα καλά, τα όμορφα, τα διαφορετικά, τα περίεργα, και πραγματικά δυσκολεύομαι. Αν θα πρέπει να βάλουμε κάποιο κριτήριο, αν βάλουμε το κριτήριο, ας πούμε, του τι είναι, ποια χώρα ήταν εντελώς διαφορετική, η νοοτροπία των ανθρώπων, το τοπίο και λοιπά, το πιο ακραίο δηλαδή σε σχέση με αυτό που ξέρουμε εμείς, θα έλεγα ότι είναι η Παπούα Νέα Γουινέα. Είναι μια χώρα που, να σκεφτείς ότι υπάρχουν περιοχές και φυλές σε αυτή την περιοχή που ήρθαν σε επαφή με τους δυτικούς μόλις τις τελευταίες δεκαετίες. Άρα, όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα σε επίπεδο νοοτροπίας, τι σημαίνει μια κίνηση, τι σημαίνει μια έκφραση, δεν σημαίνει κατά ανάγκη το ίδιο με αυτό που σημαίνει σε εμάς εδώ. Με αυτό το κριτήριο λοιπόν θα έλεγα αυτό. Από πλευράς έτσι ποικιλίας, ας πούμε, σε μια χώρα μέσα έτσι τοπίων, ανθρώπων κλπ, μπορώ να πω η Βραζιλία, που έχει από ερήμους μέχρι ζούγκλες, που έχει ανθρώπους από όλες τις φυλές, από κατάμαυρους μέχρι κατάξανθρους. Και να πούμε από πλευράς έτσι πολιτισμού, πάλι πάρα πολύ αξιόλογο είναι το Μεξικό, με πολύ, και αυτό με ποικιλία σε τοπία, και αυτό από έρημο μέχρι ζούγκλα, αλλά εκεί είναι και η τοπική λαοί, θα γεννείς πολλές διαφορετικές φυλές με τα δικά τους έθιμα, με τη δικά τους ενδυμασία. Είναι χαρακτηριστικό εκεί ότι αυτό σημαίνει με τις γυναίκες κυρίως. Οι γυναίκες κάθε φυλής φοράνε το ίδιο ρούχο, και μπορείς να ξέρεις ότι εδώ πρόκειται η φυλή των Ζαποτέκων, ας πούμε, ή η φυλή των Λακαντώνες, θεωρώ εγώ. Αυτά, έτσι, θα μπορούσα να απαντήσω στην ερώτησή σου.
2: Δεν μου λες, τώρα βλέπω ότι έχεις μία τάση προς τη φύση, θα έλεγα. Δηλαδή, αν προτιμάς πιο πολύ ένα δάσος, μία λίμνη, ή θα προτιμούσες τα ανθρώπινα έργα, ένα κάστρο, ένα καθεδρικό, δεν ξέρω, τι θα προτιμούσες πιο πολύ?
3: Κοίταξε, και τα δύο, τα βλέπω με πολύ ενδιαφέρον, και την φύση οπωσδήποτε, αλλά και τις δημιουργίες των ανθρώπων, τον πολιτισμό οπωσδήποτε κάθε περιοχής. Μελετάω πάρα πολύ την ιστορία κάθε περιοχής, άρα σαφώς με ενδιαφέρει να δω τα μνημεία τους κλπ.
2: Μου είπες πριν ότι γνώρισες, έτσι, σε ενδιαφέρουν οι διαφορετικές κουλτούρες και τα λοιπά. Ναι. Υπήρξε κάποια που σε εντυπωσίασε περισσότερο, κάποια κουλτούρα, κάποιος λαός, έτσι, που ήταν διαφορετικός και σε εντυπωσίασε θετικά?
3: Θετικά. Κοίταξε, αν θετικά, αν το πάρω με την έννοια της σχέσης που μπορεί να δημιουργήσεις με τους ανθρώπους, αν είναι πάρα πολύ φιλική, ας πούμε, και λοιπά.
2: Ακριβώς, ναι.
3: Μπορώ να πω ότι αυτό που περισσότερο με εντυπωσίασε σε αυτό το επίπεδο ήταν η Γκάνα στην Αφρική. Πάρα πολύ φιλικοί άνθρωποι, αισθανόσουν, δηλαδή σε χαιρετούσαν παντού στον δρόμο, σε ρωτούσαν, και ήταν πάρα πολύ φιλικοί, χαμογελαστοί, τα πιτσιρίκια όλα τρέχανε τριγύρω σου, εξασκώντας τα αγγλικά τους, ας πούμε. Ναι, θα έλεγα την Γκάνα, έτσι αισθάνθηκα, με την έννοια της μακρινής χώρας και της διαφορετικής, αφενός, αφετέρου της πάρα πολύ, έτσι, ζέστας των ανθρώπων.
2: αυτοί οι άνθρωποι τους οποίους αναφέρεις σου φάνηκαν δηλαδή και χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, ας πούμε?
3: Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση, Μιχάλη μου. Με προβλημάτισε αυτό και κάπου το έγραψα νομίζω σε ένα διήγημα. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι καταρχήν είναι πάφτωχοι, έτσι. Οι υποδομές είναι χάλια. Παραδείγματος χάρη, ακόμα και στην πρωτεύουσα, πέρα από το κέντρο-κέντρο, η αποχέτευση τρέχει σε ανοιχτά πλάκια στα πλάγια των δρόμων. Και γενικά οι άνθρωποι, ας πούμε, εντάξει, επάφτωχοι να πούμε, και περπατώντας μια μέρα εκεί, βλέπω είχε κάτι σαν mini market και ήταν το πεζοδρόμιο απ' έξω, χώμα το πεζοδρόμιο βέβαια, και είναι μια παρέα τώρα 4-5 νεαροί εκεί πέρα, οι οποίοι έχουν πάρει 2-3 μπύρες και τις μοιράζονται, 2-3 κουτιά μπύρες και τις μοιράζονται από το mini market εκεί πέρα και γελάνε, ξεκαρδίζονται, ας πούμε, και λέω προβληματίστηκα πάρα πολύ και λέω κοίταξε να δεις τώρα ότι τίνουμε εμείς ως δυτικοί τώρα ταξιδευτές, τουρίστες, πες το όπως θέλεις, ας πούμε, τίνουμε να τους λυπηθούμε και να πούμε ρε γαμώτο πώς περνάνε έτσι, τους λείπει το ένα, τους λείπει το άλλο, αλλά δεν είναι έτσι. Νομίζω ότι το ποσό της ευτυχίας και της δυστυχίας που αντιστοιχεί στον καθένα δεν έχει άμεση σχέση με τις ανέσεις και τις ξυπηρετήσεις κλπ. Θα το έχεις έτσι κι αλλιώς, η ζωή θα σου δώσει την ευκαιρία και να κλάψεις και να γελάσεις. Θα σου δώσει τις αφορμές, το έχεις ανάγκη, θα έχεις ανάγκη και τα δύο. Θα γίνει λοιπόν αυτό. Οι ανέσεις δεν έχουν άμεση σχέση με αυτό. Και όπως και εσύ που ταξιδεύεις, τα ξέρεις πολύ καλά ότι δεν είναι πιο ευτυχείς άνθρωποι, πιο πλούσιοι και πιο ανεπτυγμένοι σε εισαγωγικά από εμάς, ας πούμε, δεν ξέρω, οι Φινλανδοί, δεν ξέρω ποιοι, οι Γερμανοί ή οτιδήποτε, ας πούμε. Δεν συνδέεται άμεσα το θέμα της ευτυχίας και της δυστυχίας με τις υλικές
2: αγαθές. Ναι, με τα υλικά αγαθά, έχεις δίκιο. Πες μου κάτι άλλο. Εμείς με τη γυναίκα μου όταν πάμε σε μια πόλη, συνήθως μια μεγάλη πόλη, μπαίνουμε σε ένα τραμ μέσα, σε ένα λεωφορείο, χωρίς να ξέρουμε που πάει, το οποίο θα πάει σε συνοικίες. Έτσι, ναι, για να δούμε, να βλέπουμε και πώς, ναι, πώς ζει ο κόσμος, ναι, εκτός, ναι, από το τουριστικό κέντρο εκεί με τα ανάκτορα και τα θέατρα και τα λοιπά. Και συνήθως επίσης παθαίνουμε ένα σοκ όταν βλέπουμε την πραγματικότητα. Δεν ξέρω, εσύ το κάνεις αυτό, βγαίνεις
3: από... τι εννοείς στην πραγματικότητα, πια, σοκ για ποιο πράγμα?
2: Ένα σοκ με το πόσο φτωχή, πόσο το κέντρο, ειδικά στις πρώτες σοσιαλιστικές δημοκρατίες, όπου το κέντρο βλέπεις εκεί τα μεγαλειώδη με τα ακιονόκρανα και τις ελληνικού τύπου κολόνες, και μόλις βγεις έξω από το κέντρο, εκεί που είναι εκεί σε άθλιες πολυκατοικίες, φοβάσαι να πλησιάσεις και πολύ κοντά στην είσοδο. Γι' αυτό λέω, εμείς το κάνουμε αυτό για να δούμε ποια είναι και η πραγματική ζωή των ανθρώπων, όχι το να βγάλουμε φωτογραφίες μόνο τα συντριβάνια.
3: Εγώ το κάνω αυτό και ψάχνω πολλές φορές έτσι λεωφοριακές γραμμές ή τραμ που κάνουν έτσι κυκλικές διαδρομές ή ξέρεις, αλλάζω και το κάνω, αλλά αυτό που λες συμβαίνει, συγγνώμη ένα λεπτό, συμβαίνει και αλλού, δεν είναι μόνο στις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, συμβαίνει παραδείγματος χάρη, μου έχει τύχει στη Βιέννη.
2: Και στη Γαλλία και στην Ιταλία.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες οπωσδήποτε. Υπάρχει πολλές φορές μία βιτρίνα και ένα δρόμο από πίσω. Να σου πω έτσι, αυτό μου το περιγράψανε κάποτε, εγώ δεν έχω πάει. Μου είπαν για το Μαϊάμι, ο κάποιος φίλος που είχε πάει, και μου είπε ότι βλέπεις στην παραλία όλα αυτά τα πολυτελή ξενοδοχεία, την πλάζ, τις πανέμορφες κοπέλες με τα μαγιό και όλα αυτά, και ένα δρόμο πίσω δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις. Το έχει ένα σκοτεινιά, βρώμα κλπ. Ναι, συμβαίνει αυτό.
2: Εσύ τώρα έχεις ταξιδέψει σε πάρα πολλές χώρες και σε χώρες οι οποίες ήταν φτωχές.
3: Ναι.
2: Ας κάνω μια ερώτηση. Εμείς πρέπει να είμαστε ευγνώμονες, αν θέλεις, για αυτά που έχουμε ή τον τρόπο που ζούμε, ή πρέπει να απαιτούμε συνεχώς περισσότερα? Ποια είναι η άποψή σου?
3: Και τα δύο τα συμβαίνουν. Δηλαδή και πρέπει πάντα να επιδιώκουμε την πρόοδο. Από την άλλη, είπαμε ότι η ευτυχία δεν έχει άμεση σχέση με όλα αυτά. Περισσότερο θα έλεγα ότι η πρόοδος, να τη συζητήσουμε σε επίπεδο ηθικό, αξιών. Αυτό έχει την μεγαλύτερη σημασία, κατά τη γνώμη μου.
2: Ναι, σωστό. Όταν ήσουν μικρός μου είπες ότι διάβαζες, έτσι, συνεχίζεις να διαβάζεις βιβλία, ή έχεις μπει και εσύ στο ίδιο τρυπάκι που έχουμε μπει όλοι, που σιγά σιγά αρχίζουμε να μειώνουμε το διάβασμα και να κοιτάμε την εικόνα του TikTok?
3: Εντάξει, διαβάζω, ναι, συνεχίζω και διαβάζω. Είναι αλήθεια ότι συνεχίζω και διαβάζω. Το TikTok δεν το ξέρω.
2: Παράδειγμα, το έπασα, ναι.
3: Ναι, ναι, αλλά οπωσδήποτε με το κομπιούτερ, ναι, και με το ίντερνετ ασχολούμαι, και εκεί μπορείς να δεις ένα σωρό πληροφορίες, ταινίες. Ναι, αλλά βεβαίως διαβάζω κιόλας. Είναι άλλο πράγμα το χαρτί και άλλο πράγμα η οθόνη.
2: Γιατί νομίζεις ότι είναι οι άνθρωποι τώρα πια απεχθάνονται τα βιβλία, έτσι, και είναι κολλημένοι σε μια οθόνη? Τι νομίζω ότι φταίει?
3: Κοίταξε, νομίζω, Μιχάλη μου, ότι φταίει ότι η πληθώρα των πληροφοριών σήμερα που υπάρχει καθημερινά στη ζωή μας μας οδηγεί στο να παίρνουμε λίγο απ' όλα και να μην επικεντρώνουμε. Είναι μια δυναμία επικέντρωσης, λοιπόν. Το βιβλίο θέλει να κάτσεις και να ασχοληθείς μόνο με το βιβλίο εκείνη την ώρα, να διαβάσεις, να δημιουργήσεις το μυαλό σου τις εικόνες, να φανταστείς κλπ. Άρα θέλει μια επικέντρωση. Φοβάμαι ότι στην εποχή που ζούμε, με αυτό που λέμε, με αυτή το πλήθος των πληροφοριών που συνεχώς παίρνουμε, μπορούμε να πάρουμε κλπ, είναι αυτό, ότι πάρε λίγο από το καθένα χωρίς να προχωρήσεις πιο βαθιά. Αυτό νομίζω ότι είναι το ζήτημα.
2: Βλέπεις μέλλον στο βιβλίο? Ή είμαστε η τελευταία γενιά, έτσι, που διαβάζει ακόμα?
3: Δεν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτό, Μιχάλη. Δεν ξέρω. Όπως βλέπεις, θα σου πω το εξής. Οι αλλαγές που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια είναι φοβερές. Και μάλιστα με έναν τρόπο επιταχυνόμενο. Αυτά τα οποία θα συμβούν στα επόμενα 10, 20, 30, 40 χρόνια, νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να πω ότι μπορώ να τα φανταστώ. Ίσως οι νεότεροι να έχουν μια τάση να τα φανταστούν, αλλά εγώ βλέπω ότι είμαστε σε μια συνεχώς επιταχυνόμενη πορεία. Δύσκολα μπορούμε να αφομοιώσουμε αυτά που ήδη έχουν συμβεί το τελευταίο καιρό. Και αν υποθέσουμε ότι τον επόμενο καιρό τα πράγματα θα τρέξουν ακόμα πιο γρήγορα, θα απέφευγα να κάνω προβλέψεις για το μέλλον. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Θα δείξει.
2: Θα δείξει. Εγώ στις εκπομπές μου προτρέπω τους ακροατές να ταξιδεύουν μόνοι τους. Ενώ μόνοι τους με μια άλλο ένα άτομο, ξέρω εγώ, με το τέρι τους, κάπως έτσι. Όχι μεγάλα γκρουπ. Και όχι οργανωμένα, δηλαδή κάθεσαι, διαβάζεις, μελετάς και το στείνεις το σχέδιο μόνος σου. Εσύ τώρα τι άποψη έχεις, αν και κατάλαβα το βιβλίο σου ότι και εσύ με ένα φίλο ταξιδεύεις με 3-4 άτομα το πολύ.
3: Ναι.
2: Είναι καλύτερα, ναι, κατά τη γνώμη σου αυτό, ή να πηγαίνεις με ένα μεγάλο γκρουπ οργανωμένα, κατά τη δική σου γνώμη?
3: Κοίταξε, νομίζω ότι δεν είναι θέμα γνώμης, Μιχάλη. Υπάρχουν άνθρωποι οποίοι, και νομίζω ότι είναι η μεγάλη πλειοψηφία αυτή, που νιώθουν μια ανασφάλεια. Εμένα μου αρέσει κάποια κατά κάποιο τρόπο αυτή η ανασφάλεια, να χαθώ δηλαδή σε σε ένα ξένο τόπο, αλλά δεν είναι για όλους αυτό. Όποιος αισθάνεται ανασφάλεια από μεγαλύτερη μέχρι μικρότερη, κανονίζει το ταξίδι του αντίστοιχα. Δεν το κριτικάρω. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όπως σου είπα, κάποια ταξίδια τα έκανα έχοντας αυτά τα φθηνά εισιτήρια, τα οποία δεν είχαμε θέσει. Δεν είχαμε θέσει σήμαινε ότι μπορεί να πας στο αεροδρόμιο και να μην σε πάρει το αεροπλάνο επειδή είναι γεμάτο τη μία μέρα, λες ωραία, ξαναπάω την άλλη. Ξαναπάω την επόμενη. Φαντάσου όμως ότι είσαι σε έναν ξένο τόπο στη άλλη τη μάνα σου, έχουν τελειώσει τα λεφτά, είναι τέλος διακοπών και δεν μπορείς να γυρίσεις. Δεν με έχουν, ας πούμε, δεν με πήρανε 7 πτήσεις στη σειρά από το Κανκούν του Μεξικού για να γυρίσω πίσω. Αυτό σημαίνει ότι κοιμόμουν στο αεροδρόμιο, ήμουν αξιρίστος, άπλητος. Θέλω να πω, δεν είναι για όλους αυτό. Όποιος αυτό μπορεί να το αντέξει, τον κίνδυνο, δηλαδή αυτή την ανασφάλεια, ας πούμε, του τι μπορεί να σου συμβεί σε ένα ταξίδι το οποίο είναι εσύ ο ίδιος το έχεις προγραμματίσει και μπορεί να έχεις κάνει και τα λάθη. Και σίγουρα θα κάνεις και τα λάθη σου. Δεν υπάρχει περίπτωση, αντί να αφαιθείς στα χέρια ενός πρακτορείου, ας πούμε, κλπ. Οπότε δεν το κρίνω. Ο καθένας όπως του ταιριάζει, αλλά θα προέτρεπα να ταξιδέψει ο καθένας για να. Γιατί ανοίγει το μυαλό. Βλέπεις άλλες εικόνες, άλλους ανθρώπους, άλλες νοοτροπίες. Ανοίγει το μυαλό.
2: Πώς γίνεται όμως να θυμόμαστε, αυτό συζητάγαμε τώρα εδώ και με την ηχολήπτρια του σταθμού, πώς γίνεται να θυμόμαστε μονίμως και πιο πολύ τα δυσάρεστα που μας συνέβησαν παρά τα ευχάριστα. Είδα εδώ ότι στο Μαρόκο σου είχε κάτι, σου έτυχε εκεί πέρα στην Τετουάν.
3: Ναι.
2: Για πες το μας έτσι λίγο να το ακούσουν και
3: με ληστέψανε. Με ληστέψανε στο Τετουάν. Και εν μέρη θεωρώ ότι οφειλόταν σε λάθη δικά μου. Δηλαδή ότι δεν ήμουν αρκετά έτσι. Τι να πω. Έξυπνος αρκετά στο απίκο, ας πούμε, έτσι να καταλάβω σε ποια παγίδα μέσα σκορχνόμουν, ας πούμε. Αυτό ήταν. Αυτό μπορεί να συμβεί οπουδήποτε, μπορεί να συμβεί και στην Ελλάδα. Βέβαια εκεί είσαι κάπως πιο ευάλωτος σαν ένας ταξιδιώτης μόνος σου, εφόσον είσαι μόνος σου σε έναν χώρο που δεν τον ξέρεις, δεν ξέρεις τις νοοτροπίες, τις συμπεριφορές, τους κινδύνους, τις περιοχές ακριβώς κλπ. Αυτό βοηθάει βέβαια πάρα πολύ το να έχεις μελετήσει το ταξίδι, μελέταγα πάρα πολύ, επειδή δεν είχα μελετήσει πάρα πολύ και αν είχα μελετήσει πάρα πολύ, γιατί όπως γράφω και στο βιβλίο, φεύγοντας από αυτή την πόλη, κοίταξα τον οδηγό που είχα μαζί μου, τον ταξιδιωτικό οδηγό που είχα μαζί μου, όπου έλεγε ότι σε αυτή την πόλη είναι πάρα πολύ επικίνδυνη μέρα και νύχτα και πρόσεξε κλπ. Εκεί επειδή το ταξίδι έτυχε να ήταν κάπως έκτακτο, δεν είχα μελετήσει καλά και εκεί την πάτησα.
2: Μάλιστα. Τώρα και έτσι μου θύμισες, έτσι την πάτησα και εγώ στο Μαρόκο. Πήρα μια διαδρομή για να πάω για τη Μεκνές, να θυμάμαι πρώτα τα Μεκνές και μετά η Φες.
3: Μεκνές, ναι.
2: Ναι, με το που βγήκα στην Ταγκέρη έκανα αριστερά και ανέβηκα κάτι βουνάκι, νομίζω Άτλαντες ήταν.
3: Άτλας, ναι.
2: Ναι, και περνάγαμε από κάτι δάση που ήταν δάση με φελόδεντρα για την ακρίβεια, όπου βγαίνανε πίσω από τα δέντρα κάτι τύποι και μου κάνανε μια χειρονομία. Εγώ με τη μηχανή μου, με τη γυναίκα μου, οι δυο μας, λέω ρε Δανά, κοίτα αρίσλο, κοίτα καλοί άνθρωποι, μας χαιρετάνε. Καλά μου λέει, τρελός, είδε, βλέπεις τι κάνουνε. Λέω, τι κάνουνε, μας χαιρετάνε. Όχι, μου λέει, κάνουνε αυτό το την κίνηση ότι καπνίζουνε για να μας πουλήσουνε χασίς. Δεν κατάλαβε. Μετά δεν είχα διαβάσει τίποτα για το Μαρόκο, γιατί το Μαρόκο δεν ήταν στο πρόγραμμα, ήταν η Ισπανία και η Πορτογαλία στο πρόγραμμα.
3: Ακριβώς έτσι και εγώ. Στην Ανταλουσία ήμουνα και λέω, μου περισσέψουν μέρες, πετάγουμε και το Μαρόκο και έτσι έγινε.
2: Και εγώ στην πάτησα. και δεν είχα διαβάσει απολύτως, ούτε καν τους οδηγούς δεν είχα μαζί για το Μαρόκο, δεν είχα τίποτε μαζί μου. Και όταν γύρισα, λέω κάτσε να διαβάσω λίγο στο βιβλίο ρε παιδί μου, να δω τι ήταν αυτά που όλα αυτά τέλος πάντων, και έγραφε μην πάτε από αυτή τη διαδρομή, σαν του ρίσας, είναι πολύ επικίνδυνη.
3: Αυτό λοιπόν είναι που έλεγα προηγουμένως, ότι έχει, εφόσον κάνουμε ταξίδια μόνοι μας, όταν κάνεις το ταξίδι μόνος σου, πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλά μελετημένος. Να έχεις διαβάσει πάρα πολύ καλά.
2: Έτσι κάνω, διαβάζω πάντα ρε παιδί μου, βουνά ολόκληρα διαβάζω, κρατάω σημειώσεις.
3: Μα είναι και όμορφο αυτό, εμένα μου αρέσει, δηλαδή εγώ θεωρώ το ταξίδι ξεκινάει από τη στιγμή που αρχίζω να το προγραμματίζω και αρχίζω να μελετάω, να διαβάζω, θεωρώ ότι ήδη είμαι στο ταξίδι. Είναι όμορφο, δεν είναι, δεν λέει πελάς.
2: Νίκο, να βάλω ένα τραγούδι τώρα εδώ στη μέση, είναι να το σπάσουμε λίγο. Φίλοι ακροατές, στην αρχή της εκπομπής σας είχα βάλει τον Ανταμό και το Ινσαλά. Τώρα όμως, έτσι για να υπάρχει και λίγο ισορροπία, θα σας βάλω το τραγούδι του Desmond Dekker που λέγεται «Ισραηλίτες».

0: Φίλοι ακροατές, συνομιλώ με τον πολύ καλό συγγραφέα Νίκο Μικρόπουλο, ο οποίος έχει γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, «Ο γύρος του κόσμου σε 80 ιστορίες», σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Νίκο, διάβασα εδώ πέρα σε κάποιο, νομίζω, κάτσε περίμενε, στο Ποσούμπο, οι κάτοικοι... Οι κάτοικοι εκεί πήγαιναν και κάναν την ανάγκη τους μπαίνοντας στη θάλασσα.
1: Φοβερή στιγμή. Γιατί κάναμε το γύρο ενός παραλιακού κάστρου εκεί πέρα, το οποίο ήταν φυλακή παλιότερα, και ξαφνικά στρίβουμε σε μια γωνία και βγαίνουμε στην παραλία και σταθήκαμε φοβερά αμήχανα. Γιατί είναι εκεί πέρα 20-30 άνθρωποι, οι οποίοι κάθονται έτσι σε βαθύ κάθισμα στα ρηχά και κάνουν την ανάγκη τους και λέμε τι κάνουμε τώρα εμείς. Δηλαδή τραπήκαμε φοβερά ότι τους φέραμε και αυτούς σε δύσκολη θέση. Αλλά αυτοί χαμογελαστοί τελείως, είπαν καλησπέρα σας, τι κάνετε κλπ. Βλέπεις ότι οι διαφορές τώρα της λογικής νοοτροπίας κλπ. Εμείς σταθήκαμε και τους προσβάλαμε κάπως, ότι τους πιάσαμε σε κάποια στιγμή δύσκολη και για αυτούς ήταν κάτι εντελώς φυσιολογικό.
0: Ναι, απίστευτο. Έχεις πάει, είδα και Νορβηγία, Σουηδία από εκεί. Έχει φτάσει βόρειο ακροτηρίο?
1: Όχι, δεν έχω φτάσει βόρειο ακροτηρίο. Ταξίδεψα με τρένο από την... από τη Στοκχόλμη, ταξίδεψα βόρεια μέχρι τη μέση περίπου της Σουηδίας και από εκεί πέρασα τις Σκανδιναβικές Άλπες και πήγα στην Νορβηγία, στο Μπέργκεν, και μετά ταξίδεψα με τρένο στα νότια. Μάλιστα, αυτό ήταν ένα ταξίδι πολύ περίεργο, γιατί στην Στοκχόλμη με φιλοξενούσαν και είχα άλλα σχέδια, αλλά άλλαξα γνώμη, είπα πότε θα ξαναβρεθώ εδώ πάνω. Και είπα ας ταξιδέψω εδώ πάνω, δεν είχα και πολλά λεφτά μαζί μου, αλλά εν πάση περιπτώσει, και ρώτησα αυτούς που με φιλοξενούσαν τι λέτε, τι μπορεί να κάνει κανείς από εδώ, και μου είπανε δύο εκδοχές. Η μία ήταν αυτό που έκανα, η άλλη εκδοχή ήταν να πάρω ένα πλοίο και να πάω στο Ταλίν στην Εσθονία. Τα κοίταξα, τα μελέτησα και τα δύο, 50-50 ήταν τι να διαλέξω. Τελικά διάλεξα αυτό που διάλεξα, και το φοβερό είναι ότι την επόμενη μέρα που έφτασα με το τρένο σε μια πόλη της Σουηδίας πιο βόρεια, είδα τις σημαίες μεσίστιες και λέω τι έγινε ρε παιδιά, και λέει ότι το πλοίο αυτό που θα έπαιρνα βυθίστηκε τότε, πρέπει να ήταν 1995, βυθίστηκε και πνίγηκαν 400 άνθρωποι. Στη διαδρομή από τη Στοκχόλμη προς το Ταλίν της Εσθονίας. Φοβερό. Και λέω ότι εδώ πέρα, από τις 7 ζωές που έχουμε, έχασα τη μία. Μάλιστα. Έτσι, δεν πειράζει.
0: Μα εγώ το αποδίδω αυτό, ότι εμείς έχουμε και πολλούς θεούς και που μας προστατεύουν.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ έχω περάσει από το Ταλίν, αλλά στο Ελσίνκι με το πλοίο.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραίο το Ταλίν, δεν ξέρω, πήγε το Ταλίν?
1: Πολύ ωραίο το Ταλίν, πήγα άλλη φορά στο Ταλίν που έκανα αυτές τις χώρες, τις Βαλτικές. Πάρα πολύ όμορφο το Ταλίν, όντως, πάρα πολύ όμορφο.
0: Και η Ρίγα και το... Ναι, όλες οι πρωτεύουσες εκεί των Βαλτικών Δημοκρατιών ήταν πολύ όμορφες.
1: Ναι.
0: Πολύ όμορφες.
1: Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, τη Ρίγα δεν την πολύ είδα, κάθισα κάποιες ώρες γιατί ταξίδευα με λεωφορείο από τα βόρεια προς τα νότια και δεν την είχα προβλέψει ότι... Δεν ήξερα ότι είναι τόσο όμορφη. Αυτές είναι από τις περιπτώσεις που γυρίζεις πίσω και άμα δεν είσαι καλά διαβασμένος, μαθαίνεις εκ των υστέρων ότι κάπου πέρασες εκεί δίπλα και ήταν πάρα πολύ όμορφα. Αυτό μου συνέβη, ας πούμε, και στην Τζακάρτα στην Ινδονησία, όπου τριγύρισα, αλλά δεν ήμουν καλά διαβασμένος σε εκείνη την περίπτωση, και μετά είδα ότι είχε πολλά άλλα μέρη πολύ όμορφα, τα οποία μου διέφυγαν. Σε γενικές γραμμές, λέω ότι είμαι πολύ καλά μελετημένος, κάνω το καλύτερο στα μέρη που πάω, αλλά πάντα υπάρχουν και περιπτώσεις που κάτι θα σου διαφύγει.
0: Ναι, αυτό το έχω διαπιστώσει, γιατί βλέπω μερικές εκπομπές στην τηλεόραση από τις ταξιδιωτικές και βλέπω μέρη, ξέρω, πάει ο Δούσης και τα λοιπά, και λέω ρε γαμώτο, και εμείς είμαστε εκεί, δεν το είδαμε αυτό. Βέβαια, από την άλλη, αυτοί που κάνουν αυτές τις εκπομπές στην τηλεόραση έχουν ένα επιτελείο από πίσω, όπου κάποιος άλλος κάθεται και ψάχνει και τους τα ετοιμάζει, οπότε λογικό είναι να δουν πιο πολλά πράγματα. Εντάξει,
1: όχι και... μόνο αυτό. Να σου πω και μια άλλη έτσι, περίπτωση που έχει πλάκα. Όταν γύρισα από την Παππούα Νέα Γουινέα, η οποία ήταν ένα δύσκολο μέρος, και πήγαμε, ας πούμε, επιλέγοντας τις περιοχές που θα πάμε εκεί πέρα, παίρνοντας υπόψη και το θέμα της ασφάλειας, εντάξει, ρισκάραμε λελογισμένα, θα έλεγα. Δεν πήγαμε σε μια περιοχή, σε ένα οροπέδιο που έγραφαν τα ταξιδιωτικοί οδηγοί ότι εκεί πέρα είναι δύσκολα και επικίνδυνα.
0: Και τους τρώνες, τους τουρκές.
1: Και στη συνέχεια ήταν η γιορτή του πατέρα μου και ήταν εκεί πέρα ηλικιωμένοι άνθρωποι. Τότε εγώ ήμουν νεότερος και ένα ζευγάρι μου λένε πήγε στην Παππού Νέα Γουινέα. Λέω ναι, λέει, είχαμε πάει κι εμείς. Τους κοιτάξαμε πολύ απορία και λέω που πήγατε και μου λέει ότι πήγανε και σε αυτή την περιοχή που ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη και τους κοίταγαμε τα μάτια ορθάνια. Πήγανε λοιπόν με πρακτορείο βέβαια, πήγανε αεροπορικά σε εκείνο το σημείο. Έχει το πρακτορείο κανονίσει.
2: Αυτό το Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο Νίκος Κουρκούλης live στα Άσπρα Σπίτια.

0: Αυγούστου, ο Νίκος Κουκλίνης Live. Ελάτε να διασκεδάσετε, ενισχύοντας το σύλλογό μας σε μια ξέχαστη βραδιά.
1: Προτιμώ να μην το δω.
2: Ναι. Εντάξει. Ναι. Εμένα... Αυτό συμβαίνει επίσης και για τους λόγους των μεταφορικών μέσων. Δηλαδή, εγώ δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ πτήσεις εσωτερικά στις χώρες που πηγαίνω. Θέλω να είμαι κάτω, να βλέπω. Έκανα την Παταγωνία από κάτω μέχρι πάνω σε 3 μέρες με το λεωφορείο. Το προτίμησα να το κάνω έτσι. Θα μπορούσα να πάω σε 3 ώρες με το αεροπλάνο. Αλλά ήθελα να το δω, να το νιώσω, να δω τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτή η απέραντη έκταση, τι μυρωδιά έχει, τι αίσθηση έχει. Καταλάβες. Άρα λοιπόν είναι και αυτός ένας λόγος τα μεταφορικά μέσα που θα διαλέξεις να χρησιμοποιήσεις. Και στην Λατινική Αμερική, στις Άντες, προτίμησα να ταξιδέψω με λεωφορεία, παρότι έχουν τους κινδύνους τους εκεί πέρα, τα ατυχήματα είναι συχνά, αλλά δεν μπορείς αλλιώς να μυρίσεις τον τόπο, να το περάσεις από πάνω με το αεροπλάνο.
1: Ναι. Mm-hmm. Άρα, προτιμά λοιπόν και εσείς αγιεμένα να ταξιδεύουμε όχι οργανωμένα. Εγώ αυτό λέω, καλύτερα να δω λιγότερα πράγματα, αλλά να αποφασίζω μόνος μου, παιδί μου, δεν θέλω να αποφασίζουν άλλοι για μένα. Προτιμώ μόνος μου, ας είναι και λιγότερα.
2: Γιατί κινδυνεύεις, τώρα ξαναλέω, αυτή είναι προσωπική άποψη και προσωπικά γούστα, ας πούμε, δεν κρίνω, αλλά όσο με αφορά, το ταξίδι με group είναι μια ελληνική μικροκοινωνία η οποία ταξιδεύει, προστατευμένη, ας πούμε, κατά πάντα. Μπορεί να μην γνωρίσεις έναν άνθρωπο, δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο. Να μην μιλήσεις με έναν άνθρωπο εκτός από τους γραφείς που εξυπηρετούμε, τους εκτιτόρο ή, ξέρω εγώ, τον ταμείο, ας πούμε, κλπ. Να μην γνωρίσεις έναν άνθρωπο, να μην φας ένα τοπικό φαγητό. Γιατί συνήθως στα εστιατόρια σε αυτά τα μέρη, για να καλύψουν, ας πούμε, τα προβλήματα που μπορεί να έχουμε στα φαγητά τα τόπια, συνήθως έχουν φαγητά ευρωπαϊκά, διεθνή, ας πούμε, κλπ. Άρα κινδυνεύεις να μην γνωρίσεις έναν άνθρωπο, να μην φας ένα τοπικό φαγητό, να μην μυρίσεις τον τόπο, να πάρεις τη μυρωδιά του τόπου. Αλλά ξαναλέω, από την άλλη, το άλλο σου προσφέρει την ασφάλεια για αυτούς που αισθάνονται ανασφαλείς. Οπότε δεν το κριτικάρω, λέω την δικιά μου την αίσθηση, όσο μπορώ και το κάνω δηλαδή. Το προτιμάω με αυτόν τον τρόπο.
1: Εμένα με ενδιαφέρει.
2: Και όχι μόνο με. Έχω ταξιδέψει και με μηχανή, έχω κάνει ταξίδια.
1: Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω τώρα. Είδα σε Ράγεβο και τα λοιπά από εκεί με μηχανή.
2: Ναι, έχω μια παρέα που κάνουμε ένα ταξίδι το χρόνο με μηχανές. Έχουμε τριγυρίσει πολύ τα Βαλκάνια και μια φορά φτάσαμε και μέχρι την Οδυσσό πριν από 4-5 χρόνια. Ευτυχώς πριν αρχίσει ο πόλεμος. Ναι, και αυτό μου αρέσει, αυτό το ίδιο στο ταξίδι. Τα Βαλκάνια θέλω να πω ότι τα έχουμε υποτιμήσει. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Γνωρίζουμε μόνο τις πολύ βασικά πράγματα, γνωρίζουμε τις δαλματικές ακτές, ας πούμε, και όμως, οι οποίες είναι πάρα πολύ τουριστικοποιημένες και ακριβές, όμως το εσωτερικό είναι πανέμορφα. Το Μαυροβούνιο, η Βοσνία, η Σερβία στις δυτικές της περιοχές, ακόμα και η Αλβανία, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα μέρη και φτηνά και οικεία για μας και φιλικά. Και νομίζω ότι τα έχουμε υποτιμήσει.
1: Πες τα να τα ακούμε, γιατί κάποιος... τα λέω συνέχεια αυτά, ότι δίπλα μας έχει πολύ ωραία μέρη να δει κανείς.
2: Βεβαίως, είναι πολύ εύκολο άλλος με το αυτοκίνητό του να κάνει τέτοια ταξίδια, όπως ξεκινάς και πας, ας πούμε, δεν ξέρω, Τάντι και λοιπά, να περάσεις από την άλλη πλευρά. Η Βουλγαρία έχει πανέμορφα μέρη, η πλευρά της Ροδόπης η βουλγαρική, με πάρα πολύ όμορφη φύση. Στην Αλβανία, ακριβώς από την άλλη πλευρά των συνόρων, στην Ιγουμενίτσα, σε φτάνει σε μία μισή ώρα εκεί πέρα, υπάρχει ένας εκπληκτικός αρχαιολογικός χώρος, το Βουτωτό, σε μία εκπληκτική φύση, μία λιμνοθάλασσα με πάρα πολύ με εκπληκτική βλάστηση, και ο ίδιος αρχαιολογικός χώρος είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να πω ότι πολύ δίπλα μας υπάρχουν πολύ όμορφα και φτηνά πράγματα.
1: Μήπως πήγες και στο Μπλε Μάτι?
2: Βεβαίως πήγα και στο Μπλε Μάτι, ναι, βεβαίως.
1: Και πάνω και βόρεια είναι πολύ ωραία η Αλβανία, στις Αλβανικές Άλπες, από τη Σκόδρα πάνω.
2: Πήγα αυτό το καλοκαίρι λοιπόν στις Αλβανικές Άλπες. Πήγαμε με μηχανές και σκηνές. Είναι εκπληκτικά μέρη εκεί πέρα. Οι κεντροβορειοευρωπαίοι τα έχουν ήδη ανακαλύψει και αναπτύσσονται τουριστικά ταχύτατα, που σημαίνει ότι μπορεί και να χαλάσουν όσο περνάνε τα χρόνια. Γι' αυτό στα γρήγορα, ιδιαίτερα την Αλβανία, η οποία είναι, κάπου διάβασα, η περισσότερο αναπτυσσόμενη τουριστικά χώρα στον κόσμο αυτή τη στιγμή, δίνουν πολύ βάση αυτή τη στιγμή, άρα γρήγορα πηγαίνετε να τη δείτε. Το Μπεράτι είναι μια πανέμορφη πόλη.
1: Δύο φορές έχω πάει παρεμπιπτόντως, καταπληκτική.
2: Καταπληκτική. Και η Κοριτσά είναι όμορφη.
1: Και το Αργυρόκαστρο.
2: Βεβαίως, το Αργυρόκαστρο φυσικά με την αρχιτεκτονική του. Είναι όμορφα μέρη και κοντά μας και φτηνά ακόμα.
1: Μήπως πήγατε και στη λίμνη Κομάν?
2: Η λίμνη Κομάν, θύμισε μου, μου θυμίζει το όνομά της, που είναι?
1: Είναι αυτή, βόρεια, πριν φτάσεις στη Σκόδρα, δεξιά προς το Κόσοβο, όπου παίρνεις το φεριμποτάκι.
2: Το κάναμε και αυτό, βεβαίως, σωστά. Κάναμε και τη διαδρομή με το φεριμπότ, ναι.
1: Καταπληκτική διαδρομή.
2: Καταπληκτική διαδρομή και σε σώνει και από έναν μεγάλο κυκλικό δρόμο που μπορεί να κάνεις και ξεκούραστα μέσα από το φεριμπότ, βλέπεις τη φύση, πάρα πολύ ωραία, ναι. Τι κάναμε φέτος, ναι. Φέτος, λέει, το καλοκαίρι που μας πέρασε. Πολύ όμορφο. Πάρα πολύ όμορφο.
1: Δεν μου λέμε, τι μηχανή ταξιδεύεις παρεμπιπτόντως?
2: Μια BMW 650 έχω.
1: Α, εντάξει. Και εμένα 650 είναι. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται.
2: Να πω την αλήθεια, όχι. Όχι. Ούτε τα τόσα κυβικά χρειάζονται. Όχι. Μπορείς και με λιγότερα. Είναι αλήθεια. Έτσι κι αλλιώς δεν θα τρέξεις. Δηλαδή δεν θα χρησιμοποιήσεις τις παραπάνω δυνατότητες που έχουν αυτές οι μεγάλες μηχανές και με λιγότερα κυβικά μπορείς να πας μια χαρά.
1: Σωστά. Δεν μου λες, θα θέλω την άποψή σου. Σαν χώρα, έτσι εμείς εδώ στην Ελλάδα, πρέπει να αναπτυχθούμε τουριστικά περισσότερο? Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν τώρα πόλεις που θέλουν να διώξουν τους τουρίστες, όπως η Βαρκελόνη, όπως η Βενετία, όπου οι κάτοικοι απίβδησαν πια.
2: Το Μπρόκνικο που δεν μπορείς να περπατήσεις το καλοκαίρι. Δηλαδή υπάρχουν κύματα τουριστών που σε σπρώχνουν εδώ και εκεί. Βεβαίως. Βεβαίως πρέπει να υπάρξει ένα φρένο, δεν το συζητάμε. Καταρχήν, η έντονη τουριστικοποίηση φέρνει καταστροφές. Να δούμε τη Σαντορίνη, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή, αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, θα φτάσει σε ένα σημείο και υπάρχουν περιπτώσεις, υπάρχουν παραδείγματα. Η περίφημη παραλία, η Κώστα Δερουσόλ στην Ισπανία, που ετείνεται από τη Βαρκελόνη μέχρι την Βαλένθια περίπου, που είναι μια ατέλειωτη αμμουδιά, σήμερα δεν υπάρχει διακοπή στην οικιστική συνέχεια. Ρίχτηκαν λοιπόν πολλά λεφτά εκεί πέρα, πήγε κόσμος κλπ, αλλά μετά αισθάνθηκε παντού ο Μπρέτελες, έτσι ας πούμε, εκμετάλλευση από πίσω πόλη κλπ. Μετά άρχισε να μην πηγαίνει ο κόσμος, γιατί πλέον δεν είχε δει διακοπές, θέλουν και μια γαλήνη, μια ηρεμιά, μια απομόνωση κάποιες φορές, έτσι. Όταν λοιπόν δεν σου δίνει καθόλου αυτή τη δυνατότητα, στο τέλος αρχίζουν να μένουν κενά αυτά τα καταλήματα κλπ. Δηλαδή θέλει μια λογική η τουριστική ανάπτυξη και νομίζω ότι αυτό είναι δουλειά φυσικά και των κυβερνήσεων αλλά και των τοπικών κοινωνιών που πρέπει αυτό να το προσέξουν. Να δούνε ότι υπάρχει ένα όριο. Κάτω από αυτό το όριο, πέρα από αυτό το όριο μάλλον, η απληστία στο τέλος θα καταστρέψει το μέρος και αυτό το οποίο πουλάνε ας πούμε, η τιμή του θα πέσει πάρα πολύ και δεν θα έχουν και τον τόπο στα χέρια τους. Έτσι. Και από την πλευρά των κατασκευών, ας πούμε, των συνεχών κατασκευών, αλλά αν θέλεις και από την πλευρά της πραγματικής ιδιοκτησίας. Γιατί αγοράζονται σήμερα μεγάλα κομμάτια δηλαδή της Ελλάδας σε τουριστικές περιοχές. Υπάρχουν αυτά τα all inclusive και κινδυνεύεις να αισθανθείς σαν ξένος στον ίδιο σου τόπο.
1: Μάλιστα, έχεις απόλυτο δίκιο. Πες μου και κάτι τελευταίο. Εκεί που ταξιδεύεις, εσύ, πες ότι είσαι μια μεγάλη πόλη, πες στην πόλη του Μεξικού, δεν ξέρω τι. Είναι η ερώτηση, είναι του στυλ, τι προτιμά να κάνεις, δηλαδή θα επισκεφθείς μουσεία ή προτιμάς έτσι να την αράξεις τον πεζόδρομο και να χαζεύεις τον κόσμο. Και αν είναι μουσεία, τι μουσεία είναι αυτά που προτιμάς?
2: Ναι, και τα δύο, Μιχάλη μου. Στο παράδειγμα που είπες, στην πόλη του Μεξικού υπάρχει το Μουσείο Ανθρωπολογία, νομίζω το λένε, της Ανθρωπολογίας, το οποίο ουσιαστικά είναι το ιστορικό μουσείο. Το ιστορικό μουσείο του Μεξικού έχει από όλο το Μεξικό, κάπως σαν εδώ πέρα το δικό μας το μουσείο, έχει από όλο το Μεξικό, ας πούμε, πολύ σημαντικά ευρήματα που εσύ δεν προλαβαίνεις στον καιρό που είσαι εκεί να πας σε όλους αυτούς τους τόπους και να τα δεις. Άρα έχει κάποια αντιπροσωπευτικά, ας πούμε, πράγματα. Αυτά είναι το μουσείο. Γενικά τα μουσεία αυτό σου προσφέρουν. Έχουν κάποια αντιπροσωπευτικά πράγματα από διάφορες περιοχές. Μπορεί να είναι και ένα μουσείο λαϊκής τέχνης, ας πούμε, έτσι. Επειδή δεν μπορείς να πας σε όλα αυτά τα μέρη, άρα σου προσφέρει, ας πούμε, συμπυκνωμένα εικόνες, γνώσεις από όλη τη χώρα. Από εκεί και πέρα, λελογισμένα και αυτό με τα μουσεία. Διαλέγω δηλαδή κάποιο ή κάποια συγκεκριμένα που νομίζω ότι έχουν σημασία. Από εκεί και πέρα δίνω μεγάλη σημασία και σε αυτό που λες, του να κάτσεις στον δρόμο σε ένα παγκάκι και να δεις τους ανθρώπους,
1: έτσι,
2: να δεις πώς περπατάνε, πώς μιλάνε, να δεις, ας πούμε, στην Κάνα ότι οι άνθρωποι, οι φίλοι στην Κάνα περπατάνε στον δρόμο χέρι-χέρι, πράγμα που για μας είναι απίστευτο, ας πούμε, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε και το... εκεί λοιπόν είναι τελείως αυτό, πρέπει να κάτσεις στον δρόμο για να το δεις.
1: Και στην Τουρκία γίνεται αυτό, να περπατάνε χέρι-χέρι και στην αρχή μου κάνε να με ρίχνεις, παρεξήγησα στην αρχή.
2: Ναι, και εγώ έτσι. Όμως όχι, περπατάνε χέρι-χέρι. Μου συνέβη και με τον άνθρωπο που ήταν, ας πούμε, στη ρεσεψιόν εκεί που έμενα και τον γνώρισα και περπατήσαμε μετά στον δρόμο και μου κρατάει το χέρι.
1: Βέβαια, Νίκο, για να κλείσουμε, πες μου... τι θα συμβούλευε στους ακροατές μου, έτσι, που δεν τολμάνε να βγουν από τα σύνορα της χώρας?
2: Είπαμε ότι ανοίγει το μυαλό ταξιδεύοντας. Και υπόψη τα ταξίδια, γιατί είναι βέβαια και ένα οικονομικό ζήτημα. Τα ταξίδια όμως δεν χρειάζεται να είναι ακριβά. Εξάλλου, έτσι όπως έχουν ακριβή τα πράγματα και εδώ πέρα, μπορείς με τα ίδια, εμείς κάναμε ένα ταξίδι στα Βαλκάνια, μια παρέα, 5 άτομα, σε ένα αυτοκίνητο, στριμωγμένα, τι να κάνουμε. Πρόπερση, μέχρι τη Βοσνία πήγαμε, για 10 μέρες και χαλάσαμε 500 ευρώ ο καθένας. Δεν χρειάζεται να ανακριβώ, μπορεί να χαλάσεις πολύ περισσότερα στην Ελλάδα πλέον.
1: Ναι, βέβαια.
2: Λοιπόν, το ταξίδι δεν είναι ανέσεις, είναι δα... Θα ταλαιπωρηθείς λίγο, θα κουραστείς, αλλά θα περάσουν μήνες και χρόνια μετά και θα έχεις πράγματα να θυμάσαι, να διηγήσαι, να τα θυμάσαι έτσι με νοσταλγία κλπ. Έχει αυτή την ομορφιά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα περίμενα για να κλείσω. Λοιπόν, φίλοι μου, μία ακόμα εκπομπή των μουσικών μου των ταξιδιών έφτασε στο τέλος της. Είμαι σίγουρος πως και ο σημερινός καλεσμένος μου, ο κύριος Νίκος Μικρόπουλος, έβαλε ένα μικρό λιθαράκι στο χτίσιμο μέσα στο μυαλό σας της σκέψης του να ταξιδέψετε έξω από τη χώρα μας. Σίγουρα όχι στο μυαλό όλων, αλλά πιστεύω σε κάποιον ακροατών, έστω και λίγων. Και αυτό θέλω και να διαβάσετε το βιβλίο του, «Ο γύρος του κόσμου σε 80 ιστορίες» από τις εκδόσεις Βακχικών, γιατί κάποιος σας δίνει 80 αφορμές, αν θέλετε, 80 ιδέες να αφήσετε τη βολή του καναπέ σας και να ετοιμάσετε βαλίτσες. Και κάντε το όπως και εκείνος που ταξίδευε, είτε μόνος του, είτε με ένα φίλο του, όπως σας ακριβώς σας προτείνω και εγώ να κάνετε. Φίλε Νίκο, αν κάποια στιγμή έτσι γράψετε

0: παράγοντα για να μην πραγματοποιήσετε ένα ταξίδι. Γιατί η ανεξαρτησία, η αυτοπεποίθηση και οι νέες φιλίες που θα αποκτήσετε, καλοί μου φίλοι, είναι μερικοί από τους λόγους που αξίζει έστω και για μια φορά να ταξιδέψετε μόνοι σας ή με ένα φίλο σας, όπως ακριβώς κάνει και ο Νίκος. Να ξέρετε πως πάντα υπάρχει ένας καλός λόγος για να ταξιδέψεις. Η ίδια η ζωή είναι ένα απίθανο ταξίδι και το μόνο που έχουμε είναι το σήμερα. Τώρα εσείς για πόσο καιρό ακόμα θα αναβάλλετε εκείνο το ταξίδι που χρόνια ονειρευόσαστε? Γι' αυτό ακούτε με κάθε Τρίτη, ακούτε κάθε Τρίτη αυτή την εκπομπή, επειδή όλο και κάποια ιδέα θα πάρετε είτε από μένα είτε από τους καλεσμένους μου. Και θα κλείσω με κάτι που είπε ήδη πριν από χιλιάδες χρόνια ο Κινέζος φιλόσοφος Λάο Τσέ. Είπε: ένα ταξίδι 1000 χιλιόμετρων αρχίζει με ένα βήμα. Λοιπόν, να σας ευχηθούμε, αφού τελειώσαμε για σήμερα, τόσο εγώ όσο και η συνεργάτηδα και η χολύπτρια του Ράδιο Ένωση, η Σοφία Ματζόρου, να έχετε ένα καλό απόγευμα.
1: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Αυτό το Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο Νίκος Κουρκούλης live στα Άσπρα Σπίτια.

0: Διοργάνωση, αθλητική και ψυχαγωγική λέσχη με ΔΕΟ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2267-041-820. Τιμή εισόδου 15 ευρώ. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο Νίκος Κουρκούλης live. Ελάτε να διασκεδάσετε, ενισχύοντας το σύλλογό μας σε μια ξέχαστη βραδιά.
1: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.

0: Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας με τίτλο «Όταν υπάρχει λόγος» στο Ράδιο Ένωσης του 97,3 και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε αν πληκτρολογήσετε radioenosi.gr.
1: Μια εκπομπή λόγου και ενίοτε παραλόγου. Μια εκπομπή γραμμάτων, τεχνών και παράδοσης.
0: Μια εκπομπή που σας κρατάει συντροφιά κάθε Τρίτη 8 με 9 το βράδυ.
1: Και σε επανάληψη 10 με 11 το πρωί του Σαββάτου.
0: Στα μικρόφωνα ο Δημήτρης Τζουβάλης
1: και η Δήμητρα Παρασχαράκη.
0: Στην κονσόλα και στη ρύθμιση του ήχου η Σοφία Ματζόρου.
1: Έρευνα, επιμέλεια και επιλογή τραγουδιών η Δήμητρα Παρασχαράκη.
0: Εν αρχή
1: ο λόγος. Λόγος και αντίλογος, οι δύο ήμεροι και ταυτόχρονα ανήμεροι δράκοι που πλάθουν ανθρώπους και εξευγενίζουν ψυχές.
0: Οι τέχνες είναι το μέσο που οι θνητοί ερωτοτροπούν με το αθάνατο.
1: Η παράδοση για τους λαούς είναι ό,τι η αναπνοή για τα όντα. Πεθαίνουν οι λαοί που ξεχνάνε την παράδοσή τους. Πατάμε στην παράδοση και τραβάμε προς το μέλλον.
0: Ζουν ανάμεσά μας λοιπόν άνθρωποι δημιουργικοί, άνθρωποι σπουδαίοι που με την παρουσία τους και την προσφορά τους κάνουν τη ζωή μας καλύτερη.
1: Άνθρωποι σεμνοί που δεν τους γνωρίζουμε κι όμως ζουν ανάμεσά μας και είναι το αλάτι της κοινωνίας μας.
0: Τους αντιλαμβανόμαστε να δρουν δίπλα μας και θεωρούμε πως είναι το φυσιολογικό σκηνικό της ζωής μας. Όπως ακριβώς φυσιολογική θεωρούμε και την ανατολή του ήλιου και την εμφάνιση του φεγγαριού.
1: Δεν περνάει από το νου μας πως αυτά είναι τα καθημερινά θαύματα της ζωής μας. Ξεκινώντας θα θέλαμε να βάλουμε σε σκέψη τους ακροατές μας με μια κέραιη ερώτηση. Τι καλό έκανες για τον τόπο σου χωρίς να πληρωθείς?
0: Δεν είναι πολλοί αυτοί που μπορούν να απαντήσουν θετικά σε αυτή την ερώτηση, δυστυχώς, αγαπητοί μας ακροατές. Συνήθως η προσφορά μας στο κοινό καλό είναι ένα λυπημένο ανθρωπάκι στο Facebook για τα προβλήματα του τόπου μας, της χώρας μας, του κόσμου μας. Ύστερα κοιμόμαστε ήσυχοι και νομίζουμε πως έχουμε κάνει το καθήκον μας.
1: Δεν απευθύνουμε αυτή την ερώτηση σε εκλεγμένους όλων των βαθμίδων, γιατί αυτοί πληρώνονται για ό,τι κάνουν και δυστυχώς πληρώνονται και για τα κακά που κάνουν και για ό,τι καλό θα μπορούσαν να κάνουν και δεν το έκαναν.
0: Σήμερα έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο που μπορεί με τα παρησίας να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Αφιέρωσα τη ζωή μου για αυτό το σκοπό. Είναι η δασκάλα Γιώτα Διαμαντή, δασκάλα στο Δημοτικό Σχολείο Φουρνάς Ευρυτανίας. Πνεύματι παρών είναι και ο ιερέας Κωνσταντίνος Ντούτσικος που μπορεί να απαντήσει και αυτός με τον ίδιο τρόπο στο ερώτημά μας. Φροντίζουμε για μια νέα ζωή στο ερημωμένο χωριό Φουρνά Ευρυτανίας.
1: Ακούει κανείς εκλεγμένος, ούτως υπήν κυβερνήτης. Η δασκάλα και ο ιερέας κάνουν αυτό που εσείς είστε εντεταλμένοι και αμοιβόμενοι για να κάνετε. Εσείς οι μεγαλόσχημοι και μη μεγαλόσχημοι πολιτικοί έχετε καθήκον να φροντίζετε να μην ερημώνονται τα χωριά της πατρίδος μας.
0: Θέμα της σημερινής μας εκπομπής η Φουρνά Ευρυτανίας και καλεσμένη μας η δασκάλα Γιώτα Διαμαντή. Πριν της δώσουμε όμως το λόγο, ας πούμε δύο πράγματα για τη Γιώτα. Η Γιώτα αποφυτά το 2011 από το Λύκειο της Μακρακόμης. Κατέχει πτυχίο του παιδαγωγικού τμήματος από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, έχει κάνει μόνο δύο μεταπτυχιακά, έχει κατακτήσει διάφορα προγράμματα κατάρτισης, διγλωσίας, παιδικής αγωγής, εκπαίδευσης ενηλίκων, διαβίου μάθησης και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο διδακτορικό της. Ένας ανήσυχος άνθρωπος, ένας δοτικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που χαίρεσαι να μιλάς μαζί του. Γιώτα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
3: Δεν ξέρω πόσα άκουσες όλα αυτά και σε πόσα συμφωνείς. Δεν σου επιτρέπουμε να διαφωνήσεις αυτή τη στιγμή.
2: Συμφωνώ απόλυτα και είναι και μια πολύ ωραία ερώτηση αυτή που κάνατε ως συνέχεια του τι καλό έχεις κάνει σήμερα. Ποια είναι η καλή πράξη που έκανες σήμερα? Όχι μόνο για τον τόπο σου, για τον άνθρωπο που βλέπεις δίπλα σου, για το παιδί που διδάσκεις στο σχολείο, για την οικογένεια που είδες και μένεις στη γειτονιά σου, που άκουσες, που σου μίλησαν, για οποιονδήποτε θα μπορούσες να κάνεις κάτι. Το έκανες?
3: Καταλάβατε οπότε, αγαπητοί ακροατές, πως κοντά μας έχουμε έναν άνθρωπο που δεν, άλλαξε, που δεν διάλεξε απλώς ένα επάγγελμα, αλλά μία στάση ζωής. Δημήτρη. πριν δώσουμε και πάλι, κάτι θέλω, κάτι μου έλεγες για τη Γιώτα κι εσύ.
1: Είπα ότι σήμερα υπάρχει λόγος να ακούσουμε, να ακούσουμε όσα σημαντικά έχει να μας πει στη σημερινή, η σημερινή μας καλεσμένη, η Γιώτα Διαμαντή.
3: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε λιγάκι το ευπορικό των ερωτήσεών μας. Δώσε μας ένα πώς ήταν, όλα ξεκινήσαν ουσιαστικά όταν κάποια στιγμή βρέθηκες στη Φουρνάη Βρετανίας. Μετά από κάποια χρόνια ως αναπληρώτρια, νομίζω.
2: Ακριβώς, βρέθηκα στο Δημοτικό Σχολείο Φουρνά, κατά τύχη. Ήταν ο πρώτος μόνιμος διορισμός μου. Ήθελα να υπηρετήσω ένα μέρος δυσπρόσιτο, ένα μέρος μικρό, ένα σχολείο μικρό, γιατί δεν έχω ασχοληθεί ακαδημαϊκά με το ζήτημα αυτό. Και η Φουρνά έμοιαζε πραγματικά ένα όνειρο για μένα, καθώς εδώ είναι τα πατρογονικά μου εδάφη. Έζησαν και έδρασαν οι παππούδες μου και ο μπαμπάς μου όταν ήταν μικρός, πριν γίνει ο μεγάλος σεισμός και αναγκαστεί ο κόσμος να φύγει από εδώ και να μετοικήσουν στο όμορο χωριό, στη Μακρακόμη, που βρίσκεται πολύ κοντά, αλλά στη Φθιώτιδα. Και τελικά ήμουν τυχερή και έπιασα αυτό το σχολείο από καθαρή τύχη και τις δύο χρονιές που είμαι εδώ, καθώς η θέση που έχω δεν μου ανήκει.
3: Μάλιστα. Πριν όμως μπούμε στη διάρκεια πλέον της περίοδου που είσαι δασκάλα, τι ήταν αυτό που σε όφησε να ακολουθείς το χώρο της εκπαίδευσης? Υπήρχε κάποιος άλλος στην οικογένεια, παππούς, γιαγιά, μαμά, πατέρας, ξέρω εγώ, που ίσως παραδειγματίστηκες και από αυτούς?
2: Η μαμά μου είναι δασκάλα και έχω να σου πω ότι μέχρι και το γυμνάσιο αυτό που έλεγα είναι ότι ποτέ δεν θα γίνω δασκάλα. Ήταν πραγματικά ένα πράγμα που ήξερα ότι δεν θέλω να το κάνω. Όταν όμως μπήκα στη δευτεροβάθμια, στο γυμνάσιο και το λύκειο και είδα πόσο πολύ αλλάζει ο ρόλος αυτού που είχαμε εμείς στο μυαλό μας ως δάσκαλο με αυτό που συνάντησα ως καθηγητή, δηλαδή την έλλειψη της παιδαγωγικής, την έλλειψη της ψυχοκοινωνικής πλαισίωσης του παιδιού. Πλέον στο γυμνάσιο και στο λύκειο ήμουν ένα παιδί ανάμεσα σε όλα τα άλλα, που την πρώτη ώρα μπορεί να έχει την κυρία Παπαμιχαήλ, τη δεύτερη ώρα τον κύριο Γεωργίου. Κάποιοι μπορεί να μην γνώριζαν καν τα ονόματά μας και σε καμία περίπτωση δεν ήταν αυτό που είχα στο μυαλό μου σαν δάσκαλο, τον δάσκαλο, τον άνθρωπο που θα τρέξω για να του ζητήσω κάτι. Οπότε τότε κατάλαβα πόσο σημαντικός ρόλος ήταν αυτό στη ζωή μου, πόσο σημαντικό ρόλο είχαν παίξει οι δασκαλοί μου στο δημοτικό. Και λέω, θέλω να γίνω κι εγώ ένας άνθρωπος σημαντικός για τα παιδιά που θα μπορέσω να έχω κοντά μου.
3: Είδα ότι από εκεί και πέρα ήσουν και υπότροφος σε αρκετά από αυτά.
2: Είχα τη χαρά να λάβω υποτροφία. Τη μία κιόλας υποτροφία μου την έχω λάβει εδώ από την Ευρυτανία, από τον Ίδρυμα Γαζί Τριανταφυλοπούλου, λόγω της ευρυτανικής καταγωγής του μπαμπά μου, που με βοήθησαν να προχωρήσω τις σπουδές μου, καθώς όταν εγώ έκανα τα μεταπτυχιακά, τότε πια δεν ήταν ακόμα η μόδα των μεταπτυχιακών, ναι. Αλλά ήταν πολύ δύσκολο για μένα, γιατί και εγώ προέρχομαι από μια μεσοαστική οικογένεια, να μπορέσω να ανταποκριθώ στα δίδακτρα.
3: Καλά, θα το δούμε και παρακάτω αυτό. Λιγάκι μονολεκτικά θέλω να μου απαντήσεις. Πιστεύεις ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές, γιατί εδώ είσαι και στη διοίκηση της εκπαίδευσης, έπαιξαν ρόλο στο να δεις εν τέλει το ρόλο του εκπαιδευτικού λιγάκι διαφορετικά, έξω από τα κουτάκια, έξω από τα καλούπια?
2: Όχι, το αντίθετο. Θεωρώ οι συγκεκριμένες και όλες τις σπουδές στην οργάνωση και διοίκηση μου έδειξαν πώς λειτουργεί το κράτος και η γραφειοκρατία, ποια είναι τα θετικά, ποια είναι τα αρνητικά και πώς μπορείς μέσα σε αυτά να δουλέψεις.
3: Μάλιστα.
2: Καμία σχέση με το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, το λειτουργήμα του εκπαιδευτικού και της διδασκαλίας.
3: Ας πάρουμε λιγάκι τα πράγματα όπως ξεκινήσαμε. Λοιπόν, έχεις πάει την πρώτη χρονιά στη Φουρνά, εν τέλει παίρνεις και την οργανική σου θέση. Ποιο είναι το συνέστημα που σε κυριεύει κάποια στιγμή όταν διαπιστώνεις πως τα παιδιά λιγοστεύουν?
2: Όταν ήρθα εδώ, το σχολείο είχε μόλις 3 μαθητές. Ο ένας ήταν ήδη στην 6η, ο δεύτερος στην 5η και ένα πρωτάκι. Οπότε το γνώριζα από την αρχή ότι την επόμενη χρονιά θα είχα 2 παιδιά, φέτος δηλαδή θα είχα 2 παιδιά, και του χρόνου θα έμενε μόνο ένα παιδί. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να σε αφήσει με τα μάτια κλειστά, που μπορείς να κάνεις ότι δεν το βλέπεις. Δεν μπορείς να διδάσκεις σε ένα σχολείο και να προσπαθείς τα παιδιά να μάθουν τέλεια ορθογραφία ή τέλεια αριθμητική ή πολύ καλή προπαίδεια, όταν ξέρεις ότι μπορεί του χρόνου το σχολείο αυτό να κλείσει, όταν ξέρεις ότι ο μαθητής αυτός μπορεί να φτάσει να μην έχει κανένα παιδί να του γυρίσει την μπάλα πίσω να παίξουνε, όταν ξέρεις ότι αυτό το παιδί μπορεί να κάνει χιλιόμετρα για να πάει στο σχολείο του κάθε μέρα. Οπότε για μένα δεν μπορώ να πω ότι γυρνούσα στο σπίτι μου το μεσημέρι ήρεμη και έλεγα ότι εντάξει, τελείωσα το ωράριό μου, ας συνεχίσω τη ζωή μου.
1: Τι σημαίνει, Γιώτα, για ένα εκπαιδευτικό να διδάσκει σε ένα σχολείο με τρεις ή και με ένα μαθητή?
2: Μοναξιά.
1: Μοναξιά.
2: Μοναξιά, μοναξιά. Και τόσο μεγάλο ερωτηματικό και γιατί. Γιατί ένας τόπος που άλλοτε είχε εδώ πέρα 100 παιδιά στο σχολείο και έσφιζε από ζωή, πλέον έχει μείνει με 1, 2, 3 μαθητές? Γιατί δεν υπάρχει κανένα παιδί στην ευρύτερη περιοχή? Γιατί συμβαίνει αυτό στις οικογένειες και όχι μόνο στα παιδιά? Γιατί στερούμε από τα παιδιά τα ερεθίσματα αυτά που θα έπρεπε και κατ' εμέ θα ήταν αναγκαστικά να έχουν όλα τα παιδιά σε όλη την επικράτεια? Για παράδειγμα, πέρα από την ερημοποίηση, ένα μεγάλο γιατί που με τυραννούσε είναι: γιατί τα παιδιά αυτά δεν μπορούν να έχουν αγγλικά? Γιατί τα παιδιά αυτά δεν μπορούν να έχουν πληροφορική? Πώς θα πάει να σπουδάσει αυτό το παιδί? Γιατί αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να μετακινηθούν, επειδή το κράτος με την νομοθεσία δεν μπορεί να ένα σχολείο με λίγα παιδιά να πληρώσει 1.500 ευρώ λεωφορείο για να μετακινηθεί ακόμα και σε μια κοντινή πόλη?
1: Το κράτος είναι υπόλογο και για το κυριότερο πράγμα που συμβαίνει σήμερα στα ορεινά χωριά μας, που τα αφήνει να ερημωθούν.
2: Βεβαίως, από όλες τις πλευρές.
1: Αυτός ο συγκεντρωτισμός που υπάρχει να μείνουν όλοι στην Αθήνα και να μην δημιουργούνται δουλειές σε αυτά τα χωριά που φυτοζωούν και στο τέλος ερημώνονται. Και είναι πάρα πολλά αυτά τα χωριά.
2: Όπως το λέτε, ακριβώς αυτό. Δεν είναι μόνο η έλλειψη επαγγελμάτων, ας πούμε, η έλλειψη απασχόλησης, που τεχνιέντος έχει φτάσει ως εδώ, καθώς θα μπορούσε πάρα πολύ καλά να δουλεύει. Κάθε περιοχή έχει κάτι που την αναδεικνύει. Για παράδειγμα, εμάς εδώ, το δικό μας δασαρχείο κάνει περίπου 1,5 εκατομμύριο τζίρο το χρόνο από την ξυλία που παίρνουν από το δάσος οι δασεργάτες.
1: Μάλιστα.
2: Και σκεφτείτε ότι εδώ ήταν ένα πολύ μεγάλο εργοστάσιο που δούλευε, στην πορεία μπήκε σε αναπτυξιακό πρόγραμμα, συνέχισε, ας πούμε, να το διαχειριστεί, να φύγει ο ιδιώτης να το διαχειριστεί το δημόσιο. Δεν γνωρίζω ακριβώς τις διαδικασίες, δεν έχει σημασία.
1: Όταν διαχειρίζεται το δημόσιο κάποιες επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις σταματάνε να δουλεύουν.
2: Αυτό παρατηρούμε, δυστυχώς. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι όλα. Όταν σε ένα χωριό έχεις ένα αγροτικό ιατρείο, που δόξα τω Θεώ, έχεις έναν αγροτικό γιατρό που έρχεται, που πάλι θα πω δόξα τω Θεώ. Όταν όμως γνωρίζεις ότι λύγει η σύμβασή του το Φεβρουάριο, τέλος Φεβρουαρίου, και περιμένεις να έρθει ο Απρίλιος, ο Μάιος, ο Ιούνιος για να επαναπροκηρύξεις τη θέση, για να κάνεις τη διαδικασία και να έρθει ίσως την επόμενη χρονιά, δεν καταδικάζεις το χωριό.
3: Έτσι.
2: Δεν γνώριζες ότι το χωριό αυτό θα χρειαστεί να ξαναέχει γιατρό και
3: ο προγραμματισμός. Ο προγραμματισμός είναι αυτό που λείπει στην Ελλάδα, είτε σε τοπικό επίπεδο είτε σε επίπεδο κεντρικής εξουσίας. Και με όλα αυτά που ακούσαμε, όλα αυτά αντιλαμβανόμαστε, ήταν αυτά που όθησαν την δασκάλα Γιώτα Διαμαντή και τον Παπακώστα Ντούτσικο να κάνουν ένα βήμα. Αλλά αυτό το βήμα θα το μάθουμε μετά από ένα τραγούδι, ένα τραγούδι το οποίο ερμηνεύει η Μάρθα Φρετζίλα, «Το παιδί και η φλογέρα». Συνδυάζει το σχολείο, το παιδί και την επαφή με τη φύση και τη γη, όπως μας τα περιέγραψε πριν από λίγο η δασκάλα Γιώτα Διαμαντή. Σε λίγα λεπτά κοντά σας.

0: Επιστρέφουμε στην εκπομπή μας όταν υπάρχει λόγος με καλεσμένη τη δασκάλα Γιώτα Διαμαντή από τη Φουρνάη Βρετανίας. Και είχαμε σταματήσει στο σημείο που η δασκάλα και ο Παπακώστας αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι το σχολείο κλείνει, ότι το χωριό ερημώνει και αποφασίζουν να κάνουν κάτι για να αναστηθεί. Τι είναι αυτό, Γιώτα?
1: Εμείς πολύ ανθρώπινα ξεκινήσαμε να δούμε ουσιαστικά τι είναι αυτό που λείπει από το χωριό, τα παιδιά, η οικογένεια. Να μπορέσουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να έρθει μια οικογένεια. Τι σημαίνει αυτό? Να εξασφαλίσουμε δωρεάν διαμονή, να εξασφαλίσουμε μια θέση εργασίας τουλάχιστον για τον έναν σύζυγο, ίσως και δύο θέσεις εργασίας αν υπάρχει δυνατότητα να δουλέψει και η σύζυγος, να μπορέσουμε να τους στηρίξουμε με κάποια πρώτα έξοδα, έτσι ώστε να έρθουν. Κάνουμε μία ανάρτηση στο διαδίκτυο, έκανα εγώ σε δύο ομάδες γυναικών.
0: Αυτό, λίγο να σταθούμε εκεί. Πώς σας ήρθε η ιδέα να, πρώτον, να καλέσετε, όπως είπες, εντάξει, εξήγησε το σκεπτικό, να κάνετε μία ανάρτηση στο διαδίκτυο?
1: Πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει? Πλέον το ίντερνετ είναι παντού και εκτός των άλλων, αν γνωρίζαμε προσωπικά κάποια οικογένεια η οποία έχει ανάγκη ίσως από την ευρύτερη περιοχή ή προσωπικά, θα την καλούσαμε και προσωπικά. Επειδή δεν υπήρχε όμως αυτή η δυνατότητα, θα έπρεπε κάπως να γίνει ευρέως γνωστό. Και ο πιο σωστός τρόπος που σκεφτήκαμε ήταν να απευθυνθούμε σε κάποια ομάδα γυναικών, όπου οι μητέρες, οι γυναίκες θα δουν το συγκεκριμένο post και άρα αν σε περίπτωση κάποια ενδιαφέρεται για την οικογένειά της, δεν θα το προσπεράσει.
2: Πολύ ωραία. Πες μας τώρα για τη συνεργασία σου με τον πατέρα Κωνσταντίνο. Πώς ενώθηκαν ένας δάσκαλος, μια δασκάλα και ένας ιερέας σε αυτή την κοινή αποστολή?
1: Πολύ φυσικά, πάρα πολύ φυσικά. Ο πατέρας Κωνσταντίνος έχει και παιδί στο δημοτικό, είχε και δεύτερο παιδάκι στο δημοτικό που τώρα βρίσκεται στο γυμνάσιο. Έχει παιδιά σε όλες τις βαθμίδες, και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Οπότε είναι και στο σύλλογο γονέων του σχολείου, είχαμε και πιο άμεση σχέση. Αλλά και ο ίδιος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όποιον και να ρωτήσει στο χωριό, ό,τι και να πάθεις, θα πάρει τον παπά. Έχεις μείνει από τα χιόνια, θα πάρει τον παπά. Όλα μπορεί να τα κάνει ο παπάς μας. Είναι πολύ αγαπητός και είναι και πάρα πολύ ικανός. Είναι άνθρωπος του κόσμου. Δεν προέρχεται, δεν έχει κάνει ιερατικές σπουδές ώστε να έχει, δεν ξέρω, ίσως αυτό το προφίλ το πιο έτσι μέσα στην εκκλησία. Να μην πω παλιακό, να πω το πιο συνηθισμένο. Είναι ένας άνθρωπος της ζωής, του μόχθου, που δούλευε εδώ στο χωριό όλα τα χρόνια, έχει στηρίξει το χωριό και στην πορεία ελείψη ιερέως εδώ πέρα αποφάσισε να αναλάβει τα ιερατικά καθήκοντα τα προηγούμενα χρόνια.
0: Τα οποία, από ό,τι μου έχεις πει Γιώτα, τα πρώτα 4 χρόνια και όλα ήταν άμυστος ιερέας, είναι έτσι?
1: Ακριβώς, για πολλά χρόνια ήταν άμυστος ιερέας, προσφέροντας εθελοντικά τις υπηρεσίες του και προσπαθώντας και ο ίδιος έτσι άμυστος σε μια θέση, σε ένα χωριό που προσπαθεί και ο ίδιος να στηρίξει την οικογένειά του με 3 παιδιά. Δεν περίσευαν. Γι' αυτό εννοώ ότι είναι ένας άνθρωπος πολύ αγαπητός και ένας άνθρωπος που μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Τον εμπιστεύεται και το χωριό και όλοι μας. Οπότε ήταν πολύ εύκολο για μας.
2: Τον γνωρίσαμε τον Παπακώστα και πράγματι είναι ένας πολύ απλός άνθρωπος, ένας πολύ απλός ιερέας. Και ξέρεις, το να είσαι απλός χρειάζεται σοφία.
1: Ακριβώς αυτό πιστεύω και εγώ. Το να είσαι απλός είναι πολύ σημαντικό και πολύ δύσκολο.
2: Μπορείς τώρα να μας περιγράψεις, Γιώτα Διαμαντή, τι ακολούθησε μετά την ανάρτηση? Κλήσεις πολλές κοινοποιήσεις?
1: Πανικός.
2: Τι σκεφτήκατε?
1: Στην αρχή ο προγραμματισμός μας ήταν να κάνω εγώ ένα πρώτο φιλτράρισμα και μια πρώτη επαφή με τις οικογένειες και αν δούμε με τα κριτήρια που έχουμε θέσει ότι υπάρχει κάποια οικογένεια που ταιριάζει με το χωριό και θα μπορούσε όντως να μετοικήσει στο χωριό και ενδιαφέρεται σοβαρά, να περνάει στον πατέρα Κωνσταντίνο, να μιλήσουν, να κανονίσουμε τα ραντεβού μας, να έρθουν στο χωριό έτσι ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία όπως προβλέπετε. Στην αρχή είχαμε πάνω από 1000 κλήσεις μέσα στο πρώτο 24ωρο, 20.000 κοινοποιήσεις, σχόλια παντού από ανθρώπους που ήθελαν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους να έρθουν, από ανθρώπους που κορόιδευαν νομίζοντας ότι είναι κάποια απάτη, είναι κάτι που κοροϊδεύουμε, δεν ξέρω, θέλω να πάρουμε κάτι, να αποσπάσουμε κάτι από αυτούς, αλλά και από ανθρώπους που θα ήθελαν να βοηθήσουν, που χάρηκαν με αυτό που διάβασαν και έγραφαν πως θέλουμε και εμείς να συνδράμουμε, να βοηθήσετε την οικογένεια να έρθει. Πώς μπορούμε? Και έτσι συνεχίστηκαν όλα.
2: Ποια ήταν η πιο συγκινητική αντίδραση ή επικοινωνία που δεχτήκατε μετά το κάλεσμα? Πώς ανταποκρίθηκαν οι αρχές του τόπου? Πώς ανταποκρίθηκαν οι απλοί άνθρωποι?
1: Συγκινητική ιστορία είναι πολλές. Είναι ιστορίες του κόσμου που μας έλεγαν την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει με την ανυπαρξία του κράτους και των δυσκολιών που υπάρχουν με το ενίκιο που πλέον είναι πάρα πολύ ψηλά, με το φόβο των παιδιών να κυκλοφορήσουν μόνο τους στις μεγάλες πόλεις, με το φόβο των γονέων να τα αφήσουν ακόμα και να πάνε μόνο τους στο σχολείο, και το πόσο θέλουν να πάνε σε ένα τόπο ο οποίος είναι ασφαλής και ήρεμος. Αυτές ήταν πάρα πολύ συγκινητικές ιστορίες, πάρα πολλές που ακούσαμε από τον κόσμο. Όσον αφορά τις αρχές του τόπου, συζητήσαμε, όπως γνωρίζετε και όπως φαντάζεστε, προφανώς στην αρχή τα συναισθήματα ήταν για όλους ανάμεικτα. Τι είναι αυτό που κάνουμε, είναι κάτι καινούριο, πώς είναι, πώς θα το κάνουμε, ποιοι θα έρθουν. Όλοι είχαν ανάμεικτα συναισθήματα. Νομίζω το πιο συγκινητικό είναι η συνάντηση με μια γιαγιά 85-88 χρονών που μου έσφιξε το χέρι και μου λέει: «Μπράβο, ζω για τη στιγμή που θα ακούσω πάλι παιδάκια εδώ». Που θα ακούσω δηλαδή περισσότερα να φωνάζουν, καθώς και εμείς εδώ στο χωριό δεν έχουμε κανένα, δεν είχαμε κανένα παιδάκι κάτω των 7 ετών, ούτε στην ευρύτερη περιοχή. Το τελευταίο μικρό παιδάκι ήταν ο Παναγιώτης μας που θα μένω μόνος του στο δημοτικό.
0: Άνθρωποι που θέλησαν να βοηθήσουν, άνθρωποι απλοί, επιχειρήσεις, βρεθήκαν στη διαδρομή.
1: Κυρίως άνθρωποι τέτοιοι και μόνο τέτοιοι άνθρωποι. Η νέα ζωή στο χωριό που δημιουργήθηκε στην πορεία, η ΑΜ και μας, ο οργανισμός μας δηλαδή, δημιουργήθηκε ακριβώς για αυτό το λόγο. Επειδή άνθρωποι απλοί αλλά και επιχειρηματίες θέλησαν να δώσουν κάτι από το δικό τους μετερίζει. Έτσι εμείς δεν μπορούμε να διαχειριστούμε χρήματα καθώς είμαστε ήδη εργαζόμενοι, οπότε έπρεπε να δημιουργηθεί ένας νομικός φορέας, να έχει νομική υπόσταση, που οι δικηγόροι και οι λογιστές θα χειρίζονται με διαφάνεια όλο αυτό το κομμάτι.
0: Και κάπως έτσι γίνεται η νέα ζωή στο χωριό.
1: Ακριβώς, η νέα ζωή στο χωριό δεν επιχορηγείται από πουθενά, δεν εντάσσεται σε κανένα πρόγραμμα, δεν λαμβάνει ούτε ένα ευρώ, ούτε από το Δήμο, ούτε από την περιφέρεια, ούτε από το κράτος, από κανέναν φορέα. Στηριζόμαστε 100% στη βοήθεια και την αγάπη του κόσμου και των επιχειρηματιών που θέλουν να βοηθήσουν ο καθένας από το δικό του μετερίζει, για να προσφέρουμε όλα αυτά που προσφέρουμε στις οικογένειες, που δεν είναι μόνο το ενίκιο ή η θέρμανσή τους, είναι κοινωνικές υπηρεσίες για τα παιδιά, είναι δωρεάν αγγλικά, είναι δωρεάν φροντιστηριακά μαθήματα, είναι δωρεάν σχολικά είδη, είναι δωρεάν γεύμα στο σχολείο, είναι δωρεάν το απόγευμα τις δραστηριότητες του στο ποδόσφαιρό τους και πολλά ακόμη.
0: Υπήρξε και κάποια δωρεά.
1: Υπήρξαν κάποιες πολύ σημαντικές.
0: Κάποιες δωρεές, μάλλον, ναι. Κάποιες δωρεές.
1: Η μία πολύ μεγάλη δωρεά μας είναι από την αλλοτροπία από το Μουσείο της Αντίκυρας, που σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, καθώς είναι το κομμάτι που δένει το παζλ ανάμεσα στο θέλουμε να φέρουμε κόσμο στο χωριό, θέλουμε να παρέχουμε, να δημιουργήσουμε μια κοιτίδα πολιτισμού και να παρέχουμε στα παιδιά μας περισσότερα ερεθίσματα, αλλά θέλουμε και να τροφοδοτήσουμε το χωριό με θέσεις εργασίας, τουρισμό και περισσότερο κόσμο. Ουσιαστικά με τη μεγάλη σας δωρεά, με τα 15.000 βιβλία, θα δημιουργήσουμε την δική μας βιβλιοθήκη εδώ, κρατώντας φυσικά το αγαπημένο μας όνομα Αλλοτροπία.
0: Πάντα υπάρχει άλλος τρόπος.
1: Έτσι, και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το οποίο θα συνδυάσουμε και με περιοδίες στη φύση έξω, όπου θα συνεχίζονται τα προγράμματα που θα βλέπουν μέσα στο μουσείο και έξω βιωματικά πλέον.
0: Πρόσφατα έμαθα, βλέποντας τις αναρτήσεις, ότι ταξιδέψατε και στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι συνέβη εκεί, πώς βρεθήκατε εκεί, ποια τα ωφέλη που αποκομίσατε, πώς θα στηριχτεί αυτή η προσπάθεια μέσα από όλες αυτές τις συναντήσεις που πιθανόν είχατε εκεί πέρα?
1: Ήμασταν καλεσμένοι του κυρίου Μπελέρη, του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είχε έρθει μόνος του στο χωριό να συζητήσει μαζί μας και να δει εδώ τα πράγματα και πού θα μπορούσε να βοηθήσει. Μας έχει στηρίξει πάρα πολύ και κάνοντάς μας δωρεά όλον τον εξοπλισμό που χρειαζόμασταν από ράφια για τη δημιουργία της βιβλιοθήκης μας, αλλά και καλώντας μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συζητήσαμε για διάφορα θέματα εκεί πέρα, για όλα όσα έχουμε στην ατζέντα των ενεργειών μας για το επόμενο διάστημα, για τον επόμενο χρόνο, και προσωπικά ανακάλυψα ότι υπάρχουν πάρα πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία θα μπορούσε να αξιοποιήσει ο Δήμος σίγουρα και η Περιφέρεια. Αυτή τη στιγμή μελετάμε αν θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε κάποιο και εμείς προς όφελος της κοινωνίας εδώ, προκειμένου να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας και να αναπτύξουμε τουριστικά το χωριό. Ήταν μια πολύ επικοδομητική συνάντηση και ένα πολύ επικοδομητικό ταξίδι, ωστόσο νομίζω ότι είναι δύσκολα για μας, διότι εμείς, ξέρετε, δεν είμαστε ούτε επιχειρηματίες, ούτε οικονομολόγοι, ούτε μάνατζερ. Εγώ δασκάλα είμαι. Ό,τι κάνω, το κάνω για την αγάπη που έχω στα παιδιά, και ο παπάς μας είναι ιερέας. Δεν γνωρίζουμε από όλα αυτά. Με τη βοήθεια του κόσμου μπορούμε και μαθαίνουμε όλο και περισσότερα. Οπότε είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη ότι θα πάει πολύ καλά αυτό.
2: Τι νομίζεις ότι θα μπορούσε πολιτισμικά να γίνει στο χωριό και να το βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Τι εννοείται πολιτισμικά?
2: Κάτι πολιτιστικά, κάτι σαν πολιτιστικό κέντρο που θα μπορούσε να γίνει, να γίνονται εκδηλώσεις, ένα θέατρο ίσως.
1: Φυσικά θα μπορούσε να γίνει ένα θέατρο φουνού, ίσως ένα υπαίθριο θέατρο ή και κλειστό, που θα μπορούσε να γίνονται εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, γιατί εδώ και η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ καλή τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες που βράζει η πόλη, αλλά και το χειμώνα, το τοπίο πολύ εντυπωσιακό, μέσα στα έλατα και στα χιόνια. Βρισκόμαστε περίπου στα 800 με 1000 μέτρα υψόμετρο.
2: Μας εντυπωσίασε πολύ και οι δημοτικές αρχές μας εντυπωσιάσανε. Δηλαδή όταν ήταν να έρθουν εδώ να πάρουν τα πράγματα, την βιβλιοθήκη και την αίθουσα φυσικής ιστορίας, τις βιτρίνες, ήρθαν εδώ δύο άνθρωποι, ο ένας είναι αντιδήμαρχος, ο Κώστας ο Μπούργος, συγγνώμη, όλο λάθος τα κάνουμε τα ονόματα, και ο Μάκης ο Ξενιάς. Πάρα πολύ καλοί άνθρωποι, ήρθανε με τα αυτοκίνητά τους, φορτώσανε μόνοι τους σχεδόν, βοηθήσαμε και εμείς, αλλά μας έκανε πολύ εντύπωση η προθυμία τους.
1: Ο Δήμος απαρτίζεται από πολύ, θα πω, σημαίνοντα πρόσωπα. Ορισμένα από αυτά είναι πάρα πολύ αξιόλογοι και ως άνθρωποι και πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι. Δυστυχώς, όπως καταλαβαίνετε, ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Οι άνθρωποι αυτοί, ειδικά και ο κύριος Μπούργος και ο κύριος Ξενιάς, προσπαθούν να παλέψουν οτιδήποτε δύσκολο συμβαίνει εδώ ή ακατόρθωτο για τη γραφειοκρατία του συστήματος, να το κάνουν αυτοί κατορθωτό, να μπορέσουν αυτοί να βάλουν πλάτη, θα λέγαμε λαϊκά, σε οτιδήποτε δεν γίνεται, αλλά θα έπρεπε να γίνεται. Και είμαστε πολύ τυχεροί που τους έχουμε κοντά μας, όπως και τον Δήμαρχο φυσικά, τον κύριο Κακαβά, ναι, που σε οτιδήποτε έχουμε χρειαστεί είναι στο πλευρό μας. Πάντοτε βέβαια θα βάλω το ερωτηματικό της γραφειοκρατίας, που πολλές φορές είναι πάρα πολύ δεδαλώδης και αργή.
2: Η γραφειοκρατία είναι σαν ένας ράκος που κλείνει το νερό και δεν μπορούν να πιούν οι κάτοικοι. Χρειάζεται ή ο Αγιώργης ή ο Μέγα Αλέξανδρος να τον σκοτώσει για να ελευθερώσει την πηγή. Πάντως γνωρίσαμε όλους σχεδόν τους, και τον Δήμαρχο και τους περί τον Δήμαρχο και τον Αντιπεριφερειάρχη εκεί, και μας φανήκανε πολύ καλοί και πρόθυμοι άνθρωποι, και ελπίζουμε ότι αυτοί θα μπορέσουν να διευθετήσουν αυτά τα δύσκολα πράγματα.
1: Είμαστε σε άμεση επικοινωνία και με την Περιφέρεια, με τον Αντιπεριφερειάρχη μας τον κύριο Τασιό και τον κύριο Σπανό τον Περιφερειάρχη μας. Είναι αρκετά, θα πω, καινοτόμο όλο αυτό που γίνεται εδώ, οπότε είναι λίγο δύσκολο να θεωρητικά να μπει σε καλούπια. Είναι τόσο ανοιχτές και ευρείες οι δράσεις, διότι όλο αυτό που γίνεται στη Φουρνά δεν είναι απλά να έρθουν οικογένειες. Είναι να στηριχθεί κοινωνικο-οικονομικά η οικογένεια, να στηριχθεί το χωριό κοινωνικο-οικονομικά και πάλι, μορφωτικά, τουριστικά, υγειονομικά, όσον αφορά το γιατρό που αναφέραμε και πριν, το φαρμακείο το οποίο δεν υπάρχει. Είναι τόσες πολλές οι δράσεις που όλες μαζί δημιουργούν έναν κύκλο ανάπτυξης που, όπως καταλαβαίνετε, ένας πρωθυπουργός και μια χώρα για να τα κάνει έχει 20 υπουργεία για να μπορέσει να τα φέρει πέρας. Εμείς προσπαθούμε να τα βάλουμε σε καλούπια.
2: Να ξέρετε ότι τα μάτια όλης της χώρας είναι στραμμένα επάνω σας, γιατί είστε ένα πρότυπο δράσης για να ξεφύγετε από αυτή τη μιζέρια.
1: Σας ευχαριστώ και, πάρα πολύ, και, με συγκινούν τα λόγια
2: και
1: σας.
2: Και υπάρχουν πάρα πολλά χωριά που είναι έτσι, να ξέρεις.
1: Υπάρχουν και, όλοι... και πολλά χωριά, ναι, που όντως είναι έτσι και έχουν αρχίσει και αυτά δειλά-δειλά να κάνουν τις πρώτες κινήσεις.
2: Θα πρέπει, ναι.
1: Αυτό μας έχει εκπλήξει τελευταία, ότι υπάρχουν πολλά χωριά που έρχονται σε επαφή μαζί μας, ζητώντας μας να υιοθετήσουμε και το δικό τους το χωριό, να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τη δράση μας και στο δικό, ναι, τους μέρος, να ξαναφέρουμε και εκεί τη ζωή με οικογένειες.
2: Θα πρέπει και η ίδια η κυβέρνηση να κάνει μια σταυροφορία, θα έλεγα, ώστε να μπορέσουν να ευοδοθούν αυτοί οι σκοποί.
1: Μακάρι, μακάρι να γίνει αυτό. Εμείς με τις δυνάμεις που έχουμε μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει πάρα πολλά σε 7 μήνες, με πάρα πολύ προσωπική εργασία και σε όλο αυτό το κομμάτι και επικοινωνία. Θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε και τα άλλα χωριά και όσες περισσότερες οικογένειες μπορούμε, καθώς και πάλι δεν μπορούμε να μείνουμε με τα χέρια σταυρωμένα όταν έχουμε μία λίστα με 100 οικογένειες που ασφικτιούν στα αστικά κέντρα και θέλουν να ζήσουν μία καλύτερη ζωή, και ταυτόχρονα έχουμε 10 χωριά που ερημώνουν και ζητούν απεγνωσμένα ανθρώπους να ξαναδώσουν ζωή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα προσπαθήσουμε να αποτελέσουμε το συντετήριο Κρίκο με όσες δυνάμεις έχουμε και όσο περισσότερο μπορούμε.
0: Γιώτα, πόσες οικογένειες είναι αυτή τη στιγμή στο χωριό μέσα στους 7 μήνες?
1: Έχουμε 3 οικογένειες με σύνολο 13 παιδιά.
0: Με σύνολο 13 παιδιά.
1: Μάλιστα. Όλα τα παιδιά του χωριού ήταν 9. Πλέον έχουμε φέρει 13 παιδιά τα οποία είναι καινούρια και έτσι έχουμε φτάσει σχεδόν, έχουμε φτάσει 22 παιδιά στο σύνολο του χωριού.
0: Μέσα σε 7 μήνες όλα αυτά.
1: Και το πιο εντυπωσιακό θεωρώ ότι είναι πως υπάρχουν μικρά παιδιά. Δηλαδή όταν το νηπιαγωγείο μας φέτος έκλεισε και το δημοτικό μας του χρόνου θα είχε ένα παιδί, σημαίνει ότι τα σχολεία δεν τροφοδοτούνται. Θα κλείσει και το δημοτικό, που σημαίνει ότι άρχισε η αρχή του τέλους και για το γυμνάσιο και το λύκειο. Αυτή τη στιγμή σε 7 μήνες έχουμε 6 παιδιά κάτω των 6 ετών.
0: Μιλάμε, ποσοστιαία να κάνεις αυτή την αναγωγή είναι τεράστιο. Μπορεί να είναι μικρά τα νούμερα, αλλά μιλάμε για έκρηξη το 9 να το κάνεις 22. Και θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα αυτή τη στιγμή με ένα εμβληματικό τραγούδι που ταιριάζει με την επαναστάτρια δασκάλα και τον επαναστάτη παπά. Κάποτε θα έρθουν να σου πούν, του Παύλου Σιδηρόπουλου, ένα εμβληματικό τραγούδι με βαθιά πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα, που μέσα από τη φωνή πλέον του Παύλου Σιδηρόπουλου αποκτά μια διαχρονική δύναμη. Μας θυμίζει πως η ελευθερία δεν είναι αυτονόητη, χρειάζεται αγώνα.
2: Σε λίγο κατακτάτε.
0: Σε λίγο και πάλι μαζί σας.

0: Γιώτα Διαμαντή, αν γίναγες τον χρόνο πίσω, θα το έκανες ξανά αυτό το εγχείρημα που κάνεις τώρα μαζί με τον ιερέα Παπακώστα Ντούσικο?
1: Ξανά και ξανά, εννοείται, κάθε φορά, και αν μου ζητηθεί και αλλού να το κάνουμε και σε άλλο χωριό, θα το κάνω ξανά. Και κάθε μέρα εμφανίζεται και κάτι καινούριο που μπορούμε να κάνουμε επιπλέον για τις οικογένειες, το οποίο φυσικά δεν το αφήνουμε να πάει χαμένο την κάθε ευκαιρία.
0: Ωραία, θα πρέπει να προσέχεις, γιατί όταν εμφανίζεται ένας αγωνιστής στο προσκήνιο, υπάρχουν πάρα πολλοί που θέλουν να τον σταματήσουν για αδιανόητους λόγους.
1: Το καταλαβαίνω πάρα πολύ αυτό που λέτε και το έχω ζήσει ιδιαίτερα έντονα και από, πώς να το πω, από φορείς, από θέσεις, από ανθρώπους που πραγματικά θα έπρεπε να ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι με αυτό που συμβαίνει.
0: Αλλά δεν είναι.
1: Πώς όχι.
0: Δεν είναι. Είναι φθόνος. Δηλαδή, κάπως ένα μισοανέκδοτο έτσι λένε ότι αν ένας Έλληνας ξεχωρίσει, υπάρχουν 100 που τον τραβάνε από τα πόδια να τον κατεβάσουν κάτω και υπάρχουν άλλοι 100 από πάνω που τον σπρώχνουν για να κατεβεί.
2: Αλλά αυτός συνεχίζει.
0: Αλλά αυτός συνεχίζει να ανεβαίνει.
1: Αυτό είναι λίγη, είναι λίγη
0: το παρήγορο.
2: Τρέμω να σου κάνω την επόμενη ερώτηση, γνωρίζοντας σε πλέον αυτό το διάστημα που γνωριζόμαστε. Ποιες είναι οι επόμενες προκλήσεις που θα ήθελες να κατακτήσεις?
1: Η επόμενη στόχη.
2: Όχι μόνο σε σχέση με την... γιατί το κεφαλάκι σου κατεβάζει συνεχώς ιδέες.
1: Η επόμενη στόχη είναι κατακερματισμένη ανάλογα με την κάθε φορά, με το τι αφορά. Σίγουρα προσωπικά θα ήθελα να κάνω μια οικογένεια, ακαδημαϊκά θα ήθελα να βοηθήσω συναδέλφους να, με την εμπειρία που έχω αποκτήσει στο μονοθέσιο σχολείο αλλά και στη λειτουργία ενός μικρού χωριού, πώς να κάνουν ουσιαστικά τη διδασκαλία τους και όχι μηχανιστικά, όπως δυστυχώς και εγώ έτσι τη μάθαινα και σοκαρίστηκα όταν μπήκα σε ένα μικρό μονοθέσιο σχολείο ξαφνικά να διδάξω τα παιδιά, όταν ποτέ δεν το έχω διδαχθεί αυτό, και να πω ότι δεν ήμουν και στο πανεπιστήμιο παραπάνω από 10 χρόνια βρίσκομαι στο πανεπιστήμιο.
2: Δηλαδή αυτό το λέει ένας άνθρωπος που έχει τελειώσει πανεπιστήμιο, έχει κάνει 2 μεταπτυχιακά, κάνει αυτή τη στιγμή διδακτορικό και βρέθηκε μπροστά σε κάτι άγνωστο τελικά.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Θα ήθελα δηλαδή αυτή την εμπειρία, και έχω συζητήσει με την καθηγήτριά μου, την υπεύθυνη καθηγήτριά μου στο διδακτορικό, ότι αυτό θα πρέπει να ενταχθεί. Ειδικά τώρα πλέον που οι διορισμοί που έχουν ξεκινήσει ξανά να γίνονται παίρνουν και νέους ανθρώπους που έχουν δουλέψει λίγα χρόνια και κυρίως σε μικρά απομονωμένα ή δυσπρόσιτα μέρη και νησιά. Είναι κάτι το οποίο είναι άγνωστο ακαδημαϊκά για εμάς.
2: Γιώτα, σε εσάς δεν υπάρχει όρος εργαστήριο όπως σε κάποια επαγγέλματα, έτσι, που σημαίνει ότι ήδη από τον πρώτο δεύτερο χρόνο να μπαίνετε σε μια αίθουσα, ξέρω εγώ.
1: Υπάρχει η πρακτική άσκηση, ναι, η οποία ωστόσο γίνεται στα σχολεία που είναι όμορα με το πανεπιστήμιο, κοντά στο πανεπιστήμιο, οπότε όπως καταλαβαίνεις ένα σχολείο το οποίο βρίσκεται, ας πούμε, ένα πανεπιστήμιο που βρίσκεται στην Πάτρα, στο Βόλο, στην Αθήνα, γύρω γύρω του έχει μεγάλα σχολεία.
2: Ναι.
1: Δεν έχει κληθεί δηλαδή κάποιος να δουλέψει σε ένα μικρό σχολείο ή να δει μια διδασκαλία έστω online. Πλέον η τεχνολογία έχει προχωρήσει.
2: Ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε και το συζητάω με το πανεπιστήμιο. Είναι κάτι που θα πρέπει να ξεκινήσει. Αναφορικά με τη δράση, θα ήταν ένας επόμενος στόχος να μπορέσουμε να όλη αυτή την ατζέντα ενεργειών που έχουμε θέσει να καταφέρουμε να την υλοποιήσουμε αναπτύσσοντας το χωριό και τουριστικά και πολιτιστικά, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν. Ας πούμε το Διονύσιο Εκφουρνά, το Διονύσιο το Χαλκεύς, τον αγιογράφο, έναν από τους κορυφαίους αγιογράφους στις τεχνικές του χρώματος, που μέχρι και πανεπιστήμια του εξωτερικού ασχολούνται με διδακτορικές έρευνες σε αυτό, και εμείς εδώ στη Φουρνά, όπου έζησε και έδρασε, μη σας πω δεν το γνωρίζει, ας πούμε, η γύρω περιοχή. Υπάρχουν τόσο πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν και πραγματικά δεν φαίνεται να έχει γίνει η απαραίτητη μέρημνα φροντίδα έτσι ώστε να αναδειχτούν.
2: Όπως καταλαβαίνετε, αγαπητοί μας ακροατές, σήμερα στην εκπομπή μας δεν φιλοξενούμε έναν απλό, ένα συνθισμένο άνθρωπο. Φιλοξενούμε μια γυναίκα που δεν διδάσκει απλώς γράμματα, διδάσκει ζωή, διδάσκει ελπίδα και πίστη στη δύναμη της εκπαίδευσης. Η Παναγιώτα Διαμαντή είναι η δασκάλα που μαζί με τον ιερέα, επαναλαμβάνουμε, Κωνσταντίνο Ντούσικο, προσπαθούν κάτι σπάνιο. Να αναστήσουν ένα σχολείο στην καρδιά της Ευρετανίας. Να του δώσουν ξανά ψυχή και φωνή. Το κάνουν με αφοσίωση, με γνώσεις, με απέραντη αγάπη για τα παιδιά και απέδειξαν ότι ένας δάσκαλος και ένας ιερέας μπορούν να αλλάξουν όχι μόνο μια τάξη, αλλά μια ολόκληρη κοινότητα.
0: Εγώ ήθελα να παρατηρήσω, Γιώτα, ότι συνήθως τα θαύματα που πάνε τις κοινωνίες μπροστά γίνονται από ένα ή δύο άτομα. Ποια είναι, δηλαδή... Οι κοινωνίες προοδεύουν με τις εξαιρέσεις τους.
1: Πραγματικά ήταν κάτι το οποίο εντόπιζα και εγώ, ιδιαίτερα όσο διάβαζα με αφορμή τις γιορτές που κάναμε για την 25η Μαρτίου και όλα τα ιστορικά δεδομένα, και έφτασα σε αυτή τη συνειδητοποίηση.
0: Πάντως να ξέρεις ότι η Ελλάδα είναι συνήθως αχάριστη σε αυτούς που την τραβάνε μπροστά.
1: Δεν πειράζει.
0: Εσύ να στέκεσαι όρθια.
1: Δεν περιμένουμε κανένας να αναγνωρίσει όλα αυτά που κάνουμε. Ο κόσμος αγαπάει αυτό που κάνουμε, το πονάει. Όλοι κάποτε έζησαν σε ένα χωριό, ακόμη και ο τελευταίος Αθηναίος. Κάποια στιγμή κάποιος συγγενής του είχε ένα χωριό που το πονάει και το χαίρεται να έρθει. Και όταν έρχεται και το βλέπει γεμάτο, χαίρεται ακόμα πιο πολύ.
0: Αυτά...
1: Και νομίζω ότι αυτή είναι η δύναμή μας, ο κόσμος που μας αγαπάει.
0: Μπράβο. Αυτά που κάνουν οι ξεχωριστοί άνθρωποι δεν τα κάνουν ούτε για να φανούν, ούτε για όφελος δικός τους. Το κάνουν επειδή αγαπάνε τον άνθρωπο.
1: Ακριβώς αυτό.
2: Αν σου δίνω αυτή τη στιγμή ένα μαγικό ραβδάκι και σου λέγα τι θα άλλαζες στο κομμάτι της εκπαίδευσης, να το πάμε έτσι λίγο τμηματικά, στο κομμάτι της εκπαίδευσης, τι θα άλλαζες με το μαγικό ραβδάκι χθες, όχι αύριο?
1: Δεν είναι δυστυχώς ένα πράγμα. Ίσως θα έδινα μία μεγαλύτερη ευελιξία στο δάσκαλο, μειώνοντας την ύλη που πρέπει να διδάξει, την κατακερματισμένη ύλη σε κάθε τάξη, και θα του έδινα περισσότερη ελευθερία να κάνει πιο ουσιαστικά πράγματα ή περισσότερο ομάδες αυτών που θέλει να διδάξει, διότι θεωρώ ότι τα παιδιά κάποια στιγμή έχουν χάσει το νόημα της διδασκαλίας, όπως και οι εκπαιδευτικοί των μεγάλων αστικών κέντρων με τα μεγάλα τμήματα που προσπαθούν να προλάβουν τη σελίδα, τη φωτοτυπία και το μάθημα που πρέπει να είναι διδαγμένο μέχρι την τάδε μέρα.
2: Για το να σε ρωτήσω, από τους συναδέλφους παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς, με τους οποίους μιλάτε, συναναστρέφετε, ανταλλάσσετε απόψεις και όλα αυτά, πόσοι έχουν κατανοήσει ότι ο ρόλος του δασκάλου δεν είναι να εκπαιδεύσει, αλλά να διαπαιδαγωγήσει?
1: Δεν μπορώ να σου απαντήσω ακριβώς αυτό.
2: Υπάρχει αποπροσανατολισμός γενικά στο τι πρέπει να κάνει ένας δάσκαλος αυτή τη στιγμή?
1: Υπάρχουν πολλά πράγματα που επηρεάζουν σε όλο αυτό. Οι δάσκαλοι παλιοί έχουν μάθει αλλιώς, ήταν άλλες οι απαιτήσεις, ίσως άλλα τα πράγματα, διαφορετικά μυαλά. Οι δάσκαλοι οι νεότεροι έχουν περάσει διάφορες φάσεις, ας πούμε, υπήρχαν και φάσεις που τα παιδαγωγικά είχαν φτάσει να έχουν 10.000 μόρια, διότι δεν τα επέλεγε κανένας, διότι δεν είχαν επαγγελματική αποκατάσταση. Οπότε κάποιος ο οποίος τυχαία μπορεί να πέρασε σε μια σχολή με 10, μπορεί να μην την αγαπάει, μπορεί να μην θέλει, μπορεί να μην μπορεί να τα βγάλει πέρα. Γιατί άλλο είναι ένας, ας πούμε, εγώ πέρασα με 17.500 μόρια στον παιδαγωγικό βόλο. Κάποιοι πέρασαν με ψηλότερα, κάποιοι με λιγότερα, κάποιοι όμως πέρασαν και με 10. Μπορεί να ήταν απλά μια τυχαία επιλογή. Δεν μπορούμε σίγουρα να είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα.
2: Και επειδή ο χρόνος είναι αμήλικτος, πριν σε αποχαιρετήσουμε, υπάρχει λόγος να υπάρχει ελπίδα?
1: Πάντοτε υπάρχει ελπίδα. πάντοτε, στο πιο μικρό κελάιδισμα που θα ακούσεις, στο πιο μικρό λουλουδάκι που θα δεις να γεννιέται εδώ μετά από το φοβερό χειμώνα, τα χιόνια, τον πάγο, τους πλην 10 να έχουμε 2 εβδομάδες και βλέπεις μόλις άνοιξε ο καιρός, ανθίζουν τα πάντα, η φύση αναγεννάται. Όπως αναγεννάται η φύση, έτσι αναγεννόμαστε κι εμείς. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, το κάνουμε. Δεν θα πρέπει να κλείνουμε τα μάτια. Δεν γίνεται τίποτα τυχαία. Δεν γίνεται τίποτα μόνο του. Άμα εγώ δεν ενδιαφερθώ για τον δίπλα μου, ο δίπλα μου δεν θα ενδιαφερθεί για μένα. Άμα εγώ δεν κάνω κάτι καλό, μάλλον ούτε και εμένα θα μου έρθει κάτι καλό. Κάντε ό,τι μπορείτε για τον διπλανό σας. Κάντε ό,τι μπορείτε εκεί που μπορείτε. Μην κλείνετε τα μάτια. Και είμαι σίγουρη ότι με τη βοήθεια του Θεού όλα θα πάνε καλύτερα.
2: Ή τουλάχιστον μην βάζετε εμπόδια σε αυτούς που κάνουν αυτό που μπορούν.
1: Φυσικά. Αν και η απάθεια είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα και των Ελλήνων, αλλά και της γενικά του κόσμου, του ανθρώπου, η απάθεια πολλές φορές. Και βλέπουμε σε πόσο άσχημα περιστατικά μας οδηγεί το ότι άκουσα, αλλά δεν. Τι να μπλέξω, πού να μπλέξω τώρα. Όχι, να μπλέξεις. Να μπλέξεις, να ασχοληθείς. Γιατί αύριο όταν θα συμβεί σε σένα, έτσι θα πει
2: ο πλανός. Έτσι. Και η αλληλεγγύη δεν είναι à la carte.
1: Και η ελληνική λέξη. Ποια είναι η ελληνική λέξη που δεν μεταφράζεται? Το φιλότιμο. Το φιλότιμο. Έχουμε φιλότιμο.
2: Δημήτρη.
0: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και εκ μέρους του την Παναγιώτα Διαμαντή που έφερε σήμερα στη συχνότητα του Ράδιο Ένωση την παιδεία, την πίστη, την πρωτοβουλία και την ανθρωπιά.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία. Ήταν μια καταπληκτική κουβέντα. Θα χαρώ πάρα πολύ να τα ξαναπούμε και να δούμε πόσο έχουν προχωρήσει όλα αυτά που έχουμε στο μέλλον, στο μυαλό μας.
2: Να δούμε. Υπολογίζει σε 2 συμμάχους από μακριά, που μπορεί να είναι πολύ κοντά.
1: Με χαροποιεί πάρα πολύ και είμαι πάρα πολύ τυχερή που σας έχω γνωρίσει.
2: Παναγιώτα, σε ευχαριστούμε. Ήταν η εκπομπή μας που συμβαίνει όταν υπάρχει λόγος. Και σήμερα ο λόγος δεν ήταν απλώς υπαρκτός, ήταν ουσιαστικός. Μέχρι την επόμενη φορά, κρατήστε ζωντανή τη σκέψη, την καρδιά και το μικρόφωνο ανοιχτό. Γιώτα Διαμαντή, σε ευχαριστούμε θερμά που

0: κι όμως ζουν ανάμεσά μας και είναι το αλάτι της κοινωνίας μας. Τους αντιλαμβανόμαστε να ζουν δρύπρα μας και θεωρούμε πως είναι το φυσιολογικό σκηνικό της ζωής μας. Όπως ακριβώς φυσιολογική θεωρούμε την ανατολή του ήλιου και την εμφάνιση του φεγγαριού.
1: Δεν περνάει από το νου μας πως αυτά είναι τα καθημερινά θαύματα της ζωής μας.
0: Συνεχίζεις, κάνεις την αποφώνηση, Δημήτρη, εσύ σήμερα έχουμε μπερδέψει λίγο τα χαρτιά μας εδώ.
1: Αγαπητοί ακροατές, ήταν μαζί μας ένας σπουδαίος ήλιος που ανατέλει καθημερινά στη ζωή μας, ένα δίδυμο ήλιον, η δασκάλα Γιώτα Διαμαντή και ο Παπακώστας Ντούσικος. Ζεσταίνουν τη ζωή μας και να τους εκτιμάτε αυτούς τους ήλιους και τα φεγγάρια που λαμπρύνουν τη ζωή μας. Είναι θαύματα, δεν είναι φυσικά φαινόμενα. Είμαστε τυχεροί που ζουν ανάμεσά μας.
0: Θα κλείσουμε σιγά σιγά.
1: Αγαπητοί ακροατές.
0: Με συγχωρείτε. Δημήτρη, ο λόγος εσένα και πάλι, ναι.
1: Αγαπητοί ακροατές, το ερώτημά μας παραμένει αναπάντητο. Κανείς μας δεν είχε το θάρρος να απαντήσει στο ερώτημα. Τι καλό έκανες για τον τόπο σου σήμερα χωρίς να πληρωθείς. Εμείς, αγαπητοί ακροατές, δεν κάναμε τίποτε. Πόσες φορές λιθοβολήσαμε ανθρώπους ικανούς και δοτικούς απλά επειδή δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτό που αυτοί προσέφεραν στην κοινωνία ή που απλά δεν είχαμε την ικανότητα να καταλάβουμε το πώς μπορεί ένας άνθρωπος που δεν είναι και από τον τόπο μας να προσφέρει δωρεάν αυτό που εμείς θα απαιτούσαμε πληρωμή να το κάνουμε για τον ίδιο μας τον τόπο.
0: Μόνο ένας ιερέας και μια δασκάλα, ο πατέρας Κωνσταντίνος Ντούσικος και η δασκάλα Γιώτα Διαμαντή, μπορούν να πούν με τα παρησίες. Αφιερώσαμε τη ζωή μας για αυτό το σκοπό. Αν βλέπατε το χειρόγραφό μας, θα διαπιστώνατε πως χρησιμοποιήσαμε κεφαλαίο Γιώτα για τον ιερέα και κεφαλαίο Δέλτα για τη δασκάλα. Τιμή Σένεκεν.
1: Εσείς οι μεγαλόσχημοι και μη μεγαλόσχημοι πολιτικοί, έχετε καθήκον να φροντίζετε να μην ερημώνονται τα χωριά της πατρίδας μας.
0: Και εμείς, αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε καθημερινά το αμήλικτο ερώτημα στον εαυτό μας για να γίνει η κοινωνία μας καλύτερη.
1: Τι καλό έκανα για τον τόπο μου σήμερα χωρίς να πληρωθώ.
0: Και κλείνουμε με ένα τραγούδι άκρως επαναστατικό, γιατί το αφιερώνουμε με πολύ αγάπη.

0: Plus Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
4: Σας περιμένουμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας Ανδρών-Γυναικών 2024 στο κλειστό γυμναστήριο Διστόμου. Ελάτε να παρακολουθήσετε τους αγώνες από Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου έως Σάββατο 14 Δεκεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι και τις απονομές την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί. Διοργάνωση Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας, Αθλητική και Ψυχαγωγική Λέσχη Μεδεών και Δήμος Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετώπισε η ελληνική κοινωνία κατά τη μεταβατική περίοδο της εκβιομηχάνησής της ήταν η ενσωμάτωση των νέων κοινωνικών στρωμάτων που δημιουργούνταν από τις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές. Το πρόβλημα αυτό εκδηλώθηκε από τα τέλη του 19ου αιώνα ως αποτέλεσμα των κοινωνικών ανακατατάξεων που προκάλεσε η παρατεταμένη αγροτική κρίση εκείνης της περίοδου. Απασχόλησε όμως την ελληνική κοινωνία από τις αρχές του 20ου αιώνα, συνιστώντας το λεγόμενο κοινωνικό ζήτημα. Πραγματικά, μετά το 1905 αυξήθηκε προοδευτικά ο εργατικός πληθυσμός των πόλεων και άρχισε να συγκροτείται βαθμιαία η πολιτική και συνδικαλιστική ενότητα ενός νέου κοινωνικού υποκειμένου, της εργατικής τάξης. Οι εξελίξεις αυτές υποκίνησαν την ανάδυση ενός νέου φαινομένου στην ελληνική κοινωνία, των κοινωνικών θεσμών και της κοινωνικής πολιτικής. Μέχρι τότε, τα κοινωνικά προβλήματα αντιμετωπίζονταν με ένα πνεύμα φιλανθρωπίας. Όμως, οι διαγραφόμενες νέες κοινωνικές διαιρέσεις και οι πρώτες εργατικές κινητοποιήσεις που προέκυψαν από την αύξηση και κυρίως την πολιτική οργάνωση και πολιτική αυτονόμηση των εργατών στις πόλεις ανέδειξαν τον πολιτικό χαρακτήρα των κοινωνικών προβλημάτων και όθησαν ορισμένους πολιτικούς και διανοούμενους να συνηγορούν υπέρ μιας κοινωνικής πολιτικής η οποία αποσκοπούσε στο να προλάβει ή να αμβλύνει τις κοινωνικές αντιθέσεις. Η μισθωτή εργασία, 20ος αιώνας. Η δεύτερη φάση στο σχηματισμό της εργατικής δύναμης στην Ελλάδα εντοπίζεται χρονικά στις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα και σχετικά άμεσα με την αγροτική έκρηξη που εκδηλώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1890. Τότε ήταν που η εποχική απασχόληση στα φύδα κατέρευσε, προκαλώντας προβλήματα επιβίωσης στους μικροιδιοκτήτες. Γενικότερα, οι παλιές παραγωγικές σχέσεις δέχτηκαν την πίεση των ενοποιητικών διαδικασιών της εθνικής αγοράς, γεγονός που προκάλεσε την εμφάνιση σε μεγαλύτερες εκτάσεις σχέσεων μισθωτής εργασίας στη βιομηχανία, στα μεταλλεία και στην ναυτιλία. Οι εξελίξεις αυτές υποχρέωσαν την Ήπεθρο στις αρχές του 20ου αιώνα να στραφεί στην εξωτερική μετανάστευση αλλά και να τροφοδοτήσει τις γειτονικές πόλεις με μονιμότερους εργάτες. Άλλοι ήταν απόβλητοι της αγροτικής παραγωγής, θύματα των ανισοτήτων της αγροτικής κοινωνίας και της τάσης για συγκέντρωση μεγάλης εγκύου ιδιοκτησίας και άλλοι μικροϊδιοκτήτες που αναγκάζονταν να παραμείνουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στις πόλεις επειδή οι ευκαιρίες μισθωτής απασχόλησης στη γεωργία είχαν μειωθεί. Οι οικογένειές τους όμως εξακολουθούσαν να μένουν στο χωριό. Για πολύ καιρό, οι δύο φάσεις συνυπήρχαν αναμειγνύοντας στοιχεία και τρόπους απασχόλησης. Διατηρήθηκαν κυρίως η διπλή εξάρτηση από την πόλη και την Ήπεθρο, η δράση υπεργολαβικών ομάδων και η εποχικότητα της εργασίας. Για την περίοδο αυτή, τα στατιστικά στοιχεία είναι περισσότερα. Έτσι, οι τάσεις στο σχηματισμό του εργατικού δυναμικού μπορούν να ανιχνευθούν και μέσα από τους αριθμούς. Ο ενεργός πληθυσμός της χώρας σχεδόν διπλασιάστηκε, ενώ στα 1907 ανέρχονταν σε 727.000 άτομα, στα 1920 περιλάμβανε 1.610.000 άτομα. Οι ρυθμοί αστικοποίησης εντάθηκαν επίσης στα 1907, οι πόλεις συγκέντρωναν το 24% του συνολικού πληθυσμού της χώρας, ενώ στα 1920 το ίδιο ποσοστό ήταν 27%. Εδώ μέτρησε βέβαια και η επέκταση της χώρας την περίοδο αυτή, Κρήτη, Ήπειρος, Θράκη και κυρίως Μακεδονία. Ακόμα και έτσι όμως φαίνεται η τάση συγκέντρωσης των εργατών στις πόλεις. Καταλαβαίνουμε ότι αυτοί που συγκεντρώθηκαν στις πόλεις είχαν βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο της προσφερόμενης εργασίας τους, την εποχικότητα. Σαν αποτέλεσμα, η παραγωγή απέκτησε έναν εποχικό χαρακτήρα που ανανέωνε ως αίτιο πλέον την εποχικότητα στην απασχόληση. Λίγες επιχειρήσεις λειτουργούσαν όλο το έτος. Το 20% των επιχειρήσεων σταματούσε τις εργασίες του για την περίοδο μεγαλύτερη των 6 μηνών. Στα 1917, το 44% των εργατών σε Αθήνα και Πειραιά ήταν υποαπασχολούμενο, ενώ στο 1920 το ποσοστό των εποχικά εργαζόμενων ήταν πάνω από το 50% των εργαζομένων στο δευτερογενή κιόλας τομέα. Η κατάσταση ήταν παρόμοια στην νεοπροσαρτημένη Μακεδονία, όπου οι καπνεργάτες, το κυρίαρχο στοιχείο του εργατικού πληθυσμού εκεί, έμεναν χωρίς εργασία για 4 μήνες το χρόνο τουλάχιστον. Η εποχική φύση της απασχόλησης φαίνεται πως οθούσε την εργατική δύναμη στην αυτοαπασχόληση και το μικρεμπόριο. Στα 1920, ο τριτογενής τομέας της οικονομίας, αυτοαπασχολούμενοι στο λιανικό και πλανώδιο εμπόριο, στις υπηρεσίες ή σε αυτό που ονομάζουμε δουλειές του ποδαριού, απασχολούσε σχεδόν το 1/4 του ενεργού πληθυσμού.
Στο δευτερογενή τομέα της οικονομίας, οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούσαν τη βασικότερη μορφή οργάνωσης της παραγωγής. Επρόκειτο για μικρά εργαστήρια όπου εργάζονταν ο ιδιοκτήτης τους μαζί με τα μέλη της οικογένειάς τους και σπανιότερα με ένα ή δύο βοηθούς το πολύ. Οι επιχειρήσεις αυτές συγκέντρωναν το 57% των 147.000 ατόμων που κατέγραψε η απογραφή του 1920 ως απασχολούμενα στη βιοτεχνία και στη βιομηχανία. Οι μεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από 25 εργάτες δεν ξεπερνούσαν το 1,3% του συνόλου των επιχειρήσεων στα 1920. Η αποφασιστική στιγμή για τη μετατροπή της περιοδεύουσας και εποχιακής εργατικής δύναμης σε εργατική τάξη ήταν η μεταφορά των δραστηριοτήτων της αγροτικής οικογένειας από την Ήπεθρο στην πόλη. Αυτή συνέβη με δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, η αποδοτικότητα της γεωργίας ήταν χαμηλή και μάλιστα φθήνουσα σε όλη τη διάρκεια της περίοδου 1917-1932, γεγονός που περιόριζε πολύ το αγροτικό εισόδημα. Δεύτερον, η εναλλακτική λύση της μετανάστευσης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπήρχε πια μετά το 1921. Σε αυτή τη φάση όμως, οι πόλεις δέχτηκαν όχι μόνο το εργατικό δυναμικό που αποδεσμεύονταν από την αγροτική οικονομία, αλλά και τους αστούς πρόσφυγες που έφτασαν από τη Μικρασιατική Ακτή. Η παρουσία των προσφύγων επηρέασε κέρια και πολυσήμαντα τη διαδικασία σχηματισμού του εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα. Από τη μία μεριά, προμήθευσε τις πόλεις με εργατική δύναμη χωρίς αγροτικούς δεσμούς και δυνατότητα επιστροφής στο χωριό, γι' αυτό το 1922 πρέπει να θεωρηθεί τομή μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης φάσης. Από την άλλη όμως, φαίνεται ότι προκάλεσε εμπλοκή στη διαδικασία αγροτικής εξόδου των γηγενών, προσδιορίζοντας ιδιόμορφη χρειά στα προβλήματα της αγροτικής οικονομίας, διότι τα πλεονάσματα του εργατικού δυναμικού που δημιουργούνταν με αυτόν τον τρόπο αποτελούσαν πλέον κοινωνικό και συνάμα πολιτικό πρόβλημα. Το ζητούμενο επομένως από την πλευρά των κυβερνήσεων ήταν η δυνατότητα του αγροτικού χώρου να συγκρατήσει τα πληθυσμιακά του πλεονάσματα, κάτι που επιτεύχθηκε τελικά μέσω της σημαντικής συρρήκνωσης των αγροτικών εισοδημάτων. Συμπερασματικά, αυτός ο τύπος της αγροτικής εξόδου που περιγράψαμε προσδιορίσε τις συνθήκες συγκέντρωσης του εργατικού δυναμικού στις ελληνικές πόλεις κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Τα κύρια χαρακτηριστικά τους μπορούν να συνοψιστούν ως εξής. Πρώτον, η διπλή εξάρτηση της εργατικής δύναμης από τις οικονομικές δραστηριότητες του χωριού και της πόλης επέτρεπε την ευελιξία της. Η προσφορά της αυξάνονταν ή μειώνονταν ανάλογα με τις διακυμάνσεις της ζήτησης στην πόλη ή στο χωριό, χωρίς να δημιουργεί εξάρσεις ανεργίας. Οι άνεργοι εργάτες μπορούσαν να γυρίσουν στο χωριό τους και να επιστρέψουν πάλι στην πόλη όταν οι συγκυρίες γίνονταν ευνοϊκές. Δεύτερον, μικρός μόνον αριθμός πρώην αγροτών συγκεντρώθηκαν στις βιομηχανίες. Αντίθετα, οι περισσότεροι ασχολήθηκαν με το μικρεμπόριο ή αυτά που ασχολούνταν στα δικά τους μικρά εργαστήρια. Τρίτον, οι παραδοσιακές σχέσεις εργασίας διατηρήθηκαν μαζί με τη μισθωτή εργασία καπιταλιστικού τύπου. Σε μια σειρά οικονομικούς τομείς όπου συγκεντρώθηκε μεγάλος αριθμός εργατών, μιλεργάτες, λιμενεργάτες αλλά και ράφτες, τυπογράφοι κλπ, επιβίωσε το σύστημα των υπερεργολαβιών. Ο υπερεργολάβος προσελάμβανε εργάτες οι οποίοι είχαν συνήθως ιδιαίτερη σχέση με αυτόν, είτε συγγενική είτε τοπική, και απασχολούνταν με σύμβαση έργου. Τέταρτον, η εποχικότητα ήταν το βασικό στοιχείο της παραγωγής σε όλη την περίοδο του Μεσοπολέμου. Στα 1919, οι εργάσιμες ημέρες κυμαίνονταν από 120 μέχρι 280 ετησίως. Στα 1930, το 1 τέταρτο των βιομηχανικών επιχειρήσεων εξακολουθούσαν να διακόπτουν την εργασία τους μέχρι 6 μήνες. Φουντανόπουλος Κώστας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

αυτός που σ' αγαπάει και νύχτες σε ζητάει στο φως του φεγγαριού. Ναι, εγώ είμαι αυτός που ζει για σένα με μάτια βουρκωμένα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

στα ποτσιγάρα μου κάτι όνειρα θαμμένα. Και ό,τι καρδιά μου, μήπως κάψω έτσι και σένα.

Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλεις.

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

Νιώθεις πως πήρες λάθος δρόμους, ξεμακραίνεις από τον γύρο σου τους νόμους και ψάχνεις. Μα πάντα το τίποτα σε βρίσκει πρώτο, σαν τρομάζεις απ' της αλήθεια σου τον κρότο. Κι όταν ξέσπασες για να ακούσεις τη φωνή σου, κρυφά το έσκασες.

Θέλεις να αλλάξουν όλα τώρα, μα όλο μένεις στα ίδια και τα ίδια χρόνια τώρα.

0: ώρα είναι 3.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

και μια βραδιά.